Πιστών, όπως και εδώ είμαστε καλή ώρα όλοι αυτοί οι πιστοί που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ εις τον ιερών μας τούτον χώρο, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό θα πει ο εφημέριος ο παπάς, πρέπει να γνωρίζει όλο το ποιμνιό του. Και όταν χειροτονείται ο κληρικός, το έχουμε πει και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω και αυτό, ο κληρικός την ημέρα που χειροτονείται παίρνει το ιερόν επιτραχύλιον, που κάτω, εις το κάτω μέρος, έχει δύο σειρές από κρόσια. Αυτά τα κρόσια που κρέμονται κάτω από το πετραχύλι συμβολίζουν τις ψυχές των ενωρητών του ή της ενορίας του εν γέννη, που αναλαμβάνει αυτές τις ψυχές ο ιερεύς επί του τραχύλου του, γι' αυτό και λέγεται επιτραχύλιον, είναι το ύφασμα που βρίσκεται επί του τραχύλου του ιερέως, αλλά εις τον τράχυλον του ο ιερεύς, ως πνευματικός καθοδηγητής που είναι της ενορίας, λαμβάνει τις ψυχές όλων των πιστών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας και ειδικά μέσα από τους βίους των Αγίων, από τα συναξαριστικά κείμενα, ότι ποτέ ο Επίσκοπος δεν σταματούσε ιδιαιτέρως να κάνει αυτό το έργο της υποδοχής των προσφόρων. Δηλαδή έπρεπε αυτά να γίνουν με τον τρόπο που σας είπα. Να φέρει ο πιστός το πρόσφορο και να το παραλάβει ο ιερεύς. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, στις μεγάλες εορτές και εμείς στην Εκκλησία παραλαμβάνουμε τα πρόσφορα των πιστών όταν είμαστε και είναι πλήθος πιστών που θα προσκομίσουν τα πρόσφορα, διότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Τον λέει ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνων, του σημερινού Μιλάνου, μεγάλη μορφή Αγίου, ο οποίος επέστρεψε τον πρόσφορο στον αυτοκράτορα της εποχής του, ο οποίος είχε αδίκως σφάξει με την εντολή του πάρα πολλούς ανθρώπους χωρίς αιτία. Και όταν πληροφορήθηκε ότι προσέρχεται ο αυτοκράτορας, για δείτε τώρα και τη διαφορά, τώρα εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση. Ο αυτοκράτορας πήγαινε να λειτουργηθεί στην εκκλησία και να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και πήγαινε πρόσφορο. Είδατε ποτέ κανέναν πολιτικό σήμερα να προσφέρει ένα πρόσφορο εις την εκκλησία? Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Δεν δέχθηκε το πρόσφορο ο Άγιος Αμβρόσιος από τον Επίσκοπο, διότι όπως του είπε, τα χέρια σου στάζουν αίμα και δεν μπορώ εγώ να δεχθώ κάποιο πρόσφορο από τέτοιο πρόσφορο. Κατ' επέκταση λοιπόν αυτού του παραδείγματος που ανέφερα στην αγάπη σας, πρόσφορο δεν μπορεί να προσφέρει κάποια που έκανε έκτρωση χωρίς εξομολόγηση. Δεν μπορεί να προσφέρει κάποιος κλέφτης, κάποιος απατεώνας, κάποιος μοιχός, κάποιος πόρνος. Υπάρχουν κανόνες μέσα στην Εκκλησία που αυτά τα αναφέρουν. Γι' αυτό και είπαμε ότι κάποιος πιστός, προκειμένου να αρχίσει να ζυμώνει πρόσφορο, οφείλει να λαμβάνει πρωτίστως την ευλογία του πνευματικού του. Γι' αυτό την περασμένη φορά δεν το διευκρίνησα ίσως τόσο εκτενώς όσο θέλω σήμερα να το επεκτείνω αυτό στην αγάπη σας. Γιατί όπως είπαμε, τα πάντα μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Λέει, ας πούμε, είπαμε και πολλές φορές το λέμε, ότι κάποιος αποφασίζει να κάνει τον τάδε ανάδοχο. Έχει την έγκριση της Εκκλησίας? Όχι. Πώς μπορεί να γίνει ανάδοχος? Έχει την έγκριση να γίνει κάποιος παράνυφος, δηλαδή κουμπάρο σε ένα μυστήριο? Την έχει? Πήγε κάποιος να ρωτήσει, εγώ τι θέλω να κάνω αυτό για κουμπάρο, μου επιτρέπεται? Όχι. Πώς γίνεται αυτό σήμερα? Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να προετοιμάζει ένα πρόσφορο. Θέλετε να τις ακούσετε? Λοιπόν, πρώτον, αυτός που κάνει πρόσφορο πρέπει να έχει τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό. Πρέπει να είναι πρόσωπο δηλαδή της Εκκλησίας, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Δεύτερον, τακτική και ανελιπή εξομολόγηση. Τρίτον, τακτική θεία μετάληψη. Τέταρτον, προσευχή αδιάλειπτη. Πάντα να είναι σε φόρμα να κάνει προσευχή. Να έχει σκέψη ότι πάνω από οτιδήποτε μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να κάνουμε είναι η χάρη του Θεού. Πάνω δεν ευλογήσει, δεν γίνεται τίποτα. Πέμπτον, καθαρός
και ανεπίληπτος βίος. Δηλαδή, ένας που εξομολογείται κατά βάση δύναται με την ευλογία του πνευματικού του να προετοιμάζει πρόσφορον. Και ένα έκτο, που είναι πολύ σημαντικό και δεν το προσέχουμε αυτό, όσοι παρασκευάζουμε πρόσφορο, είναι καλές και αδιατάρακτες σχέσεις με τον πλησίον. Δηλαδή, αν έχεις μία οργή για έναν αδελφό σου, μην κάνεις πρόσφορο αυτή την Κυριακή. Άφησε το. Πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς, να τα βρεις με τον εαυτό σου και με τον παπά σου, τον εξομολόγο σου, και μετά να προετοιμάσεις πρόσφορο. Πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα 6 πραγματάκια, αλλά δείχνουν πραγματικά με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τα μυστήρια. Φυσικά σήμερα αυτά που σας λέω για πολλούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκκλησίας ή επιδερμικά πλησιάζουν την εκκλησία, αυτά που λέω εγώ είναι τα κόκκινα γράμματα, τα λεγόμενα ρουμπρίκια που δεν έχουν καμιά σχέση με το κύριο κείμενο. Δηλαδή σε ένα βιβλίο αν πάρετε, ένας καλός επιστήμονας πάντα βάζει στο κάτω μέρος υποσημειώσεις. Υπάρχει μια γραμμούλα και από κάτω είναι πολύ ψήρες τα γράμματα αυτά, γιατί αυτά είναι αυτά που θεμελιώνουν το επάνω κείμενο. Δεν τα διαβάζουμε αυτά. Η ουσία όμως όλων των πραγμάτων βρίσκεται σε αυτές τις υποσημειώσεις και γι' αυτό αυτά που σας λέω εγώ τώρα εδώ πέρα σήμερα για πολλούς είναι υποσημειώσεις που λέει δεν διαβάζονται αυτές. Λάθος. Στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές πολλές φορές μας βάζαν εξετάσεις από τις υποσημειώσεις τους, τις οποίες γράφαν το κείμενο επάνω, αλλά οι μεγαλύτερες και περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος ήταν τις υποσημειώσεις. Όπως για παράδειγμα, εάν πάρετε τα βιβλία των παιδιών σας ή των εγγονών σας, για όσους έχετε εγγονάκια, και τα ξεφυλίσετε, θα δείτε ότι είναι το κυρίως μάθημα και επεξηγηματικά μετά το κυρίως μάθημα υπάρχουν άλλες σελίδες βοηθητικές, 2-3 σελίδες με ψηλά, πιο ψηλά γραμματάκια, όχι τόσο μεγάλα. Αυτό είναι όμως το νόημα και η ουσία. Δηλαδή, αν ένας μαθητής λέει ότι κατάλαβε το μάθημα, ο καλός γονέας πρέπει να του πει «διάβασες και τα υπόλοιπα επεξηγηματικά πίσω που υπάρχουν κείμενα». Αν τα μελετήσει εκείνα, έχει κάνει την θεωρία επίβαση, δηλαδή έχει κατορθώσει να κατανοήσει πάρα πολύ καλά αυτό το κείμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου, να το κατανοήσουμε, ότι όσα λέμε εδώ αφορούν μία και μόνο πνευματική ζωή. Τα λέμε αυτά για το καλό μας. Αν ασχοληθούμε πολλές φορές με τη λεπτομέρεια των πραγμάτων αυτών, θα δούμε ότι δεν θα χάσουμε και την ουσία των πραγμάτων. Δεν είμαστε τυπολάτρες, αλλά είμαστε στην ουσία του πράγματος, διότι σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ένα πράγμα που υπήρχε πριν από 30 και 40 χρόνια, που άρχισε από έψιλον και τελείωνε σε α, και ενδιάμεσα έχει τις λέξεις ευλάβεια, σήμερα δεν υπάρχει μεταξύ μας. Και το βλέπεις ότι μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ευλάβεια, γιατί μπαίνουμε στα μυστήρια και ομιλούμε κατά την ώρα των μυστηρίων. Άρα χάθηκε η ευλάβεια και η σοφροσύνη την οποία έπρεπε να μας διακρίνει μέσα στον ναό μας. Η ευλάβεια δεν είναι μόνο το σύστημα πώς θα καθίσεις, είναι και το πώς θα ντυθείς. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο προχωράει λιγάκι όλη αυτή η διάβρωση, και αυτή η διάβρωση γίνεται και εκ μέρους των ανδρών και εκ μέρους των γυναικών. Οπότε λέει κάποιος, δηλαδή αν μπω πάτερ με το παντελόνι στην εκκλησία, δεν επιτρέπει η εκκλησία. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το θέμα, αν και είναι γνωστό ποια θα είναι η απάντηση, αλλά θα πω ότι είναι το πιο σεμνό και το πιο κατάλληλο. Για παράδειγμα, εάν μπει ένας άνδρας στην εκκλησία μέσα με φούστα, θα σας προκαλέσει το γέλοντα και θα κοιτάξετε το βλέμμα σας να τον δείτε καλά. Τώρα το αντίστοιχο μπορεί να το πούμε και από την άλλη μεριά. Αλλά αυτό δεν είναι, άμα χαθεί, ξέρετε, η ευλάβεια και η σοφροσύνη στα πράγματα, σιγά σιγά όλα ισοπεδώνονται. Δηλαδή, αν να κάνω και μια έκπτωση εδώ, αν να κάνω και μια έκπτωση εκεί, δεν το λέω εγώ από κανένα, δεν έχω εναντίον κανενός, ούτε καν προσέχω τι φοράτε. Πολλές φορές μου λένε μερικές κυρίες ή κάποιοι κύριοι, δεν προσέξατε την τάδε που φορούσε παντελόνι. Όχι, δεν την είδα. Ή μου λέει κάποιος, πραγματικά, σας το καταθέτω, μου λέει σήμερα το πρωί κάποιος, μου λέει, πώς ήταν ντυμένη έτσι η παρουσιάστρια του τάδε εκεί στο πακέτο που έδειχνε αυτή την εκπομπή που παρουσιάστηκε ο γέροντας, ο πατήρ και τα λοιπά. Εγώ λέω δεν την είδα. Δεν, πραγματικά θέλω να αισθανθείτε ότι δεν αισθάνθηκα
κάτι να με αλλοιώνει. Δηλαδή και γυμνώνω το όλο πιθανό το πράγμα, ίσως να μην μπορούσα να καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να είναι ο νους μας, παραδείσος να είναι, να μην κολλάμε σε αυτά τα πράγματα, να πάμε πολύ πιο

Η πορεία τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το σπίτι όπου ζυμώθηκε το πρόσφορο και προετοιμάστηκε. Τι συμβολίζει αυτό? Είναι μια πορεία που γίνεται το σπίτι για να πάει αυτό το πρόσφορο πού? Πού θα πάει? Στην εκκλησία. Αυτή λοιπόν την πορεία, οι πατέρες ερμηνευτές των κειμένων αυτών των λειτουργικών, μας λένε ότι συμβολίζει αυτή την πορεία της Παναγίας, την οποία έφεραν και πρόσφεραν οι γονείς της στο ναό. Και ο προφήτης Ζαχαρίας τι την έκανε την Παναγία? Την πήρε και την έβαλε στα Άγια των Αγίων. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται με το πρόσφορο. Το παίρνει ο ιερεύς το πρόσφορο που φέρετε εσείς από το σπίτι σας και αυτό συμβολίζει την Παναγία. Όντως είναι η Παναγία το πρόσφορο, αδελφοί μου. Την Παναγία συμβολίζει το πρόσφορο, είναι και στρογγυλό. Θα πούμε τώρα. Και σήμερα όντως τα πρόσφορα τα τοποθετούμε στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων. Όπως η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων, έτσι παίρνουμε το πρόσφορο και δεν το βάζουμε πουθενά άλλου, εκτός από το Άγιο Βήμα. Και αυτά τα πρόσφορα, όπως είπαμε, τα παραλαμβάνουν οι ιερείς, όπως ο προφήτης Ζαχαρίας παρέλαβε την Παναγία και αυτός την πήγε στα Άγια των Αγίων, έτσι και ο ιερεύς, για να βλέπουν και οι ιερείς τα πρόσωπα τα οποία προσφέρουν το πρόσφορο και να γίνεται αυτό που είδαμε στο παράδειγμα με τον Άγιο Αμβρόσιο, τον επίσκοπο Μεδιολάνου. Εκτός φυσικά από το πρόσφορο, προσφέρεται για την Θεία Λειτουργία και εκ μέρους των πιστών και το νάμα, ο ίνος, το κρασί που λέμε. Προσφέρεται όμως και νερό και ακόμη κάτι προσφέρεται, η φωτιά. Γιατί και η φωτιά χρειάζεται στη Θεία Λειτουργία. Τέσσερα πράγματα χρειάζονται για τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και πολλές φορές παρατηρούσα από μικρό παιδάκι όταν ήμουνα, γιατί φέρνουν σπίρτα, έλεγα πάτερ, στην εκκλησία ο κόσμος. Γιατί φέρνουν τα σπίρτα. Προσφέρει δηλαδή το κερί, το πρόσφορο, το λάδι, το κρασί. Τα σπίρτα τι χρειάζονται? Έφερε το θυμίαμα, τα σπίρτα, τα καρβουνάκια τι χρειάζονται? Για να ανάβει η φωτιά. Και η φωτιά είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, διότι όπως είπαμε, θα χρειαστεί αυτή η φωτιά να ανάψουμε τα κανδύλια μας, που θα είναι η ζώσα πίστη μας, να ανάψουμε τις λαμπάδες στην Αγία Τράπεζά μας, να ανάψουμε επίσης τη φωτιά που θα ζεστάνουμε το νερό, το οποίο σε λίγο θα γίνει το ζέον, η Αγία Ζέσης, η οποία μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να αισθανόμαστε την ώρα που κοινωνούμε αυτό το ρεύσαν αίμα του Κυρίου μας, όπως ακριβώς βγαίνει εκείνη την ώρα που αν κοπείς και βγάλεις αίμα, το αίμα είναι ζεστό στον άνθρωπο. Έτσι και έτρεξε και το αίμα από την πλευρά του Χριστού μας. Ο ιερέας τώρα, προκειμένου να αρχίσει την ακολουθία της προσκομιδής, λαμβάνει καιρό. Δηλαδή, τι λέμε λαμβάνει καιρό? Τι είναι η λέξη καιρός? Δηλαδή, λαμβάνει μία ευλογία από τον επίσκοπο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και βλέπετε ότι ο ιερεύς δεν λειτουργεί χωρίς ευλογία του επισκόπου. Και θα μου πείτε, μα κάθε Κυριακή πάτερ στην εκκλησία που λειτουργεί δεν υπάρχει επίσκοπος? Υπάρχει. Είναι ο αρχιερατικός θρόνος, έστω και άδειος, που απουσιάζει ο επίσκοπος. Εμείς όμως οι ιερείς, όσοι έρχεστε πρωί στην εκκλησία, θα βλέπετε ότι μετά τον εξάψαλμο βγαίνουμε έξω και βαλαμβάνουμε καιρό, βάζοντας μετάνοια όλοι οι ιερείς και οι διάκονοι στον δεσποτικό θρόνο, είτε είναι παρόν ο επίσκοπος είτε είναι απόν. Εμείς θα τη βάλουμε τη μετάνοια, μόνο αν είναι παρόν θα ασπαστούμε το χέρι του επισκόπου. Αν είναι απόν, θα κάνουμε τη μετάνοιά μας και θα πάμε μπροστά εις το τέμπλο για να πάρουμε, να κάνουμε την ειδική αυτή προσευχή μας. Είναι η ευχή της προετοιμασίας, θα λέγαμε, για να μπορέσει ο ιερεύς να ζητήσει το έλεος και τη χάρη του Θεού, να τον αξιώσει και να τον καταστήσει και θήτη του σώματος του Χριστού, αλλά και να γίνει εκείνη την ώρα ο τύπος και ο τόπος του Χριστού στην μικρή κοινωνία μας που είναι η Εκκλησία μας, που είναι μέρος του όλου της Γενικής Εκκλησίας. Ο επίσκοπος λοιπόν βρίσκεται συνήθως στον αρχιερατικό θρόνο, στο κέντρο του ναού. Ο ιερεύς βάζει μετάνοια στον αρχιερέα και εισέρχεται στο Άγιον Βήμα. Και αφού ασπαστεί την Αγία Τράπεζα, ενδύεται ο ιερεύς στα ιερατικά του άμφια, στο διακονικό,

0: Έτσι λέγεται αυτό το μέρος το οποίο ντύνεται ο ιερεύς στα Άγια Άμφια του. Όπως βλέπετε εσείς μπροστά σας τώρα, βλέπετε μία κόγχη του Ιερού Βήματος, η οποία είναι αυτή η κόγχη που έχει την Αγία Τράπεζα. Όμως υπάρχει μία στα δεξιά και μία στα αριστερά. Όπως βλέπετε εσείς προς το Άγιο Βήμα, δεξιά, όπως βλέπετε της Αγίας Τραπέζης, υπάρχει μία κόγχη η οποία λέγεται το Διακονικό. Εκεί ντύνονται οι ιερείς. Και η άλλη, από την άλλη μεριά, αριστερά όπως βλέπετε, είναι η Ιερά Πρόθεσης, όπου εκεί γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής ή προθέσεως, όπως λέγεται. Στη δεξιά λοιπόν κόγχη του Ιερού Βήματος βρίσκεται το Διακονικό και αν απουσιάζει ο Επίσκοπος από το θρόνο, όπως είπαμε, λαμβάνει ο ιερεύς τον καιρό του, δηλαδή την ευλογία του, κάνοντας τη μετάνοια σε αυτόν τον αρχαιρετικό θρόνο. Ο ασπασμός του χεριού του Επισκόπου δηλώνει την υποταγή σε αυτόν. Δηλαδή υπάρχει μία ιεραρχία μέσα εις την Εκκλησία. Όπως είναι και στο στρατό, όπως είναι και στην πολιτεία, άλλο πράγμα είναι πρωθυπουργός, άλλο πράγμα είναι υπουργός. Άλλο είναι ο γραμματεύς του υπουργού. Άλλο είναι οι τομεάρχες σε μία διεύθυνση. Έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία υπάρχει μία τάξη, που αυτή η τάξη οφείλουμε να τηρείται κατά γράμμα. Δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να αγνοήσει ότι υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία. Επίσκοπος, επάνω, πρεσβύτερος, διάκονος, αναγνώστης, ψάλτης, υποδιάκονος και όλες οι άλλες οι κατηγορίες του κατωτέρου κλήρου. Και μετά είναι ο λαός. Όχι δηλαδή ότι κλήρος και λαός δεν είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο είναι, αλλά υπάρχει και μία ιεραρχία την οποία πρέπει να την κρατούμε και να την τηρούμε στην Εκκλησία μας. Δηλώνει ο ιερεύς κάθε φορά που πηγαίνει και προσκυνάει τον επίσκοπό του την υποταγή του και την υπακοή του, που σημαίνει κατ' επέκταση ότι αυτή η υπακοή και η υποταγή είναι υποταγή στον Χριστό, διότι ο επίσκοπος δεν προσκυνείται ως άνθρωπος, δεν είναι είδωλο ο επίσκοπος, αλλά σύμφωνα με τα κείμενα της Εκκλησίας μας είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Αυτό είναι πολύ καλό να το καταλάβουμε. Γι' αυτό δίχα γνώμης επισκόπου δεν κάνουμε τίποτα, χωρίς τη γνώμη του επισκόπου μας. Γι' αυτό και ξέρετε οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Εκκλησία, εμείς οι ιερείς, εκφραζόμενοι μέσα από τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία λέγονται εκκλησιαστικά συμβούλια, οι εκκλησιαστικοί επίτροποι με τον πρόεδρο συνεδριάζουν, μαζί και με το πρεσβυτέριο του Χριστού, όλοι μαζί συνεδριάζουν και αποφασίζουν για το τι θα γίνει σε κάθε εκκλησία. Παίρνουμε εντολές, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τώρα δεν θα εξοραίσουμε, για παράδειγμα, το ναό μας. Παρότι μπορεί να υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη να αλλάξουμε, ας πούμε, τα χαλιά του ναού. Σε αυτή την φάση, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θα αλλάξει κανείς αυτό το πράγμα. Σε μια φάση άλλη, στην ίδια πάλι περίσταση, χαλούν τα κεραμίδια του ιερού ναού. Έκτακτη ανάγκη, αναγκαία όμως η αλλαγή, διότι αν αφήσουμε θα γκρεμίσει όλος ο ναός ή θα χαλάσουν οι αγιογραφίες, δίδει εντολή ο επίσκοπος δια του ειδικού συμβουλίου που έχει, το οποίο και φέρει και το όνομα Μητροπολιτικό Συμβούλιο, που θα το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό να ακούγεται, αποφασίζει και δίδει την άδεια, την έγκριση να γίνει δαπάνη και μέσα σε μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Φανταστείτε ότι το 1821 εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε πόλεμο και είχαμε τουρκοκρατία και η ίδια κατάσταση με χρήματα των Ελλήνων, τι χτιζόταν? Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας. Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας έγινε, αν αξιωθείτε όσοι αξιωθήκαμε και προσκυνήσαμε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου που μέσα βρίσκεται ο τάφος του Κυρίου μας, τη συνδρομή ευλαβών χριστιανών εξ Ελλάδος, που μέσα στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας εμείς δίναμε για να χτίζουμε τα έργα, με την ευλογία του Θεού αλλά και την ευλογία του Επισκόπου έγινε όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά που και εμείς κάνουμε την υπόκλησή μας στον αρχιερέ, τη μετάνοιά μας, δηλώνουμε επέκεινα την υπακοή μας προς τον Χριστό και στην Εκκλησία Του. Και για κάποιον άλλο λόγο αυτό γίνεται, γιατί όπως ξέρουμε, εν ονόματι αυτού του Επισκόπου και αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι ο πρώτος Επίσκοπος, εκβάλλονται τα δαιμόνια και θεραπεύεται πάσα νόσος και πάσα ασθένεια εν το λαό. Εάν δεν παρίσταται ο Επίσκοπος, όπως είπαμε, ο ιερεύς ασπάζεται τις ιερές εικόνες του τέμπλου, αφού έχει κάνει τη μετάνοια στο δεσποτικό θρόνο και μετά εισέρχεται στο Άγιο Βήμα. Σύμφωνα όμως με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Επίσκοπος ή ο Αρχιερεύς, όπως λέγεται, έχει κυρίως το χάρισμα το τελεστικό των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων. Ο ιερεύς κάθε φορά που ιερουργεί, λειτουργεί με την άδειά του. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, προσέχετε τα αυτιά σας, γιατί καμιά φορά πηγαίνετε σε διάφορες εκκλησίες, ακούτε, πάει κάποιος ας πούμε στην Πελοπόννησο ή θα πάει στην Πάτρα, εκεί θα ακούσει τον ιερέα να μνημονεύει τον οικείο επίσκοπό του. Δηλαδή θα πει εμπρότης μίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, αν είναι στην Πάτρα θα ακούσει το όνομα Χρυσοστόμου, διότι ο επίσκοπος πατρών λέγεται σήμερα το 2012. Εάν πάει, ας πούμε, ποια να πούμε μια άλλη περιοχή. Εάν πάει στην Άρτα, θα ακούσει εμπρότης μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Εάν πάει στη Βιωτία, δηλαδή πάει στην Λεβαδία ή στην Θήβα, θα ακούσει εμπρότης μνήστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Κάθε περιοχή, και εμείς λέμε εδώ στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, λέμε εμπρότης νίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου. Κάθε επίσκοπος εις τον τόπο του είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος διευθύνει εξίσου. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Σαν επίσκοποι είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, για να το κατανοήσετε, δεν μπορεί ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης, που είναι και Παναγιώτατος, αλλά μόνο στα όρια της Μητροπόλεως του, να έρθει να λειτουργήσει στην Αθήνα χωρίς την άδεια του Επισκόπου του Αθηνών. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο πατρόν να έρθει να λειτουργήσει εδώ ή στην Αθήνα, αν δεν πάρει την άδεια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Επίσης, για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, δεν μπορεί και ο Αθηνών να πάει στην Άρτα ή στην Πάτρα χωρίς να πάρει την άδεια του Επισκόπου. Γι' αυτό, αυτό φαίνεται καμιά φορά, η σχέση και η κοινωνία που έχουμε μετά των προσώπων των εκκλησιαστικών δείχνει και αυτήν την υπακοή που έχουμε προς το θέμα της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που ασπάζεται ο ιερεύς στο χέρι του Επισκόπου, μαρτυρεί την ενότητα μαζί του, πολύ σημαντικό πράγμα η ενότητα, που επέκεινα είναι ο Επίσκοπος ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αλλά επίσης δηλώνει ότι ο ιερεύς έλαβε και το χάρισμα της ιεροσύνης από τον Επίσκοπό του και οφείλει να τον σέβεται, να τον μνημονεύει μέχρι τις εσχάτης αναπνοής. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ ένας ιερεύς να τελέσει οποιαδήποτε λειτουργία, ακολουθία, χωρίς να μνημονεύσει όνομα Επισκόπου, διότι δίχα γνώμης Επισκόπου τίποτα δεν μπορεί να τελεστεί. Τώρα, ο κάθε ιερεύς που προσέρχεται να ιερουργήσει αισθάνεται την προσωπική του αδυναμία μπροστά στα Άγια Μυστήρια. Δηλαδή, αισθανόμαστε κι εμείς ότι αναξίως πάμε να λειτουργήσουμε. Πώς αισθάνεστε εσείς να σας πούν, έλα μέσα στο Άγιο Βήμα να βοηθήσεις τον ιερέα. Ας πούμε, σε κάποιο χωριό που δεν έχει πολύ κόσμο, ο ιερεύς θα βγάλει τον επιτάφιο. Και εκείνη την ώρα βλέπει τον κύριο Θωμά, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία και τον λέει: Κύριε Θωμά, ελάτε εδώ. Θα πιάσετε έτσι τον επιτάφιο από την Αγία Τράπεζα, τον πιάσετε από πάνω και θα βγείτε μαζί μου, γιατί δεν υπάρχει. Όπως είμαστε εδώ, που είμαστε ωραία πολύ όλοι και τα κάνουμε τα πράγματα χωρίς και τα βλέπετε και σας αρέσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Στα χωριά είναι ένας ιερεύς. Θα πάει ένας άνθρωπος και κυρίως προσπαθεί να βρει έναν ευλαβή άνθρωπο. Έλα εδώ, κύριε Θωμά, βοηθήστε με. Πώς αισθανθείς εκείνη την ώρα που μπαίνεις μέσα στο Άγιο Βήμα να προσεγγίσεις στην Αγία Τράπεζα και να εκτελέσεις αυτήν την εντολή που σου βάζει ο κληρικός? Αισθάνεσαι τρόμο, φόβο, όπως αισθάνεται φόβο και κάποιος νέος ο οποίος χειροτονείται και έρχεται μπροστά για πρώτη φορά στην Αγία Τράπεζα. Για φαντάσου, ο παιδάκι ήταν στο Ιερό Βήμα και ποτέ δεν προσέγγισε στην Αγία Τράπεζα, ούτε πέρασε ποτέ από μπροστά από την Αγία Τράπεζα που απαγορεύεται να περάσει κανείς, και εκείνη τη στιγμή να τον αρπάξει ο επίσκοπος απ' έξω και να το πει: «Τεκνίων, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου», όπως ακούμε να λέει ο επίσκοπος και τα λοιπά, στην ημέρα της χειροτονίας, και τον βάζει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιο Βήμα. Είναι εύκολο πράγμα εσύ να πατήσεις εκεί μπροστά? Και αυτό φυσικά δηλώνει και άλλα πράγματα, όχι και εξοικείωση μετά του Ιερού Βήματος. Γι' αυτό πάντα με πολύ φρόνηση και πολύ συντριβή γίνεται και κάθε φορά και κάποια ρασοφορία για κάποιον που βοηθάει μέσα στο Άγιο Βήμα. Τα παιδάκια πολλές φορές είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχουν ευλάβεια τα μικρά παιδάκια. Πρέπει να εμπνέονται από την ευλάβεια του Ιερού Βήματος, διότι ο τόπος είναι φοβερός και μπορεί κάποιος ευλογημένος άνθρωπος να δει και οπτασίες ολόκληρες επάνω στην Αγία Τράπεζα να γίνονται. Δυστυχώς η αναξιότητά μας δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε πολλές φορές τέτοια πράγματα, αλλά κάποιοι που τα είδαν τα καταγράψανε. Ας πούμε στο ωραίο βιβλίο «Οι εμπειρίες κατά την Θεία Λειτουργία», που κυκλοφορεί, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αναφέρονται πάρα πολλές εμπειρίες από ευλαβείς και κληρικούς, οι οποίοι έβλεπαν πραγματικά επάνω στην Αγία Τράπεζα να σφαγιάζεται ένα παιδί. Και πολλές φορές καθυστερούσαν να τελειώσουν τη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν σώμα, κανονικό σώμα, κρέας. Έβλεπαν ένα κομμάτι κρέας να στάζει αίμα. Και αυτό το πράγμα λέει, πώς θα λειτουργήσω, πώς θα μπορέσω να τελέσω αυτήν την, να κάνω το μελισμό, πώς να το κόψω αυτό για να το δώσω στους σκουπιστούς. Και καθόταν εν προσευχή μέχρι να το ξαναμεταβάλει ο Θεός μπροστά στη μορφή και την εικόνα του άρτου, και γινόταν ή έβλεπαν αίμα, να στάζει αίμα πραγματικά από τον εσταυρωμένο κάποιοι κληρικοί. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και τα διαβάζουμε εμείς οι σύγχρονοι κληρικοί του 21ου αιώνα, για να παίρνουμε και εμείς μαθήματα ευλαβίας από αυτούς. Και τα νέα παιδιά που είναι στις εκκλησιαστικές σχολές, με αυτά τα πράγματα ασχολούμαστε στις σχολές αυτές, να τους μεταδώσουμε αυτή την ευλάβεια. Διότι αυτή η ευλάβεια είναι αλυσίδα, η οποία ξεκινάει από τον ιερέα που είχαμε πριν, ας πούμε, εδώ στην ενορία μας, προχωράει από τον πρόπρο ιερέα που υπήρχε, τους προκατόχους μας, γι' αυτό και τους μνημονεύουμε στις μεγάλες εορτές των προκατόχων ημών, λένε οι αρχιερείς, των αρχιερατευσάντων εν τη ιερά και επισκοπή η ταύτη, και εμείς οι ιερείς μνημονεύουμε των προκατόχων κληρικών, των εφημερευσάντων και διακονισάντων εν το ιερό του το ναό. Γι' αυτό το λέμε, για να δείχνουμε αυτήν την αλυσίδα και την ενότητα την οποία μας δίδει η Εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν η αδυναμία η οποία αισθάνεται κάθε κληρικός μπροστά στα μυστήρια εκφράζεται πολλές φορές μέσα στα κείμενα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω ιδιαιτέρως αν έχετε προσέξει ότι την ώρα που ξεκινάει το χεροβικό, πολύ ωραίος ύμνος το χεροβικό, και ο θρύλος λέει ότι σταμάτησε το χεροβικό στην Αγία Σοφιά, σταμάτησε εκεί στο χεροβικό και εξαφανίστηκε ο λειτουργός ιερεύς με τα Άγια και δεν εμφανίστηκε μέχρι σήμερα, αλλά αυτό τι σημαίνει εκεί μπροστά στο χεροβικό? Έχει την ωραία ευχή που λέει αυτό που σας λέω τώρα, λέει ο ιερεύς διαβάζοντας: «Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων θεσσαρκικές επιθυμίες και δονές». Δηλαδή δεν είμαστε κι εμείς εκτός τόπου, χρόνου και καιρού και αίματος που τρέχει μέσα στις φλέβες των ανθρώπων, και αισθανόμαστε αυτή την αδυναμία μας μπροστά στο μυστήριο, αλλά όμως λέει «δια την άφατον και αμέτρητο όσο φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος», λέει εκεί η ευχή. Γι' αυτό επιτρέπει και σε εμάς να τελούμε αυτό το μυστήριο Θεός μας κατά χάριν και ευλογίαν, διότι μέσα από το στράκινο σκεύος ο Θεός, το δικό μας το σώμα μας, μπορεί να έρχεται και να ευλογεί και να αγιάζει. Έτσι γίνεται και σε όλα τα μυστήρια, και ο γάμος με τον ίδιο τρόπο τελείται, και το βάπτισμα με τον ίδιο τρόπο τελείται, και το χρίσμα με τον ίδιο τρόπο τελείται, και η εξομολόγηση με τον ίδιο τρόπο, μέσα από το στράκινο σαρκικό αυτό σώμα μας, από την αναξιότητά μας ο Θεός και την αμαρτωλότητά μας ο Θεός επιτρέπει να λειτουργούμε. Πότε επιτρέπει να λειτουργούμε ο Θεός? Και εδώ είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί αφορά όλους μας, ότι ποτέ, όσες μέρες νηστείας και αν κάνουμε, όσες μετάνοιες και αν κάνουμε, όσες φιλανθρωπίες και αν κάνουμε, ποτέ δεν πρέπει να αισθανθούμε κατά την ώρα που πάμε να κοινωνήσουμε ότι είμαστε άξιοι. Προσέξτε, αν αισθάνεται ένας άξιος, δεν πρέπει να κοινωνήσει. Προσέξτε, το είναι πολύ λεπτό σημείο. Γιατί εδώ παίζεται πραγματικά κορώνα γράμματα η σωτηρία μας. Είναι μερικοί λένε, πολύ αγία ψυχή αυτή που κοινωνάει κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή κτλ. Κοινωνάει εν συναισθήσει και εν επιγνώση της αμαρτωλότητος. Λειτουργεί ο παπάς εν γνώση και εν επιγνώση της αμαρτωλότητάς του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το κατανοήσουμε. Και επειδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αδελφοί μου, είναι μέγα μυστήριο, είναι το πρώτο και το τέλος, η αρχή και το τέλος των μυστηρίων, ο άνθρωπος, ο κάθε πιστός, αλλά και ο κάθε ιερωμένος, οφείλει να συναισθάνεται τη σοβαρότητα του μυστηρίου και εξ αυτής να αισθάνεται την ασθένεια και την πνευματική και τη σωματική και να αισθάνεται πάντα ότι είναι αμαρτωλός. Ποτέ ότι δεν έκανε κάτι καλό. Μέγας Αντώνιος, τον εορτάσαμε. Σήμερα ο Μέγας Ευθύμιος, ο ασκητής και θαυματουργός, αυτοί οι πολιστές και καθηγητοί της ερήμου, πολιστές λέγονται γιατί έκαναν τις ερήμους πόλεις. Πολιστές. Έγιναν δηλαδή, επάνδρωσαν τις ερήμους. Αυτοί οι ασκητές, οι πατέρες που μας διδάξαν πάρα πολύ και τα θεόσοφα αυτά λόγια που μας άφησαν, μας αναφέρουν το εξής, ότι και μέχρι τελευταία στιγμής αισθάνονταν ότι δεν έβαλαν αρχή μετανοίας στη ζωή τους. Ποτέ δεν αισθάνονταν ότι έκαναν κάτι καλό. Ποτέ δεν αισθάνονταν μία αυτάρκεια ότι τελείωσα. Α, έκανα αυτό στην εκκλησία και τελείωσα, μπορεί να πει κάποιος παπάς. Όχι, δεν τελείωσες. Οφείλεις μέχρι να πεθάνεις, να φτιάχνεις, να ορθοτομείς τον λόγο της αληθείας και ποτέ να μην σταματάς. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπεις, ξεκινάει κάποιος νέος με ένα ζήλο, εύχομαι να μην συμβεί αυτό και σε μένα, ξεκινάει κάποιος με πολύ ζήλο και μετά εξαιτίας πολλών περιστάσεων σταματάει, αποσύρεται. Και μα γιατί αποσύρεσαι από την ενεργοδράση, δεν τελείωσες τον αγώνα, ή κάποιος, ας πούμε, παπάς του χωριού αισθάνεται ότι είναι συνταξιούχος. Όπως είναι συνταξιούχος ένας στρατιωτικός, όπως είναι ένας που είχε μαγαζί, επαγγελματίας, λέει είμαι κι εγώ συνταξιούχος. Μα αυτό δεν μπορεί να το πει ο παπάς. Ο παπάς μέχρι τέλος, μέχρι που θα κλείσει τα μάτια του, είναι στην ενεργοδράση της Εκκλησίας. Είτε έχει ναό, είναι εφημέριος, είτε δεν έχει εφημέρι, ή δεν είναι σε εφημεριακή θέση. Δεν σταματάει. Δηλαδή, αν βρει τον εμπεσόντα εις τους ληστάς αδελφό, τον πεσμένο από την αμαρτία και ταλέπορο, δεν θα πέσει να σκύψει επάνω να πάρει και να πάρει το λάδι και, τον ίνο να επαλείψει τα επουλώματα και να θεραπεύσει όλες τις πληγές του ασθενούντος. Άμα δεν το κάνει, αλίμονο. Συνταξιούχοι δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι είμαστε δυνάμοι εν δράση. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ καλά, αδελφοί μου. Και φυσικά, έτσι να κάνουμε και μια παρένθεση, μέσα ιστορό βήμα, κατά καιρούς, διακονούν παιδιά, αναγνώστες και πολλές φορές εκκλησιάρχησες οι οποίες μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Όλοι πρέπει εν ευλαβία να είναι αυτό το πράγμα. Αν, ας πούμε, είναι εν εγωισμό, ας πούμε, εν επάρση, ξέρεις, εγώ μπήκα μέσα στο Άγιο Βήμα, είμαι καλύτερη από σένα που δεν μπήκες, τότε είναι πέφτεις. Και αυτό δεν έχει ευλογία από τον Θεό. Όταν όμως διακονείς αγνά και συνειδητά, με υπομονή, γιατί το Άγιο Βήμα είναι φόβος, τόπος φοβερός, λέει, τι είπε ο Θεός εις τον Μωυσή, επάνω εις το όρος του Σινά. Τι είπε? Ο τόπος ενώ έστικας, φοβερός, άγιος. Δεν μπορούμε να μπούμε χωρίς να αισθανόμαστε αυτή την αγιότητα. Γι' αυτό, όπως λειτουργεί ένας παπάς την πρώτη μέρα της χειροτονίας του, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργεί κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο να προσδοκά ότι αυτή η λειτουργία του μπορεί να είναι και η τελευταία του. Λειτουργεί ο παπάς, τελείωσε τη λειτουργία, βγαίνει έξω, το χτυπάει ένα αυτοκίνητο, τελείωσε, φεύγει λειτουργημένος. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Στο ιερό λοιπόν βήμα, ο ιερεύς, αφού μπει από την πλάγια θύρα, συνήθως μπαίνει από αυτήν που βλέπετε στα δεξιά σας και εξέρχεται από αυτήν που είναι στα αριστερά σας, όπως βλέπετε κάθε φορά οι είσοδοι ξεκινούν από αυτήν την πύλη την οποία βλέπετε στα αριστερά σας. Βάζει μετάνοια στην πόρτα, σε αυτή την πλαϊνή πόρτα που μπαίνει και αμέσως προσέρχεται πρώτα και δεσπότης να είναι μέσα στο Άγιο Βήμα και πατριάρχης να είναι και υπουργός δικαιοσύνης να είναι και πρωθυπουργός να είναι και πρόεδρος δημοκρατίας να είναι. Το πρώτο που οφείλει να κάνει ο εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα είναι να πάει να βάλει τρεις μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να προσκυνήσει το Ιερόν Ευαγγέλιον, το οποίο βρίσκεται πάντα τοποθετημένο επάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτω από το Ευαγγέλιο είναι το αντιμήνσιο, και να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα. Ο διάκονος ασπάζεται από σεβασμό πάντα τη γωνία της Αγίας Τραπέζης. Δεν ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί το Ιερό Ευαγγέλιο μπορεί να τα ασπαστεί μόνο αν του το δώσει ο ιερεύς. Δεν παίρνει μόνος του ο διάκονος το Ιερό Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, πρέπει να του δώσει ο ιερέας. Γιατί υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Δεν παίρνει το Άγιο Ποτήριο μόνος του από την Αγία Τράπεζα, πρέπει να το δώσει στο χέρι του διάκου ο παπάς. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα από την Αγία Τράπεζα αν δεν το δώσει ο ιερεύς αυτό και ούτε να το αφήσει μόνος του όταν επιστρέψει. Όπως το πήρε από τα χέρια του ιερεύς, τα χέρια του ιερεύς θα το παραδώσει, διότι αυτό δηλώνει και την παρακαταθήκη την οποία έχουμε εμείς οι κληρικοί. Μας δίνει ο Επίσκοπος την ημέρα της χειροτονίας, ιδιαιτέρως του Πρεσβυτέρου, αυτό είναι πολύ συγκινητικό, μας δίνει τον αμνό της Θείας Λειτουργίας. Διότι το σώμα του Χριστού μας το δίνει στο χέρι του νεοχειροτονημένου και λέει «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν μέχρι ότου ξαναέλθω, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία». Γι' αυτό ερεύσε εκείνη τη στιγμή, φυσικά, είναι τρέμει ολόκληρος. Δεν βρίσκεται δηλαδή επί του δισκαρίου ο αμνός, αλλά βρίσκεται στα χέρια του νεοχειροτονημένου παπά. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτή η κατάσταση. Και συνήθως εκείνη την ώρα ο ιερεύς, ξέρετε, κρατάει, βαστάει προκειμένου να μην φύγει αυτό από τα χέρια και φύγει κανένας μαργαρίτης. Τοποθετεί ο ιερεύς, κατά παραγγελία συνήθως οι αρχιερείς που είναι έτσι, που τα τηρούν αυτά τα πράγματα και τα προσέχουν όλους ιδιαίτερως, διότι ο αρχιερεύς έχει το πλήρωμα της ιεροσύνης, καθότι είναι και αρχιερεύς, πρώτος δηλαδή από τους ιερείς. Φτιάχνει ένα ειδικό πανί, του δίνει ένα μάκτρο κόκκινο πανί και μέσα σε αυτό βάζει τον αμνό και το δίνει στα χέρια του κληρικού. Μέχρι να ακουστεί το εξαιρέτος Παναγίας και τα λοιπά, ο ιερεύς κρατάει πίσω από την Αγία Τράπεζα τον αμνό. Και αυτό το πανί που χρησιμοποιείται εκείνη την ώρα στον αμνό, το βάζουμε στον παπά όταν πεθαίνει ο παπάς, καλύπτουμε το πρόσωπο του παπά με αυτό το πανί, διότι και γι' αυτό θα κριθεί ο παπάς εν ημέρα κρίσεως. Σου λέει, δεν ήσουν άξιος να τα τηρήσεις και να τα κρατήσεις όλα όσα σου έδωσα. Γιατί σου έδωσα να κρατάς το σώμα του Χριστού. Και σου το έδωσα να το κρατάς για να ξέρεις και σε ποιους πρέπει να το δίδεις ανά πάσα στιγμή. Και προσκυνά λοιπόν ο παπάς την Αγία Τράπεζα τρεις φορές, γιατί δεν είναι μόνον η Αγία Τράπεζα η τράπεζα του μυστικού δείπνου, αλλά είναι και ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου μας η Αγία Τράπεζα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Κάθε Αγία Τράπεζα έχει αυτή τη χάρη. Πολλές χάρες έχει η Αγία Τράπεζα. Για τον λόγο αυτό και η Αγία Τράπεζα, για να έχει αυτή την αγιότητα, την οποία ξέρετε κανείς δεν μπορεί να την εγγύξει, και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε ίσως, η Αγία Τράπεζα έχει στο κέντρο της Άγια Λείψανα. Και εκεί που τα φυτεύει ο Επίσκοπος, αυτό λέγεται φυτόν. Και αυτό σφραγίζεται την ημέρα των εγγενείων. Αλλά μετά από αυτό, ο Επίσκοπος όταν κάνει εγγένεια, βάζει με την κυρωμαστίχη την οποία παρασκευάζεται επί τόπου εκείνη την ώρα ένα ειδικό μείγμα, για το οποίο δεν θα επεκταθώ, βάζει στις τέσσερις γωνίες και κολλάει επ' αυτού του υγρού, το οποίο κολλάει, έχει μέσα και κερί, βάζει τους τέσσερις ευαγγελιστές στις γωνίες. Μόνον ο Επίσκοπος, αφού καθαρίσει την Αγία Τράπεζα με σαπούνια και με ρίχνει ροδοστάματα και αγιομύρων και όλα αυτά τα αποσπονγίσει ο ιερεύς, μετά αρχίζει ο αρχιερεύς να ενδύει την Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα, από κάτω κάθε μία Αγία Τράπεζα, εσείς βλέπετε τα καλύματα. Κάτω όμως από τα καλύματα είναι ένα λευκό ύφασμα, το οποίο συνήθως είναι δεμένο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μόνο το κάλυμα μπορεί ο ιερεύς να βγάλει από την Αγία Τράπεζα. Το λευκό αυτό κατασάρκειο είναι το σάβανο της Αγίας Τραπέζης, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να το βγάλει. Και αν κουνηθεί η Αγία Τράπεζα ή σαλευθεί για κάποιο λόγο, γιατί παλιότερα φτιάχναν ειδικές πέτρες μεγάλες, πάνω στις οποίες ακουμπούσαν κλατιά πετρώματα, δεν ήταν πάντοτε από μάρμαρο η Αγία Τραπέζης, ήταν από πετρώματα τα οποία τα σκαλίζανε αυτά και στις άκρες κάναν και βαθουλώματα σαν σκαφιδωτή γινόταν η Αγία Τράπεζα για να μην φεύγουν τα πράγματα από πάνω. Αλλά καμιά φορά αυτές μπορούσε να σαλευθεί από κανένα σεισμό, από μια μετακίνηση ή μπορεί να κούμπησε ο ιερεύς πάρα πολύ δυνατά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να την μετατόπισε. Μόνο ο επίσκοπος έχει την ευλογία να έρθει, να διαβάσει ειδική ευχή πριν ξεκινήσουν οι μάστοροι να την πιάσουν την Αγία Τράπεζα, που συνήθως θα φέρει ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, δικούς του ιερεύς να την πιάσουν αυτήν την Αγία Τράπεζα. Ξετυλίγει ο ιερεύς αυτό το κάλυμα, μόνον ο αρχιερεύς, ενώ ο ιερεύς μπορεί μόνον να ενδύει την Αγία Τράπεζα με τα καλύματα τα οποία προσφέρεται κατά καιρούς η πιστή μας. Και τα καλύματα στην Αγία Τράπεζα είναι διαφόρων λογιών-λογιών υφάσματα, άλλα περίτεχνα, άλλα καταστόλιστα, άλλες φορές είναι στόφες, άλλες φορές είναι απλά λινά υφάσματα, τα οποία μας τα προσφέρουν οι πιστοί μας. Είναι μια μεγάλη δαπάνη η κατασκευή μιας Αγίας Τραπέζης, αλλά τα κάνουν πάρα πολύ οι πιστοί μας από την ευλάβεια. Άλλοι βάζουμε την Ανάσταση, άλλοι βάζουμε τα Χριστούγεννα, άλλοι βάζουμε τις εορτές της Παναγίας. Κάθε εορτή έχει και τα δικά της καλύματα, διότι και αυτά όλα τα χρώματα, οι χρωματισμοί, όπως ξέρετε, δεν είναι λούσα της Εκκλησίας, όπως βάζουμε και έχουμε στην καρδαρόπη μας 10 ταγέρ και 10 φορέματα ή 10 κουστούμια. Και η Εκκλησία έχει αυτή την αλλαγή, η οποία από τα αισθητά αυτά πράγματα και τα χρώματα που βλέπουμε, αναγόμαστε προς τον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν καθεαυτή η πράξη που μπαίνει ο ιερεύς μέσα στην Αγία, στο Άγιο Βήμα και πηγαίνει προσκυνάει την Αγία Τράπεζα, φανερώνει την ένωση του ιερέα με τον Θεό και ταυτόχρονα την οφειλωμένη αγάπη που πρέπει να έχει ο κάθε ιερεύς προς Αυτόν, δηλαδή τον Χριστό. Αλλά φανερώνει επίσης αυτή η πράξη ότι η αγάπη του Θεού παραμένει πάντοτε και ορατός επί της Αγίας Τραπέζης. Δηλαδή, κάθε φορά που ασπάζεται ο ιερεύς την Αγία Τράπεζα, εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι τον ασπάζεται και ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοούμε. Και τα Άγια Άμφια της Αγίας Τραπέζης είναι όντως αγιασμένα. Πολλοί διερωτώνται ότι υπάρχουν πολλές ιερατικές στολές, οι οποίες φοράμε οι κληρικοί. Είναι όλες αγιασμένες. Αναπαλωτρίωτες, δεν πωλούνται στο εμπόριο. Αν πεθάνει ένας παπάς, δεν μπορεί να τις πουλήσει μία πρεσβυτέρα τις στολές, διότι αυτές αγιάζονται. Οι στολές και τις κρατάμε συνήθως εις την Εκκλησία. Όταν εκοιμήθη, ας πούμε, ο πατήρ Δημήτριος, τα άμφια του παραμείναν εις την Εκκλησία. Πολλά από αυτά, επειδή ήταν και κοντός ο παππούλης, ο συνεφημέριός μας, εμείς ήμασταν όλοι ψηλοί, δεν γινόταν, τα στείλαμε στην Ιεραποστολή. Και τα φορώνει οι κληρικοί στην Αφρική, σε άλλες χώρες και τα δώσαμε σε φτωχούς κληρικούς, οι οποίοι βρισκόταν εις την επαρχία. Όλα λοιπόν είναι αγιασμένα και χαριτωμένα από τη χάρη του Θεού, αδελφοί μου. Γι' αυτό, εδώ θα σταματήσω στην αγάπη σας, για να συνεχίσω την άλλη φορά. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνουμε από στις εισόδους, στη μικρή είσοδο ή στη μεγάλη είσοδο βαστώντας είτε το Ευαγγέλιο, είτε τα Άγια, τα οποία είναι τα προσφερόμενα προς αγιασμόν, το σώμα και το αίμα Χριστού και το νάμα το οποίο θα γίνει αίμα Χριστού, Οι πιστοί όταν περνάμε πολλές φορές ακουμπούν τα άμφια των ιερέων. Γιατί τα ακουμπούν? Δεν είναι ότι είναι είδωλα αυτά, όχι, αλλά λέει ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης ότι είναι μεταδοτικά της χάριτος του Θεού, δηλαδή μας μεταφέρουν αυτή την ευλογία.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στις θεολογικές προσεγγίσεις, σε μία εκπομπή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και εσείς μας λέτε, και βέβαια και για μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ δε περισσότερο, αφού έχουμε την δυνατότητα να συζητούμε και να μαθαίνουμε όλοι μας πράγματα σχετικά με την πίστη μας, με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσαλεγκίδη. Κύριε καθηγητά, λέω ιδιαίτερα για μας, γιατί εμείς έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε και διαζώσεις και λίγο πριν την εκπομπή και λίγο μετά την εκπομπή, οπότε κάτι περισσότερο μένει σε εμάς, και εδώ είναι ίσως το πιο άδικο σε σχέση με τους ακροατές μας. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω για να σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Το θέμα που έχουμε εδώ και δύο εκπομπές και σας ζητάμε την δική σας βοήθεια, έχει να κάνει με την Θεία Χάρη. Την Θεία Χάρη που δεν είναι κάτι, όπως τονίσατε και εσείς αρκετές φορές, μαγικό, που έρχεται όπως ένα ξόρκι για να επέμβει στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι κάτι μοναδικό και μυστηριακό, είναι ο ίδιος ο Θεός και εξαρτάται πάντοτε από την δική μας δεκτικότητα, από την δική μας ικανότητα να αποδεχτούμε την Θεία Χάρη, την παρουσία του ίδιου του Θεού μας. Είχαμε μιλήσει στις προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε καθηγητά, για τις αισθήσεις, τις πνευματικές αισθήσεις, και πώς ενεργοποιήθηκαν με το βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, πώς κατάφεραν να μείνουν ανενεργές από την δική μας αμαρτωλότητα, από την δική μας τάση προς την αμαρτία, όμως υπάρχει και η δυνατότητα που προσφέρεται πάντοτε για να τις επανακτήσουμε και να τις επανεργοποιήσουμε. Οι πνευματικές αισθήσεις λοιπόν του πιστού, ας είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, αν και εσείς δεν έχετε αντίρρηση, για το πώς μπορούν να επανακτηθούν, πώς μπορεί ο πιστός να τις κατανοήσει, να τις κατανοήσουμε όλοι μας, και πώς γίνεται να τις αποκτήσουμε.
1: Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό, επειδή συμβαίνει να είναι αποφασιστικής σημασίας το μέσο αυτό δια του οποίου έχουμε την άμεση κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι η άμεση και προσωπική σχέση που αποκτά ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό είναι η άκτιστη θεοποιός χάρη του. Όμως αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως πανταχού παρούσα. Εκείνο το οποίο κάνει μεθεκτές αυτές τις ενέργειες του Θεού γενικότερα και ειδικότερα την άκτιστη θεοποιό χάρη είναι η κάθαρση της καρδίας. Βασική προϋπόθεση που συνδέεται στενά με την καθαρότητα της καρδίας όμως είναι και η εναλλαγή, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, των αισθήσεων του ανθρώπου. Η ύπαρξη δηλαδή κατάλληλων αισθήσεων δεκτών, θα λέγαμε, της άκτιστης Θείας Χάρης. Οι αισθήσεις αυτές παρέχονται από την ίδια την Θεία Χάρη, η οποία μεταμορφώνει αυτές τις κτιστές ανθρώπινες αισθήσεις σε πνευματικές. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι σημαίνει αυτή η μεταμόρφωση? Είπαμε, οι αισθήσεις, οι ανθρώπινες, οι κτιστές γίνονται πνευματικές. Τι σημαίνει η έκφραση πνευματικές? Μήπως χάνουν οι φυσικές αισθήσεις τα οντολογικά ιδιώματά τους, δηλαδή? Όχι βέβαια. Οι κτιστές αισθήσεις εμπλουτίζονται από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνονται κατά έναν ανέκφραστο τρόπο, δηλαδή κατά έναν τρόπο πραγματικό μεν, μυστηριακό δε, γίνονται αγωγή της Θείας Χάριτος. Οι νέες και μεταμορφωμένες ή αν θέλετε πνευματικές αισθήσεις, όπως τις είπαμε προηγουμένως, γίνονται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Τότε που γεννάται ο άνθρωπος στη νέα ύπαρξη, αποκτά και αυτές τις νέες, τις πνευματικές του αισθήσεις. Το βάπτισμα γενικότερα μας προπαρασκευάζει με τον τρόπο αυτό δηλαδή με την παροχή αυτών των αισθήσεων για την μετοχή στην αίδια ζωή του Θεού, στην άκτιστη δηλαδή, την άναρχο και ατελεύτητο ζωή του Τριαδικού Θεού. Και όπως χωρίς τις φυσικές μας αισθήσεις δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε στην παρούσα ζωή, έτσι και χωρίς τις πνευματικές αισθήσεις δεν μπορούμε να μετέχουμε στην μέλουσα μακάρια ζωή. Η μέλουσα όμως και η παρούσα ζωή, είπαμε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ότι περιχωρούνται, η μια δηλαδή περνάει μέσα στην άλλη. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει και διατηρήσει στη συνέχεια ή επανακτήσει μαζί με την καθαρότητα της καρδιάς στην οποία αναφερθήκαμε, όταν επανακτήσει τις πνευματικές του αισθήσεις που χορηγεί, είπαμε, η άκτιστη Θεία Χάρη, μπορεί να έχει από την παρούσα ζωή πρόγευση της μέλουσας, τότε δηλαδή που θα επαναενεργοποιηθούν οι απενεργοποιημένες αυτές πνευματικές αισθήσεις λόγω της αμαρτίας. Τότε λοιπόν η Θεία Ενέργεια και η Χάρη του Θεού γίνεται διαφανής με τους καθαρούς, με αυτούς τους και καθαρμένους καλύτερα οφθαλμούς της καρδίας. Έτσι λοιπόν μιλάμε για οφθαλμούς της καρδίας και όχι οφθαλμούς που έχουμε στο πρόσωπο, αυτούς δηλαδή τους αισθητούς οφθαλμούς. Και το λέμε αυτό γιατί τυφλώσον βιολογικά κανείς μπορεί να βλέπει και να βλέπει διαυγός και τυλαυγός. Αυτό θα το θυμάστε αρκετοί από τους ακροατές. Ήταν μια εμπειρική πραγματικότητα με τον πατέρα Πορφύριο. Έτσι πήγαινε κανείς κοντά του και ενώ ήταν τυφλός και ενώ δεν του είχε καταθέσει το όνομά του, τη ζωή του, την περιέγραφε. Πρόσφατα είχα έναν συνάδελφο από την Αμερική, ο οποίος ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε μια τέτοια εμπειρία. Όταν ο επισκέπτης είπε στον πατέρα Πορφύριο ότι έρχεται από την Αμερική και από ένα συγκεκριμένο μοναστήρι, του το περιέγραψε πώς ήταν και του είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο μοναστήρι, για σίδερα πολλά και τα λοιπά, και λέει μα αυτά δεν υπάρχουν. Θα υπάρξουν, του είπε στη συνέχεια, και ήταν το κοδωνοστάσιο που επρόκειτο να γίνει. Ως παρόντα είδε και τα μέλλοντα, όχι μόνο του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια αυτά που ήταν το σπίτι του, αν θέλετε. Αυτό το διαρκές παρόν δηλαδή του Θεού, μέσω του οποίου δηλαδή η πραγματικότητα δεν έχει παρελθόν και μέλλον, αλλά μέσα στο διαρκές παρόν του Θεού όλα είναι παρόντα, αυτό το αποκτά ο άνθρωπος με τις πνευματικές του αισθήσεις, ανεξάρτητα αν οι βιολογικές σωματικές του αισθήσεις είναι απενεργοποιημένες λόγω γύρατος ή κάποιες άλλες αναπηρίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ταυτίζει την κάθαρση των οφθαλμών της καρδιάς με την μετασκευή, όπως λέει, ή την εναλλαγή των αισθητών οφθαλμών. Έτσι, μόνο μετά την μετασκευή αυτή και εναλλαγή των οφθαλμών των μαθητών του Χριστού λόγου χάρη, έγινε ορατό το άκτιστο φως της Θείας Χάρης κατά την μεταμόρφωση του Χριστού. Έτσι μιλάμε για μία αλλίωση, πνευματική αλλίωση, έτσι, όχι παραφθορά, των οφθαλμών της ψυχής και του σώματος με την άκτιστη Θεία Χάρη, έτσι ώστε να γίνει μία η ενέργεια του πνεύματος και των οφθαλμών. Έτσι όπως γίνεται με το αισθητό φως, ενώ μες στο σκοτάδι δεν βλέπουμε, όταν έχουμε το αισθητό φως γίνεται ένα ο οφθαλμός μας με το φως και μπορούμε και βλέπουμε τα αντικείμενα. Αντιστοίχως αυτό το πράγμα συμβαίνει με τα πνευματικά γεγονότα. Μάλιστα, συνοψίζοντας αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στην πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας που αφορά τον τρόπο της θέας της άκτης της Θείας Χάριτος, παρατηρεί ότι η καθαρή τη καρδία πάντοτε με άλλα μάτια εταίρης οφθαλμής, όπως λέει είδων, όχι με την φυσική αντιληπτική δύναμη, αλλά δια του πνεύματος αιώρων. Έβλεπαν δια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το κλειδί για τον τρόπο θέας της Θείας Χάριτος. Η θέα της Θείας Χάριτος και της δόξας του Θεού, που αποτελεί άλλωστε και κατεξοχήν βιβλική αλήθεια όπως γνωρίζουμε, δεν γίνεται με την κτιστή αντιληπτική δύναμη των αισθητών οφθαλμών, αλλά με την άκτιστη ενέργεια και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη φύση καθεαυτήν δεν μπορεί να μετέχει στην Θεία Δόξα και στο άκτιστο φως της Θείας Χάριτος, αν προηγουμένως δεν ανακραθεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος δεν έβλεπε το Θείο με την φυσική ανθρώπινη δύναμη, αλλά είχε ανακραθεί, το λέει το κείμενο έτσι, ευρισκόμενος πλήρης Πνεύματος Αγίου, είδε την δόξα του Θεού έτσι, και όλα τα άλλα τα σχετικά. Άρα έγινε ένα πνεύμα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όταν λέμε έγινε ένα πνεύμα ή έγινε πνεύμα, για να μην παραξηγείται το πράγμα αυτό, να το διευκρινίσω λίγο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά και για τα σώματα τα οποία των πιστών, όπως και για την ψυχή, ότι πρέπει να γίνει πνευματική. Γιατί όντας σωματικά, όντας ο άνθρωπος σωματικός, σαρκικός ή ψυχικός, δεν μπορεί να βλέπει τα του πνεύματος και δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος ή πνευματικό σώμα είναι εκείνα τα οποία εμφορούνται ενεργώς

τα οποία ευωδιάζουν. Είναι σαν τα άλλα ανθρώπινα οστά. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι εκείνο που κάνει την διαφορά, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι αυτά έχουν την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, ή ακόμη και όταν συμβαίνει να μην ευωδιάζουν, είναι ενεργά κατά του πνεύματος του ακαθάρτου. Καθαρίζουν δηλαδή τους ανθρώπους από τα δαιμόνια, εκδιώκουν δαιμόνια, παρέχουν ιάσεις κτλ. Με ποιον τρόπο? Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος αυτά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, μετά από την ανάκραση του νου του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, γίνεται ο άνθρωπος και αυτός ένα πνεύμα με τον Κύριο. Είναι αυτό που ζήτησε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Οπότε με τον τρόπο αυτό, όταν γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα, τότε βλέπει τα πνευματικά. Όπως η γνωστική προσέγγιση, ας πούμε, και κατανόηση του Χριστού γίνεται όχι από αυτούς οι οποίοι είναι ευφυείς κατά κόσμο, κάθε άλλο θα έλεγα. Πολλές φορές εκπλήσεται κανείς με τόση ευφυΐα πως δεν κατανοεί στοιχειώδη πράγματα τα οποία διαβάζει. Έτσι λοιπόν, όπως μόνον αυτοί οι οποίοι έχουν νου Χριστού κατανοούν και προσεγγίζουν τον Χριστό βιωματικά, έτσι και η θέα της Θείας Χάριτος γίνεται από όσους έχουν πνευματικούς οφθαλμούς. Δηλαδή έχουν οφθαλμούς εμπλουτισμένους με την άκτιστη θεοποιό χάρη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην θέα των αισθητών και στην θέα του άκτιστου φωτός της Θείας Χάριτος. Όπως ο νους, συνδεδεμένος με ανέκφραστο τρόπο με την αίσθησή μας, βλέπει τα αισθητά, και όπως η αίσθηση, λέει, εξαιτίας της συνάφειας που έχει με το νου, οι αισθήσεις μας δηλαδή συνδέονται με το νου, έτσι, και προβάλλει τα νοητά συμβολικός και αισθητός και έτσι τα κατανοεί, έτσι γίνεται και στην πνευματική διαδικασία. Αυτά τα δύο δηλαδή, ο νους και η αίσθηση, καθώς τώρα είναι ενωμένα με το Πνεύμα το Άγιο, με την άκτιστη Θεία Χάρη, βλέπει πνευματικός το αόρατο και άκτιστο φως. Τη στιγμή δηλαδή που αυτό συμβαίνει και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω, οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τίποτε από αυτά. Ούτε φως βλέπουν, ούτε ευωδία του Αγίου Πνεύματος αισθάνονται, ούτε όλη την άλλη μεταβολή η οποία επέρχεται στην ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου, αυτά τα μυστήρια τα οποία βιώνει στο μέτρο της καθαρότητάς του και στο μέτρο της προσφοράς του Θεού για αυτόν, για τον συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, όπως γίνονται αυτά τα πράγματα πολύ αισθητά σε αυτόν, πνευματικά, πνευματικώς αισθητά, και δεν γίνονται αντιληπτά από τους γύρω του, έτσι είναι και για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μεν αισθητά, έχει μεν αισθήσεις, ας το πούμε σε βιολογικό επίπεδο, όμως δεν λειτουργούν. Βλέπουμε μερικούς ανθρώπους, έχουν οφθαλμούς και τους έχουν ανοιχτούς, αλλά δεν βλέπουν, ή έχουν αυτιά αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν, έχουν στόμα και γλώσσα αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και στα πνευματικά πράγματα. Το άκτιστο φως της Θείας Χάριτος αποτελεί φυσική ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή είναι πανταχού παρόν, ότι γίνεται θεατό και αισθητό από όλους. Έτσι λοιπόν, η προϋπόθεση για να δει κανείς αυτό το φως πρέπει να έχει γίνει δέκτης και να έχει πάρει αυτό το φως, και εν το φωτί αυτό μπορεί να δει και τον Θεό. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Έτσι λοιπόν δίνει στην θέα του ακτίστου φωτός της Θείας Χάριτος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι ησυχαστές του 14ου αιώνα ένα τριαδολογικό περιεχόμενο. Με αυτό το φως, το οποίο καθοράται

0: και το οποίο είναι ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας, θεάται ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο οποίος είναι φως εκ φωτός, το υποστατικό φως του Πατρός, και οράται και ο Πατέρας ως το αρχή φωτοφως της τριαδικής αυτής θεότητας. Έτσι λοιπόν ο τριαδικός Θεός οράται με έναν απόρριτο τρόπο, και απόρριτος λέγεται επειδή δεν είναι σε όλους βατός, αλλά είναι υπέρ όραση και υπέρ αίσθηση αυτή η θέα του φωτός της Θείας Χάρης, ο οποίος Θεός κατ' ουσίαν είναι αθέατος, αλλά χαρισματικά μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, με την μεταμορφωμένη αυτή αίσθηση, με την κάθαρση της καρδίας, γίνεται κατ' οικονομία του Θεού βατός, θεατός και θα λέγαμε πνευματικά αισθητός.
1: Έτσι είναι. Η μεταμόρφωση αυτή, όπως μας την είπατε εσείς, όπως πραγματικά συμβαίνει, έτσι γίνονται οι αισθήσεις μας πνευματικές, και έτσι μπορούμε μόνο με τα πνευματικά αισθητήρια, με μια υπερόραση και μια υπεραίσθηση, τελικά να προσεγγίσουμε όσο μας επιτρέπεται το Θεό. Σας ακούσαμε να κάνετε αναφορά για την μετοχή μας στη χάρη του Θεού και τώρα και στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Τι εννοούμε θεολογικά με αυτό, κύριε καθηγητά, όταν λέμε ότι μετέχουμε στη χάρη του Θεού?
0: Ναι, εδώ χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές και στην καθημερινότητα ακούμε αυτά τα πράγματα και έχουμε την αίσθηση ότι είναι κενά περιεχομένου, ή ότι εννοεί κάτω από αυτήν την διατύπωση κανείς και άλλα πράγματα, τα οποία η συνείδηση της Εκκλησίας που εκφράστηκε μέσα από τους ησυχαστές πατέρες δεν τα νομιμοποιεί. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο της Εκκλησίας συνδέεται στενότατα με την δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει μια πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα λέγαμε ότι μας έδωσε την φυσιολογία αυτού του πράγματος. Αναφερόμενος λοιπόν στην δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει άμεσα και προσωπικά στον ίδιο τον Θεό, και πιο συγκεκριμένα να μετέχει στην θεοποιώ χάρη του Θεού, προσδιορίζει με πολύ μεγάλη σαφήνεια την έννοια αυτής της μετοχής για την οποία μιλάμε. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς παραδείγματος χάρη, ότι σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε, μας λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε πλέον, πλήρως. Και επειδή το μετέχον πρέπει να μετέχει σε κάποιο μέρος της ολότητας του μετεχομένου, είναι φανερό ότι το μετεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι μεριστό, μερίζεται δηλαδή. Και όπως γνωρίζουμε, για τον Θεό η ουσία του Θεού είναι εντελώς αμέριστη. Γι' αυτό και είναι εντελώς αμέθεκτη. Λέμε, δεν έχουμε καμία πρόσβαση στην ουσία του Θεού. Η ενέργεια όμως του Θεού μερίζεται. Πώς μερίζεται? Αμερίστος. Είναι η αποφατική διατύπωση αυτή, έτσι. Δηλαδή, ενώ γίνεται μεθεκτή, δηλαδή φαίνεται να αποσπάται προς εμάς, μένει και αναπόσπαστη στον Θεό. Αυτό διασφαλίζει η αποφατική θεολογία, με την διατύπωση αυτή διασφαλίζει την αλήθεια για τον Θεό. Έτσι είναι δυνατόν λοιπόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιώ χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, θα μας πούνε οι θεόπτες. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούν να κατανοήσουν οι δυτικοί, επειδή δεν έχουν εμπειρία του ακτίστου. Γι' αυτό και όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιώ χάρη, είπαμε, μετέχουν σε αυτήν την ενέργεια και έχουν αίσθηση ότι μετέχουν στην ενέργεια του Θεού. Όταν οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για μέθεξη του Θεού, η μέθεξη αυτή δεν πρέπει να νοείται ούτε κατά την ουσία, ούτε κατά την υπόσταση, αλλά μόνον κατά την άκτιστη θεοποιώ χάρη και ενέργεια. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ακόμη και να το σημειώσουμε ότι η άκτιστη θεία χάρη κατά τη μέθεξή της δεν διασπάται η ίδια από την θεία ουσία, με την οποία πρέπει να πούμε ότι παραμένει πάντοτε αδιαίρετα ενωμένη, αλλά επισπάται προς τους μετόχους αυτής. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο και ο φίλος και σύγχρονος Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ο φίλος λέγει πως ο Χριστός είναι λιπτός και μεριστός, γιατί ο ένας και αδιαίρετος Θεός εμφανίζεται να μερίζεται, να ποικίλεται και να είναι με ποικίλο τρόπο, δηλαδή να φανερώνεται στους ανθρώπους και να μεταδίδεται. Πώς μεταδίδεται? Κατά την Θεία χάρη και ενέργεια. Πάντως, αν τα κτίσματα μετήχαν στον Θεό, γιατί πρέπει να δώσουμε και αυτήν την διευκρίνηση, γιατί δεν μετέχουν στην ουσία του Θεού. Αν μετήχαν λοιπόν στην ουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα είχε τόσες υποστάσεις όσες θα ήταν και τα μετέχοντα πρόσωπα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός δεν θα ήταν τριαδικός, αλλά θα ήταν μυριοϋπόστατος ανάλογα με αυτά τα πρόσωπα που θα μετήχανε στην ουσία του.
1: Μας είπατε μόλις προλίγου, κύριε καθηγητά, ότι η ουσία του Θεού είναι αμέριστη και γι' αυτό αμέθεκτη. Ενώ αντίθετα εμείς οι πιστοί μετέχουμε στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, ακριβώς όπως το είπατε και τώρα, με την μυριοϋπόστατη ουσία του Θεού που θα ήταν διαφορετικά. Όταν μετέχουμε όμως στο Θεό, μετέχουμε μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό?
0: Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε με κάθε ακρίβεια, γιατί και εδώ γεννώνται εύλογα ερωτήματα. Μια φορά σε μία ομιλία μου σε επαρχιακή πόλη στη Μακεδονία ερωτήθηκα από έναν κληρικό εάν οι δυτικοί έχουν λίγη χάρη. Και απήντησα ότι λίγη έχουμε εμείς. Όποιος έχει λίγη, είναι θέμα χρόνου ή να έχει και περισσότερη. Γιατί ακριβώς την λίγη μετέχεται όλος ο Θεός. Να το εξηγήσουμε αυτό. Η Θεία Χάρη ως άκτιστο φυσικό ιδίωμα και ενέργεια του Θεού είναι ενωμένη με Αυτόν, συνουσιωμένη θα μας πούν οι πατέρες. Γι' αυτό και όταν μετέχεται, μετέχεται όλος ο Θεός δι' αυτής, ως ενεργόν. Όλος ο Θεός δηλαδή είναι παρόν στους μετόχους της χάρης του αμερός. Μετά από αυτά που είπαμε για την έννοια της συμμετοχής, γεννάται το ερώτημα, θα έλεγε κανείς, πώς κατανοείται η μετοχή στον όλο Θεό. Μετέχοντας δηλαδή στον όλο Θεό, δεν μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο που λέγαμε προηγουμένως. Και αν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε πάλι να πει κανείς, πώς μπορούμε να μιλάμε πλέον για μετοχή του Θεού και όχι για κατοχή του Θεού? Είναι μερικά πράγματα τα οποία λογικώς δημιουργούν αδιέξοδο. Αλλά αυτό είναι το μυστήριο του Θεού εδώ πέρα, το οποίο θα επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε. Καταρχήν πρέπει να επαναλάβουμε ότι η μέθεξη του Θεού δεν σημαίνει μέθεξη της ουσίας, όπως είπαμε, αλλά μέθεξη μόνο των ενεργειών του. Επειδή όμως ο Θεός είναι ένας, ενιαίος, απλός και αμερής, μετέχεται όλος από τις ενέργειές του, μεριζόμενος όμως αμερίστος, όπως άλλωστε είπαμε. Οι επιμέρους ενέργειες του Θεού, όπως είναι λόγου χάρη η αγαθότητά του, η σοφία του, η πρόνοιά του και άλλες, αποτελούν προσόντα ιδιότητες, ενέργειες δηλαδή του Θεού και όχι μέρος του Θεού. Όλος ο Θεός είναι αγαθότητα, όλος ο Θεός είναι και σοφία και πρόνοια. Γι' αυτό μετεχόμενος ο Θεός δεν τέμνεται, αλλά καθώς μετέχει κανείς σε κάτι από αυτά, μετέχει ενιαίως, απλός και αμερός, θα μας πούνε οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, και είναι όλος ο Θεός παρών και ενεργών παντού σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι η μέθεξη της άκτισης Θεοποιού Χάρης σημαίνει μέθεξη του όλου Τριαδικού Θεού, όχι όμως και μέθεξη όμως όλων των ενεργειών Του. Και αυτό να το προσέξουμε. Όταν λέμε δηλαδή ότι μετέχεται ο όλος Τριαδικός Θεός, δεν πρέπει να εννοηθεί ότι τίποτε από τα προσόντα του Θεού δεν μένει αμέθεκτο. Είναι γνωστό λόγου χάρη ότι όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό. Δεν μπορεί να υπάρχει κτίσμα το οποίο να μην μετέχει στον Θεό και να υπάρχει. Δεν μετέχουν όμως όλα τα κτίσματα κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι, όλα τα αισθητά όντα μετέχουν στον όλο Τριαδικό Θεό, αλλά κατά το είναι μόνο. Μετέχουν δηλαδή μόνο σε μία ενέργεια του Τριαδικού Θεού, στην ουσιοποιώ ενέργεια. Και έτσι αποκτούν και αυτά ουσία και το είναι τους. Δεν μετέχουν όμως στην ζωοποιώ ενέργειά του, στην οποία μετέχουν μόνον οι ζώντες οργανισμοί. Βλέπετε δηλαδή, αν μετήχανε και τα ανόργανα σε αυτήν την ενέργεια, την ζωοποιώ δηλαδή, θα ήτανε και αυτά ζωντανά. Όσοι μετέχουν τώρα στον Θεό λογικός και νοερός, δεν σημαίνει ότι μετέχουν και πνευματικός. Οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, οι άγγελοι μετέχουν νοερός και λογικός στον Θεό. Πνευματικός μετέχουν όλοι, εξαρτάται. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, να μετέχουν δηλαδή υποχρεωτικός και πνευματικός, τότε και οι πονηροί άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι θείοι και πνευματικοί, ενώ θα εξακολουθούσαν να παραμένουν στην πονηρία τους. Θεία όμως και πνευματικά καθιστά τα λογικά όντα μόνον η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Άρα έχουμε μια απόλυτη διευκρίνηση σε αυτήν την σχέση, σε αυτήν την μετοχή. Μετέχεται μεν όλος, αλλά κατά αυτήν την ενέργεια δεν μετέχει κανείς στον Θεό, τη συγκεκριμένη που είπαμε.
1: Μιλάμε λοιπόν για τη μετοχή στο Θεό. Μιλήσαμε για το αν μετέχουμε στο Θεό μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό, και ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σας, κύριε καθηγητά. Με ποια έννοια λέγεται ότι όλα τα όντα μετέχουν στο Θεό ή στις άκτιστες ενεργείες Του?
0: Αν νοήσουμε την μέθεξη των όντων στον Θεό κατά κυριολεξία, τότε όλα τα όντα θα έχουν άκτιστο το είναι τους, ενώ άλλα θα έχουν άκτιστο και το ζήν ή το λογίζεστε, το νοήν, ανάλογα με την άκτιστη ενέργεια, όπως είπαμε, του Θεού στην οποία μετέχουν. Εκφράζοντας την θεολογία και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας εδώ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε πως όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό, επειδή τα κτίσματα είναι αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και όχι κατά κυριολεξία μέτοχα της δημιουργικής δυνάμεώς Του. Έτσι, τα κτίσματα λέγεται ότι μετέχουν στον Θεό, όπως θα ήταν δυνατόν να πούμε ότι τα τεχνητά πράγματα που κάνει κάποιος άνθρωπος μετέχουν στην διάνοια του τεχνίτου τους, παραμένοντας όμως εντελώς άσχετα από την ενεργό διάνοια του τεχνίτη. Αυτή τη διευκρίνηση πρέπει να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας όταν μιλούμε για αυτήν την μετοχή. Η μέθεξη όμως της Θεοποιού Χάρης από τα λογικά κτίσματα αποτελεί πραγματικά μέθεξη του Θεού. Επομένως, μόνον οι Άγιοι με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος είναι κατά κυριολεξία μέτοχοι του Θεού. Άρα, με όσα είπαμε μέχρι τώρα, βλέπουμε την σχετική σημασία της μέθεξης για τα άλλα κτίσματα, σε άλλες ενέργειες δηλαδή του Θεού, ως αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειάς Του, και άλλο πράγμα είναι η πραγματική μετοχή σε αυτό που είναι ο Θεός. Και αυτό το έχουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι λοιπόν προσκτώνται στην κτιστή φύση τους, αυτήν την υπερφιά και θεία μετοχή, όπως εκείνη, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πάλι που μας το διευκρινίζει πάρα πολύ καλά, όπως γίνεται με εκείνους οι οποίοι αποκτούν την επιστήμη. Η μέθεξη δηλαδή της θείας χάρης, ενώ παρέχεται από κοινού προς όλους τους μετόχους της, βιούμενη εμφανίζεται διαφοροποιημένη από τον κάθε μετοχό της. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο βαθμό ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην προσφορά του Θεού, όπως έγινε σαφές με όσα είπαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή μας, ανάλογα με τον ζήλο, ανάλογα με την καθαρότητα που έχει καθένας, κατά αντίστοιχο τρόπο και ο άνθρωπος αυτός μετέχει περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά αυτή η μετοχή της ακτής του Θείας Χάριτος, και σε άλλο σημείο από ό,τι ενθυμούμε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το παρουσιάζει σαν την υγεία και σαν την θερμότητα του σώματος, που υπάρχουν μεν και λειτουργούν μέσα του και δεν φανερώνονται παρά μόνον όταν αυτό ζητηθεί. Είναι όμως κατά έναν τρόπο, θα λέγαμε φυσικό, ενώ είναι υπέρνουν και υπεραίσθηση, όμως είναι ενωμένα πραγματικά, χαρισματικά βέβαια, με τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Είναι ένα θέμα δύσκολο, κύριε καθηγητά, γιατί οι περισσότεροι, μη έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση, ίσως τώρα να αισθανθούμε ότι χανόμαστε. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε, ότι όλα αυτά είναι πολύ κοντά και ότι η μέθεξη, η μετοχή μας στην Θεία Χάρη, η μετοχή μας στο Θεό, δεν είναι κάτι άπιαστο. Ίσα ίσα εξαρτάται πάντοτε από εμάς. Αν αυτό νομίζω το κρατήσουμε στο μυαλό, μπορούμε πιο εύκολα να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και να το ερμηνεύσουμε ανθρωπίνως πάντοτε εμείς, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η πεπερασμένη λογική μας. Με ποια έννοια μπορούμε να πούμε τώρα ότι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται η μέθεξη της Χάριτος του Θεού?
0: Κοιτάξτε, πράγματι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται αυτή η μέθεξη της Χάρης του Θεού από τον άνθρωπο, και μάλιστα θεμελιώνεται χριστολογικά. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιώνια και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει χαρακτηριστικά εκεί στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή του: «Κατηδίαν πρόθεση και χάριν την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Θα έλεγε κανείς εδώ, πώς μετήχαμε στην άκτη στη Θεία Χάρη προχρόνων αιωνίων, εμείς που δεν υπήρχαμε τότε, αλλά δημιουργηθήκαμε εν χρόνο. Αν η χάρη αυτή που φτάνει σε εμάς μετεχόμενη δεν συνέβαινε να ήταν αποκειμένη, ας πούμε, στον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος που αναφέρεται στο παραπάνω βιβλικό χωρίο μας λέει ότι η αφετηρία της μετοχής του ανθρώπου στην χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι προαιωνίως θεμελιωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, ο οποίος είναι και το πρωτότυπο του κατοικώνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πριν ή δημιουργηθεί ο άνθρωπος, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος παραδείγματος χάρη εδώ, ότι ο σκοπός του Θεού ήταν να γίνει ο Υιός του Θεού άνθρωπος, και για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή δημιουργήθηκε για τον Χριστό ο άνθρωπος, και εκεί βρίσκεται ο σκοπός της υπάρξεώς του, σε αυτήν δηλαδή την μετοχή. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και κατοικώνα του Θεού Λόγου. Έγινε δηλαδή ο αληθινός, ο πλήρης, ο ακέραιος άνθρωπος, θα λέγαμε ότι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο οποίος ενώ είναι δεύτερος Αδάμ, είναι το πρότυπο του πρώτου Αδάμ. Κατ' εικόνα του οποίου δευτέρου Αδάμ έγινε ο πρώτος Αδάμ, αυτός από τον οποίο εμείς προερχόμαστε. Αλλά αυτό το κατά πρόθεση και χάρη έχει αυτήν την έννοια ότι πριν υπάρξουν οι αιώνες, ο χώρος δηλαδή, ο χωρόχρονος θα λέγαμε, κινήσεως των αγγέλων, πριν υπάρχει η κτήση η αισθητή, αυτό ήταν στην πρόθεση του Χριστού. Να μας δοθεί δηλαδή αυτή η άκτιστη θεοποιός χάρη για να γίνουμε εμείς μέτοχοι της θεότητας στο Χριστό. Άρα δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικός μετοχή του Θεού χωρίς την μετοχή στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Να γιατί έγινε ο κόσμος, να γιατί έγινε η Εκκλησία. Δηλαδή θα έλεγε υπό μία έννοια κανείς ότι για η Εκκλησία είναι ο σκοπός υπάρξεως του κόσμου. Η Εκκλησία είναι αυτή που εκκλησιάζει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά εκκλησιάζει και όλη την κτήση. Γιατί σκοπός και των επιμέρους κτισμάτων, μέσα από τους γνωστούς λόγους των όντων, τον λόγο δηλαδή και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει κάθε πράγμα, βλέπουμε ότι μέσα στην εν Χριστώ Αποκάλυψη, την οποία διατυπώνει εκεί αλαθήτως ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα έχουν τον προορισμό τους, έχουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, έχουν την ολοκλήρωσή τους εν Χριστώ. Μόνον έτσι, όταν δούμε τα πράγματα, όταν τα δούμε δηλαδή χριστολογικά με την προοπτική του σκοπού τους που είναι η μέθεξη σε αυτήν την χάρη του Θεού, μπορούμε να καταλάβουμε το γεγονός της Εκκλησίας, το γεγονός του γιατί υπάρχουμε έτσι πως υπάρχουμε.
1: Όλα λοιπόν έχουν σκοπό, όπως μας είπατε εσείς, εν Χριστώ, γιατί όλα γίνονται για τον Χριστό, να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, και ας το κρατήσουμε αυτό. Ποια σημασία έχει για τη σωτηρία του ανθρώπου η θεμελίωση της χάρης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού?
0: Ναι, αυτό θα λέγαμε τώρα στη συνέχεια, εύλογα, μετά από όσα είπαμε προηγουμένως, ότι με την υποστατική ένωση ακριβώς της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως στον Χριστό δόθηκε η οντολογική, η πραγματική δηλαδή δυνατότητα για μια συνεχή μετοχή της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο, που εντάσσεται και παραμένει ζωντανός βέβαια, έτσι, στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία έκανε σκληρούς αγώνες για να διασφαλίσει την αλήθεια, η οποία αναφέρεται σε αυτήν την πληρότητα της ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε ο Θεός Λόγος. Δηλαδή δεν είναι ιδεολογική η αλήθεια, δεν είναι θεωρητική η αλήθεια στην Εκκλησία, και ούτε είναι πεισματάριδες οι πατέρες οι οποίοι εμένουν στην με κάθε ακρίβεια διατύπωση αυτής της αλήθειας. Και γιατί? Γιατί έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα η αλήθεια αυτή. Η αλήθεια αυτή δηλαδή είναι υπόθεση ζωής, και η όποια εσφαλμένη θεώρησή της αποξενώνει τον πιστό από την μέθεξή της, δηλαδή από τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Και επανερχόμαστε σε αυτήν την υποστατική αλήθεια, στο ότι δηλαδή οι δύο φύσεις ενώθηκαν παραμένοντας στην ακεραιότητά τους στο πρόσωπο του Χριστού, και σε αυτήν την πληρότητα θεμελιώνεται η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας για την μετοχή του όλου ανθρώπου στην άκτιστη Θεία Χάρη. Πράγμα που έχει ως συνέπεια την πραγματικότητα, όπως είπαμε, της σωτηρίας του όλου ανθρώπου. Το να επιμένουμε δηλαδή ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν πλήρης και παρέμεινε πλήρης, διασφαλίζει την δική μας δυνατότητα στην πληρότητά της η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα δηλαδή και νους, όλα να γίνουν μέτοχα της ακτίστου αυτής θεοποιού ενεργίας του ανθρώπου πιστού, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος οργανικά στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία δηλαδή. Έτσι, στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο την στηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην χριστολογική αυτή διδασκαλία της Εκκλησίας. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην θεότητα και την ανθρώπινη φύση του Χριστού αποτελεί, αν θέλετε, το πρότυπο της χαρισματικής σχέσεως της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού. όπως η θεότητα του θεανθρώπου είναι κοινή στην ψυχή και στο σώμα του, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους πνευματικούς πλέον ανθρώπους, διαπερνώντας από την ψυχή στο σώμα τους, παρέχει την δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να πάσχει, όπως λένε οι πατέρες τα θεία. Το σώμα του Χριστού μετεχόμενο μυστηριακός κατά τη Θεία Ευχαριστία από τους πιστούς, από μέσα τους πλέον γεμίζει και περιαυγάζει, όπως λένε οι πατέρες, την ψυχή, επειδή αυτό αποτελεί την πηγή του φωτός της Θείας Χάριτος.
1: Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να υποστηρίξουμε ότι ο τρόπος κοινωνίας μας με τον Θεό είναι άκτιστος, γιατί όλη την ώρα σε αυτό που μας περιγράφεται είναι το πρότυπο που υπάρχει και πώς αυτό εφαρμόζεται από τον Χριστό στους ανθρώπους. Μας είπατε ότι η υποστατική ένωση του Χριστού, ο Θεός άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό το πρότυπο της σχέσης της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση. Τι γίνεται λοιπόν με τον τρόπο κοινωνίας μας με τον Θεό?
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε αυτό μονολεκτικά και μετά να το εξηγήσω δια πολλών. Ότι δηλαδή ο τρόπος αυτός της κοινωνίας δεν είναι κτιστός, αλλά είναι άκτιστος. Είναι αυτό που συχνά λέω με την διατύπωση εμπειρία του ακτίστου. Η άκτιστη χάρη του Θεού, που όπως ήδη είπαμε επανειλημμένος δόθηκε στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία του, με τη δημιουργία του αν θέλετε, ήταν εκείνη με την οποία κοινωνούσε ο Θεός άμεσα και προσωπικά με τον Αδάμ και την Εύα. Ο τρόπος δηλαδή της κοινωνίας του Θεού και του ανθρώπου ήταν αλλά και παραμένει άκτιστος, αφού άκτιστη είναι η Θεία Χάρη με την οποία και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί άμεσα και πραγματικά με τον ίδιο τον Θεό. Η Θεία Χάρη δηλαδή, ως φυσικό και ουσιώδες γνώρισμα του Θεού, γίνεται χαρισματικά, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της Εκκλησίας, γνώρισμα και του κτιστού ανθρώπου. Και έτσι μόνο με το άκτιστο αυτό προσόν του Θεού, που είναι κατά φύσιν σε εκείνον, πετυχαίνεται η άμεση κοινωνία του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό, να σημειώσουμε όμως πάντα χαρισματικός. Κατά φύσιν στον Θεό, χαρισματικός στον άνθρωπο. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος με την θεότητα του Θεού είναι να κοινωνήσει στις άκτιστες ενέργειές του. Η άμεση αυτή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό μέσα στην πατερική θεολογία λέγεται συχνά και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία όμως αυτή προϋποθέτει όλο το σωτηριώδες έργο του Χριστού και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την ημέρα την γενέθλια της Εκκλησίας, δηλαδή την Πεντηκοστή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να τον ξαναθυμηθούμε, αναφέρεται στην διάνοιξη των ουρανών κατά την βάπτιση του Χριστού και στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αυτών, όπως είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή μας, παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να προχωρεί ακολύτως δια πάντων. Δεν εμποδίζεται δηλαδή από τίποτα. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μαρτυρεί την διάνοιξη των ουρανών, θέλει να μας πει ότι οι ουρανοί νωρίτερα ήταν κλειστοί. Γι' αυτό μιλάμε για διάνοιξη των ουρανών κατά τη βάφτιση του Χριστού και γι' αυτό μιλάμε για το μέγα γεγονός αυτό της Θεοφάνειας. Γιατί όμως ήταν οι ουρανοί κλειστοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ δηλαδή και των απογόνων του, που εμπόδιζε η αμαρτία αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί εμπόδιζε την χάρη του Αγίου Πνεύματος? Γιατί εμείς όντες αμαρτωλοί δεν ήμασταν χωρητικοί αυτού του πνεύματος. Οπότε, με ένα συμβολικό τρόπο βέβαια λέγονται εδώ τα πράγματα, ότι οι ουρανοί ήταν κλειστοί. Δεν είχαμε πρόσβαση δηλαδή στον ουρανό. Με άλλη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και δεν υπήρχε η καταλλαγή. Έπρεπε να γίνει η συμφιλίωση. Η συμφιλίωση όχι του Θεού με μας, ημών μετά του Θεού. Και αυτόν τον ρόλο, θα λέγαμε, τον έπαιξε, αν επιτρέπεται θεολογικά κιόλας να λέγεται αυτό, είναι ατυχής, αλλά η δυνατότητα του εκφράζεστε επακριβώς είναι εξαιρετικά δύσκολη εδώ. Το έκανε ο Χριστός για μας. Δηλαδή αυτός αναλαμβάνοντας ο αθώος όν την αμαρτία όλου του κόσμου, θυσιάστηκε για αυτήν την αμαρτία, μας καθάρισε από την αμαρτία και μας κατέστησε όχι μόνον λευκούς και καθαρούς από την αμαρτία, αλλά μας κατέστησε τέκνα του Θεού, αφού μας γέννησε άνωθεν δια του Αγίου Πνεύματος και γίναμε εμείς, πήραμε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα γεγονότα λοιπόν της βαπτίσεως του Χριστού, για να επανέλθουμε, βεβαιώνουν την οντολογική δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει πλέον χαρισματικός σε αυτήν την χάρη του Θεού. Με το μυστήριο του βαπτίσματος, το προσωπικό δηλαδή μυστήριο του βαπτίσματος του κάθε ενός από μας, με το μυστήριο αυτό οικειωνόμαστε και μετέχουμε στην άκτιστη Θεία Χάρη, αφού γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού και παράλληλα γινόμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, όπου δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα, πρόκειται για την χαρισματική παρουσία του πάντα, ενικεί μονίμως πλέον μέσα μας.
1: Και με αυτό το λόγο, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση από αυτό ακριβώς το σημείο. Έχουμε σήμερα το θέμα μας, που είναι η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Σταματάμε ακριβώς εδώ και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε στην ερχόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης» που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
2: Με τη χάρη του Θεού και το περιεχόμενο της σημερινής ομιλίας θα έχει ως κέντρον την οικογένεια και όχι γενικώς την οικογένεια, διότι είναι μεγάλο το θέμα της οικογενείας, ανεξάντλητο θα λέγαμε, αλλά θα αναφερθούμε ειδικότερα στα νέα μέλη της οικογενείας και όχι σε όλα τα θέματα της νεότητος, αλλά σε ένα το οποίο είναι από τα πλέον βασικά, στην διασκέδαση. Και μάλιστα στους πειρασμούς και στους κινδύνους που περικλείουν οι τόποι, οι τρόποι και τα μέσα της συγχρόνου διασκεδάσεως. Πρέπει να πούμε ότι και το πρόβλημα του ασώτου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ή το αυτό, η διασκέδαση. Ο άσωτος ευτύχησε να έχει τον καλύτερο πατέρα, το καλύτερο και πιο θεάρεστο σπίτι και τις περισσότερες παροχές. Και όμως αυτός ένιωθε μέσα στο σπίτι του φυλακισμένος και έβλεπε τον πατέρα του, αυτόν τον καλόν πατέρα, ως τύραννο. Είχαν στο σπίτι τους ευχάριστες στιγμές. Είχαν και τα τραπέζια τους και την ψυχαγωγία τους, αλλά αυτός δεν αναζητούσε απλώς μόνον την ψυχαγωγία, αλλά ήθελε την διασκέδαση, δηλαδή να απολαύσει και να καταπιεί μέχρι τριγός το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Ήθελε να φτάσει στα άκρα και γι' αυτό ζητούσε και χρήμα και ελευθερία, διότι ζητούσε την διασκέδαση. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλη την συνέχεια και την τραγική κατάληξη αυτού του παιδιού. Την θλίψη, την πείνα, την δυστυχία, την αθλειότητα, και ευτυχώς που ο άσωτος είχε καλό πατέρα και δεν υπήρχαν τότε τα ναρκωτικά. Διότι εάν υπήρχαν τα ναρκωτικά, ήταν αναμφίβολο αν θα γύριζε πίσω. Θα ήθελε, αλλά δεν θα μπορούσε. Λίγοι, ελάχιστοι, η μειονότητα είναι εκείνη από τους εξαρτημένους, οι οποίοι σπάνε τα δεσμά και γυρίζουν πίσω στο πατρικό σπίτι, υγιείς και ελεύθεροι. Διασκέδαση λοιπόν. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ψυχαγωγία. Είναι ανάγκη του ανθρώπου. Θέλει να ξεδώσει. Και ο Κύριος μας επήγε σε ευχάριστες στιγμές. Παρευρέθη σε γάμο. Επήγαινε στην φιλική του οικογένεια του Λαζάρου να περάσει κάποιες στιγμές. Οικογενειακές, ζεστές στιγμές, θαλπορείς στιγμές. Είχε πει μάλιστα και εις τους μαθητάς του: «Υπάγεται εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ολίγων». Η ψυχαγωγία, η ανάπαυση, αυτή η άνεση, η ψυχική που θέλει ο άνθρωπος να ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα και την βία και το άγχος του προγράμματος και από την μέρημνα της ζωής. Είναι γνωστό και το περιστατικό του μεγάλου Αντωνίου, Αυτός ο συνεπής, ο ακριβής ασκητής, εχρειάζεται με τους συνασκητάς του και τους μαθητάς του και κάποια ευχάριστη ώρα, κάποια στιγμή όπου δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση του πνευματικού προγράμματος, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής κάπως να νιώσουν μια ανακούφιση, μια άνεση. Λένε οι θεολόγοι και οι πατέρες μας ότι και στον Παράδεισο των σκοπών της ψυχαγωγίας εξυπηρετούσαν τα πουλιά και τα μιμητικά ζώα. Έδιναν και αυτά μια ευχάριστη νότα στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι βεβαίως τις περισσότερες στιγμές επικοινωνούσαν με τον Θεό, συζητούσαν, επικοινωνούσαν με τον πνευματικό και ουράνιο κόσμο, έβλεπαν το βάθος της σοφίας του Θεού. Είχαν όμως και τις στιγμές τις ευχάριστες, τις ανακουφιστικές, τις ψυχαγωγικές. Άλλο όμως ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει και εκ του ρήματος σκεδάνιμη που προέρχεται η λέξη, σημαίνει όχι αγωγή της ψυχής, να οδηγήσω δηλαδή την ψυχή μου στο καλό, να της παράσχω μίαν, όπως είπαμε, ανακούφιση και ευχαρίστηση. Διασκέδαση σημαίνει διασκορπισμός, να διασκορπίσω κατά τρόπον άσωτον, όπως ο άσωτος, τα οικονομικά χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα, τα σωματικά χαρίσματα, να διασκορπιστεί ο νους μου, να εχμαλωτιστεί η ψυχή μου, οι αισθήσεις μου να βλέπουν δεξιά και αριστερά, να γίνω δηλαδή αγνώριστος. Και διασκέδαση δυστυχώς επεκράτησε αυτό να σημαίνει. Είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο μερικών δηλώσεων από μαθητικά πάρτις ή χορούς. Γράφουν τα παιδιά, θα γίνει εκεί και εκεί και θα ακολουθήσει ξέφρενο νεανικό γλέντι, δηλαδή χωρίς φρένο και χωρίς φρένας σοφροσύνη. Άλλος τίτλος, υπότιτλος μάλλον. Θα κάνουμε εκείνο και ό,τι προκύψει. Δηλαδή και ό,τι ήθελεν προτείνει ο διάβολος ή το κρασί, τις ώρες που δεν θα μιλάει πλέον το λογικό, αλλά θα ομιλεί και θα συμβουλεύει το πνεύμα του ίνου. Κι άλλο, ψυχαγωγία δίχως σύνορα, δηλαδή ψυχαγωγία δίχως όρια και φραγμούς και αναστολές. Όλα ίσωμα, να γίνουν όλα, να ισοπεδωθούν όλα. Και ένας Μητροπολίτης της Κρήτης έγραψε ένα ωραιότατο άρθρο, σύντομο, αλλά με πολύ έτσι βάθος, και το οποίο αναδημοσίευσαν και άλλα περιοδικά και το επέγραψε. Τα Σαββατόβραδα σκοτώνουν. Αυτή η διασκέδαση, λέει, που γίνεται το Σάββατο το βράδυ, σκοτώνει όχι μόνο την χαρά, σκοτώνει και την ζωή. Και γράφει, το βράδυ του Σαββάτου πήγαν να γλεντήσουν σε κάποιο μπαρ. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστο πώς, η Μη Δέλτα, μια μαθήτρια, έπεσε σε κόμμα. Και σημειώνει, δεκάδες και εκατοντάδες οι σκοτωμένοι και τραυματισμένοι από μηχανάκια, αυτοκίνητα, πιωτά και ναρκωτικά, από ξενύχτια, γλεντοκόπια, μεθύσια και λάθη. Ένας ακήρυκτος, αδυσόπιτος πόλεμος που θερίζει τον ελληνισμό. Αυτή είναι η έννοια και αυτό είναι το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Δεν είναι μια ψυχαγωγία που θα πάει ο άλλος με την οικογένειά του να απολαύσει την φύση, να μην τεντώσει πάνω από τις δυνάμεις του τον εαυτό του, αλλά να μείνει στα πλαίσια τα φυσιολογικά, τα θεάρεστα, τα πνευματικά, χωρίς να ξεδώσει μεν σωματικά, αλλά να αδειάσει και πνευματικά. Και η διασκέδαση αυτή η σημερινή, γράφει σύγχρονος, άλλος σύγχρονος κηρυκός, αυτή η πληθωρική, προσέξτε τις λέξεις, άμετρη διασκεδαστική εξωστρέφεια, όλο προς τα έξω, είναι σήμερα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη σωματικά, μέσα στις αναστατώσεις, στις συμπλοκές, στα ξεφαντώματα, στον στροβιλισμό των παθών, γίνονται τραυματισμοί, περιπέτειες και διακινούνται ναρκωτικά. Στα στέκια της διασκέδασης δεν δίνουν μόνο τα ποτά βόμβες, αλλά ρίχνουν και πραγματικές βόμβες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι, λέει, επικίνδυνη αυτή η διασκέδαση σωματικά. Είναι επικίνδυνη όμως και ψυχικά. Γιατί? Δημιουργούνται παραπατήματα, παραστρατήματα και αμαρτίες. Δηλητηριάζεται ο άνθρωπος από την κοσμική νοοτροπία, χάνει την πνευματικότητα, χάνει και την αγνότητα. Και τι είναι, λέει, η σύγχρονη διασκέδαση? Είναι ένας ανεμοστρόβιλος που παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Και τι άλλο, και ένας λίβας που κατακαίει και ερημώνει και μαραίνει τις νεανικές ψυχές. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε και τα ζούμε. Βέβαια, παρόλο που κάνουμε τις διαπιστώσεις, μερικοί δεν έχουν συλλάβει αυτόν τον κίνδυνο. Λένε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η εθνική οικονομία. Έχει πολύ ελαττωθεί ο εθνικός μας πλούτος. Ξεχνούν όμως ότι ο πραγματικός εθνικός πλούτος της Ελλάδος είναι η νεότητα. Και αυτή τη στιγμή η νεότης δέχεται ένα ανελέητο μαστίγωμα. Βρίσκεται δεμένη πάνω στον πάσαλο της διασκεδάσεως και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, όλα αυτά τα στέκια της διασκεδάσεως κρατάν στο χέρι από ένα μαστίγιο και δέρουν ανηλαιώς την νεότητα, η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν μπορεί άλλο, είναι ζαλισμένη. Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε. Και αυτός ο κίνδυνος, θα δούμε, αδερφοί, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο εθνικός μας πλούτος, η νεότητα που κινδυνεύει. Γιατί κινδυνεύει? Διότι αυτός ο κόσμος που έχει οικοδομηθεί σήμερα είναι ένας κόσμος σκολιός, στραβός, διεστραμμένος, διεφθαρμένος και γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ελεύθερα στον νέο άνθρωπο να πάει, ακίνδυνα να διασκεδάσει. Κρατιέται η αναπνοή σου και δαγκώνεσαι μέσα και λες, πού θα τον στείλω, θα του δώσω χρήματα, πού θα πάει, τι θα βρει εκεί, πού θα μπλέξει, τι θα κολλήσει, από ποιον θα εξαρτηθεί, με ποιον θα συσχετιστεί. Παντού παραμονεύει ο κίνδυνος. Γιατί? Είναι ο κόσμος διεστραμμένος. Έχει αποθρασινθεί.

Ο άσωτος επήγε κατόπιν οθήσεως των λογισμών ή κάποιων φίλων. Είπαμε, έβλεπε συνεχώς έξω. Ήθελε να πάει ελεύθερα, ανεξάρτητα, εις χώραν μακράν, να μην τον βλέπει το μάτι του πατέρα. Να μην είναι μέσα στο σπίτι. Το σπίτι, η οικογένεια είναι φωλιά και ασφάλεια. Ήθελε να πάει, και αυτό επαναλαμβάνεται. Πολλά παιδιά θέλουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και από το βλέμμα του γονιού. Γιατί? Τους ελέγχει μέσα τους. Ξέρουν ότι αυτό που είναι, αυτό που πάνε να κάνουν είναι άσχημο. Αλλά επειδή ο πειρασμός, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αυτό είναι η διασκέδαση. Πειρασμός εκ του διαβόλου, περιέργεια από μέσα μας, μιμητισμός έξωθεν. Τους σωθεί, θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Πάνε για ανεξαρτησία και τι βρίσκουν? Την χειρότερη εχμαλωσία, την αθλειότητα. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στενοχωρία. Η αμαρτία δεν γεννά ευχαρίστηση. Μπορεί να γεννά ένα ανώσιο γέλιο. Δεν δημιουργεί η αμαρτία πραγματική χαρά. Πήγε αυτός εκεί, όσο είχε την τσέπη γεμάτη, είχε και φίλους. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες της αμαρτίας. Όταν άδειασε το πορτοφόλι και ευρέθη μόνος, τότε διεπίστωσε αυτήν την αηδία και το κενό εκείνης, πόσο μάλλον σήμερα της σημερινής διασκεδάσεως. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει στη σημερινή διασκέδαση. Στην σημερινή νεανική διασκέδαση περιλαμβάνει πραγματικά κινδύνους? Μήπως υπερβάλλουμε? Μήπως όλα αυτά γίνονται κάπου μακριά, στη Δύση, στην Αμερική, και δεν εγγίζουν τα ελληνικά δεδομένα? Μήπως εδώ τα παιδιά είναι εν ασφαλεία, ή έστω καλά στην Αθήνα, εδώ στην επαρχία? Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά και μπορεί οι γονείς να υποφέρουν. Αλλά να μην λέμε ότι επειδή δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα περιορίσουμε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Η διασκέδαση σήμερα επιγραμματικά είναι σκοτάδι. Και πνευματικό και υλικό σκοτάδι. Είναι αμαρτία σε όλες τις φάσεις. Είναι η σημερινή διασκέδαση ακάθαρτη γλώσσα, ακάθαρτο λεξιλόγιο. Είναι βρώμικα ανέκδοτα. Είναι εσχρές πράξεις. Είναι μέθη. Είναι τσιγάρο ενεργητικό ή παθητικό μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι ναρκωτικά. Είναι εκοφαντική, κυρίως ξένη μουσική. Είναι επικίνδυνο, είναι κίνδυνος σωματικός, εξάντληση, ζάλι, αρρώστια, υπόκοσμος. Είναι επιγραμματικά η σημερινή διασκέδαση. Ούτε ο τρόπος της διασκεδάσεως σωστός, ούτε ο τόπος κατάλληλος, ούτε τα μέσα θεάρεστα, ούτε τα αποτελέσματα ευχάριστα. Και όταν ετοιμάζονται χωροί, μασκέ, πάρτι, διάφορα όπως λένε, αυτό ξέρετε πως μεταφράζεται? Ηθική και πνευματική πτώχευση. Γυρίζουν τα παιδιά ράκι, έχουν μία λέξη την οποία, η οποία αυτοί τα παιδιά τη βρήκαν και εκφράζει το περιεχόμενο. Από την σύγχρονη διασκέδαση τα παιδιά γυρίζουν λιώμα, δηλαδή σαν νερουλό ζυμάρι. Το νευρικό του σύστημα, επιτρέψτε την έκφραση, σμπαράλια. Αισθηματικά εχμαλωτισμένα, διάφορα.

0: κμένα από τον καπνό το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Γυρίζουν ψυχικά και σωματικά ερείπια. Και μετά είναι η θεωρία των αλεπούδων που έκουψαν την ουρά τους. Καφιόνται. Ξέρεις, μέθησα. Ξέρεις εκείνο. Και υπάρχουν και μερικά χριστιανικά παιδιά τα οποία ζηλεύουν. Λέει, εμείς, ναι, τι να ζηλέψουν. Σε στιγμές ειλικρινίας και εξομολογήσεως αυτά τα παιδιά που έζησαν αυτή την διασκέδαση χύνουν πικρά δάκρυα μετανοίας. Κρατήστε σας παρακαλώ τις επικίνδυνες λέξεις καπνός, αλκοόλ και ναρκωτικά. Και για να δούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τις καφετέριες. Καφέ, λέει, προσφέρουν. Επικίνδυνο ο καφές. Φαίνεται αθώον. Ο τόπος αθώος. Εξαρτάται. Ο Κώστας περίμενε έναν συμμαθητή του για τις αυριανές ασκήσεις και πήγε στην καινούρια καφετέρια η οποία ιδρύθηκε δίπλα στο σχολείο. Κάθισε, έβγαλε το κομπιουτεράκι να λύσει τις ασκήσεις. Τον πλησίασε ένας λίγο μεγαλύτερος. «Εσύ, μπράβο», λέει, «είσαι ατσίδας στις μηχανές. Αν δεν σου κάνει κόπο, δείξε και σε μένα, θα μου χρειαστεί». «Πώς σε λένε?» «Κώστα». «Έλα, μπράβο, Κώστα, και εγώ θα σε πληρώσω». Μέχρι να πει «δε θέλω», γύρισε ο άλλος με τον δίσκο. Τόστ, κρουασάν, ένα γεμάτο κύπελο ψηλό με καλαμάκι. Αστραπιαία κινήθηκε το χέρι του πάνω από το ποτήρι. «Μα δεν χρειάζεται», λέει ο Κώστας. «Α, δεν μ' αρέσει να υποχρεώνομαι. Σύ θα μου δείξεις το μάθημα». «Ποιο μάθημα?» «Και εγώ θα σε ανταμείψω». Είπαν κάτι εκεί. «Είσαι σπουδαίος», λέει. «Ασφαλώς παίρνεις δυναμωτικά». «Τι δυναμωτικά?» «Έλα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κάτι που να τονώνει την διανοητικότητά σου. Κοίταξε, θα γίνουμε φίλοι. Ό,τι θέλεις από μένα εδώ θα με βρίσκεις. Κατάλαβες?» Έφυγε. Γύρισε στο σπίτι του. Να ήταν, λέει, η βροχή. Να ήταν η διανοητική κούραση. Ένιωθε το κεφάλι του βαρύ, ζαλισμένος. Εννοείται, αδελφοί. Εννοείται τι ακριβώς συνέβη. Και εφημερίδα λέγει: «Παρά την απαγόρευση, 22 μπαρ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα σχολεία. Οι καρέκλες της καφετέριας ακομπούν στον τοίχο του σχολείου. Σε κάθε νέο σχολικό συγκρότημα, οι άνθρωποι της νύχτας, του σκοταδιού του πνευματικού, ιδρύουν στο άψις βίσε, με τα πιο ευτελή υλικά, με τους πιο παράνομους αλλά και γρήγορους τρόπους ιδρύουν τέτοια κέντρα». Πού θα πάνε τα παιδιά για διάλειμμα, πού θα πάνε μετά το σχολείο, αν είναι απογευματινά πού θα πάνε πρώτο σχολείο και αν είναι απογευματινά πού θα πάνε το βράδυ, να βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή, άλλο σχολείο, σχολείο του διαβόλου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεύτερον, σταμάτησε έξω από μια καφετερία. «Περίμενε εδώ», μου είπε ο άλλος. Αυτά είναι δημοσιεύματα και γεγονότα. Προχώρησε στο δρομάκι. Από το μαγαζί βγήκε ένας καλοντημένος νεαρός. Αυτοί είναι καλοντημένοι. Οι επικίνδυνοι μετασχηματίζονται, μασκαρεύονται, είναι καλοντημένοι. Και τον ακολούθησε. Ο Νίκος γύρισε μετά από ένα τέταρτο. «Την είδες τη φάση», μου είπε. Ήταν δημοσιογράφος ο άλλος. Αυτός, συγχωρήστε μου, αυτός ο αλήτης, είπε, είναι έμπορος. Βασικά διοχετεύει κοκαίνη. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην αρχή ξεκινάνε με κεράσματα και αφού σε δέσουν χειροπόδαρα, σου παίρνουνε και την τελευταία δεκάρα. Σε ένα χρόνο οι πελάτες του θα είναι όλοι τρελοί. Και έγραψε και ένα χριστιανικό περιοδικό. Ένα φαινόμενο σπάνιο πριν μερικές δεκαετίες. Διαδίδεται ανησυχητικά στις μέρες μας. Οι καπνοί τα τσιγάρα εξουδετερώνουν το λιγοστό μέσα στην καφετέρια και στον μπαρ οξυγόνο. Η εκοφαντική μουσική ξεσπάει ξαφνικά, τα ποτήρια πηγαίνουν, έρχονται άδεια και γεμάτα. Και άπλυτα. Άπλυτα, έλεγε σερβιτόρος, είναι παρόν. Ρίχνουν οι σερβιτόροι μέσα, αυτοί που φτιάχνουν τα κοκτέιλς. Πρέπει όταν πάει κάποιος εξ ανάγκης να ζητήσει σφραγιστό μπουκάλι. Τα παιδιά δεν το προσέχουν. Πίνουν δυνατά ποτά, όχι μόνο στο μπαρ, από εκεί ξεκίνησε, αλλά και στο σχολείο. Φέρουν μαζί τους ουίσκι, η βότκα κρεμαστή στον ώμο με τα βιβλία. Για το διάλειμμα, εδώ, υπάρχει το διπλανό μπαράκι, ανοιχτό από νωρίς το μεσημέρι, ή το περίπτερο με τις παγωμένες μπύρες στο ψυγείο. Μαθητές στα όρια του αλκοολισμού και όχι μόνο. Οι καφετέριες δεν είναι τόσο αθώες. Αλλά και λογικά να το πάρει κανείς. Γιατί να πληρώσεις 700 δραχμές για μια κουταλιά ζάχαρη και μια κουταλιά καφέ. Φτιάστο στο σπίτι σου με ελάχιστο κόστος, στην οικογένειά σου, με τον πατέρα ή τη μητέρα, να είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι όμως μόνο οι καφετέριες και τα μπαρ αυτά τα κέντρα? Όχι μόνο. Απ' αλλού ξεκίνησαν αυτά. Η Ελβίνα, είπαμε, αυτά είναι γεγονότα. Πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών τους. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Για την ιστορία, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία με τα κέντρα αυτά της διασκεδάσεως ξεκίνησε από τα πάρτι. Τα πάρτι είναι ένα προτεσταντικό γεγονός, μια εορτή που κάνει κάποιος στα γενέθλιά του. Εμείς δεν έχουμε πάρτις. Εμείς έχουμε ονομαστική εορτή. Γιορτάζει ο Άγιος, θα πάει το παιδί στην εκκλησία, αν μπορεί, θα εξομολογηθεί, θα κοινωνήσει, θα φτιάσει πρόσφορο η μητέρα του. Ήρθαν όμως αυτά σιγά σιγά, όπως και η χθεσινή ανύπαρκτη εορτή. Ήρθαν τα πάρτι σιγά σιγά και γύρονταν στα σπίτια, αυτό που λέμε τώρα. Από τα σπίτια το πάρτι μετεφέρθη να γίνει πιο μαζικό σε έναν χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξουν δισκοθήκες, δισκοτέκ που λένε, μπαρ κλπ. Η Ελβίνα λοιπόν πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών της. Σε ένα από αυτά ήπιε κάποιο πορτοκαλί ποτό και χόρεψε στο μισοσκόταδο. Κάποια στιγμή διαπίστωσε πως μερικοί συμμαθητές της μπαινόβγαιναν σε κάποιο δωμάτιο. Ζήτησε να πάει και εκείνη, την εμπόδισαν, αλλά όταν επέμενε την άφησαν. Εκεί ένας νεαρός που τον έβλεπε για πρώτη φορά κρατούσε μια πίπα και την πρόσφερε να καπνίσουν όσοι ήθελαν, αφού υπόσχονταν πως δεν θα το πουν σε κανένα. Κάπνισε και η Ελβίνα. Το επανέλαβε και άλλες φορές. Άρχισε μετά να αγοράζει. Στα 16 της ήταν εξαρτημένη, δούλη του πάθους και άρρωστη από πνευμονία. Το πάρτι. Λείπουν οι γονείς. Τις περισσότερες φορές οι γονείς λείπουν. Και λείπουν όχι επειδή το ζητούν σόνι και καλά τα παιδιά, αλλά από μια κακή νοοτροπία να τα αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Γιατί τι πειράζει ο γονιός? Το μάτι του γονιού. Είναι ασφάλεια, είναι έλεγχος. Ο Κώστας το περισσενό καλοκαίρι δούλευε σε ένα Λούνα Πάρκ. μερικοί από τους μεγαλυτέρους του κάπνιζαν, τον κέρασαν. Στο τέλος κόλλησε και αυτός. Τώρα βρίσκεται στην φυλακή. Η Ρούλα και οι φίλες της σήμερα είναι μαθήτριες σε ένα λύκειο, μεγάλης τάξεως μαθήτριες. Κάθε μέρα έξω από το σχολείο υπήρχαν μερικοί νεαροί. Ας επιτραπεί μέσα στον ιερό αυτό χώρο να πούμε ακριβώς τα πράγματα όπως γίνονται. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Δεν θέλω να κάνω τους λόγους μου σεμνούς, αλλά τους ακροατάς μου δια των λόγων μου σεμνούς». Πήγαιναν μερικοί νεαροί. Η Ρούλα μπλέχτηκε. Αυτός όμως ήταν μεταπολιτής ναρκωτικών. Χρησιμοποίησε το γνωστό κόλπο του αισθήματος για να κάνει τη δουλειά του. Σήμερα η 17χρονη Ρούλα κάνει την ίδια δουλειά. Μεταπολεί και αυτή για να αγοράσει την δόση της. Δεν είναι κέντρον διασκεδάσεως ψυχαγωγίας. Είναι κέντρον θανάτου. Δεν αυξάνει τη χαρά η σημερινή διασκέδαση. Σκοτώνει τη χαρά, την ψυχή, την νεότητα. Και τώρα λέει, είναι ακριβά τα ναρκωτικά. Ένα γραμμάριο ηρωίνης 25.000. Θέλει λέει 60.000 τη βδομάδα. 60.000 άτομα παίρνουν ηρωίνη, γύρω στις 100.000 είναι οι εξαρτημένοι σήμερα και 1.800.000 Έλληνες έχουν δοκιμάσει στη ζωή τους. 100 δις ο τζίρος από την διακίνηση των ναρκωτικών. Σήμερα δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά τόσο αυτά που είναι ακριβά. Είναι ακριβά, βλέπουμε και εδώ στη Λαμία που κυκλοφορούν μερικοί και ζητιανεύουν. Και δεν ζητιανεύουν μόνο, και άλλα πράγματα. Είναι και τα φτηνά. Τώρα που έπεσαν τα ανατολικά καθεστώτα, χημικοί από τις χώρες αυτές, για να δεν έβρισκαν δουλειά εκεί στην πατρίδα τους, για να εξοικονομήσουν τα προς του ζήν, εφεύραν ένα χάπι. Αυτό το χάπι εμφανίστηκε την 1η Ιουλίου του 1985. Το εβάπτισε ο ρωσικής καταγωγής χημικός Αλεξάντερ Σουλγκίν. Το βάπτισε έκσταση. Έκσταση σημαίνει «βγαίνω από τον εαυτό μου». Άρχισε από την Δύση, πέρασε στον Ατλαντικό. 10 χρόνια μετά, το δημοσίευμα είναι το 95, τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Έχει σημαδέψει αυτό το χάπι, 3.000 κάνει. Φτηνό. Αν θέλεις για τα άλλα λέει τόσα χρήματα, αυτό μπορείς να το βρεις. Και λέει έχει προκαλέσει θανάτους, όχι τόσο πολλούς, αλλά είναι θανατηφόρο. Έρχεται στις αποσκευές των τουριστών και υπάρχει μέσα στα κέντρα διασκεδάσεως. Λέει, έλα τώρα μωρέ, έτσι όπως σας το λέω, είναι η ανταπόκριση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε όποιο κλαμ πας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά, θα μπεις μέσα και θα δεις στη γωνιά το πηγαδάκι. Θα έρθει ο άλλος και θα σου δώσει 3.000, 4.000 την ταμπλέτα. Και μετά θα σου πει, θες και κάτι άλλο. Και αυτό λέει το χάπι τι δημιουργεί. Στην αρχή λέει δημιουργεί μια εφορία, μια έξαψη. Θέλεις να χορεύεις ασταμάτητα, ώρες. Και μετά γίνεται αφυδάτωση λέει του οργανισμού και θέλεις νερό. Και σε αυτή την φάση μετά μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Συνέβησαν θάνατοι, λέει δε ένας, δεν μπορούσα την άλλη μέρα να ξυπνήσω τον φίλο μου. Σαν μολύβι ήτανε. Έκανε λέει πόσες μέρες να συνέλθει. Χάπια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα. Μα δεν είναι εκκλησία αυτά τα κέντρα. Δεν ακούγεται λόγος Θεού. Δεν εκπέμπεται και δεν ψάλλεται βυζαντινή μουσική. Δεν υπάρχουν αγγελικά πρόσωπα. Έχουν χρόνια να πατήσουν στην εκκλησία οι μαγαζάτορες. Είναι πονηροί. Αυτοί δεν δοκιμάζουν τίποτα. Αλλά χάριν του ανώμου κέρδους θυσιάζουν τα παιδιά του Κοσμάκη. Και όταν τους έπιασαν, καλά λέει, δεν ντρέπεστε λέει. Δεν λυπάστε τα παιδιά του Κοσμάκη που θα πεθάνουν. Λέει, θα πεθάνουν και θα πεθάνουν μια μέρα, τους πεθάνουν τώρα. Έτσι είναι. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όπου υπάρχει μουσική του Θεού πνευματική, ελκύονται οι άγγελοι. Όπου υπάρχει δαιμονική μουσική, με λόγια αντίθετα του Ευαγγελίου, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, από ανθρώπους που δεν τους έχει φωτίσει το φως του Χριστού, περιμένουμε καλό, δαίμονες έρχονται λέει. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτούς τους χορούς υπάρχει ο διάβολος, όπου χορός και όρχησης και γλέντι, εκεί διάβολος. Έχουμε στην Εκκλησία πνευματικούς χορούς, έχουμε πνευματικά πανηγύρια. Στα κοσμικά πανηγύρια υπάρχει το πνεύμα του κόσμου, της φθοράς, του θανάτου. Έγινε και μια έρευνα από μια εφημερίδα μεταξύ 400 νέων αγοριών, φοιτητών, μαθητών και σπουδαστών και κοριτσιών. Ειδικότερα λέει η ανωτέρω έρευνα απέδειξε ότι η καφετέρια ως τόπος διασκέδασης και διάθεσης του ελεύθερου χρόνου συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προτιμήσεων. Αποτελεί για τους μαθητές 60% αλλά και τις μαθήτριες τον κυριότερο τόπο όπου περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Βιβλίο ή μπαρ βίο, έλεγε, γράφει το σχόλιο. Βιβλίο τα παιδιά προτιμούνε ή ζωή στην καφετέρια και στο μπαρ. Τι καταλάβαμε αδερφοί? Είναι απλά τα πράγματα. Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι? Δεν πρέπει και στην σύγχρονη διασκέδαση, δεν είναι υπερβολικά, δεν πρέπει και στη σύγχρονη διασκέδαση να βάλουμε μια ταμπέλα που βάζουν στα φορτία του ηλεκτρισμού, κίνδυνος θάνατος, προσοχή, κίνδυνος θάνατος. Δεν ισχύει και για τη σημερινή διασκέδαση με αυτούς τους πειρασμούς και αυτούς τους κινδύνους. Δεν ισχύει αυτό που λένε στο στρατό για τις νάρκες. Πρόσεξε, μια φορά την πατάς, δεν την ξαναπατάς. Και αυτά που ακούσαμε δεν είναι ειδήσεις. Είναι ομολογίες παιδιών. Οι αστυνομικοί, οι δικαστές, οι γιατροί, οι πνευματικοί, οι υπάλληλοι, οι σερβιτόροι, οι πορτιέριδες βλέπουν και ξέρουν πολύ περισσότερα. Πότε κι εμείς θα καταλάβουμε σαν οικογένεια να πούμε όχι στο σύγχρονο τρόπο διασκεδάσεως? Πρέπει δηλαδή κανείς να πιει όλη τη θάλασσα για να καταλάβει ότι το νερό είναι αλμυρό? Πρέπει δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα στο σπίτι μας για να χρειαστεί να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί? Έλεγε μια κυρία, τρία φέρετρα περιμένει αυτή η οικογένεια. Δεν είναι μακριά. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πίσω από το βουνό, μακριά, είναι πίσω από την πλάτη μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Η σημερινή διασκέδαση δεν είναι έλλειψη απλώς σοβαρότητος, προσέξτε, λεκτική βαρβαρότητα, προκλητικές φιγούρες, άπρεπες χειρονομίες, αθυροστομία, σπατάλη χρημάτων, άπλυτα ποτήρια, εκοφαντική μουσική και κίνδυνος υγείας. Η σημερινή διασκέδαση είναι ο σύγχρονος μινόταυρος, ο οποίος τρώγει τα παιδιά της Ελλάδος. Και επειδή είμαστε και συναισθηματικός λαός, όπως και οι Ιταλοί, αυτοί οι μεσογειακοί λαοί έχουν μια πληθωρικότητα στην διασκέδαση και στο γλέντι. Πέφτομε δυστυχώς, επιτρέψτε, με τα μούτρα σε αυτά τα πράγματα. Και αν ο άλλος δεν γευτεί όπως ο άσωτος, κάνε και λίγο κράτη, βρε παιδί μου. Κάνε και λίγο κράτη. Κάθε μέρα στις 11 θα βγαίνεις και θα γυρίζεις στις 6. Δεν υπάρχει εκκλησία, κάποια γιορτή, κάτι να σταματήσει. Τι θα κάνουμε? Το βάρος πέφτει και πάλι στην οικογένεια. Πολλά είναι τα επικίνδυνα στη σύγχρονη διασκέδαση. Αλλά είπαμε στην αρχή ότι αν ήταν τότε τα ναρκωτικά επί ασώτου δεν θα γύριζε. Σήμερα η διασκέδαση έχει πάρει αυτήν την απειλητική διάσταση. Μπορεί να σου έρθει το παιδί μεθυσμένο. Μπορεί να σου έρθει να μάθει το τσιγάρο. Μπορεί να σου έρθει μπλεγμένο. Μπορεί να χάσει όλα τα χρήματα. Ας πούμε λίγο το κακό. Αν σου έρθει όμως εξαρτημένο, όπως λένε, μαστουρωμένο, φτιαγμένο, αν κατά λάθος, αν από αφέλεια ή αθωότητα, το ρυψοκινδυνεύεις. Βέβαια, η μειονότητα μπλέκει. Είναι αλήθεια, μην πανικοβληθούμε. Η μειονότητα μπλέκει. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ρυψοκινδυνεύσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε, θα τα αφήσουμε την λύση του προβλήματος στους άλλους. Η δημοκρατία μας είναι ένα καλό πολίτευμα, αλλά δύσκολο και καταντά συχνά ασυδοσία. Η δικαιοσύνη δείχνει ανεπίτρεπτη επιείκεια στους εμπόρους. Η αστυνομία πολλές φορές δεν επαρκεί, ίσως κάποια μέλη της να είναι και μπλεγμένα. Οι κοινωνικοί φορείς ευχές δίνουν. Το σχολείο τους κυνηγούν μέσα στο προάβλιο πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενναίες, αλλά τις επόμενες εκλογές. Η εκκλησία μπορεί, αλλά πρέπει η οικογένεια να οδηγήσει τα παιδιά στην εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Κύριοι, έγραφε κάποιος, τα παιδιά μας πεθαίνουν γιατί μεγαλώνουν σε άθεα σπίτια και σε άθεα σχολεία. Είμαστε πρόθυμοι από αυτή την ώρα να γίνουμε άνθρωποι του Θεού? Είμαστε πρόθυμοι, αδελφοί, από αυτή την ώρα όλη η οικογένεια, μικρή και μεγάλη, όχι πήγαινε εσύ και εμείς οι μεγαλύτεροι άλλο δρόμο, όλη η οικογένεια μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να γίνουμε άνθρωποι του Θεού με αρετές, με φόβο, με εκκλησιαστική ζωή? Αν απαντήσουμε ναι, είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τοξικομανείς. Αν απαντήσουμε όχι, καμιά πρόληψη, καμιά καταστολή δεν θα περιορίσει αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Τι περιμένουμε, λέει, για να απελπιστούμε? Τα ναρκωτικά είναι διάβολος. Οι έμποροι είναι πιο έξυπνοι, πιο πονηροί, πιο κακοί από όλους εμάς. Τον διάβολο των ναρκωτικών και τους εμπόρους του διαβόλου μόνο ο Χριστός και οι άνθρωποι μαζί με τον Χριστό μπορούν να τους νικήσουν. Εάν δεν συμμαχήσουμε με τον Χριστό, θα αισθανόμαστε πάντοτε αδύναμοι και στο σατανισμό και στα ναρκωτικά και στις οποιασδήποτε αρρώστιες. Ο Χριστός ήλθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πιάνει στο χέρι του Χριστού. Η οικογένεια ανοίγει την πόρτα της στο Χριστό. Μπαίνει ο Χριστός στο σπίτι και στις καρδιές. Λατρεύει όλη η οικογένεια το Χριστό. μικροί και μεγάλοι κάνουν αυτή την επανάσταση, τη στροφή, τότε αυτή η επιστροφή στο Χριστό θα σώσει. Θα σώσει τα παιδιά να μην μπλέξουν. Και αν κάποιο μπλέξει, ο Χριστός θα κάνει αυτό το δύσκολο θαύμα. Αδύνατον παρανθρώπης, δυνατόν στο Θεό. Ήταν μια ζωντανή εκπομπή. Ο Λάμπρος, χαμογελαστός, θαρετός, όμορφος, είχε καταφέρει να ξεφύγει από την μάστιγα, από τα ναρκωτικά. Είχα φτάσει στο τελευταίο στάδιο, στην ηρωίνη. Δεν υπήρχε για μένα καμιά ελπίδα. Στα 22 μου χρόνια είχε τελειώσει για μένα η ζωή. Ώσπου μία μεγάλη Παρασκευή περνούσα τυχαία έξω από την εκκλησία. Μια όρατη δύναμη με έσπρωξε να μπω μέσα. Είδα τον Χριστό στο Σταυρό. Είδα τον κόσμο να προσκυνά και να προσεύχεται. Γονάτισα, φώναξα, «Θεέ μου, αν υπάρχει, σώσε με». Αυτό ήταν. Μέσα μου έγινε κοσμοχαλασιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμουνα εκεί γονατισμένος. Βγήκα έξω και είδα έναν καινούριο κόσμο. Είδα τα χαμομήλια πρωτάνθιστα, μοσχομύριστα, να μου λένε «Ζήσε». Ο Δημιουργός εσένα και μας δεν μας έπλασε για το θάνατο, αλλά για τη ζωή. Έκλεισα βαθιά μέσα μου το μήνυμα να μην μου φύγει, και έτρεξα να βρω τον ιερέα, να βρω την Αγία Γραφή, τη λύτρωση. Δόξα το Θεό, τη βρήκα. Ούτε αποτοξίνωση, ούτε κέντρα, ούτε ηθάκες, ούτε τίποτα. Κάτι προσφέρουν και αυτά. Γυρίζουν καμιά φορά μετά την αποτοξίνωση, όπως είναι έτσι καθαρή, παίρνουν μια δυνατή δόση και σβήνουν. Η λύση είναι μία: μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Η οικογένεια η χριστιανική πρέπει να μαζευτεί στο σπίτι της, να βάλει κέντρον στο μέσον τον Χριστό γύρω γύρω, και στο μέσον ο Κύριος, να μειώσει τις παροχές, τα έξοδα, τα ξενύχτια και τα γλέντια, να γίνει λίγο πιο αυστηρή και πιο συζητήσιμη με τα παιδιά της. Και να μην έχουμε και αυτήν την υποκρισία μερικές φορές. Κυκλοφορούν στο σπίτι τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ηρεμιστικά, και λέμε στα παιδιά, κοίταξε, δεν θέλω να γίνεις πρεζάκιας, δεν θέλω να γίνεις, δεν θέλω να γίνεις ανήθικος, δεν θέλω να γίνεις το ένα τ' άλλο. Ναι, δείξε με την καλή σου συμπεριφορά, πατέρα και μάνα, ότι αυτό που λες στο παιδί, τουλάχιστον αγωνίζεσαι και εσύ να το εφαρμόσεις. Κι αν συμβεί κάτι, κι αν συμβεί, γρήγορα, έλα εδώ παιδί μου, είμαι μάνα σου, τι σου συμβαίνει, γιατί, παρασύρθηκες, έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο, κάτι δεν κάναμε καλά να το διορθώσουμε, φταίξαμε, δεν είμαστε αλάθητοι. Συζήτηση, να πας και στον πνευματικό. Δεν λένε στους γονείς, λένε όμως στον πνευματικό. Να του δώσουμε και μια απασχόληση και να συμφωνήσει ο πατέρας και η μάνα. Αυτή τη σαρακοστή για το παιδί μας θα ανιστέψουμε, θα κρατήσουμε για το παιδί μας, και ο Θεός θα σώσει. Ποιος θα χρηστεύσει το εμπόριο του θανάτου? Η οικογένεια. Γι' αυτό και οι σκοτεινές δυνάμεις φρόντισαν να συκοφαντήσουν την οικογένεια και να την πουν μαντρί, και φρόντισαν να τονώσουν με τα πιο ελκυστικά θέλγητρα τη διασκέδαση, για να διώξουν τους νέους από την οικογένεια. Αλλά όμως τα αποτελέσματα ήταν θλιβερά. Ευνοϊκά για την τσέπη τους, θλιβερά για τη χριστιανική οικογένεια. Υπάρχει όμως ελπής, και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. στον γάμο της Κανά αδελφή εκλήθη ο Ιησούς και η μητέρα του. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της ελλείψεως του ίνου, έσπευσαν στη μητέρα, στην Παναγία μας, και η μητέρα παρεκάλεσε τον Υιό της, τον Χριστό, και λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε όμως διότι είχαν καλέσει την Παναγία και τον Χριστό. Απόψε που θα κοιμηθούν τα παιδιά, ας καθίσουν οι γονείς μόνοι τους, δικαιούνται μια ώρα μόνοι τους και να συζητήσουν και να πούν: εμείς βρε γυναίκα, βρε άντρα, καλέσαμε τον Χριστό στην οικογένειά μας, καλέσαμε την Παναγία, μήπως αρχίσαμε λάθος, μήπως συνεχίζουμε λάθος. Ο Χριστός είναι απ' έξω και έστηκε και κρούει την θύρα. Εάν ακούσουμε τις φωνής του και ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και μπει μέσα ο Χριστός και μπει μέσα η Παναγία και τους υποδεχθούμε με δάκρυα μετανοίας, με εξομολόγηση, με μυστηριακή ζωή, τότε θα γίνει και σε μας το θαύμα με το κρασί. Οι λίθινες ιδρύες του σπιτιού μας θα γεμίσουν από εκλεκτό κρασί, θα μας δώσει τα υλικά αγαθά, αλλά και οι πετρωμένες καρδιές των παιδιών θα γεμίσουν από χαρά και εφροσύνη, και η λίθινη ψυχή μας πολλές φορές θα δεχθεί μέσα της το κρασί, τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού, αδελφοί. Θα ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας και του σπιτιού μας. Τότε χαρά και εφροσύνη, σωτηρία μικρών και μεγάλων. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης», που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Πώς να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα στα σκάνδαλα των ημερών μας? Κρίνοντας κατά τη γραφή και το χαρακτήρα του σύγχρονου κόσμου, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Εν τούτης, πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη της ψυχής, γιατί χωρίς αυτήν δεν σώζεται κανένας, όπως είπε ο μέγας ευχέτης της ρωσικής γης, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όσο ζούσε ο Όσιος, ο Κύριος φύλαγε τη Ρωσία με τις προσευχές του. Μετά δε το θάνατό του εμφανίστηκε άλλος στήλος από τη γη ως τον ουρανό, ο πατήρ Ιωάννης της Κρονστάντης. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτόν, γιατί είναι σύγχρονός μας και εμείς τον είδαμε να προσεύχεται, ενώ τους άλλους δεν τους είδαμε. Θυμόμαστε ότι μετά τη λειτουργία, όταν του έφεραν την άμαξα και πήγαινε να καθίσει, τον περικύκλωσε ο λαός ζητώντας την ευλογία του. Και μέσα στο συνοστισμό εκείνων, η ψυχή του παρέμενε αδιάλειπτα κοντά στο Θεό και δεν σκορπιζόταν, δεν έχανε την ειρήνη της. Πώς άραγε το κατόρθωνε? Να το θέμα μας. Το κατόρθωνε αυτό γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. «Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο, για να θάλπει τις ψυχές του με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό. Κύριε, θέλω να περιβάλλει η ειρήνη σου όλο τον κόσμο, που τον αγάπησες έως τέλους και έδωσες τον μονογενή σου Υιό για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κύριε, δώσε σε αυτούς τη χάρη σου, ώστε με ειρήνη και αγάπη να σε γνωρίσουν και να σε αγαπήσουν και να αναφωνήσουν όπως οι Απόστολοι στο Θαβόρ: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι μετά σου». Έτσι, προσευχόμενος συνεχώς για το λαό, διατηρούσε την ειρήνη της ψυχής, ενώ εμείς τη στερούμαστε, γιατί δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη για το λαό. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν τη σωτηρία του λαού και όταν βρίσκονταν ανάμεσα σε ανθρώπους, προσεύχονταν διακαώς για αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα τους έδινε τη δύναμη να αγαπούν το λαό και εμείς, αν δεν αγαπάμε τον αδελφό, δεν θα έχουμε ειρήνη. Ας το αναλογιστεί αυτό κάθε άνθρωπος. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή ανίποτη αγάπη για το λαό και συμπόνια για κάθε πλανημένο. Ο πατέρας πλαχνίστηκε τα απολωλώτα πρόβατα και απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή να τα σώσει. Και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την ίδια ευσπλαχνία για τους πλανημένους που πορεύονται στον Άδη. Όποιος όμως δεν απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν επιθυμεί να προσεύχεται για τους εχθρούς. Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για ένα μαθητή του που αρνήθηκε το Χριστό. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: «Παΐσιε, για ποιον παρακαλείς? Δεν ξέρεις πως με έχει αρνηθεί?» Ο Παΐσιος όμως συνέχιζε να λυπάται το μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος: «Παΐσιε, έγινες όμοιος με εμένα στην αγάπη». Έτσι αποκτάται η ειρήνη και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν κάποιος προσεύχεται πολύ και νηστεύει, αλλά δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς, η ψυχή του δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Και εγώ δεν θα μπορούσα να ομιλώ γι' αυτό με βεβαιότητα, αν το Άγιο Πνεύμα δεν μου δίδασκε την αγάπη αυτή.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω και αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω και αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε έναν τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπές του, καθισμένο στο θρόνο του με όλη τη δόξα του, του λέγαμε ξαφνικά, βασιλιά, σε λίγο πεθαίνεις, τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως είναι φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν τώρα πεθαίνεις, θα απαντούσαν ειρηνικά, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος εισήλθε ο ληστής. Υπάρχουν φτωχοί που δεν φοβούνται το θάνατο, αλλά τον συναντούν ειρηνικά, όπως ο Σιμεών ο Θεοδόχος που έψαλε την οδή νυν απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τι είδους ειρήνη υπήρχε στην ψυχή του δικαίου Σιμεών, μπορούν να το καταλάβουν μόνο όσοι απέκτησαν την ειρήνη του Θεού ή τουλάχιστον τη δοκίμασαν. Για αυτή την ειρήνη έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του «Ειρήνην την εμήν, δίδομη ημήν». Όποιος έχει αυτή την ειρήνη πορεύεται ειρηνικά στην αιώνια ζωή λέγοντας «Δόξα σοι Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου. Το ηλαρό πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή εκλείπει για σένα». Πρέπει να συμβουλεύουμε τον αδελφό με πραότητα και αγάπη. Η ειρήνη χάνεται αν η ψυχή είναι ματαιόδοξη ή υπεροπτική απέναντι στον αδελφό ή αν κρίνει ή νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Αν τρώμε πολύ ή προσευχόμαστε με ραθυμία ή μισούμε τον αδελφό, με όλα αυτά σκοτίζεται ο νους και χάνεται η ειρήνη και η παρησία προς το Θεό. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπάμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί η ψυχή να έχει ειρήνη αν δεν μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση, γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε κυριεύεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται, και ο εχθρός, βλέποντας ότι η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη σαλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά όλη την ημέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο.

Ποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πονηρό πνεύμα σκορπά και στους άλλους το κακό. Ερώτηση. Πώς μπορεί να διατηρεί την ειρήνη ο προϊστάμενος αν έχει ανθρώπους ανυπότακτους? Απάντηση. Είναι δύσκολο και θλιβερό για αυτόν αν οι υφιστάμενοι δεν πειθαρχούν. Για να διατηρεί όμως ο προϊστάμενος την ειρήνη, πρέπει να θυμάται ότι ακόμη και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ανυπότακτοι, ο Κύριος τους αγαπά και πέθανε εν οδύνες για τη σωτηρία τους. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεται εκτενώς για αυτούς και τότε ο Κύριος θα δώσει στον προσευχόμενο θερμή προσευχή και θα γνωρίσει με την πείρα του ότι ο νους του προσευχόμενου έχει παρησία και αγάπη προς το Θεό. Και παρόλο που είναι άνθρωπος αμαρτωλός, ο Κύριος θα τον αξιώσει να γευθεί τους καρπούς της προσευχής. Και αν ο προϊστάμενος συνηθίσει να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο για τους υποτακτικούς του, τότε θα έχει στην ψυχή του βαθιά ειρήνη και αγάπη. Ερώτηση. Πώς μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη της ψυχής ο υποτακτικός που έχει προϊστάμενο θυμώδη και κακό? Απάντηση. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μεγάλο έργο ενώπιον του Θεού να προσεύχεται κάποιος για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού, θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο. Και τότε, για χάρη του Κυρίου, θα υπομείνει με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ίδια την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόλις σε προσβάλλει κάποιος, προσευχή σου για αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Όποιος όμως γογγίζει και κατηγορεί τον προϊστάμενό του, αυτός ο ίδιος θα γίνει εξίσου οργύλος και θα εκπληρωθεί στο πρόσωπό του ο λόγος του προφήτη Δαβίδ με τα εκλεκτού εκλεκτός έση και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Έτσι, είναι δύσκολο και για τον υποτακτικό μοναχό να διατηρεί την ειρήνη αν έχει γέροντα με κακό χαρακτήρα. Είναι βαρύ σταυρός για τον υποτακτικό να ζει κοντά σε τέτοιον γέροντα. Οφείλει όμως να προσεύχεται για αυτόν και τότε θα διατηρεί την ειρήνη της ψυχής και του σώματος. Αν κάποιος είναι προϊστάμενος και αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλον για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδιά την οποία αγαπά ο Κύριος και τότε θα κρίνει σωστά. Αν όμως κρίνει λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα είναι ευάρεστο στον Κύριο. Πρέπει να κρίνουμε με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου. Γι' αυτό όποιος δικάζει είναι ανάγκη να συμπονεί κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου. Ας ζούμε με ειρήνη και αγάπη, γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στην αγάπη. Έτσι λέει η Γραφή και αποδεικνύει η πείρα. Είναι αδύνατο να έχουμε ειρήνη στην ψυχή αν δεν παρακαλούμε με όλη μας τη δύναμη τον Κύριο να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος γνώριζε ότι αν δεν αγαπάμε τους εχθρούς δεν θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και γι' αυτό μας έδωσε την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Αν δεν αγαπάμε τους εχθρούς, τότε μόνο κατά διαστήματα η ψυχή θα είναι κάπως ειρηνική. Ενώ αν αγαπάμε τους εχθρούς, τότε η ειρήνη θα παραμένει στην ψυχή ημέρα και νύχτα. Διατήρησε στην ψυχή σου την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος για να μην την στερηθείς για ασήμαντα πράγματα. Αν δώσεις ειρήνη στον αδελφό σου, ο Κύριος θα σου δώσει ασυγκρίτως περισσότερη. Αν όμως προσβάλλεις τον αδελφό, θα έλθει αναπόφευκτα η θλίψη στην ψυχή σου. Αν σου έρθει σαρκικός λογισμός, αποδίωξέ τον αμέσως και θα διαφυλάξεις την ειρήνη της ψυχής.
Αν όμως τον δεχθείς, η ψυχή θα χάσει την αγάπη για το Θεό και δεν θα έχεις πια παρησία στην προσευχή. Αν κόψεις το θέλημά σου, νίκησες τον εχθρό και θα πάρεις ως έπαθλο την ειρήνη της ψυχής. Αν όμως κάνεις το θέλημά σου, νικήθηκες από τον εχθρό και η αθυμία θα τυραννεί την ψυχή σου. Όποιος έχει το πάθος της φιλοκτιμοσύνης δεν μπορεί να αγαπά το Θεό και τον πλησίον. Ο νους και η καρδιά του ανθρώπου αυτού είναι δεμένα από τον πλούτο και δεν έχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής. Γι' αυτό η ψυχή του δεν μπορεί να γνωρίζει τη γλυκύτητα της ειρήνης του Χριστού. Ψυχή που γνώρισε τον Χριστό θέλει να τον βλέπει πάντα μέσα της. Αυτός έρχεται ήρεμα στην ψυχή και της δίνει ειρήνη και τη βεβαιώνει χωρίς λόγια για τη σωτηρία. Αν γνωρίζει

υπερηφάνων υποφέρει όλη η οικουμένη. Σε παρακαλώ, ελεήμον Κύριε, δώσε σε όλο το λαό σου, από τον Αδάμ μέχρι τη συντελείας των αιώνων, να σε γνωρίσουν, να μάθουν ότι είσαι αγαθός και γεμάτος ευσπλαχνία, γιατί έτσι θα απολαύσουν όλη την ειρήνη σου και θα δουν το φως του προσώπου σου. Το βλέμμα σου, ηλαρό και πράο, εχμαλωτίζει την ψυχή.

η χάρη. Δεν έφερα τίποτε μαζί μου στο μοναστήρι εκτός από τις αμαρτίες μου και δεν γνωρίζω γιατί ο Κύριος μου έδωσε, ενώ ήμουν ακόμη νεαρός υποτακτικός, τόση χάρη του Αγίου Πνεύματος που γέμισαν από χάρη η ψυχή και το σώμα μου. Και ήταν η χάρη όμοια με τη χάρη των μαρτύρων και το σώμα μου διψούσε να πάσχει για τον Χριστό. Δεν ζητούσα εγώ από τον Κύριο Πνεύμα Άγιο. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα, πώς έρχεται στην ψυχή και πώς ενεργεί σε αυτήν. Τώρα όμως χαίρομαι να γράφω γι' αυτό. Ο Πνεύμα Άγιο, πόσο σε αγαπάει η ψυχή, είναι αδύνατο να σε περιγράψω. Αλλά η ψυχή γνωρίζει την έλευσή σου και εσύ δίνεις ειρήνη στο νου και γλυκύτητα στην καρδιά. Ο Κύριος είπε, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και ευρύσετε ανάπαυσιν εις τας ψυχάς ημών. Αυτό το λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα. Μόνο στο Άγιο Πνεύμα βρίσκει η ψυχή την τέλεια ανάπαυση. Μακάρι ή εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί πολύ μας αγαπά ο Κύριος και μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και με το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Για να φυλάγουμε όμως τη χάρη, πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς και σε όλες τις θλίψεις μας να ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος κάλεσε μια αμαρτωλή ψυχή στη μετάνοια και επέστρεψε η ψυχή στον Κύριο και αυτός ως ελεήμων τη δέχτηκε και της φανέρωσε τον εαυτό του. Ο Κύριος είναι εύσπλαχνος, ταπεινός και πράος. Από την πολύ του αγαθότητα δεν έλαβε υπόψη τις αμαρτίες της ψυχής και αυτή τον αγάπησε απεριόριστα και ορμά προς αυτόν, όπως ορμά το πουλί από το κλουβί στο πράσινο δάσος. Η ψυχή αυτή γνώρισε τον Θεό, τον ελεήμονα, τον φιλεύσπλαχνο, τον γλυκύτατο και τον αγάπησε έως τέλους και από τη φλόγα της αγάπης προσελκύεται ακόρεστα κοντά του, γιατί η χάρη του Κυρίου είναι γλυκιά, ζεσταίνει το νου και την καρδιά και όλο το ασθενικό σώμα. Ξαφνικά χάνει η ψυχή αυτή τη χάρη του Κυρίου και σκέπτεται «Θα λείπησα με κάτι το δεσπότη, θα ηκετεύσω το ελαιός του, ίσως μου ξαναδώσει τη χάρη αυτή, γιατί η ψυχή μου δεν επιθυμεί πια τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο τον Κύριο». Η αγάπη του Κυρίου είναι τόσο φλογερή που αν η ψυχή τη χάσει ή έστω μειωθεί μόνο μέσα της η χάρη, τι είδους προσευχή προσφέρει τότε στο Θεό για να λάβει πάλι τη χάρη του. Έτσι, ο Όσιος Σεραφείμ στεκόταν 3 χρόνια ημέρα και νύχτα επάνω σε μια πέτρα, επειδή η ψυχή του γνώρισε τον Κύριο και γλυκάθηκε από τη χάρη του και τον αγάπησε απεριόριστα. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ελκύεται από την αγάπη προς Αυτόν και το πυρ της αγάπης του Θεού δεν την αφήνει να τον λησμονήσει ούτε ημέρα ούτε νύχτα ούτε στιγμή. Αν, μολονότι η αγάπη μας για τον Κύριο είναι τόσο λίγη, η ψυχή μας ωστόσο ελκύεται προς Αυτόν με τόση δύναμη, τότε ποιος θα μπορούσε να περιγράψει το πλήρωμα της αγάπης της Θεομήτωρος για τον Υιό και Θεό της. Πες μας, Πανάχραντε, πόσο αγαπούσες τον Υιό και Κύριό σου και ποιες ήταν οι προσευχές σου όταν ο Υιός σου αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μακάριος όποιος φυλάγει την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Τον αγαπά ο Κύριος και δίνει στην ψυχή του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η χάρη αυτή εχμαλωτίζει την ψυχή στην αγάπη του Θεού, έτσι ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος να μην μπορεί να αποσπαστεί από το Θεό και ακόρεστα να ορμά προς Αυτόν. Δεν υπάρχει όριο στην αγάπη του Θεού. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που τον επισκέπτει.

0: Σκέφτηκε ο Κύριος με τη χάρη του και που αν τον ρωτούσε ο Κύριος «Θέλεις να σου δώσω μεγαλύτερη χάρη», τότε η ασθενική στο σώμα ψυχή θα έλεγε «Κύριε, εσύ βλέπεις πως αν μου δώσεις ακόμη μεγαλύτερη χάρη, τότε δεν θα αντέξω, θα πεθάνω». Ο άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει όλο το πλήρωμα της χάριτος. Έτσι οι Απόστολοι στο Θαβόρ έπεσαν πρινείς μπροστά στη δόξα του Κυρίου. Καθημερινά τρέφουμε το σώμα και αναπνέουμε αέρα για να ζήσουμε. Και η ψυχή έχει ανάγκη από τον Κύριο και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την οποία είναι νεκρή. Όπως ο ήλιος θερμαίνει και δίνει ζωή στα λουλούδια του αγρού και αυτά στρέφονται προς Αυτόν, έτσι και η ψυχή που αγάπησε το Θεό ελκύεται από Αυτόν και γίνεται μακάρια μαζί Του και από τη μεγάλη της χαρά θέλει όλοι να γευθούν με τον ίδιο τρόπο τη μακαριότητα αυτή. Γι' αυτό μας δημιούργησε ο Κύριος, για να μένουμε αιώνια στους ουρανούς με αγάπη μαζί Του. Δόξα στο Θεό και την ευσπλαχνία Του. Μας αγάπησε τόσο, ώστε μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας διδάσκει κάθε αγαθό έργο και μας δίνει τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία. Ο Κύριος, κατά την πολύ ευσπλαχνία Του, δίνει σε μας τη χάρη και εμείς οφείλουμε να τη διατηρούμε με όλη τη δύναμή μας, για να μην μας εγκαταλείπει, γιατί χωρίς τη χάρη ο άνθρωπος είναι πνευματικά τυφλός. Όποιος συγκεντρώνει πλούτο στον κόσμο αυτόν είναι τυφλός. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή του δεν γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα, δεν γνωρίζει πόσο γλυκή είναι αυτό και ως εκ τούτου εχμαλωτίζεται από τη γη. Όποιος όμως γνώρισε αυτή τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, αυτός γνωρίζει ότι με τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί και από κανέναν επάνω στη γη δεν μπορεί να εχμαλωτιστεί, αλλά μένει εχμαλωτισμένος μόνο από την αγάπη του Κυρίου και αναπαύεται στο Θεό και χαίρεται και χύνει δάκρυα για όλους τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Κύριο και τους πλαχνίζεται. Όταν η ψυχή ζει εν πνεύματι Αγίο, τότε εφραίνεται και δεν αναζητά τα ουράνια, γιατί η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας και γιατί ο Κύριος ήρθε και κατοίκησε στην καρδιά μας. Αλλά όταν η ψυχή χάσει τη χάρη, τότε αυτή ποθεί τα ουράνια και με δάκρυα ζητεί τον Κύριο. Πριν δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη, ζει και νομίζει ότι όλα στην ψυχή του είναι καλά. Όταν όμως τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, βλέπει τον εαυτό του τελείως διαφορετικά. Και όταν ύστερα στερηθεί πάλι τη χάρη, τότε μόνο καταλαβαίνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται. Ο πετεινός του χωριού ζει σε μικρή αυλή και είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του. Ο αετός όμως πετά ως τα σύννεφα, βλέπει από τα ύψη τους γαλάζιους ορίζοντες, γνωρίζει πολλούς τόπους, βλέπει δάση και λιβάδια, ποτάμια και βουνά, θάλασσες και πολιτείες. Και αν κόψουν τα φτερά του αετού και τον βάλουν να ζήσει μαζί με τον πετεινό στη στενή αυλή, πόσο θα νοσταλγεί το γαλανό ουρανό και τα ύψη των ερημικών βράχων. Κάποτε ένα βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγι μακριά από τα ανάκτορα σε πυκνό δάσος και εκεί χάθηκε και δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στο παλάτι. Χαμένος στο άγριο δάσος ποθούσε το φιλόστοργο βασιλιά πατέρα του, την αγαπημένη βασίλισσα μητέρα του, τους αδελφούς και τις αδελφές του και έκλαιγε πικρά, νοσταλγώντας την προηγούμενη ζωή του στα ανάκτορα. Έτσι και ακόμη περισσότερο στενοχωριέται και νοσταλγεί η ψυχή όταν χάσει τη χάρη. Όταν οι αδελφοί του Πάγκαλου Ιωσήφ τον πούλησαν για δούλους τους Αιγυπτίους και θα έφευγε μακριά, σε ξένη χώρα, έκλαιγε απαρηγόρητα για τον πατέρα του και βλέποντας τον τάφο της μητέρας του Ραχήλ, θρηνούσε πικρά και έλεγε «Μάνα μου, βλέπεις πως με παίρνουν δούλος σε ξένη χώρα». Έτσι και ακόμη περισσότερο υποφέρει και πονάει η ψυχή που έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σέρνεται στη σκλαβιά των κακών λογισμών. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Ο κόσμος προσκολήθηκε στη γη και πολλοί δεν γνωρίζουν ότι κανένα γήινο πλάσμα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνωδώ οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειτος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετησάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώπησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσεις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα εντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Είμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με, διδάσκον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψωσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάς τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να έδωκαλω καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένον. Καρδίαν σε τριμένη και ταπεινωμένον ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίω σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφράγγελο καυτώματα. Τότε νήσους είναι επιθυσιαστήριόν σου μόσχου.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και στη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια.

0: Λάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

η προσευχή ομού και στεναγμός της τηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμ τεκεάνης, ευπρόσδεκτος και εις τα ότα Κύριου ελήλυθε, και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρον το κόσμο, ο μέργα προσευχήν εν το όρι ετέλει, ιδέ εν παραδείσο όνειδος φέρει.

τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, η προσκύνηση των τιμίων ξύλων και άθλησης του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, Επισκόπου Ικονίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, Επισκόπου Αλεξανδρίας, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούλου και μνήμη του Οσίου Δανιήλ του εν το Θασίο, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Οκεανός Πυρή Τελιούτε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεουσιώτων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστηκου των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλέον των αδιπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πληστηνή μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αλληλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ιδούει κούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδής του δρυμώτες, πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
1: Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
0: Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε, βοηθήσε αυτή ο Θεός τος προς πρωί-πρωί, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.

0: λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αβράδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό, παραθώνω
1: Σύ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθεια και ούμοι αθετήσει αυτή.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνετος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, ατρέπτους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός η

ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλόνιον η θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και όσου λαμβάνει το σταυρό αυτού και ακολούθει ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχή αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά της προσφέτομαι και στο Θεό με θαγαθή και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις τη δέηση μόνο καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα παντός πολισμού σαρκός και πνεύματος. Εδώ εσύ μην ανένοχον και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου Συστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνεχομένης μην προκοπή του και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνης ή ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και τους επουρανίων Σου Βασιλείας εξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να

Πατρός και Αρχιεπισκόπη μόνο Καλλινίκου και Πάση Χριστό ημών αδελφό του, στο ευσεβού ημών έθνο πάση αρχή και εξουσία εν αυτό. Γοταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη μετά των οικείων αυτών και πάντων ημών των προσευθόντων ει την θεία και ιερά μυσταγωγία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακοινιστών του Αγίου Ναού τούτου, των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και των των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων της δούλης του Θεού Βασιλικής εις το μνημόσυνο επιτελούμε του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου και όντα ονόματα μνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέσει ζώντων και τεχνιόντων νηστεί Κύριος ο Θεός.

0: Μετά πίστε ως ευλαβίας και φόβου Θεουσιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρπερε στην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών.

0: Τη ζωή Σιμών, ανώτην ανεπέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογία την εκφοβερό βήματο του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινη Σιμών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε Θεό, ο Παντοκράτορα, μόνο Άγιο, ο Πόμο, αν ενέσαι, ο Παντοκράτορα, ο Καλμένο, ο Νόλη, καρδία πρόσεξε, και μόνο Μαρτίνο, ότι δεν είσαι προσάγει το Αγίο Συστηρίο. Και κάνω σαν εμπάσχο στην κίνηση τώρα την κινησία στο Βατικά, σε κάτω των μετέρων αμαρτημάτων και του λαού γνωμάτων. Και καταξύ σου ονομά, ο Βιχάρη, ο οποίο του γενέσαι και πρόσεξε, και εσύ ανημών και του κόσμου που είναι τη χαρτό του λαού μα. Και έπειτα προκείμενα δωρατά αυτά και επιπάντα το λαό σου. Για τον εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητός, το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια.

0: Amen.
1: Πιστεύωσεν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πανερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσεν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Άξιον και δίκαιο σε εμείς, σε ευλογήν σε εμείς, ευχαριστήν επέδωσε προσκυνήν πλαντή χωρίς σκοτήριο, σιγά ρε Θεός ανέχρευσε, περινόητος, αόρατος, ακατάλληπος, αείωνος άφρουσον, σύ κοιμονεμηνίος Υιός του Πνεύματος του Άγιου, σύ οκτιμιόντος την εμάς παρήγεσαι, παραπεσόντας ανέστησαν πάλι του καπές της πανταποιών, εώς ημάς τον Άγιον ανήγες της Βασιλείου σου χαρισοτημένους, αν πετούντον απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό, το Πνεύματος του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοποιείσμεν του φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτισης να το χειρώνουμε μόνο δέξης καταξίου σας και τις παριστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερούβιμ και τα σεραφείμ εξαφιέρυγα, απολύματα μετάρσια, απτερωτά,

ανεχινόμενο εις άφεσιν αμάρτιο. Ο Θεός είναι στην πλατιλό και ελέησον. Πάσα εκ των σών,

0: πόσα χιλιόμετρα και δεν κατάλαβε στον Αστάγιο να θυμάσαι.
1: Σε...
0: και πίσω το μενάτο του
1: Ευλογό.
0: Ευχαριστούμε, Κύριε.

0: Μια καρδία δοξάζει και ανεμνεί το πάτημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και στεφαλέ μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες επικέτει εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψει μη τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συμπαρακτήσουμε την αδέρφη του Θεάρου και παρακαλούμαστε και δεόμεθα και τέμω κατά ψήσουν εμάς με τα λαβή των επουρανίων και φυλικών μυστηρίων. Τα ουσιεράς πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότητες σας, ομαρτιών, σκόρες του λεωνημάτων, της πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Της Βασιλείας ουρανών κληρονομίας παρησέντου προς εμείς κρίμα εις κατάκλημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η Βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν.
1: Αναρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε σε Δε Βασιλεύ Ουράνε, με την αμετρήτητα στην άμμο τα πάντα δημιουργήσει του πληθυπηλαίου σου εξικόντων στο είναι τα πάντα παραγών. Αυτό δέστο το ουρανό φαινέβη και ψυχικότητα σε αυτόν κεφαλά σου βαρέκνε αρχή και αίματα σου βοηρό Θεό. Συνοντά το προκείνα πάση να μείνει αγαθόν εξωμάλτων εκάστου διανθρία. Τη πλέον σε σύμπλεψαν του δικρού συνόδου του νοσουντασίασε. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιωμεθού ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικιά ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ευχαριστώ Θεός σου, μάλιστα για την κρίση των δόλους που στυλίσεις και στα αγιά σε εμάς. Ο άντου Πατρίς Συγκαθήμινος και ο Δεμήνα Ράτσι, κάνει την καταξία σου κρατεά σου ρί. Μεταδούν εμείς το χράτη του σώματός και το μειώμα της και το μειώμα πατή του λαού. Ο Θεός σου λέστη με το μαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός σου λέστη με το μαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός σου λέστη με το μαρτωλό και ελεησόν.

0: favore tutte le volte.
1: Σωτηρίων, σωτηρίων, λείψομαι.

0: Ανά των επουρανίων και ζωπιών, πρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ευχάριτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ενεργήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα. Φιλάνθρωπε, ευεργέτο των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα μέρα κατ' εξίσωση εμά των επουρανίων, του καθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησαν ημών την οδόν, στήριξαν ημά τον φόβο σου του πάντα, που είσαι ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εσύ, εν δόξη του Οτόπου και Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε ψηπεπιθώτας όσο το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξητε εκεί σου δυνάμει. Και μία εγκαταλείπηση μα σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους σου, νημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον άνθον εστί. Καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αΐ και ο

0: δοξολογία Κυρίου και Έλεος, έλθε φημάστη αυτού Θεία χάρτη, φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ελθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράου και Παναμώ Μαγής αυτού Μητρός, εις το γενέσιον εορτάζουμε, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προδρόμου του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων.

0: Αγίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης των Αγίων Πατρός ημών, Ιωάννα Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, Χριστό μου, τη Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε, των Αγίων Ιερομαρτύρων Αυτονόμου, Κορνού, του Επισκόπου Ικονίου, Θεοδόρου, Επισκόπου Αλεξανδρίας, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου. Ο γενναίος αυτός αγωνιστής της Ευσεβίας Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά της Εκκλησίας του Χριστού 303, ο Άγιος Ιεράρχης εγκατέλειψε την πόλη του και μετέβη στο χωριό Σορεή της Βυθινίας, δεξιά του κόλπου της Νικομιδίας. Εκεί τον φιλοξένησε κάποιος χριστιανός ονομαζόμενος Κορνήλιος. Κατά την παραμονή του στους Σορεούς, ο Άγιος έκτισε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου χειροτώνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Του παρέδωσε έπειτα τη φροντίδα του ναού και των πιστών και ανεχώρησε στη Λυκαονία και η Σαυρία για να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Επιστρέφοντας στη Βυθινία, χειροτώνησε τον Κορνήλιο ιερέα. Εκεί έμαθε ότι ο Διοκλητιανός στην Νικομίδια, πνέοντας μένεα κατά των χριστιανών, αναζητούσε και τον ίδιο εξαιτίας της δράσεώς του. Προκειμένου να αποφύγει τον πειρασμό, μετέβη στο Μαντίνιο και στην Κλαβδιούπολη, κοντά στον Εύξενο Πόντο, για να σπείρει και εκεί τον λόγο της αληθείας. Κατά την επιστροφή του στους Σορεούς, χειροτώνησε τον Κορνήλιο επίσκοπο και ακούραστος συνέχισε την ιεραποστολική του δράση στα δυτικά μέρη της Μικράς Ασίας, από όπου ξερίζωσε την πλάνη της ιδωλολατρίας και εφύτευσε τον λόγο της πίστεως. Επανερχόμενος πάλι στους Σορεούς, επισκέφθηκε το γειτονικό χωριό Λίμνες, όπου με τη διδασκαλία του οδήγησε τους περισσότερους κατοίκους στο φως της θεογνωσίας και τους ευάπτισε. Βλέποντας οι νεοφώτιστοι τους ιδωλολάτρες συγχωριανούς τους να συνεχίζουν τις θυσίες στα ίδωλα, την ημέρα της εορτής κάποιου δαίμονος, γεμάτη ζήλο και ιερή οργή, όρμησαν στο ιδωλείο και συνέτριψαν όλα τα αγάλματα. Από τότε οι ιδωλολάτρες καραδοκούσαν να λάβουν εκδίκηση. Όταν ο αρχιερεύς του Θεού Αυτόνομος ήλθε στους Ωραιούς για να τελέσει την ανέμακτη θυσία, οπλισμένοι με ξύλα και σίδερα εισέβαλαν ξαφνικά στο ναό, κτύπησαν όσους βρήκαν εκεί και εφώνευσαν τον Άγιο μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργούσε, ώστε να προσφέρει την ίδια του τη ζωή ως θυσία ανεβάρεστον το Θεό κατά μίμηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μετά το μαρτύριό του, θεοφιλείς πιστοί ενεταφίασαν με λαμπρότητα το ιερό του Λείψανο και έκτισαν ναό επάνω στον τάφο του. Για πολλούς αιώνες το ιερό σκήνομα του Αγίου Αυτονόμου έμενε σώο και ακέραιο, διασώζοντας αδιάφθορον τον χαρακτήρα της μορφής και αυτές ακόμη τις τρίχες της κεφαλής και της γενιάδος.

Τούτη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κουρνούτου, επισκόπου Ικονίου. Ο μακάριος Κουρνούτος ήταν γέννημα και θρέμα της πόλεως Ικονίου, της οποίας αργότερα έγινε και αρχιερεύς. Κάποτε, ενώ περνούσε από το χωριό Σούρσαλο, κηρύττοντας στους απίστους το λόγο της πίστεως, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Περίνιο. Ο Άγιος με ανδρεία υπέμεινε όλη την αγριότητα του άρχοντος, τέλος δε απετμήθη την κεφαλή και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρίας. Τούτον τον Αγιότατο Μάρτυρα Θεόδωρο, επειδή εκήρυτε με παρησία τον Χριστό ως Θεόν του Παντός, τον συνέλαβαν οι δολάτρες της Αλεξανδρίας, του φόρεσαν στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι, τον εράπησαν στο πρόσωπο και τον περιέφεραν στην πόλη δεμένων προς εμπεγμών και γέλωτα του όχλου. Προσπάθησαν να τον βυθίσουν και στη θάλασσα, αλλά γαλήνια άβρα τον έβγαλε σώο στην ξηρά. Τον περαίωσαν τότε στον άρχοντα της Αλεξανδρίας, με διαταγή του οποίου απετιμήθη την κεφαλή. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιουλιανού του εν Γαλατία. Ο Άγιος Ιουλιανός ζούσε στο χωριό Κρινταιό, κοντά στην Άγκυρα της Γαλατίας, ήταν δε ιερεύς γυραιός στην ηλικία, ευλαβής και φοβούμενος το Θεό. Κατά τον διωγμό του Λυκινίου έφυγε και αυτός μαζί με 42 άλλους χριστιανούς σε κατάφυτο όρος, όπου κρύφθηκαν όλοι σε απόκριφο σπήλαιο. Την ημέρα που ήταν η σειρά του Αγίου να βγει να αντλήσει νερό από την κοντινή πηγή και να το φέρει στους συντρόφους του, τον είδαν οι υδρολάτρες που πρόσφεραν τις θυσίες τους στο εκεί ευρισκόμενο ιδωλείο της θεάς Εκάτης. Τον συνέλαβαν αμέσως και τον οδήγησαν στον άρχοντα, ο οποίος ζήτησε να του δείξει το καταφύγιό τους. Επειδή ο Άγιος δεν του το φανέρωσε, του φόρεσαν στην κεφαλή πειρακτωμένη περικεφαλαία και ύστερα τον αποκεφάλισαν. Ετάφη κοντά στην πηγή.

Μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου του Εντιατρώα της Βυθινίας. Ο Όσιος Ανδρόνικος έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου I και του Πατριάρχου Αγίου Ταρασίου, κατήγετο δε από το χωριό Ελέα κοντά στην Έφεσο. Από μικρός επιδόθηκε στην νηστεία και στην αδιάλειπτη προσευχή, ώστε σύντομα άρχισε να επιτελεί μεγάλα θαύματα. Ασκήθηκε στην Ατρώα, στο περίφημο μοναστικό κέντρο του Ολύμπου της Βυθινίας. Τροφή του ήταν λίγα λάχανα, λίγο ψωμί και νερό. Με τις κληραγωγίες και τα βαρύτατα σίδερα που φορούσε, τόσο κατεδάμασε και λέπτυνε τη σάρκα του, ώστε φαινόταν σαν σκιά. Έτσι κατόρθωσε να υποτάξει το φρόνημα της σαρκός στο πνεύμα, έως ότου όλος πνεύμα τέμφορος ανεπαύθη εν Κυρίω.

Μνήμη του Οσίου Δανιήλ του εν το Θασίο εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Όσιος Δανιήλ έζησε κατά τους χρόνους του οικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου V του Κοπρόνημου στον Θάσιο, το μεγαλύτερο από τα νησάκια της λίμνης Απολωνιάδος της Βυθινίας. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με ευσέβεια και ο Δανιήλ από μικρός με προθυμία δόθηκε στην εγκράτεια, στην σοφροσύνη και στην ταπείνωση. Καθώς μεγάλωνε, άκουγε με ενθουσιασμό τα κατορθώματα των αναχωρητών που ασκήτευαν στα βουνά και στα σπήλαια της Βυθινίας και φλεχόταν από τον πόθο να τους μιμηθεί. Έτσι ανεχώρησε στις ερημνίες του νησιού και εγκαταστάθηκε σε σπήλαιο, όπου ζούσε απερίσπαστος με άσκηση και προσευχή, έχοντας ως μόνη τροφή τα άγρια χόρτα. Αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν ο λίχνος να κρυφθεί υπό τον μόδιον, δεν άργησε να γίνει γνωστός ο ένθεος τρόπος της ζωής του και πολλοί νέοι όχι μόνο του νησιού αλλά και από τις παραλίμνιες περιοχές ζητούσαν να γίνουν μαθητέ του και να μιμηθούν την εισάγγελη πολιτεία του. Υποτασσόμενος το θέλημα του Θεού, ο οποίος είπε τον ερχόμενον πρόσμε ου μη εκβάλλω έξω, ο Δανιήλ τους δέχθηκε, έκτισε μοναστήρι και τους εδίδασκε κυρίως με το παράδειγμα της ζωής του. Σιγά σιγά γέμισαν όλα τα νησάκια της λίμνης με διάσπαρτα μονίδρια, ασκητές και ερημίτες οι οποίοι είχαν τον Όσιο ως οδηγό, σύμβουλο και έμψυχο κανόνα των αρετών. Την εποχή αυτή ο Μέγας Ιωαννίκιος, περνώντας από τον Θάσιο, λύτρωσε τους κατοίκους από τη μεγάλη πληγή των Ιωβόλων φιδιών, τα οποία από φθόνο του δαίμονος είχαν εισβάλει στο νησί τους και τους εμάστιζαν. Μετά από το μεγάλο αυτό θαύμα, ο Δανιήλ δεν ήθελε να αποχωριστεί τον Όσιο Ιωαννίκιο. Επιθυμώντας να συμμετέχει κατά πάντα στον τρόπο της ζωής του, ανεχώρησε μαζί του σε σπήλαιο, στο οποίο εμφόλευε πονηρό δαιμόνιο. Επειδή οι Όσιοι έμειναν εκεί χωρίς να δίνουν σημασία στις απειλές του, ο δαίμον μετασχηματίστηκε σε φοβερό φίδι και τυλίχθηκε στα πόδια του Οσίου Δανιήλ. Τον δε Ιωαννίκιο τόσο πλήγωσε στο πλευρό, ώστε επί μία εβδομάδα κοιτόταν άφωνος. Οι δύο Άγιοι, ατάραχοι και απερίσπαστοι, προσκαρτερούσαν στην προσευχή, ώσπου ανάγκασαν τον δαίμονα να γίνει άφαντος. Μετά από αρκετόν καιρό, ο Όσιος Ιωαννίκιος επέστρεψε στο όρος του Τριχάλικος, ο δε Όσιος Δανιήλ στο λογικό του Πίμνιο, το οποίο επίμανε στις νομές της Χάριτος, μέχρις ότου σε βαθύ γύρας απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Πρεσβυτέρου, ηγουμένου της Μονής Βυσότσκ εν Σερπουχόφ και του μαθητού του Αθανασίου του Νέου. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο επωνομαζόμενος Πρεσβύτερος, ήταν Υιός Ιερέως του Νόβγκροντ, από τον οποίον έλαβε ευσεβή ανατροφή. Ακούγοντας τα ευαγγελικά λόγια «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη», εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε στη μονή του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του οποίου έγινε ο ηγαπημένος μαθητής. Θαυμαστός στα έργα της αρετής και εραστής της μελέτης των Αγίων Γραφών, μετά από παράκληση του πρίγκιπος του Σερπούχοφ και με την ευλογία του Αγίου Σεργίου, ίδρυσε το 1374 το μοναστήρι του Βυσότσκ, του οποίου έγινε και ο πρώτος ηγούμενος. Κατά τα 14 χρόνια που έμεινε στη θέση αυτή, η αγαπημένη του ενασχόληση, εκτός από την προσευχή, ήταν η αντιγραφή βιβλίων. Έπειτα, χάριν εντονοτέρας ησυχαστικής ζωής, εγκατέλειψε το αξίωμα και μετέβη στο Κίεβο. Το 1388 συνόδευσε τον Μητροπολίτη Άγιο Κυπριανό στην Κωνσταντινούπολη, όπου και παρέμεινε για να εγκαταβιώσει στην περίφημη Μονή του Στουδίου. Εκεί ασχολήθηκε με την μετάφραση από τα ελληνικά στα σλαβωνικά εκκλησιαστικών βιβλίων, όπως το Ιεροσολυμητικό Τυπικό και ανθολογίες πατερικών συγγραμμάτων, τα οποία αντέγραφε πάλι ο ίδιος και τα έστελνε στο μοναστήρι του. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ετάφη στη Μονή του Στουδίου στις αρχές του 15ου αιώνα. Ο μαθητής του, Αθανάσιος ο Νέος, ακολούθησε με ευλάβεια και μεγάλη ταπείνωση το παράδειγμα του πνευματικού του πατρός και διακρίθηκε για την αφοσίωσή του στο εκκλησιαστικό τυπικό. Με την ευκαιρία των εγγενείων της εκκλησίας της Μονής του Βίσουτσκ και της ενθρονήσεως του Αθανασίου του Πρεσβυτέρου, ο Αθανάσιος ο Νέος χειροτονήθηκε διάκονος. Όταν ο γέροντάς του ανεχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, του ενεχείρισε την ηγουμενία της Μονής. Στο αξίωμα αυτό κατέστη ζωντανή στυλογραφία της μοναστικής ασκήσεως. Έλεγαν πως ήταν τέλειος στην νηστεία, μέγας στην εγκράτεια, ένθερμος ζηλωτής της προσευχής, καρτερικός στη στέρηση και στις θλίψεις. Ιδιαίτερα δίδασκε τους μοναχούς του να επαγρυπνούν στις κινήσεις της καρδιάς για να διώχνουν κάθε λογισμό μη ευάρεστο στο Θεό. Μετά από οκτάχρονη ηγουμενία, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 12 Σεπτεμβρίου 1395. Μνήμη του Οσίου Βασιανού του ασκήσαντος παρά των ποταμών Τίξεν της Βολόγκτα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Σήμερα το 1185 πεθαίνει ο Ανδρόνικος πρώτος Κομνηνός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα το 1683 οι Οθωμανοί Τούρκοι υπό τον Βεζίρι Καρά Μουσταφά αποτυχάνουν να καταλάβουν τη Βιέννη και λύνουν την πολιορκία. Σεπτεμβρίου 1829, μάχη και συντριπτική ήττα των Τούρκων στο στενό Πέτρας μεταξύ Θηβών και Λιβαδιάς. Αυτή ήταν και η τελευταία μάχη κατά την Επανάσταση του 1821. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1885 κηρύσσεται επιστράτευση και κινητοποίηση του ελληνικού στρατού προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θεσσαλία. Σκοπός είναι η κήρυξη πολέμου στην Τουρκία για την παροχή εδαφικών αποζημιώσεων στην Ελλάδα λόγω της πραξικοπηματικής προσάρτησης της ελληνικότατης Ανατολικής Ρωμιλίας, Βόρειας Θράκης, στη Βουλγαρία, η οποία συνοδεύτηκε και από εκτεταμένες φαγές του ελληνικού πληθυσμού. Σαν σήμερα το 1943 τμήματα ανταρτών υπό τον καπετάν Μπαντουβά μετά από 8ωρο σκληρό αγώνα αποκρούν ισχυρές γερμανικές επιθέσεις στη Σύμη Βιάνου του νομού Ηρακλείου προκαλώντας σε αυτές σοβαρές απώλειες. Σαν σήμερα το 2009 πεθαίνει ο Νόρμαν Μπόρλογκ, Αμερικανός καθηγητής γεωπονίας, βραβευμένος με Νόμπελ το 1975 για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη ποικιλιών υψηλής απόδοσης και άλλες καινοτομίες που εισήχθησαν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η Πράσινη Επανάσταση εκτιμάται ότι έσωσε περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους από τη λιμοκτονία.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιο 26. Απόφασης θανατώσεως του Ιησού. Και συνέδη όταν ετελείωσε ο Ιησούς όλους τους λόγους αυτούς, είπεν εις τους μαθητάς του: «Ξέβρετε ότι μετά 2 ημέρας γίνεται η γιορτή του Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί δια να σταυρωθεί. Τότε μαζεύθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι προεστοί του λαού εις το μέγαρον του αρχιερέως, ο οποίος ονομάζεται ο Καϊάφας, και συνεπεφάσισαν να συλλάβουν τον Ιησού με δόλο και να τον φωνεύσουν. Έλεγον δε, να μη γίνει τούτο κατά την εορτή, δια να μη προκληθεί ταραχή εις των λαών, το μύρον της Βιθανίας και η προδοσία του Ιούδα. Και όταν ο Ιησούς ήλθε εις την Βιθανία, εις την οικία Σίμωνος του Λεπρού, προσήλθε προς αυτόν μια γυναίκα που εκράτη αγγείων από αλάβαστρον γεμάτο μύρον πολύ ακριβών και περιέχινε τούτο εις την κεφαλή του ενώ ήτο γερμένος εις το τραπέζι. Όταν δε είδαν τούτο οι μαθητέ, ηγανάκτησαν και έλεγαν: «Διατί να γίνει αυτή άσκοπος και χαμένη σπατάλη του πολυτίμου αυτού μύρου?» Διότι μπορούσε το μύρο αυτό να απολυθεί ακριβά και το αντίτιμό του να δοθεί στους πτωχούς. Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη τούτο και είπε εις αυτούς: «Διατί ενοχλείτε την γυναίκα? Μη την πικραίνετε, διότι έργο καλό έκαμε εις εμέ. Το έργο αυτό είναι δια την παρούσα περίσταση προτιμότερο και από αυτήν την ελεημοσύνη και συνδρομή των πτωχών. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας και μπορείτε οποτεδήποτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε. Και δι' αυτό μη ενοχλείτε την γυναίκα δι' αυτό που έκαμε. διότι

0: όταν αυτή έχησε το μύρο τούτο εις το σώμα μου, το έκαμε για να με ετοιμάσει προς ταφήν. Αληθινά σας λέγω, οπουδήποτε κι αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο κηρύττω και σας παρέδωκα εις όλον τον κόσμο δηλαδή, θα διαλαληθεί και αυτό που έκαμε αυτή, δια να παραμένει αλυσμόνητος η μνήμη της γυναικός αυτής. Τότε πήγε ένας από τους 12, αυτός που ελέγεται Ιούδας Ισκαριώτης, εις τους αρχιερείς και είπε, «Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα σας τον παραδώσω?» Αυτοί δε του εζήγησαν και του παρέδωκαν άργυρον βάρους 300 διδράχμων αξίας περίπου 85 χρυσών δραχμών, και από τότε ζήτη ευκαιρία δια να τον παραδώσει. Ετοιμασία δια το Πάσχα, το δείπνον, η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κατά δε την πρώτη από τα 7 ημέρας που διήρκει η εορτή των Αζήμων, η του Πάσχα, ήρθαν οι μαθητές των Ιησού και του είπαν, «Πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φάγεις το Πάσχα?» Ο δε Ιησούς είπε, «Πηγαίνετε εις την πόλη προς τον Δίνα και είπατε του, ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός του πάθους μου πλησιάζει, σκέπτομαι να κάμω με τους μαθητάς μου εις το σπίτι σου το καινούριο Πάσχα και όχι εκείνο που από αύριον το βράδυ θα αρχίσουν να εορτάζουν οι Ιουδαίοι. Και έκαμα μη μαθητέ, καθώς τους παρήγγειλε ο Ιησούς, και ετοίμασαν το μέρος όπου θα έγινε το Πάσχα. Όταν δε βράδιασε, ήταν γερμένος στο τραπέζι με τους 12, και ενώ έτρωγαν αυτοί, είπε, «Με τα βεβαιότητο σας λέγω, ότι ένας από σας θα με παραδώσει διαπροδοσίας εις τους εχθρούς μου». Και με λύπη πολύ ήρχισαν να λέγουν εις αυτό καθένας από αυτούς, «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε?» Ο δε Κύριος απεκρίθηκε, είπεν, «Εκείνος που ευούτηξε μαζί μου εις τον ζωμό της πιατέλας το χέρι, αυτός θα με παραδώσει να θανατωθώ. Ο μεν Υιός του ανθρώπου φεύγει από την παρούσα ζωή σύμφωνα με τας προφητείας που έχουν γραφτεί περί αυτού. Αλίμονον όμον εις τον άνθρωπο εκείνο που γίνεται όργανο δια να παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήτο συμφερότερον δι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος». Απεκρίθη δε ο Ιούδας που τον παρέδωκε και είπε, «Μήπως είμαι εγώ, διδάσκαλε?» Λέγειν εις αυτόν, «Σύ είπες ότι είσαι εσύ». Ενώ δε αυτοί έτρωγον, επήρε εις τας χείρας του ο Ιησούς τον άρτον και αφού ευχαρίστησε, τον έκοψε εις τεμάχια και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και αφού επήρε το ποτήριο και ευχαρίστησε, έδωκε εις αυτούς και είπε, «Πίετε από αυτό όλοι, διότι αυτό είναι το αίμα μου, δια του οποίου επικυρούται η νέα Διαθήκη και το οποίο χύνεται προς σωτηρίαν πολλών, δια να συγχωρηθούν εαμαρτίαιτων. Σας λέγω δε, ότι από τώρα δεν θα ξαναπιω από το προϊόν αυτό και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης, όταν εφρενόμενος θα το πίνω μαζί σας και καινούριο και πολύ πιο χαρμόσυνον εις τη βασιλεία του πατρός μου. Ο μυστικός ούτος δείπνος δηλαδή είναι πρόγευμα τη τελείας κοινωνίας και ενώσεώς μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί ένα τελευταίο εφροσύνη και χαρά εις την μέλουσα εν ουρανό βασιλεία». Εις το όρος των ελαιών, η αγωνία της Γεσθημανή. Και αφού έψαλαν ύμνον, ευγήκα εις το όρος των ελαιών. Τότε λέγει εις αυτούς ο Ιησούς, «Κατά τη νύχτα αυτή όλοι εσείς θα κλονιστείτε εις την προς εμέ πίστη σας, διότι έχει γραφεί εις τον Ζαχαρία, θα επιτρέψω εγώ ο Θεός και Πατήρ να κτυπηθεί και να θανατωθεί ο ποιμήν, ήτι εγώ ο Χριστός, και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού, του τέστη εσείς οι μαθητέ μου. Όταν όμως αναστηθώ, θα σας προλάβω εις την Γαλιλαία, όπου θα υπάγω πρωτύτερα από σας και θα σας περιμένω εκεί, δε θα συναντηθώ μεν πάλι. Αλλά ο Πέτρος απεκρίθηκε, είπε προς αυτόν, «Εάν όλοι κλονιστούν εις την προσέ πίστη, εγώ όμως ουδέποτε θα σκανδαλιστώ». Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς, «Εν πάση αληθεία σε βεβαιώ, ότι κατά αυτήν τη νύκτα, προτού να λαλήσει ο πετεινός, θα με αρνηθείς τρεις φοράς». Λέγει σε αυτόν ο Πέτρος, «Και αν ακόμη χρειαστεί να αποθάνω εγώ μαζί σου, κατ' ουδένα λόγον θα σε αρνηθώ». Παρόμοια δε είπον και όλοι οι μαθητέ. Τότε ο Ιησούς έρχεται μαζί με αυτούς εις κάποιο αγρόκτημα που ελέγεται ο Γεθσημανή και είπε εις τους μαθητάς, «Καθίσατε αυτού έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και αφού επήρε μαζί του τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπάται και να στεναχωρείται πολύ. Τότε τους λέγει ο Ιησούς, «Καταλυπημένη είναι η ψυχή μου μέχρι σημείου που να κινδυνεύω να αποθάνω από την λύπη. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». Και αφού προχώρησε ο λίγο, έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσήφιε το και έλεγε, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατό να συμβιβαστεί προς το περισσοτηρίας των ανθρώπων σχέδιό σου, ας περάσει από εμέ το ποτήριο αυτό του πάθους. Όχι όμως να γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλει εσύ». Και έρχεται εις τους μαθητάς του και τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στον Πέτρο, «Τόση δύναμη είχατε, ώστε δεν μπορέσατε μία ώρα να μείνετε μαζί μου άγρυπνοι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην πέσετε εις πειρασμόν που θα σας παρασύρει στην αμαρτία της αρνήσεως και του σκανδαλισμού σας δι' εμέ. Το βάθος της ψυχής σας είναι πρόθυμο να υπακούει στο καθήκον. Το σαρκικό φρόνημα όμως κάμνει την ανθρώπινη φύση αδύνατον και παρασύρει τον άνθρωπο παρά την αγαθή διάθεσή του εις το κακό». Πάλι δια δευτέρα φορά επήγε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν το ποτήριο αυτό να παρέλθει από εμέ και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά να πείω το ποτήριο, ας γίνει το θέλημά σου». Και σαν ήλθε πάλι, τους έβρε να κοιμούνται, διότι ήσαν τα μάτια τους βαριά από τον εισταγμόν. Και αφήσας αυτούς, επήγε πάλι και προσευχήθη δια τρίτην φορά και είπε τα αυτά λόγια της προσευχής. Τότε έρχονται προς τους μαθητάς του και τους λέγει, «Εξακολουθείτε λοιπόν να κοιμάστε και να αναπάβεστε, ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας υπάγομεν προς συνάντησή των, ιδού επλησίασε αυτός που με παραδίδει».
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε, και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρης, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος. Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αγωνία, βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, βρίσκεται σε μια ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κορονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα, αν πει κανείς, 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική, δηλαδή το καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιορείτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έδειξε άγκυραν στα Κατουνάκια. Δεν έδειξε άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλου Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας, όπως είπα, τι τελεσιουργεί της αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων. Ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στη λεβάντα της οικουμένης. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο ημνοδός «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδερφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν τον συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τα έφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του, και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές επερίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε, και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος, «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει, «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικών. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείο έρωτα, τον άκρα τον θείο έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, «Με την ευχή του διαβόλου», έλεγε, «και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη». Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου τον Όσιον Ευδόκιμον, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοί μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής, και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής, είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές, είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεσσιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγαινε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο στεοφυράκιο της μονής. Βέβαια, φαντάζομαι, οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους συγχρόνους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσαν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των στεφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε άρε την ευωδία. Το έφεραν μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη, τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκισον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησεν ο ίδιος ο μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη η Λάρνακα μετά για λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακρυπνία έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιον Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθην, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν να ευλαβεί βατοπεδινών μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακουή και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης, και το παράδοξον όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίως εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιον Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία και να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτήν την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα ασκητικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι ηγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριον χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου, και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιον Νεόφυτο των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν εις το μετόχιν που είχε νημονή τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή εις τη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία που είναι εκεί, το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο εις την Παναγία την Παραμυθία, και λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω εις τη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει: θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του, και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία: Πάτερ Νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαινε, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, το ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Άγιον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοια ευλαβίας από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούς μας, ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτά την θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν τυπικόν τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 του Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν τυπικό να το έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά η Παναγία του μίλησε και του λέει: «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσε η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε: «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και πρέπει τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική ναυτηρίση, και ώστε γλίτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει: «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν, και πόσοι μας συζητούν αυτή την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια, και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της μονής αλλά και της ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν που είναι μόνος το Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του, για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε: «Η ίδια η δούγαρα από τον ίν μακαριούς με πάσια γενέ». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατά εξοχήν θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε: «Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον», δεν ξέραμε στην Εκκλησία γι' αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Κι όμως, θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι Θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν είναι ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Αγίου Όρους στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητουργικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, και αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που και αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Αγίου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους, είδε την Παναγία και του είπεν «έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι γιατρός και οικονόμος». Και αυτό το ίδιο το είπε και στον πρώτον Αγιορείτην ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτην, όταν του εφανερώθηκε, του λέει «εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικηδεμόν, εγώ θα είμαι οιτροφεύς, εγώ θα είμαι οικονόμος για όλους τους μοναχούς». Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπει, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι η ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έκδηλη, αλλά και τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκεί που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο για να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν «γιατί είπες να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάμε να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμμένος». Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι, αδελφοί μου, στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μήκης της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος. Απεπειρέθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίδι των λειψάνων, αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά. Άλλες φορές πήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από τρεις ημέρες που εκοιμήθη. Τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανο του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείων ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιον τον μαστήρι σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγειν ο ηγούμενος πάρει Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμο σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτόν είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές τους προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γρηγορόν τον Παλαμάν, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα ησυχαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθισε στην υπακουή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την ιερά προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτίστων θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών του. Η ουσία του είναι απρόσιτος. Γι' αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μέσα ή στα βιβλία του, το οποίο πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολυτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω και ήρθαν οι αγαρινοί και τον απήγαγον και ήταν αγνοούμενος και τον πήραν και τον πούλησαν σε κάποιον πλούσιο στη Μικρά Ασία. Και τότε εμφανίστηκε η Παναγία μετά από χρόνια και του λέει: τελείωσε ο κανόνας σου να πας στο Άγιο Όρος, στον τόπο της μετανοίας σου. Και ήρθε περπατητός από την Μικρά Ασία και όταν τον είδε ο γέροντας του λέει: έφυγες από εκεί πολύ καλά που σου είπε η Παναγία, αλλά πήρες άδεια από τον οικοκύριο σου, από τον αφέντη σου. Λέει: όχι, λέει, έφυγα κρυφά. Όχι, λέει, να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του και τόση πολύ εντύπωση έκανε στον αφέντη που ο αφέντης του, που ήταν μουσουλμάνος, μαζί με τα δύο του παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρος, ακολούθησαν τον Άγιον Αγάπιον και μαζί όλοι αγίασαν εκεί στην σκήτη του Αγίου Αγαπίου που το γιορτάζουμε με πολύ έτσι τιμή και πολύ ιεροπρέπεια όπως το αξίζει ως ένας Άγιος Μεγάλος, ο οποίος έκανε υπακοή στο γεροντά του και πήγε πίσω, παρόλο που η Παναγία ίδια του είπε: ξέρεις, εσύ ελευθερώνεσαι. Ο γέροντάς του τον έστειλε πίσω. Γιατί τον έστειλε? Τούτη είχε πληροφορία ότι θα έρθει και ο αφέντης του και τα παιδιά του εδώ θα εντυπωσιαστούν από την αρετή αυτού του Αγίου που επέστρεψε πίσω διότι έκανε λάθος και δεν πήρε την άδεια του αφέντη του. Αυτός είναι ο Αγάπιος, ο Άγιος, ο Βατοπεδινός.
3: Ώρα Ελλάδος 10.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο μικρόφωνο της εκπομπής βρίσκεται ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντίνου και διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει την μητέρα, το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κτλ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό, όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε. Οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιό της κτλ. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας. Γιατί δίνεται, προσφέρει. Ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμιά θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία, επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν σε γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε. Το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε. Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μια περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυραίους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες, ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά, για να μην τους το χαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά. Οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο. Αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα «Μη στενεχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή. Ενώ εσύ με τη σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνεται το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν την ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη, γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω του είπα «Δώσ' μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου.
Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι, μου περίσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα θόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν αν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού.

Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που έχει μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άνδρας την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα την χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά, οπότε τι βγαίνει. Ενώ αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση, που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγου χάρη ελαιώνες και να δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Στην Αμερική καίνε το σιτάρι και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και τα λοιπά στην χωματερή και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα, γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιο γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν το έδωσαν. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαίνησή μου. Είχα ανάψει 2 κεράκια μέσα σε 2 τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω ακόμα και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάντρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχισε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι, άναβα κεριά για τους κεκοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάντρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος, γεμάτος βράχους και κρυμνούς, που σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παρακτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μη συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμα ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές, βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις». Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κτλ., ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά
να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά, γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί.

Ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά, γέροντα, μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον, πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα πριν παντρευτεί μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάσει η μάνα της, βαριέται να κάνει καμιά δουλειά, τα θέλει όλα έτοιμα, θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από τη μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να έχει το χουζούρι της. Ενώ υπάρχει στη φύση της η αγάπη, δεν αναπτύσσεται, γιατί συνέχεια δέχεται βοήθεια και ευλογίες από τη μάνα της, από τον πατέρα της, από τα αδέλφια της. Από τη στιγμή όμως που γίνεται μάνα, μοιάζει με μηχανάκι που όσο ζορίζεται τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια η αγάπη. Πρώτα συχαινόταν όταν άγγιζε κάτι βρώμικο και έπαιρνε μοσχοσάπουνα για να πληθεί. Ύστερα, όταν λερώνεται το παιδάκι της και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει μαρμελάδες. Δεν συχαίνεται. Πρώτα, αν την ξυπνούσες φώναζε γιατί την ενόχλησες. Ύστερα, όταν κλαίει το παιδί, όλη νύχτα ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί? Γιατί πάβει να είναι παιδί, έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα μάλιστα φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά.

της 8 είχε και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά όταν δεν έχει χάρη Θεού είναι ξερή. Ενώ η μητρική αγκαλιά ακόμη και όταν δεν έχει Θεό έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και το σέβεται, αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα.

Η αξιοποίηση της ατεκνίας. Η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άνδρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκιαζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει. Βαριόταν να μαγειρέψει, αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε και όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι, της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο, βαριόταν το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άνδρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος την βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν τη συνάντησα, της είπα: «Μην κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι και μου χλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμιά επίσκεψη σε αρρώστους». «Πού να πάω, πάτερ?» μου λέει. «Δύσκολο μου φαίνεται». «Τότε θα κάνεις το εξής. Θα διαβάζεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της και τα λοιπά. Και θα κάνεις και καμιά μετάνοια». «Δεν μπορώ», μου λέει. «Τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια». Της είπα να διαβάσει το βίο όλων των γυναικών που αγίασαν με τη σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί. Τρόμαξα να την βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει στο τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5, 6 ή και 8 παιδιά να είναι πάμφτωχοι καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλικαριά. Γιατί? Γιατί βρήκε το στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε 2 αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν, έραβε κιόλας και έστελνε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε: «Έχω και γονάκια τώρα», και σκυρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν «μην τα ρωτάς». Ένα άχρηστο πράγμα. Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από τη γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της, γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άνδρας, κι αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν τη διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν

Η αντοχή της μητέρας. Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις οσίες και όχι τους οσίους. Γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες? Οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολλή αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν τη δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την ανδρική δύναμη. Ο άνδρας, ναι μεν, έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν πλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης ο γάτος το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε επάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει επάνω στο σκυλί. Απόρρισα που βρήκε τέτοιο θάρρος. Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από τη βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές. Είχε και εμάς τα παιδιά να τη ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να αγωγγίζω. Το έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εικονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άνδρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άνδρα. Ξέρεις τι γίνεται? Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές. Το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με ένα-δύο χτυπήματα να συνέρχεται κτλ. Ο άνδρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό, αν δει το παιδί καμιά φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Τρέξτε, φωνάξτε το γιατρό. Αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.

Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο Άγιο Όρος, στη Μικρά Αγία Άννα. Κοντά στο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, έμαθε ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος εμπειρικά ότι ο μοναχισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η από την ζωή αυτή αίσθηση της Βασιλείας των Ουρανών. Έλεγε σε κάθε ευκαιρία ότι δεν ξεχνούσε ποτέ τις ημέρες αυτές και τον ενθουσιασμό που του δημιουργούσε ο πνευματικός αυτός τρόπος ζωής, που γρήγορα ανέβαζε τους βιαστές σε υψηλή πνευματική κατάσταση. Οι στερήσεις, ακόμα και στα ενδύματά του, ιδίως τον χειμώνα, διότι δεν είχε προνοήσει να έχει χειμερινά ενδύματα ερχόμενος από την Κύπρο, όπου το κλίμα ήταν πιο θερμό, η ασυνήθις αχθοφορία, το σκληρό και απαραμύθιτο του τόπου, όχι μόνο δεν τον κατέβαλαν, αλλά με τη χάρη του Θεού του προξενούσαν χαρά και παράλληλα ένα φόβο, μήπως κάτι από τη δική του πλευρά έπειθε τους γέροντες να μην τον κρατήσουν άλλο. Είχε ήδη ετοιμαστεί στην υπακοή και στους κόπους, στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, κοντά στους κοινοβιάτες Αγίους Γέροντες, γι' αυτό και ήταν πρόθυμος και προετοιμασμένος να βιώσει τις δυσκολίες. Για αυτή την προετοιμασία που του είχε γίνει στο Σταυροβούνι, έγραψε στη συνέχεια ο γέροντας Ιωσήφου Ησυχαστής προς τον καθηγούμενο γέροντα Βαρνάβα και τους πατέρες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου ευχαριστήριο γράμμα. Ο πόθος του νεαρού πατρός Σοφρονίου ήταν η πνευματική του κατάρτιση από γέροντα πεπειραμένο στη ζωή της ησυχίας. Ιδιαίτερα τον ενδιέφερε η απόκτηση της νοεράς προσευχής και της Θείας Χάριτος. «Όταν πήγα από την πρώτη κιόλας μέρα», διηγείται ο πατήρ Σοφρόνιος, «μου ερμήνευσε με λεπτομέρεια το νόημα της πνευματικής ζωής. Ιδίως προσπαθούσε να ερμηνεύσει το θέμα της Χάριτος, ότι αυτή είναι ο κυριότερος παράγοντας που πρέπει να μας απασχολεί, γιατί χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατορθώσει τίποτε». Σιγά σιγά έπιανα το νόημα των λόγων του, επειδή είχα βοήθεια προηγούμενες μελέτες και συμβουλές. Πρακτικά όμως αγνοούσα τον τρόπο και το είδος αυτής της ενεργίας. «Εις όλο το διάστημα όπου ήμεθα μαζί», συνεχίζει ο πατήρ Σοφρόνιος, «πάντοτε μεν, ιδίως δε τότε όπου ήμεθα αρχάρι, η σπουδή ήτο να μας βιάζει να λέγομεν την ευχήν. Εμείς, ασυνήθιστοι και αμελείς, δυσκολευόμασταν να το εφαρμόσουμε, όπως δεν είναι φυσικά και απλούν. Μας ανάγκαζε να την λέγουμε με το στόμα προφορικά, για να βοηθά και η ακοή και έτσι να μην ξεχνούμε. Και πράγματι, πολύ αποτελεσματικός είναι ο τρόπος αυτός ως εισαγωγικός για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την νοερά προσευχή. Η επιμονή γεννά τη συνήθεια. Η συνήθεια ελαφρύνει τον κόπο μέχρι να προφθάσει η χάρις του Θεού. Αδύνατον ο γλυκής Ιησούς, επικαλούμενος επιμόνος, να μην εμφανίσει την παρουσία του δια της χάριτός του, αναλόγως της βίας και προαιρέσεως του κρούοντος στην θύρα της αγαθότητος αυτού. Ήτο πάντοτε πολύ παρηγορητικός και γλυκής. Το δε πατρικό ενδιαφέρον του γέροντος Ιωσήφ ήταν τόσο καταφανές που δεν χρειαζόταν κανένα άλλο μέσο να δημιουργήσει μεταξύ των υπ' αυτού χειραγωγουμένων έναν σύνδεσμο ισχυρά πνευματικών που καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να τον χαλαρώσει. Είχε πολλήν προσπάθεια να μας μεταδώσει ωφέλιαν πνευματικήν που δεν τον κούραζε κανένα σκόπος ή θυσία γι' αυτόν ακριβώς των σκοπών. Η πλέον εξαιρετική του προσπάθεια ήταν να μας παρακινεί στην ευχήν το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Συνάμα παρακολουθούσε τη διαγωγή μας όλη την ημέρα, τον τρόπο της υποταγής και υπακοής μας, των αποκρίσεών μας, της συνομιλίας μας, της προθυμίας προς τας εργασίας και εν γέννη όλης μας της διαγωγής. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσει για να αναλύσει τα προβλήματα και να δώσει απαντήσεις. Κι εγώ ίδιος απορούσα πώς ξέρει με τόση λεπτομέρεια τι έχω μέσα μου,
που μόνος μου θα δυσκολευόμουν να τα περιγράψω. Θέλοντας να κατανοήσει εμπειρικά ο μαθητής και υποτακτικός του ποιο είναι το έπαθλο και βραβείο των αγωνιστών, πριν ακόμα ο πατήρ Σοφρόνιος καταβάλει τους αντίστοιχους σκόπους, φρόντισε ο ίδιος από την περίσσια της πατρικής του στοργής και του πνευματικού του πλούτου να πληροφορήσει εμπειρικά την ψυχή του πατρός Σοφρονίου. Κατά τα μεσάνυχτα, όταν τελείωσε μία από τις συνηθισμένες αγρυπνίες του, συνάντησε τον γέροντα Ιωσήφ, που παράλληλα με τις διάφορες πνευματικές συμβουλές, ρώτησε τον νεαρό μαθητή του πατέρα Σοφρόνιο ποια ήταν η πνευματική του αίσθηση κατά την ώρα της προσευχής του. Ο νεαρός υποτακτικός δεν γνώριζε ακόμα πώς ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ποιες είναι οι διάφορες εκδηλώσεις της αγάπης και παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο, όπως την βίωναν οι ησυχαστές. Γνώριζε την κοινοβιακή ζωή και πράξη, αγνοούσε όμως την πλούσια αίσθηση της παρουσίας της χάριτος του Θεού και τους κανόνες της ακριβίας που απαιτεί η απόκτησή της καθώς και η διατήρησή της. Είχε βέβαια την εμπειρία της θέας του Χριστού κατά την εφηβική του ηλικία, η οποία τον όθησε στο μοναχισμό, όμως αυτό ήταν ένα στιγμιαίο δώρο και ευλογία, ασυνήθιστο και υψηλό, που δεν είχε όμως ακόμα αφομοιωθεί με επίγνωση. Προς το τέλος του βίου του, ο αγωνιστής μπορεί να αφομοιώσει τις ευλογίες, τις δωρεές και τη χάρη του Θεού μετά από πολλές επισκέψεις και αποκρύψεις αυτής. Στην ερώτηση του γέροντός του Ιωσήφ τι αισθανόταν κατά την ώρα της προσευχής του, ο ίδιος ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος έγραφε: «Δεν ήξερα τι να του πω, γιατί πραγματικά τίποτε άλλο δεν καταλάβαινα, εκτός από την ικανοποίηση που βρίσκει κανείς όταν βιάζεται και εφαρμόζει κάτι που πιστεύει ότι αρέσει στον Θεό. Δεν γνώριζα άλλοτε αυτόν τον τρόπο, ούτε είχα επιχειρήσει ξανά». Η τέχνη του γέροντος Ιωσήφ ήταν η νοερά προσευχή, αφού είχε δεχτεί από την ίδια την κυρία Θεοτόκο το χάρισμα και έτσι επιδόθηκε σε όλη του τη ζωή στην καλλιέργεια και αφομοίωσή του. Εξήγησε στον πατέρα Σοφρόνιο τους τρόπους της προσευχής και ιδίως για την νοερά προσευχή, σε πόσο ύψος αρετής και θείας χάριτος ανεβάζει αυτόν που θέλει να την αποκτήσει.

Η εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ένα μεσημέρι γεμάτος από ηλαρότητα και χαρά, ο γέροντας Ιωσήφ είπε στον πατέρα Σοφρόνιο: «Πήγαινε και απόψε θα σου στείλω ένα δεματάκι και θα ειδείς τι γλυκής που είναι ο Ιησούς μας». Ο πατήρ Σοφρόνιος δεν κατάλαβε τι εννοούσε, ούτε σχολίασε καθόλου τα λόγια του. Έφυγε ασχολούμενος με το διακόνημά του. Μετά την ανάπαυση, όπως πάντοτε, άρχισε την αγρυπνία του και ετοιμάστηκε, σύμφωνα με τις συμβουλές του, να προσευχηθεί, συγκεντρώνοντας όσο περισσότερο μπορούσε το νου του. Όσον αφορά το δεματάκι, το είχε ξεχάσει τελείως. Γράφει ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος: «Δεν θυμάμαι πως ξεκίνησα, αλλά ξέρω καλά ότι μόλις άρχισα, δεν πρόλαβα να προφέρω πολλές φορές το όνομα του Χριστού μας και γέμισε η καρδιά μου αγάπη προς τον Θεό. Ξαφνικά πολλαπλασιάστηκε τόσο πολύ που δεν προσευχόμουν πλέον, αλλά θαύμαζα με έκπληξη το ξεχύλισμα αυτό της αγάπης. Ήθελα να αγκαλιάσω και να ασπαστώ όλους τους ανθρώπους και όλη τη χτίση και συγχρόνως σκεφτόμουν τόσο ταπεινά που ένιωθα πως είμαι κάτω από όλα τα χτίσματα. Το πλήρωμα όμως και η φλόγα της αγάπης μου ήταν προς το Χριστό μας, που αισθανόμουν ότι ήταν παρόν, αλλά δεν μπορούσα να τον δω, για να προσπέσω στα άχραντα πόδια του και να τον ρωτήσω πώς πυρπολεί τόσο τις καρδιές και μένει κρυμμένος και άγνωστος. Είχα τότε μια λεπτή πληροφορία ότι αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτή είναι η Βασιλεία των Ουρανών που ο Κύριος μας λέει ότι βρίσκεται μέσα μας, και έλεγα: «Ας μείνω, Κύριέ μου, έτσι και δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο». Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και σιγά σιγά επανήλθα στην πρώτη μου κατάσταση. Περίμενα με αγωνία, ανυπόμονα, να έλθει η κατάλληλη ώρα να πάω στον γέροντα να το ρωτήσω τι ήταν αυτό που συνέβη και πώς έγινε. Ήταν περίπου 20 Αυγούστου και η σελήνη έλαμπε. Πήγα τρέχοντας και τον βρήκα έξω από το κελί του να περπατάει στο μικρό του προάβλιο. Μόλις με είδε, άρχισε να χαμογελά και πριν του βάλω μετάνοια, μου είπε: «Είδες τι γλυκής που είναι ο Χριστός μας? Κατάλαβες πραγματικά τι είναι αυτό που επίμονα ρωτούσες? Τώρα βιάζου να κάνεις κτήμα σου αυτή την χάρη και να μη σου την κλέψει η αμέλεια». Ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος αναλογίστηκε όλα όσα του έλεγε ο γέροντάς του για τη χάρη του Θεού και είχε πλέον την αίσθηση ότι τότε μπορεί να καλείται κάποιος αληθινός άνθρωπος όταν πραγματικά έχει μέσα του αυτή την χάρη. Η γνησιότητα αυτής της εμπειρίας σφραγίστηκε με τα σιωπηλά δάκρυά του και με έναν ανέκφραστο τρόπο οράσεως της αμαρτωλότητός του. Κατά τον χρόνο αυτής της χαριτωμένης εμπειρίας επιθυμούσε, αν ήταν δυνατόν, να παραμείνει πάντοτε σε αυτήν την μακαριότητα, διότι είχε την αίσθηση ότι αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού που είναι εντός μας. Έλεγε πλέον με επίγνωση ότι αυτοί που αξιώθηκαν να λάβουν την χάρη του βλέπουν τον ίδιο τον Χριστό και τον αισθάνονται μέσα τους διαρκώς να μένει και να ενεργεί με την θεοπρεπή του μεγαλειότητα, παρηγορώντας άλλοτε την καρδιά τους με τον θεουργικό του έρωτα και την αγάπη, άλλοτε το νου τους με τις υπερφυσικές ενλάμψεις και θεωρίες και άλλοτε βασιλεύοντας τις αισθήσεις του με την υπερνούν ειρήνη του. Έγιναν βίωμά του τα λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ότι ο άνθρωπος που δεν θα δει από τη ζωή αυτή το Χριστό, ούτε στην άλλη ζωή να ελπίζει ότι θα τον ειδεί. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής
τόνιζε πάντοτε ότι σκοπός κάθε πιστού, πόσον μάλλον του μοναχού, είναι η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είπε στον πατέρα Σοφρόνιο με μετριοφροσύνη: «Να λοιπόν που ο Θεός σε ελέησε και σου έδειξε τη χάρη Του. Βιάζου τώρα να μην φανείς αχάριστος και με την αμέλειά σου να την υστερηθείς». Λίγο αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1947, όταν προστέθηκε στην αδελφότητα και ο Γιαννάκης από τον Βόλο, ο μετέπειτα ιερομόναχος Εφραίμ, οι ανάγκες έγιναν περισσότερες. Μετά τον πόλεμο, χρήματα δεν υπήρχαν. Η οικονομική δυσπραγία ανάγκασε τον γέροντα Ιωσήφ να στείλει τον νεαρό πατέρα Σοφρόνιο να εργαστεί σε διάφορες, κυρίως αγροτικές εργασίες ιερών μονών, για να διασφαλιστούν τα απαραίτητα, εφόσον τα εργόχειρα δεν υπήρχε δυνατότητα να πωληθούν. Με υποτακτικούς άλλων γερόντων μάζευαν ελιές ή φουντούκια με ποσοστά, συμμετείχαν στον τρίγο, στους κήπους και σε άλλες εργασίες παρομοίας φύσεως. Αυτό ήταν πρόσθετη δυσκολία, αφού ο πατήρ Σοφρόνιος παρέμεινε μακριά από τον γέροντά του και δεν είχε συνηθίσει καλά στο αγιορητικό πνεύμα. Θα έλεγε κάποιος, σκεπτόμενος με ανθρώπινο τρόπο, ότι ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος αδικήθηκε πνευματικά, έστω και για το μικρό διάστημα που έλειπε στις εργασίες. Όμως δεν ήταν έτσι, διότι η διαρκής διάθεσή του αποδόκιμος ακόμα στο Σταυροβούνι ήταν να θυσιάζεται αυτός για τους αδελφούς του, να μιμείται αυτόν που έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Ο πατήρ Σοφρόνιος και μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ χαρακτηριζόταν σε όλη την επηγή ζωή του από υπερβάλλουσα αγάπη για τον κόπο και τη θυσία για τους άλλους, κατά μίμηση της θυσίας του Χριστού. Με την μεγάλη αυτή φιλότιμη θυσία του, ήλκει επάνω του την αγάπη του Χριστού, που τώρα εκδηλωνόταν σε διαφορετικό τελείως επίπεδο, αφού έκανε υπακοή σε ένα τόσο θεοφόρο γέροντα, όπως είχε καταρτιστεί με τους πνευματικούς αγώνες του. Έτσι, όσες φορές συνέβαινε να κουραστεί πολύ, με κίνδυνο να λυγίζει η υπομονή του ή κορυφωνόταν κάποια πνευματική απορία του, τότε, γράφει ο ίδιος, ερχόταν ένα γραμματάκι από το γέροντα με την τακτική γραμμή «Σκήτη Δάφνη». Εκεί έβρισκα γραμμένη την κατάστασή μου και γιατί και από πού μου προήλθαν αυτά που είχα και με απασχολούσαν. Το παράδοξο είναι ότι πριν ακόμα ανοίξω το γράμμα, γινόταν μέσα μου αλλίωση και όλα τα λυπηρά χάνονταν και γέμιζα χαρά πνευματική. Δεν με απασχολούσε πλέον τίποτε από όσα μέχρι πριν λίγο με έπνιγαν και με καταπίεζαν. Αυτό γινόταν μερικές φορές χωρίς γράμμα και μόνο με την αίσθηση της παρουσίας του γέροντος, με τρόπο υπερφυσικό. Το καταλάβαινα πάντοτε όταν με πλησίαζε με τρόπο που δεν δεχόταν καμία αμφισβήτηση, καταλήγει ο πατήρ Σοφρόνιος. Στο τέλος του γράμματος, ο γέροντας Ιωσήφ συνήθως του έγραφε: «Πρόσεχε να μην αφήνεις τα δεματάκια που σου στέλνω να γυρίζουν πίσω». Ο γέροντάς μας Ιωσήφ αξιώθηκε να έχει ένα τόσο πνευματικό γέροντα, γιατί και ο ίδιος είχε κατά προαίρεση στραμμένο όλο του τον πόθο προς το Θεό, αφού από την ημέρα που είδε τον ζώντα Κύριο, τίποτε άλλο δεν επόθησε, ούτε αγάπησε επί της γης. Με βαθιά ταπείνωση ομολογούσε: «Αυτά τα γράφω ευτελής εξ όσων από πείρας είδαμεν, ότι το γεμάτος χάριν Θεού, και αυτά που μας έλεγε δεν ήταν ξηρά γνώσεις από μελέτην και συμπεράσματα, αλλά από το περίσευμα της καρδίας έλεγε το στόμα του, και αυτά που έδιδε ήσαν εκ των ιδίων του θησαυρών». Θυμόταν με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη όταν εργαζόταν στα διάφορα μοναστήρια ως εργάτης μαζί με άλλους εξαρτηματικούς μοναχούς έναν ασκητή που τον είχε πλησιάσει και τον συμβούλευε.
ο ασκητής αυτός διακρινόταν για την ευλάβεια και προσοχή του και τον παρότρινε να μην ελαττώνει την άσκησή του. Μεταξύ άλλων, τον συμβούλευε να αποφεύγει τη φυλαυτία, να διαλέγει τα ευτελή και τα μισοχαλασμένα τρόφιμα που τίθενται στην τράπεζα και να αφήνει τα καλά για τους άλλους. Εφαρμόζοντας αυτή την συμβουλή έλεγε «Πόση θεία παρηγορία μου έδινε ο Θεός». Ως υποτακτικός ο πατήρ Σοφρόνιος αντλούσε μυστικά την βοήθεια της Χάριτος με την πίστη και την ευλάβεια προς τον γέροντά του. Με αυτόν τον τρόπο γνώριζε πρακτικά ότι ο υποτακτικός σώζεται από κινδύνους και δυσκολίες ή πληροφορείται στα διάφορα διέξοδα και αισθάνεται γενικά κάποια μυστική ευλογία να τον φρουρεί στο κάθε τι. Έλεγε ότι αυτό το αισθάνεται ο υποτακτικός, έστω και στοιχειωδώς, ακόμα και χωρίς να το γνωρίζει ο γέροντάς του. Ο ίδιος όμως βίωσε και την εξαιρετική ευλογία να δέχεται την ιδιαίτερη χάρη που του έστελε ο γέροντάς του, ως εξουσίαν έχων, όσοι και όποτε ήθελε με δική του πληροφορία και πρωτοβουλία. Μαθήτευσε παρά τους πόδας ανθρώπου που είχε αφομοιώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που γνώριζε τους τρόπους ελεύσεως και άρσεως της. Η εμπειρία που είχαν οι υποτακτικοί του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή, όπως ανέφερε και ο γέροντας Εφραίμο Κατουνακιώτης, ήταν εντυπωσιακή, αφού κατά κάποιο τρόπο ο γέροντας Ιωσήφ ρύθμιζε τη χάρη όταν έλεγε στους υποτακτικούς του «Σήμερα για αυτό που έκανες θα έχεις πλούσια τη χάρη του Θεού». Την απολάμβαναν πλούσια. Εάν έλεγε «Δεν θα έχεις καμία αντίληψη της χάριτος», δεν είχαν. Την ίδια εμπειρία με διαφορετικό τρόπο εξέφραζε και ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος, ο μετέπειτα γέροντάς μας Ιωσήφ. «Ίσως γίνομαι ακατάληπτος ή υπερβολικός για όσους αγνοούν αυτή την γλώσσα, αλλά θα ήταν παράληψη αν κρύβαμε όλη την αλήθεια για να αρέσουμε στους πολλούς, μειώνοντας έτσι την πραγματικότητα για το πώς σκέφτονται και ενεργούν οι άνθρωποι του Θεού». Ο γέροντας γνώριζε την εσωτερική κατάσταση του καθενός και με λεπτομέρεια μας ερμήνευε πώς και από πού μας συμβαίνει το κάθε τι, καθώς και τον τρόπο της θεραπείας και απαλλαγής από αυτά, είτε ήταν λογισμοί είτε ενέργειες παθών. Τέλεια ερμηνεία έδινε επίσης και για τις ενέργειες της Χάριτος. Ήταν γεμάτος από χάρη Θεού και φωτισμό και πρόσφερε πλούσια από το περίσσευμα της καρδίας του, χωρίς τέχνη ή κόπο ή επιτίδευση, αλλά από τον θησαυρό της πείρας και των βιωμάτων του, και μάλιστα με τρόπο απλό και πιστικό. Αυτά τα πρόσφερε στον καθένα χωριστά, ανάλογα με ό,τι τον απασχολούσε, και όσα από τις συμβουλές και τις διδαχές ξεπερνούσαν την ικανότητα του μαθητού να τα δεχτεί, τα συμπλήρωνε με την ευχή του. Είχε και τούτη την απαράβατη συνήθεια ο αείμνηστος να μην επιχειρεί τίποτε χωρίς προσευχή και πληροφορία. Γι' αυτό και δεν παίρναμε απάντηση αμέσως όταν τον ρωτούσαμε για κάτι που είχαμε την πρόθεση να κάνουμε. Ο γέροντας μας Ιωσήφ επίσης έλεγε «Εις όσα μας πρόσταζε να κάμουμε πήγαιναν καλά, παρόλον που πολλάκις τα σημεία έδειχναν ότι θα αποτύχομεν. Εις όσα πάλιν έδειχνε δισταγμό και υποχωρούσε για να μην προκύψει από μέρους μας φιλονικία ή γονγκισμός, συναντούσαμεν τόσα εμπόδια που ήταν αδύνατο να το τελειώσουμεν χωρίς υπερβολικούς κόπους και συντριμμούς».

ο θείος ζήλος και η αδυναμία της σαρκός. Βιογραφώντας τον γέροντά του, αργότερα, ο πατήρ Σοφρόνιος, διηγείται ο ίδιος χαριτωμένους ασκητικούς αγώνες και προσπάθειες που κατέβαλαν ως νεότεροι για να μιμηθούν την ζωή των Αγίων Γερόντων τους. Οι γέροντες, Ιωσήφ και Αρσένιος, είχαν πέρα από τις καθορισμένες νηστείες της Εκκλησίας και δικούς τους κανόνες για να αγωνίζονται περισσότερο. Συνέχισαν αυτή τη συνήθεια και όταν πήγαμε μαζί τους, μόνο που δεν μας επέτρεπαν να ακολουθήσουμε και εμείς οι νεότεροι. Ο Χαράλαμπος δεν ήταν τότε που εμείς με τον νεότερό μου αδελφό βιάσαμε πολύ το γέροντα να μας επιτρέψει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά τους. Άρχιζε μεγάλη Σαρακοστή και το τυπικό μας απαιτούσε αυστηρή σιωπή, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, και σκληρή νηστεία, που κάθε χρόνο άλλαζε μορφή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βράζαμε ο καθένας 25 δράμια, δηλαδή 75 γραμμάρια κοινό αλεύρι με λίγο νερό και αλάτι σε ένα κουτάκι από κονσέρβα. Αυτό γινόταν μετά τον Εσπερινό κατά την 9η Βυζαντινή ώρα, δηλαδή 3 ώρες πριν την δύση του ηλίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρχε τράπεζα και φαγητό, αλλά το ψωμί και πάλι ήταν με το μέτρο, όχι όσο θα ήθελε κανείς. Αυτό ίσχυε για εκείνη τη Σαρακοστή. Πείσαμε λοιπόν τον γέροντα και δέχτηκε να ακολουθήσουμε και εμείς το ίδιο τυπικό. Με μεγάλη χαρά ξεκινήσαμε μετά την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας των νηστειών. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδόν μέχρι την πέμπτη εβδομάδα. Οπότε η εξάντληση και η ατονία έγιναν πολύ αισθητές. Κατά το τέλος εκείνης της εβδομάδας, ένα πρωί δεν ξυπνήσαμε στη συνηθισμένη ώρα, αν και ο πατήρ Ασένιος μας χτύπησε το παράθυρο. Ο γέροντας Ιωσήφ ρώτησε γιατί δεν μας έβλεπε να κάνουμε τις εργασίες μας όπως συνήθως και ο πατήρ Αρσένιος του είπε πως είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να σηκωθούμε. «Όχι, Αρσένιε», του λέει, «μην είσαι αφελής, τίποτα δεν έχουν, μόνο λίγο ψωμάκι δώσε τους και αμέσως θα γίνουν καλά χωρίς άλλο». Πραγματικά, όταν πήραμε αυτό το φάρμακο, αμέσως γίναμε καλά. Έτσι, μάθαμε να περιοριζόμαστε στα δικά μας μέτρα και να μην επεκτηνόμαστε πάνω από τη δύναμή μας, κατέληξε ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος. Για να μας διδάξει ο γέροντάς μας μέσα από τα βιώματά του και τις εμπειρίες του την ακρίβεια που απαιτείται στη μοναχική μας ζωή, μας αφηγήθηκε. Έζησα στα πόδια του μεγάλου αυτού πατρός και είδα ειλικρινά και πρακτικά, και αν πω διαφορετικά θα είναι ψέματα, όπως βλέπετε εσείς τα φαινόμενα τα αισθητά, έτσι βλέπαμε εμείς τα υπερφυσικά να απορρέουν από αυτούς τους δύο ήρωες οι οποίοι αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και δεν εφάρμοζαν για τους εαυτούς τους ούτε τους φυσικούς νόμους που τους ανήκαν, αλλά τους ξεπερνούσαν με τους υπερφυσικούς κόπους, νηστείες και αγρυπνίες. Μας ερμήνευε επίσης σχετικά με τον πνευματικό πλούτο που κληρονομεί ο γνήσιος υποτακτικός από το γέροντά του. Ο υποτακτικός που κατάλαβε το νόημα της υπακοής κληρονομεί από τους πνευματικούς του πατέρες τη χάρη, όπως τα πλουσιόπαιδα που παίρνουν κληρονομιά από τους γονείς τους χωρίς αυτά να έχουν κουραστεί.

Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

Πριν ξεκινήσω το θέμα, θέλω να σας πω ότι εδώ σήμερα έχω διαλέξει, έχω επιλέξει να έχω μπροστά μου κάποια χαρτάκια. Εγώ δεν το συνηθίζω. Συνήθως όταν έχω χαρτάκια δεν λέω τίποτα από αυτά που έχω. Αλλά σήμερα όμως το επέλεξα διότι θα ήθελα αυτά που θα πούμε να σας τα τεκμηριώσω και λίγο με κάποια χωρία του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου και του Αγίου Παϊσίου. Το θέμα μας, όταν η σωτηρία της ψυχής μας, όταν το θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας, το τέλος καταντάει να γίνεται άγχος και ενοχή. Θα ρωτήσει κανείς, γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται. Για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν ένα τεράστιο άγχος σωτηρίας. Γιατί δημιουργείται αυτό? Διότι πολλές φορές, ξέρετε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά κουβαλάμε όμως μαζί μας την νοοτροπία του κόσμου. Δηλαδή, βάζουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό που λέμε κοσμικό πνεύμα. Κάνουμε αυτό που λέμε στην θεολογία εκοσμίκευση. Τι σημαίνει? Ότι φέρνεις την νοοτροπία, τις αντιλήψεις, τον τρόπο ζωής του κόσμου μέσα στην Εκκλησία. Για να δούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ένα παράδειγμα είναι ότι στον κόσμο έξω, στην κοσμική ζωή, θέλουμε με λίγο κόπο να αποκτήσουμε πολλά. Τις τελευταίες δεκαετίες, πριν ξεσπάσει η κρίση, αυτό ξέραμε. Ο εύκολος πλουτισμός. Το εύκολο κέρδος. Χωρίς υδρότα, χωρίς κόπο πολύ, πλούτος. Και από πίσω να μην υπάρχει τίποτα, να υπάρχει ένα κενό. Αυτό το πνεύμα το φέρουμε και μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής και της Εκκλησίας. Τι κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες, να γνωρίσουμε τον Θεό. Να έχουμε εμπειρίες του Θεού, να έχουμε εμπειρίες Αγίων. Να έχουμε κατάσταση που λέμε ψυχική και πνευματική. Να αποκτήσουμε την κατά Θεό ειρήνη, παραδείγματος χάρη. Ή την ειρήνη των λογισμών μας. Ή να αποκτήσουμε την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Να αποκτήσουμε την εσωτερική αταραξία. Και αυτά τα θέλουμε πολύ γρήγορα. Να, ένα κοσμικό πνεύμα, ας πούμε. Άλλο κοσμικό πνεύμα είναι ότι όπως στον κόσμο σε ό,τι κάνουμε ποντάρουμε πάντα στην επιτυχία και στο κέρδος, έτσι και μέσα στην Εκκλησία ερχόμαστε πολλές φορές και αυτό που ποντάρουμε είναι να κερδίσουμε το κέρδος του Θεού και όχι τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή να κερδίσουμε τις παροχές που μας δίνει ο Θεός, αλλά όχι τον ίδιο τον Χριστό. Για τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Θεό δεν ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε τον παράδεισό Του, θέλουμε την υγεία, θέλουμε την ευημερία, θέλουμε να έχουμε δουλειά, θέλουμε να μην αρρωσταίνουμε, θέλουμε να μην τρακέρνουμε, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, θέλουμε τα πάντα, αλλά όμως τον ίδιο τον Χριστό δεν θέλουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν μετανοεί εύκολα ο άνθρωπος. Δηλαδή και άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολη η μετάνοια, δεν είναι εύκολη η αλλαγή για αυτούς. Δυσκολεύονται. Ή βλέπουμε άλλους οι οποίοι πολύ εύκολα πάνε σε ένα μεγάλο προσκύνημα, σε μια θαυματουργή εικόνα, σε ένα θαυματουργό Άγιο, κάνουν εύκολα τάματα, αλλά δεν αλλάζουν ζωή όμως. Δεν μεταβάλλονται, δεν μεταποιούν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά μπορεί να πει κανείς, τα οποία είναι τελείως κοσμικά, ας πούμε, από εκεί ένα τρίτο έτσι. Στον κόσμο τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε όλα να τα προγραμματίζουμε και όλα να τα ελέγχουμε. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και μέσα στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να προγραμματίσουμε τη σχέση με τον Θεό. Θέλουμε όλα να είναι υπό τον έλεγχό μας. Λέμε, θα νηστέψω, θα κάνω απόδειπνο, θα κάνω προσευχή και αυτό θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δε όμως που δεν είναι έτσι με τον Θεό. Δεν είναι έτσι. Αυτό πήγε να κάνει μια φορά και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Πήγε να το κάνει αυτό το πράγμα και άρχισε να νηστεύει, κλείστηκε στο κελί του, απομονώθηκε. Έκανε αυτό που λέμε ησυχία και ησυχασμό εσωτερικό. Νήστευε, έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν κάτω δηλαδή στο δάπεδο. Και περίμενε, σου λέει, αφού νηστεύω, αφού προσεύχομαι, αφού χαμεκητώ, αφού θα έρθει ο Θεός. Θα μου αποκαλυφθεί ο Θεός. Αλλά δεν έρχονταν ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται. Ο Θεός δεν εξυπηρετεί τα δικά σου θέλω, τα θελήματά σου που τις περισσότερες φορές τι είναι? Αυτοκαταστροφικά. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Άγιος Σιλουανός. Δεν εμφανιζόταν ο Θεός βέβαια. Δεν του έδινε εμπειρία της χάριτος. Και κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνεται πάνω νευριασμένος ο Άγιος Σιλουανός και λέει του Θεού, είσαι αδυσόπιτος, και δίνει μία στο εικονοστάσιο, φεύγει έξω.
Του λέει σαν δυσόπιτος, δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα. Σαν δυσόπιτος, δεν λυπάσαι, δεν έχεις. Και βγαίνει έξω. Και την ώρα που περπατάει στην αυλή, στο μοναστήρι και περνάει έξω από το ναό, κοιτάζει μέσα, στρίβει το κεφάλι του έτσι, από συνήθεια, στην πόρτα του ναού και βλέπει το τέμπλο στο βάθος, ο Χριστός να βγαίνει από την εικόνα, μέσα σε μια φωτεινή λάμψη, να εμφανίζει το Χριστός μπροστά του και το άχτιστο φως της Θείας Χάριτος να τον διαπερνάει διαμπερές μέσα στην καρδιά του, να βγαίνει εκτός τόπου, εκτός χρόνου, να χάνει τον χωρόχρονο εκείνη τη στιγμή, να μπαίνει σε άλλη διάσταση μέσα και να έχει εμπειρία του αχτίστου φωτός και της Θείας Χάριτος. Τέτοια δεν ήταν η εμπειρία, τέτοια ήταν η γλυκύτητα αυτής της εμπειρίας, γιατί όταν έρθει η Θεία Χάρις δεν υπάρχει πιο γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει η Θεία Χάρις, και τη βίωση αυτή ο Άγιος Σουλουανός, μετά τι έλεγε σε όλη τη ζωή του. Έκλαιγε σε όλη τη ζωή του και έλεγε στον Χριστό, Χριστέ μου, μη με αφήσεις να ζω αν έστω μία φορά ακόμη δεν έρθεις να σε γευτώ εμπειρικά. Έτσι. Γιατί άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στο μυαλό, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι στα λόγια, άλλο πράγμα μία πίστη η οποία είναι σαν μια μορφή ιδεολογίας και άλλο η εμπειρία, άλλο το βίωμα, άλλο η γεύση. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής έλεγε ότι όταν λειτουργούσε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εκκλησάκι γέμιζε από χάρη. Τέτοια λέει χάρη που την έπιανες, λέει, έτσι έκανε ο Γέροντας Ιωσήφ, την έπιανες λέει και την έτρωγες. Τόσο γεμάτη, τόσο ήταν φανερή και δυνατή και η παρουσία της. Δεν μπορείς να ζήσεις μετά στον κόσμο αυτόν. Δεν σε γεμίζει τίποτα στον κόσμο αυτόν. Τίποτα δεν μπορεί να σου δώσει ξανά νόημα και χαρά όταν γευθείς αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι μας λέει όμως αυτό το περιστατικό του Αγίου Σουλουανού και από εκεί ξεκινήσαμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει για το θέμα μας. Ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όποτε θέλει εκείνος ή όπως θέλει εκείνος. Ο Θεός μπορεί να αποκαλυφθεί σε στιγμές που δεν το περιμένεις και συνήθως τότε αποκαλύπτεται. Όταν το περιμένεις, όταν το θέλεις, σου γίνεται κατά τον Άγιο Πορφύριο άγχος. Άγχος. Είχα κάνει κάποτε μία ομιλία και είχα πει ότι τα θαύματα έρχονται όταν παύσεις να τα περιμένεις. Οι αλλαγές, τα θαύματα, η εμπειρία του Θεού πότε έρχεται? Όταν ξεχάσεις. Όσο το κάνεις σκέψη αιμονική, όσο αυτό γίνεται άγχος και στόχος αγχωτικός, τόσο δεν γίνεται. Γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, τον μπλοκάρεις. Δεν το αφήνεις να εξελιχθεί, δεν το αφήνεις να τρέξει, δεν αφήνεις το Θεό. Βάζεις το νου σου μπροστά, βάζεις το θέλος σου, το θέλημά σου, τον εγωισμό σου. Όταν αφαιθείς, όταν ξεχαστείς σου, έρχεται. Τότε έρχεται. Έτσι λοιπόν για να επανέλθουμε, πολλές φορές λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μεταφέρουμε αυτό το κοσμικό φρόνημα και γεμίζουμε από άγχος, από θλίψη και από ενοχή. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Κοιτάξτε πόσο ωραία τα λέει. Η θρησκεία μας λέει είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας του Θεού, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι η λαχτάρα και η τρέλα του Θείου, δηλαδή του Θεού. Μέσα λέει μας είναι αυτό και είναι μια απέτηση λέει αυτό της ψυχής. Δηλαδή αυτό που λέει ο παπά Ανανίας ο Κουστένης, η ψυχή έχει μέσα της μεράκια. Ένα μεράκι είναι ο Θεός, είναι καημός ο Θεός, είναι καημός. Είναι πραγμάθια της ψυχής όπως λέει, μεγάλη πραγμάθια της ψυχής. Είναι ένας καημός ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Άσχετα ότι εμείς μπορεί να τον ονομάσουμε αλλιώς. Πίσω απ' όλα όμως κρύβεται ο Θεός, η δίψα για το Θεό. Έλεγε ο Ντοστογεύκη ότι όταν διψάς την ομορφιά το Θεό διψάς, όταν διψάς τη δικαιοσύνη το Θεό διψάς, όταν διψάς την αλήθεια το Θεό διψάς, όταν διψάς οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε όμορφο, οτιδήποτε δυνατό ας πούμε και αγαθό, το Θεό διψάς. Εσύ μπορεί να του δίνεις άλλα ονόματα, το Θεό διψάς. Και η τέχνη δίψα του Θεού είναι, δίψα του κάλους είναι, δίψα του τελείου είναι. Τι ψάχνει ο καλλιτέχνης? Να αποτυπώσει την τελειότητα, να αποτυπώσει το αλλιώς, να αποτυπώσει αυτό που δεν βλέπουν οι πολλοί. Να γράψει, να ζωγραφίσει αυτό που δεν βλέπουν τα μάτια των πολλών. Ένα όνειρο, κάτι άλλο, κάτι άπιαστο, κάτι διαφορετικό. Αυτό που βλέπουν οι Άγιοι,
Ο Άγιος Πορφύριος, όταν ήρθε η Χάρης, άρχισε να βλέπει και να ακούει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε και ακούμε. Δηλαδή, άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. Άκουγε και καταλάβαινε τη γλώσσα των ζώων. Όταν ήρθε λοιπόν η Χάρης, ο Άγιος Πορφύριος μπορούσε να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται μυρωδιές, να ακούει ήχους. Τον πέραμε το αμάξι να πάνε τα πνευματικά του παιδιά να πάνε μία βόλτα κάπου ή να το μεταφέρω κάπου και όπως περνούσε έλεγε «Σταματήστε, σταματήστε εδώ», τους έλεγε. Λέει «Τι γέροντα», λέει «Εδώ πέρα υπάρχει ένα φυτό, ένα βότανο το οποίο είναι αυτό, το άραμα είναι αυτό». Λέει «Πού το είδες αυτό στον δρόμο» και κατέβαινε, έμπαινε μέσα στο βουνό και πήγαινε και το βρίσκει. Μπορούσε να βλέπει τη γη, σε τι βάθος έχει νερό, το ένα, το άλλο. Έτσι. Εδώ συνεχίζει ο Άγιος και λέει λοιπόν ότι γι' αυτό λέει πολλούς από τους θρήσκους εντός εισαγωγικών τους θεωρούν λέει δυστυχισμένους γιατί βλέπουν λέει σε τι χάλια βρίσκονται, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και έτσι είναι λέει πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία, προσέξτε λέει ο Άγιος Πορφύριος, καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή αρρώστια. Θρησκοληψία, άγχος, φόβος, ενοχή, παραλυρήματα και άλλα διάφορα πολλά. Τόση φοβερή λέει αρρώστια που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του, γίνεται άβουλος, γίνεται ανίσχυρος. Πάρα πολλοί κόσμος το βιώνει αυτό. Πολλές φορές φτάνουν οι άνθρωποι, όπως λέει, να γίνονται άβουλοι, ανίσχυροι. Βρίσκουν ένα γέροντα και θέλουν τα πάντα να τους τα λέει αυτός για να μην έχουν καμία ευθύνη των πράξεών τους. Τα πάντα, τι χρώμα αμάξι θα πάρουν, τι παπούτσια θα φορέσουν, πώς θα χτενιστούν, τι θα κάνουν. Φτάνουν δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι καταντάνε στο τέλος και έτσι κάποια μορφή γελιότητας, ας πούμε. Έχει αγωνία λέει ο άνθρωπος αυτός, έχει άγχος και φέρεται και κινείται δηλαδή υπό του κακού πνεύματος. Όλα αυτά λέει κρύβουν μέσα το κακό πνεύμα. Κάνει λέει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωσή του είναι μια σατανική ενέργεια. Αυτό το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Αντίστοιχα ανθρώπους οι οποίοι κλαίνε, τυπιούνται, ταπεινώνονται τάχα, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος και αρχίζουν και ελληνολογούν τον εαυτό τους και λένε ότι είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας ελεηνός, είμαι τρισάβριος και αισθάνονται έτσι. Ένα πράγμα και από μέσα αυτό λέει δεν έχει υγεία. Δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος σε άλλο σημείο, λέει μην μπερδεύεστε. Άλλο κόμπλεξ, άλλο λέει ταπείνωση. Άλλο λέει μετάνοια, άλλο κατάθλιψη. Ορισμένοι λέει τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σε ένα είδος κολάσεως. Δηλαδή γίνεται κόλαση η ζωή τους. Κόλαση. Φοβούνται διαρκώς, αγχώνονται διαρκώς. Διαρκώς, ο σατανάς, θα πάω στην κόλαση, θα καώ στα καζάνια, θα με κάψει ο Θεός, δεν με θέλει ο Θεός τώρα. Αρρώστησα γιατί με τιμώρησε ο Θεός, το παιδί μου έπαθε αυτό γιατί αμάρτησα. Αμάρτησα τώρα και γι' αυτό έπαθα αυτό. Θα με τιμωρήσει τώρα ο Θεός που αμάρτησα, θα πάθω κάτι κακό και κάθεται και περιμένει το κακό. Σου λέει θα τρακάρω, θα σπάσω ένα πόδι, θα γλιστρήσω, θα πάθω αρρώστια, θα γίνει κάτι στη ζωή μου και αγχώνεται και φοβάται. Αυτό είναι ένα είδος άγχους που θα πω και παρακάτω που μπορούμε να το ονομάσουμε αμαρτοφοβία. Και να δούμε και τι λέει ο Άγιος Πορφύριος πάνω σε αυτό. Μέσα λέει στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς και λένε είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. Μόλις βγουν όμως λέει έξω από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά. Μόλις βγουν έξω, βλαστημάνε τα θεία, όταν κάποιος ενοχλεί συνευριάζουν, έχουν απότομη συμπεριφορά. Είναι έκριθμοι, δημιουργούν εντάσεις, κουτσομπολεύουν, κατηγορούν, δημιουργούν πράγματα. Στην πραγματικότητα, λέει ο Γιώργος Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει, τον μεταμορφώνει. Δηλαδή, στον χώρο της Εκκλησίας έρχομαι και μεταμορφώνουμε, μεταπλάθουμε, μεταστοιχειώνουμε. Γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές και μάλιστα των ανθρώπων που θρησκεύουν αντιδρούν και φεύγουν πολλές φορές και μακράν τις εκκλησίες. Γιατί άραγε, γιατί? Διότι δεν βλέπουν αυτή τη μεταμόρφωση. Σου λέει η μάνα μου πάει στην εκκλησία και γυρνάει σπίτι και είναι μέσα στη μαύρη μιζέρια, μέσα στην κατάθλιψη. Πού είναι η χαρά του Χριστού?
Πού είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος? Τι πήρε από τη Θεία Κοινωνία? Τι πήρε από την εξομολόγηση? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Πού είναι η μεταμόρφωσή σου? Είναι καταπιεστική, είναι προσβλητική, με μειώνει, με απογοητεύει, δεν έχει ελπίδα. Ενώ εάν οι άνθρωποι έβλεπαν ότι στην Εκκλησία μέσα εμείς μεταμορφωνόμαστε και γίνεται μια ουσιαστική αλλαγή, τι θα έλεγαν? Να πάω κι εγώ, να πάω κι εγώ εκεί, αυτό θα έλεγαν. Αλλά βλέπετε πολλές φορές χρόνια μέσα στην Εκκλησία και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει. Και το χρησιμοποιούμε και αυτό πολλές φορές οι ευσεβείς, όταν μαλώσουμε με κάποιον ή κάποιος τους προσβάλλει ή κάποιος τους μειώσει, λέει, ξέρεις πόσα χρόνια είμαι εγώ στην Εκκλησία? Μια φορά το είχαν πει έτσι του Αγίου Παϊσίου, και ετοιμόλογος όπως ήταν, πάντοτε ετοιμόλογος και πανέξυπνος.

αλλαγής εσωτερικής. Να δούμε τώρα από αυτές τις κατηγορίες άγχους, έτσι γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πάρα πολύ άγχος αγιότητας. Δηλαδή θέλουμε να αγιάσουμε όλοι. Διαβάζουμε δύο βιβλία, τρία βιβλία, ακούμε δύο ομιλίες, βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Πορφυρίου, των σύγχρονων τώρα Αγίων, λέω, των ημερών μας, και τέλος πάντων δημιουργείται μέσα μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μιλάω τώρα για τις καλές περιπτώσεις, μέσα μας ένας πόθος αγιότητος. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόθος της αγιότητος. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, στην Εκκλησία πάω για να γίνω Άγιος? Θα πει κάποιος ναι, έτσι. Ναι, θα απαντήσει κάποιος. Αυτό ενώ ακούγεται σωστό, κατά βάθος κρύβει ένα εγωισμό. Γιατί στην πραγματικότητα στην Εκκλησία πηγαίνω για να συνδεθώ με τον Χριστό. Το τι θα γίνω και αν γίνω είναι δικό του θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να βιώσω την ένωσή μου με τον Χριστό. Το τι ο Χριστός θα κάνει με μένα, τι χαρίσματα θα μου δώσει ή δεν θα μου δώσει. Πότε θα μου τα δώσει και αν μου τα δώσει, αυτό είναι θέμα δικό του. Οπότε δεν έχω στόχο και άγχος να μοιάσω του τάδε ή να αρχίσω να κάνω θαύματα ή να αρχίσω να έχω το διορατικό ή το προορατικό χάρισμα ή οτιδήποτε. Εμένα ο καημός μου είναι να ενωθώ με τον Χριστό, να ενωθώ με τον Θεό. Αυτό με ενδιαφέρει. Και εκεί κοιτάω. Πότε θα έρθει η στιγμή και σιγά σιγά να γεύω με τον Χριστό. Το άλλο άγχος εντός της Εκκλησίας είναι το άγχος της τελειότητας. Δηλαδή πιστεύουμε ότι ο Άγιος άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό δεν υπάρχει. Τέλειος άνθρωπος δεν υπάρχει. Στην Εκκλησία σε κάθε Θεία Λειτουργία ομολογούμε ευθαρσώς και με ένα ρεαλισμό τι. Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας. Όλοι οι άλλοι είμαστε αδύναμοι, είμαστε χτιστοί, είμαστε φθαρτοί, είμαστε φοβισμένοι, είμαστε αναγκεμένοι. Προβληματικοί, με βάσανα, με προβλήματα, με ατέλειες. Τα πάμε καλά, τα πάμε και κακά. Έχουμε ανατάσεις, έχουμε και πτώσεις. Τα καταφέρνουμε και δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Και έτσι θα συνεχίσει η ζωή μας. Και αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Με ταπείνωση να το αποδεχτούμε. Όσο δεν το αποδεχόμαστε, δημιουργείται η νεύρωση. Τι είναι η νεύρωση? Η νεύρωση είναι ένα τεράστιο εσωτερικό άγχος, μια τεράστια εσωτερική ενοχή, που συγκρίνονται δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητά μου, αυτό που είμαι, τα πάθη μου, τα καλά και τα κακά μου, αλλά και τα πάθη μου, με αυτό που φαντάζομαι ότι έπρεπε να είμαι ή που μου έχουν πει ότι πρέπει να είμαι. Αυτό δημιουργεί τεράστιο άγχος. Οι Άγιοι δεν ήταν τέλειοι. Τι ήταν? Μετανοημένοι. Στον Παράδεισο και στην Κόλαση υπάρχουν εξίσου αμαρτωλοί. Δεν υπάρχουν στον Παράδεισο οι ενάρετοι, οι τέλειοι, οι άψογοι και στην Κόλαση οι αμαρτωλοί, οι διεφθαρμένοι και δεν ξέρω τι. Και στους δύο χώρους υπάρχουν αμαρτωλοί άνθρωποι. Δηλαδή τι σημαίνει αμαρτωλοί άνθρωποι? Σημαίνει ατελείς, αδύναμοι. Αλλά η διαφορά τους η ουσιαστική, η οποία ουσιαστικά και τους βάζει στον Παράδεισο ως χώρο κοινωνίας με τον Θεό, ποια είναι? Ότι στον Παράδεισο υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια, υπάρχει ταπείνωση. Αυτό τους διαχωρίζει. Όχι ότι είναι καλύτεροι ή ανώτεροι, δεν ξέρω τι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Με τα λάθη τους, με τα προβλήματά τους, με τις αδυναμίες τους. Ξέρετε, στην κόλαση δεν θα μας στείλει η αμαρτία μας. Θα μας στείλει ο εγωισμός μας. Θα μας στείλει η αλαζονία μας. Θα μας στείλει το γεγονός ότι ενώ είμαστε αυτοί που είμαστε, δεν το αποδεχόμαστε. Και όχι μόνο δεν το αποδεχόμαστε, αλλά στυλιτεύουμε, κατηγορούμε και επικρίνουμε και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αντί να τους συναισθανόμαστε, αντί να τους νιώθουμε, τους επικρίνουμε κιόλας. Αυτό δεν μπορεί να το συγχωρέσει ο Θεός. Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός ήταν με την πόρνη ανεκτικός, με το ληστή ανεκτικός, με τους αμαρτωλούς, τους τυφλούς, τους ταλέπορους, τους άρρωστους, με όλους. Ποιους δεν μπόρεσε να ανεχθεί ποτέ? Ποιους? Τους υποκριτές. Τους υποκριτές δεν μπορούσε την υποκρισία. Την θεωρούσε την ανώτερη αμαρτία, τον εγωισμό, την υποκρισία. Αυτή την αυταρέσκεια,
αυτή την αίσθηση ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος δεν είναι.

0: Αυτό είναι που διώχνει τη χάρη του Θεού. Αυτό. Το τρίτο είναι, αυτό το είπαμε και λίγο πιο μπροστά και θέλω εδώ να σας διαβάσω γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, το άγχος που έχουμε για τον παράδεισο και τη σωτηρία. Λέμε συνέχεια, μα θα κερδίσω τον παράδεισο, μα θα πάω στον παράδεισο, μα εγώ θα πάω στην κόλαση, μα θα με σώσει εμένα ο Θεός και όλα αυτά τα πράγματα ας πούμε, και θέλουμε τον παράδεισο και θέλουμε την αιώνια ζωή και όλα αυτά. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, λέει ότι να αγαπάμε το Χριστό μόνο γι' Αυτόν. Μόνο γι' Αυτόν. Γι' Αυτόν, όχι για αυτά που μας δίνει. Γιατί το λέγαμε πάλι χθες, ότι αν είναι να αγαπάω το Θεό για αυτά που μου δίνει, ξέρετε σαν τι μοιάζει. Σαν να έχω ένα πολύ καλό πατέρα και να περιμένω πώς και πώς να πεθάνει να τον κληρονομήσω. Και να λέω πέθανε, δεν πέθανε, πέθανε, δεν πέθανε. Πότε θα πάρω την κληρονομιά του, πότε θα πάρω τα πράγματά του, πότε θα πάρω αυτά που έχει, τις παροχές που μου είχε ετοιμάσει, δεν ξέρω τι. Έτσι. Να αγαπάστε, λέει το Χριστό, μόνο για Αυτόν. Και συνεχίζει, ποτέ να μην αγαπάς το Χριστό για σένα. Δηλαδή για να πάρεις ωφέλη. Ας μας βάλει όπου θέλει ο Χριστός. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, αν ο Χριστός υποθέσουμε ότι πάει στην κόλαση, και εγώ μαζί του. Έτσι έλεγαν οι Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας. Το Χριστό, ο έρωτας είναι ο Χριστός. Όλα τα άλλα έρχονται μετά στη ζωή. Αλλά ο Χριστός είναι το κέντρο. Όχι ο παράδεισος, ο Χριστός που μας δίνει τον παράδεισο. Καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά? Είναι πολύ σημαντική διαφορά. Πολύ λεπτή, αλλά σημαντική πνευματική διαφορά. Να μην θέλω τον παράδεισο, δηλαδή την παροχή, αλλά τον ίδιο τον Χριστό που ο παράδεισος είναι δικός του. Το Χριστό όμως θέλω εγώ. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, είναι εγωισμός, λέει, είναι εγωισμός να λέμε ότι ο Χριστός έχει φτιάξει μια ωραία μονή. Δεν λέμε, το Ευαγγέλιο λέει ότι εν το οίκο του πατρός μου πολλέ μονέ εσύ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τόποι. Είναι εγωισμός, λέει, να το λέει αυτό το πράγμα κανείς και να αισθάνεται ότι του έχει ετοιμάσει ο Θεός ένα τόπο να πάει. Το σωστό, λέει, είναι να λέμε, λέει ο Άγιος Πορφύριος, Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Αυτό δεν λέμε όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, δεν του λέμε πόσα σπίτια έχεις και πόσα τετραγωνικά, δεν τον αγαπάς τότε. Ούτε λες εάν σου δώσε περιουσία η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και ας είναι και σε μια παράγκα μέσα. Γιατί αγαπάς τον άνθρωπο και θες να είσαι με αυτόν, όχι με αυτά που σου δίνει, με αυτόν. Αυτόν θέλεις, ούτε τα λεφτά του, ούτε τις περιουσίες, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη που σήμερα δυστυχώς, και όχι μόνο σήμερα, δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Δεν τη βρίσκουμε πάντοτε. Ένα τέταρτο, το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά τώρα θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι από εδώ, είναι ο διαρκής φόβος της αμαρτίας. Λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παΐσιος κάτι ωραίο, ότι δεν πρέπει, λέει, δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα, να μυρικάς. Άμα, λέει, κάνεις πνευματική ζωή με σχολαστικότητα, σε πνίγει το άγχος. Παλεύεις με τους λογισμούς. Με τους λογισμούς παλεύεις. Αλλά, λέει, να απλοποιήσεις τον αγώνα σου και να ελπίζεις στο Χριστό, όχι στον εαυτό σου. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι εμείς ελπίζουμε στον εαυτό μας. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε τον παράδεισο επειδή είμαστε υπέροχοι, επειδή είμαστε καταφερτζίδες, επειδή είμαστε ικανοί. Δεν πιστεύουμε ότι ο παράδεισος είναι δώρο. Ο παράδεισος όμως και η χάρη του Θεού είναι δώρο. Την άσκηση την κάνουμε αποφιλότιμο. Αποφιλότιμο. Την κάνουμε για να δείξουμε στον Χριστό ότι τον αγαπάμε, για τις ευεργεσίες, για τις ευλογίες, για τα καλά, ότι μας έφερε εκ του μη όντως στο είναι, ότι μας έδωσε τη ζωή, την ύπαρξη, και τον ευχαριστούμε που πέθανε για μας το Γολγοθά. Και όλα αυτά τα κάνουμε να του δείξουμε την αγάπη. Δεν τα κάνουμε για να επιτύχουμε κάτι, ούτε για να κερδίσουμε κάτι. Αποφιλότιμο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός, ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Κύριο, προς τον Χριστό. Γιατί διαφορετικά όταν τα κάνεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτά τα κάνεις για τον εαυτό σου. Στον εαυτό σου πιστεύεις ουσιαστικά, όχι στο Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είδα, λέει, είδα, λέει, ανθρώπους εντός εισαγωγικών πνευματικούς που ήταν απίστευτα ειδωλολάτρες. Δηλαδή, πίστευαν στον εαυτό τους, πίστευαν στα έργα τους, πίστευαν στις καλές τους πράξεις. Δεν πίστευαν όμως το έλεος του Θεού. Δεν πίστευαν στον εαυτό του. Και εμάς μας σώζει το έλεος του Θεού. Όχι οι πράξεις μας. Τίποτα δεν είναι πράξεις. Τι είναι. Όσο καλές κι αν είναι, εγώ σας λέω, που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες, αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι είναι, τι είναι μπροστά στο έλεος, στο μεγαλείο του Θεού και σε αυτά που έχει κάνει ο Θεός για μας. Ο Χριστός δεν είναι όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά. Και ποτέ δεν σε πνίγει ο Χριστός. Δεν σε πνίγει ο Χριστός. Όταν πνίγεσαι δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα. Όταν είσαι στενοχώρο και λέει ο Άγιος Εμιλιανός, δεν υπάρχει Χριστός. Όταν πας σε ένα πνευματικό και τον φοβάσαι, δεν υπάρχει χάρις. Ο Άγιος άνθρωπος, όταν πας κοντά του, ανοίγει η καρδιά σου. Δεν τρέπεσαι, δεν φοβάσαι. Είσαι ο εαυτός σου. Δεν σφίγγεσαι, δεν σφίγγεσαι. Δεν σφίγγεσαι. Λένε όλοι που έζησαν με τον Άγιο Πορφύριο, ήταν ένας από εμάς. Με τον Άγιο Παΐσιο, ένας από εμάς. Πήγαινες δίπλα του και ένιωθες όμορφα. Δεν φοβόσουν πώς θα κάτσεις, πώς θα μιλήσεις. Μην είναι ασέβεια, το πόδι εκεί, το χέρι εκεί, ο αγκώνας εκεί. Μην γελάσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αυτό το σφίξιμο, αυτή η καταπίεση, αυτός ο καθοπρεπισμός, αυτός ο ευσεβισμός, αυτό είναι αρρώστια. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα μέσα αυτό. Το Άγιο Πνεύμα σε ελευθερώνει. Το Άγιο Πνεύμα σε κάνει να είσαι ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου να είσαι. Γι' αυτό και όλοι οι Άγιοι ήταν ο εαυτός τους και με τα δύσκολα και με τα εύκολα στοιχεία του χαρακτήρα τους. Ένα άγχος πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το άγχος που πάρα πολλές φορές έχουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, της μιμήσεως. Της μιμήσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζουμε ένα βίο Αγίου, διαβάζουμε ένα βιβλίο, ακούμε ένα κήρυγμα και θέλουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ή θέλουμε να έχουμε ακριβώς τη ζωή που είχε ο Τάδε. Και τι λέμε πολλές φορές? Α, εγώ τώρα παντρεμένος άνθρωπος θα φτάσω στην, θα φτάσω στη χάρη του Θεού, ας πούμε, στην ένωση του Θεού, ή θα γευτώ αυτά τα οποία γευόντουσαν οι Άγιοι. Ή εδώ στον κόσμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Εγώ είμαι ένας κοσμικός άνθρωπος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας στο Άγιον Όρος. Αυτά για να τα ζήσεις πρέπει να πας σε μία μονή, σε ένα μοναστήρι. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη, ένα μεγάλο άγχος. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας? Τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας? Καταρχήν ακούσε τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Να μην λέτε τα λέω εγώ, ακούσε τους Αγίους λοιπόν τι λένε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, λόγω, λέει, ότι μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει τεράστια ποικιλία χαρακτήρων, δηλαδή κανείς άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο, κανείς μα κανείς, ο καθένας είναι απολύτως μοναδικός στον κόσμο τον απάνω, απολύτως μοναδικός. Λέει λοιπόν ότι λόγω ότι υπάρχει ποικιλία λοιπόν των καταστάσεων των ανθρώπων και των διαθέσεων των ανθρώπων, αλλά και των δυνατοτήτων των ανθρώπων, ο Θεός, λέει, ως αγαθός, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ήταν πολύ φυσικό να ανοίξει πολλούς δρόμους που οδηγούν στη Βασιλεία Του. Δεν είναι ένας ο δρόμος. Πολλούς δρόμους. Πολλούς. Ο καθένας έχει το χάρισμα του. Άλλος έχει το χάρισμα να δημιουργεί πράγματα. Έχει το χάρισμα να στείνει πράγματα. Να βοηθάει. Άλλος έχει το χάρισμα της παραμυθίας. Άλλος της ελεημοσύνης, της πλασπλαχνίας. Άλλος σε κάνει και γελάς. Λίγο το έχεις αυτό. Λίγο το έχεις αυτό το πράγμα. Είσαι σε μια παρέα και έχεις έναν στην παρέα μέσα που ό,τι και να έχεις στους σκοπίλες, αχ, πήγα και ξελάφρωσε. Γέλασα τουλάχιστον λίγο. Έτσι. Έφυγε το κακό, σκόρπισε η στενοχώρια. Άνοιξε ένα παραθυράκι, έφυγε αυτό. Έστω για λίγο. Άλλος έχει το χάρισμα της νηστείας, άλλος της πίστης, άλλος της εγκρατείας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το λέει. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στην τότε προς Κορινθίου επιστολή, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες. Δεν είναι, λέει, όλοι οι Απόστολοι, δεν είναι όλοι οι προφήτες. Δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρίσματα. Δεν είναι με λίγα λόγια, να το πούμε λαϊκά, όλοι για όλα. Αλλά εμείς θέλουμε να τα έχουμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και τα κάνουμε θάλασσα στο τέλος. Γιατί θέλουμε να τα έχουμε όλα, να τα κάνουμε όλα. Μα δεν γίνεται αυτό. Έχει συγκεκριμένα χαρίσματα. Και άμα φτάσουμε κάποια μέρα ενώπιον του Θεού, θα σου πει ο Θεός, ρε παιδάκι μου, εγώ σου ζήτησα να γίνεις ασκητής. Και τι εσύ ήθελες να γίνεις. Εγώ σου δώσα τέτοιο χάρισμα. Έτσι. Δεν έχουν όλοι. Και βλέπετε και στην εκκλησία ακόμη μέσα, υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι ασκητές στην εγκράτεια. Άλλοι δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν έτσι. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο Άγιος Αθανάσιος. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Άλλος έκανε προσευχή ώρες ατελείωτες. Άλλος δεν μπορούσε να κάνει τόσο πολύ προσευχή. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτούς, λέει, που πορεύονται θεοφιλώς. Έτσι καθένας που έχει ένθεο ζήλο μπορεί να διαλέγει. Καθένας, λέει, που έχει τον ένθεο ζήλο, θέλει να ενωθεί με τον Θεό. Μπορεί να διαλέγει τον πιο κατάλληλο δρόμο για τα μέτρα του. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, για τα μέτρα του. Δεν είναι όλοι, όλα για όλους. Ώστε αγωνιζόμενος σε όλη τη ζωή του, με συνέπεια να καταλήξει στον πανέδοξο αυτό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Έτσι. Από τις επιστολές, η 12η επιστολή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ακούστε και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο του Οσίου Γέροντα Σοφρονίου του Σαχάροφ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, σημαντικό. Ακούστε, λέει ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος. Λέει εδώ πέρα ότι δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε, δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε ότι επαναλαμβάνουμε την εμπειρία των Αγίων Σιλουανού, Ισάκ του Σύρου, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Γρηγορίου του Παλαμά ή Σεραφείμ του Σαρόφ. Δεν πρέπει, λέει, να ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τη ζωή που έζησαν αυτοί και να κάνουμε αυτά που έκαναν αυτοί. Γιατί τώρα, στην πνευματική, λέει, ζωή δεν υπάρχει επανάληψη ακριβής, ταυτόσιμη, αλλά απλώς αναλογία στο πνεύμα. Το πνεύμα είναι κοινό. Το πνεύμα, ο πόθος, ο στόχος, το ζητούμενο που είναι η ένωση του Θεού, αυτό είναι το κοινό. Οι τρόποι αλλάζουν. Και λέει παρακάτω, δεν πρέπει ποτέ, λέει Όσιος Γέροντας Σοφρόνιος, δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Όταν συγκρίνεσαι, καταστρέφεσαι. Έτσι. Η σύγκριση σκοτώνει τη διάκριση. Η σύγκριση φέρνει άγχος. Η σύγκριση φέρνει ενοχή. Φέρνει σύγχυση η σύγκριση. Ο καθένας μας, λέει ο Σοφρόνιος, όσο μικρός κι αν είναι, όσο αμαρτωλός, είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός, λέει, συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση. Τη σχέση που έχει ο Θεός με τον κάθε άνθρωπο είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Και διαβάζω και ένα τελευταίο. Πήγε, λέει, κάποτε στο Άγιον Όρος ο πατήρ Ηλίας ο Μαστρογιαννόπουλος μαζί με τον Μητροπολί, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον Χαλκίδος, τον Νικόλαο, το Σελέντι, μεγάλη μορφή. Σπουδαίοι δύο άνθρωποι αυτοί. Και πήγανε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Όσιο αυτό, Άγιο που πιστεύω σε μερικά χρόνια και αυτός θα αγιοκαταταχθεί. Και του λένε, σε τι αγωνίζεσαι γέροντα, του είπαν, του παπά Εφραίμ. Κατάλαβα, λέει, είπε ο παπά Εφραίμ, πως είχα απέναντί μου μορφωμένους ανθρώπους και θα ήθελαν μία απάντηση που θα τους ικανοποιούσε στη μόρφω, στην οξύνια τους. Αυτοσυγκέντρωση τους είπα κάνω. Πράγματι, λέει, ικανοποιήθηκαν και τον ξαναρωτάνε, λέει. Και εμείς, λέει, γέροντα, τι θα κάνουμε. Άκουσε, τους είπε, ακούστε. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες διερμηνεύουσι, δηλαδή δεν είναι όλοι για όλα. Άλλο το διακόνημα το δικό σας και άλλο το δικό μου. Εσύ αν έλθεις στο Άγιον Όρος θα είσαι ένα τίποτα, του λέει. Και εγώ αν έρθω στον κόσμο όμως, ένα τίποτα θα είμαι. Άλλο ο γεωπόνος, άλλο ο γιατρός. Πολλοί οι δρόμοι, του λέει, που οδηγούν στον παράδεισο. Το δρόμο που ακολουθείς εσύ τώρα, αυτός είναι ο δρόμος που θα σε πάει στον παράδεισο. Και με ρώτησε, λέει, ο συνομιλητής του άλλος, τι κάνεις εδώ γέροντα, νηστεία, κι εγώ νηστεύω. Προσευχή, κι εγώ λέει προσεύχομαι στην πόλη που είμαι. Το απαντάει ο παπά Εφραίμ. Κάτσε, λέει, κι εσύ εδώ μια εβδομάδα να δεις τη διαφορά. Α, εγώ, λέει, δεν μπορώ, του λέει, να κάτσω, λέει, εδώ πέρα, ούτε για μια μέρα. Βλέπεις, λέει, λοιπόν, να διαβάζετε, λέει, τους πατέρες. Ο Άγιος, λέει, Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Άγιος Ισάκ, λέει, ο Σύρος, συγγνώμη, είναι πιο πολύ για τους καλογέρους. Εγώ, λέει, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να εφαρμόσω τον Άγιο Χρυσόστομο, που είναι τόσο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί, λέει, μου έρχεται να μιλήσω, να βγάλω κήρυμα, αλλά πού, λέει, στα βράχια. Δεν είναι, λέει, αυτό το χάρισμά μου. Κοιτάξτε, ήξερε ποιο είναι το χάρισμά του. Διάκριση. Ισορροπημένος άνθρωπος. Ολοκληρωμένος. Ήξερε ποιος είναι και τι δεν είναι όμως. Ξέρω. Σου λέει, ξέρω τι μπορώ, αλλά ξέρω και τι δεν μπορώ. Ταπείνωση. Συνέπεια. Ισορροπία. Και λέει, εγώ λέει, θέλω ησυχία. Δεν θέλω πολλές φορές να βλέπω κανένα. Θέλω να φεύγω, να πηγαίνω ψηλά, στα βράχια μόνος με τον Θεό, να βρω ανάπαυση. Δεν μπορώ. Ενώ εσείς, αν έρθω στον κόσμο, δεν μπορώ να ζήσω. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελα να τους δείξει ότι ο καθένας έχει το χάρισμά του. Και δεν πρέπει να μας δημιουργεί άγχος και ενοχή ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον τάδε Άγιο ή ότι εμείς δεν είμαστε σαν εκείνους καθεξής. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα το οποίο καλείται να ανακαλύψει.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθεί είναι εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου. Και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν μη, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ. Ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
3: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου, δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους ικτυρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον, Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος για να καθοδηγείται στον δρόμο τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα. Για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσε με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρός.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εδώ μαζευόμαστε μία φορά την εβδομάδα και κάνουμε ερμηνεία, προσπαθούμε να κάνουμε ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία και στην προσπάθειά μας αυτή, γιατί αυτό θέλει προσπάθεια για να ερμηνεύσει κάποιος κάποιο κείμενο, πολύ περισσότερο ένα μυστήριο όπως είναι η Θεία Λειτουργία. Έχουμε το κείμενο ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, μακαριστού πλέον, γέροντα, Γερβάσιου Παρασκευόπουλου, πνευματικού πατρός, πνευματικού πατέρα της πόλης των Πατρών, τον προηγούμενο αιώνα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ σημαντικό, «Ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας». Αυτό το βιβλίο έχουμε σαν βάση και με βάση αυτό λοιπόν προχωράμε την ερμηνευτική προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε μοιράσει τη Θεία Λειτουργία σε κομμάτια προκειμένου να είναι πιο προκειμένου να μπούμε στο κάθε ένα κομμάτι και να το εξηγήσουμε. Έχουμε μείνει από την προηγούμενη φορά στην ακολουθία, στην προσκομιδή. Θυμάστε τι ήταν η προσκομιδή? Ναι, είναι αυτή η προετοιμασία που γίνεται, η προετοιμασία που γίνεται για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δηλαδή το πρόσφορο, το νάμα, όλα αυτά που ο ιερέας ετοιμάζει μέσα στο ιερό βήμα, ανήκουν μέσα σε αυτή την ακολουθία. Είχαμε μιλήσει για τον καιρό. Καιρός είναι μια άλλη μικρή ακολουθία που ο ιερέας ετοιμάζεται για να λειτουργήσει. Θέλει και ο ιερέας μια προετοιμασία για να λειτουργήσει, έτσι δεν είναι? Είχαμε πει ότι η προετοιμασία του ιερέα πάντοτε γίνεται, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να είναι έτοιμος για να λειτουργήσει την επόμενη μέρα, γιατί μπορεί να προκύψει λειτουργία εκτός των Κυριακών και των εορτών. Μπορεί κάτι να προκύψει και αύριο ένας άνθρωπος εγχειρίζεται, έχει κάποιο πρόβλημα και ζητάει από τον ιερέα να λειτουργήσει. Ο ιερέας θα πρέπει να είναι έτοιμος πνευματικά για να προσφέρει τη λατρεία στο Θεό. Αλλά εκτός από αυτή την γενική προετοιμασία που πάντοτε πρέπει να έχει ο ιερέας, υπάρχει και μία άλλη που λέγεται ακολουθία, που λέγεται ο καιρός. Τι περιλαμβάνει ο καιρός, είχαμε πει, το λέω αυτό για κάποιους που δεν ήσασταν την προηγούμενη φορά, για να συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα. Τι κάνει ο ιερέας? Είχαμε πει ότι πάει στο θρόνο του δεσπότη, τον αρχιερατικό θρόνο, και βάζει μπροστά στο θρόνο μία μετάνοια και ζητάει ευλογία προκειμένου να ξεκινήσει την ακολουθία του καιρού. Θυμάστε κάποιος γιατί βάζει μετάνοια στον αρχιερατικό θρόνο?
1: Γιατί παλαιότερα η Θεία Λειτουργία τελούταν μόνο από τον αρχιερέα, από τον επίσκοπο δηλαδή, δεν μπορούσε...
0: Ο ιερέας να την κάνει, ακριβώς, γι' αυτό την κάνει τη μετάνοια. Ζητάει δηλαδή από τον αρχιερέα που έκανε μόνο αυτό στη λειτουργία. Γινόταν μία λειτουργία, ας πούμε, στη Δημητσάνα, μία λειτουργία στη Μεγαλόπολη, μία λειτουργία στην Τρίπολη, μία στην Καλαμάτα, μία. Και όλος ο λαός συναζόταν σε αυτή τη μία λειτουργία. Ναι, δεν ήταν δυνατόν όμως να μαζεύονται όλοι στον ίδιο τόπο και κάθε φορά. Γι' αυτό και έδωσε την άδεια, ας το πούμε, έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες την άδεια, ο αρχιερέας να δίνει ευλογία, να χειροτονεί ιερείς και αυτοί να πηγαίνουν σε χωριά, σε άλλες πόλεις και να τελειώνει τη λειτουργία επωνόματι, ας πούμε, με την άδεια του επισκόπου, του Μητροπολίτη. Αλλά είχαμε πει, θυμάστε τι έπρεπε να έχει οπωσδήποτε?
1: Το
0: αντιμήνσιο, είχαμε πει, το οποίο είναι ένα κομμάτι ύφασμα που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το έχετε δει, όποιοι οι άνδρες που μπαίνετε μέσα στο ιερό, που πάνω εκεί βάζουμε το ακουμπάμε το δισκοπότηρο. Αυτό τι έχει στο τέλος? Εδώ στην άκρη έχει μια υπογραφή. Είναι η υπογραφή του Μητροπολίτη, ο οποίος έχει κάνει τα εγκαίνια σε εκκλησία και εκεί πάνω καθαγιάζονται αυτά τα αντιμήνσια και μετά δίνονται σε σενορίες. Τελώ τη Θεία Λειτουργία, αλλά δεν ξεχνώ ότι εδώ έχω έρθει με την άδεια του επισκόπου μου, του Μητροπολίτη. Και επίσης, όχι μόνο αυτό, θα τον μνημονεύω κιόλας. Έχετε ακούσει που λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου ή μόνο τάδε. Είπαμε ότι αυτό δεν το κάνουμε. Ναι, προσευχόμαστε μόνο να είναι καλά ο δεσπότης κτλ. Αλλά προκειμένου να ενωθούμε με τον επίσκοπο, που αυτός είναι δεμένος με την Ιερά Σύνοδο, που αυτή είναι δεμένη με τα Πατριαρχία, έτσι ώστε μία απλή γιαγιά σε ένα χωριό που πάει στη λειτουργία είναι δεμένη με όλη την Εκκλησία. Μεγάλη υπόθεση. Και σας είχα πει την άλλη φορά, το μεγάλο πρόβλημα με τους παλαιομερολογίτες είναι αυτό. Ότι έκοψαν αυτήν τον σύνδεσμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μας χωρίζει τίποτα άλλο. Τα ίδια πράγματα πιστεύουμε. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το να είσαι δηλαδή κάπως ξεχωρισμένος μόνος σου και να μην θεωρείς ότι οι άλλοι είναι χριστιανοί σαν και σένα, τους θεωρείς και κατώτερους από σένα. Και να σας πω και το χειρότερο. Και πολλές φορές έχουμε πολλές παρατάξεις στο παλαιό ημερολόγιο. Τουλάχιστον λες νέο, το νέο, είναι το νέο, αυτό. Τώρα λες το παλαιό, πιο παλαιό. Ποιοι παλαιομερολογίτες. Δεν το λέω αυτό, πιστεύω ότι είναι και οι παλαιομερολογίτες είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν και αυτοί το Θεό. Πολλές φορές έχουμε γνωρίσει τους ανθρώπους, καλούς κληρικούς, μοναχούς, αλλά που εκεί έχει γίνει ένα φάλτσο. Είναι πολύ σοβαρό με τους, ας πούμε, τώρα παρένθεση είναι αυτό, αλλά είναι σημαντικά μερικά πράγματα όταν έρχεται ο λόγος. Με το Άγιον Όρος, με τα Ιεροσόλυμα, με τα άλλα πατριαρχία που πάνε με το παλιό ημερολόγιο έχουμε κανονική κοινωνία. Είναι δυνατόν τώρα να είσαι μέσα στην ίδια χώρα και να έχεις 12 ας πούμε αρχιεπισκόπους
2: με το παλιό. Δεν έχουν όμως. Το παλαιό αυτό δεν έχει κοινωνία με το...
0: Ναι, και φανταστείτε ότι αυτό το παλαιό του κόσμου αυτές δεν έχουν κοινωνία ούτε με το παλαιό του Αγίου Όρους. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει όλα αυτά θα πρέπει νομίζω να απασχολήσουν μια μεγάλη σύνοδο και να καθίσουν όλοι οι αρχιερείς, που όλοι οι αρχιερείς και όλοι οι ιερείς αγαπούμε την Εκκλησία και θέλουμε το καλό της Εκκλησίας, μπορεί να γίνει μια σύνοδος και να υπάρξει μια καλή διάθεση από όλους προκειμένου να λυθεί και αυτό το θέμα που ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια την Εκκλησία. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν καιρό, παίρνει ο ιερέας, κάνει τη μετάνοιά του, στέκεται μπροστά στην, δεν έχει μπει ακόμα στο ιερό, στέκεται έξω από το ιερό μπροστά στην ωραία πύλη, κλειστή η πόρτα, κλειστή η πύλη, η ωραία πύλη, η κεντρική λέγεται ωραία πύλη, η άλλη είναι δεξιά και αριστερά τα βημόθυρα, η κεντρική λέγεται ωραία πύλη. Εκεί λέει κάποιες ευχές, όλες οι ακολουθίες ξεκινάνε με το ευλογητός ο Θεός, έτσι ξεκινάει και η ακολουθία του καιρού. Αφού πάει και ασπαστεί τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και του Αγίου που είναι η αφιερωμένη εκκλησία, λέει μια άλλη ευχή που τι ζητάει, ουσιαστικά ζητάει την ενίσχυση του Θεού για να επιτελέσει το μυστήριο. Ζητάει συγχώρεση από τον κόσμο. Μας έχετε δει 2-3 φορές το κάνουμε αυτό. Βγαίνουμε στην ωραία πύλη, ζητάμε συγχώρεση. Και είναι και ωραίο και εσείς εκείνη την ώρα να κύπτετε κάπως την κεφαλή σας και να ζητάτε κι εσείς. Είναι μια ωραία κίνηση αυτή. Και κατόπιν αυτού μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα προκειμένου τι να κάνει. Το πρώτο που θα κάνει είναι να βγάλει το ράσο του, το εξόρασο που λέμε, και να ενδυθεί τα ιερατικά του άμφια. Όταν λέει, όταν ενδύεται τα ιερατικά του άμφια ή τα αρχιερατικά του άμφια αν είναι αρχιερέας, τότε για κάθε ένα από το άμφιο αυτό που βάζει, για καθένα από μέρος της στολής του, υπάρχει συγκεκριμένη ευχή που διαβάζεται. Έτσι, παναβάλει το επιμάνικο, η δεξιά σου κύριε δόξα στην ισχύ και τα λοιπά, το αριστερό εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν, υπάρχει δηλαδή για το καθένα ένα ειδικό έτσι μικρό τροπάριο το οποίο λέμε και ενδυόμαστε τα ιερατικά μας άμφια.
2: Μπορείτε να πείτε σειρά.
0: Ναι, η σειρά είναι πρώτα είναι το στιχάρι, αυτό που πηγαίνει μέχρι κάτω, μετά το πετραχύλι ή άλλοι βάζουν πρώτα τα επιμάνικα, μετά η ζώνη και μετά το, και το επιγονάτιο, όποιοι ιερείς έχουν λάβει επιγονάτιο, είναι αυτό που είναι σε μορφή έτσι σαν ρόμβος που στέκεται στο επιγονάτιο. Αυτό μια που το είπατε, τι συμβολίζει?
3: Λαμβάνουν μερικοί επιγονάτιο.
0: Λαμβάνουν μερικοί επιγονάτιο.
3: Άλλοι δεν λαμβάνουν.
0: Τι εννοείται άλλοι?
3: Όλοι λαμβάνουν επιγονάτιο.
0: Όχι, λαμβάνουν επιγονάτιο όσοι, σε όσους, λέγεται οφίκιο αυτό, σε όσους ο Μητροπολίτης, ο επίσκοπός του θεωρεί ότι είναι άξιος να το λάβει. Αυτοί το λαμβάνουν. Δηλαδή όταν κάνει μία εξαίρετη πράξη, όταν ακούγεται ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, βοηθάει τον κόσμο κτλ. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη του ο επίσκοπος και τον τιμά με κάποια αξιώματα, συσσαγωγικά αξιώματα. Λοιπόν, είναι το ένα το αξίωμα, ας το πούμε, το επιγονάτιο που λαμβάνει, και λαμβάνει και το σταυρό, τον αφορά η σταυρό επιστήθιο, σταυρό. Αυτό είναι ένα επιπλέον, τον κάνει λέμε σταυροφόρο, έτσι. Αυτό το κάνει όταν δει μεγάλη μόρφωση, ας πούμε. Κάποιος πρέπει να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να έχει μια μόρφωση θεολογική, μια παιδεία για να λάβει αυτά τα οφήκια. Αλλά τι γίνεται στην εκκλησία? Στην εκκλησία τα συσσαγωγικά πάλι γαλόνια είναι αντίστροφα από ό,τι είναι σε άλλες τάξεις, όπως ας πούμε των στρατιωτικών, των αστιφυλάκων, των διαφόρων. Είναι διαφορετικό. Γιατί όποιος λάβει ένα γαλόνι, τι σημαίνει? Ότι έχει μεγαλύτερη εξουσία. Συμφωνούμε? Ναι. Έχει, δηλαδή έχει περισσότερο κόσμο να
3: διοικήσει.
0: Ευχαριστώ που με βοηθάτε. Να διοικήσει. Στην εκκλησία είναι το αντίθετο. Όποιος λάβει οφήκιο θα ήταν ταπεινός. Θα πρέπει να είναι πιο ταπεινός. Ήταν, ας πούμε, δραστήριος για την ενορία του, για τους νέους, για τους γέροντες. Θα πρέπει τώρα να είναι πιο πολύ από ό,τι ήταν πριν. Ακριβώς επειδή τον τίμησε η εκκλησία με οφήκιο. Καταλαβαίνετε πως το λέω?
4: Ναι.
0: Δηλαδή είναι διαφορετικός τρόπος. Το επιγονάτιο τι συμβολίζει? Αυτά έχουν ένα σύμβολο. Συμβολίζει την πετσέτα που ο Χριστός σκούπισε, έπλυνε και σκούπισε με αυτό τα πόδια των μαθητών του. Άρα όταν έγινε κάποιος με επιγονάτιο θα πρέπει να είναι έτοιμος να σκουπίσει, να πλύνει και να σκουπίσει τα πόδια των αδελφών του. Αν του δώσουν και σταυρό, σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσει και σταυρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν?
4: Πώς ξεχωρίζουν το σταυρό, πάτε?
0: Αυτός που κρέμεται στο στήθος του ιερέα.
4: Όλοι δεν φοράνε όμως.
0: Όχι, δεν φοράνε όλοι. Δεν φοράνε όλοι.
3: Παίζει ρόλο, είναι εξομολόγος?
0: Όχι, μπορεί κάποιος να μην είναι σταυροφόρος και να είναι εξομολόγος.
3: Το επιγονάτιο όμως είναι υποχρεωτικό για εξομολόγο, ε?
0: Όχι, δεν είναι. Το επιγονάτιο, ας πούμε, κάποιος στο Άγιον Όρος που μπορεί να είναι χειροτονημένος και να είναι σε κάποιο μοναστήρι και να εξομολογεί, μπορεί να μην έχει πάρει επιγονάτιο, αλλά ο ηγούμενος σε συνεννόηση με τον επίσκοπο να λένε ότι χρειάζεται στο μοναστήρι να είναι κάποιος ιερέας για να εξομολογήσει τους προσκυνητές που θέλουν να εξομολογηθούν. Καταλάβατε? Έτσι. Λοιπόν, άρα φοράμε τα αρχιερατικά ή τα ιερατικά αντίστοιχα ή τα διακονικά, γιατί κάποιος μπορεί να είναι διάκονος, άμφια του, και πηγαίνει στην κρίνη, στη βρύση που έχουμε μέσα στο ιερό, προκειμένου τι να κάνει? Να πλύνει τα χέρια του. Και εκεί πέρα θα αναγνώσει μια συγκεκριμένη ευχή, νύψομαι να θέλω σχεδιάς μου και τα λοιπά, και κατόπιν αυτού θα πάει στο μέρος που έχει ετοιμάσει από πριν τα πρόσφορα, είπαμε το νάμα, το κρασί και όλα αυτά. Τώρα αυτό που θέλω να σας πω είναι για το πλύσιμο αυτό των χεριών. Σε παλαιότερες εποχές, σε προηγούμενους αιώνες, η εκκλησία, έξω από την εκκλησία, υπήρχε πάντοτε βρύση, κρίνη. Γιατί?
4: Για να πλένει ο κόσμος.
0: Για να πλένει ο κόσμος τα χέρια του. Και αυτό το πλήσιμο των χεριών του, το πλήσιμο των χεριών, συμβόλιζε και ένα εσωτερικό πλήσιμο που πρέπει να έχεις. Δηλαδή, νύπτω τα σχήρας μου, αφήνω όλες τις σκέψεις μου και τα λοιπά, τώρα μπαίνω μέσα στο ναό, ψυχή και σώματι θα είμαι προσιλωμένος
2: και καθαρός.
0: Ψυχή και σώματι καθαρός, θα είμαι προσιλωμένος τώρα σε αυτό που θα γίνει. Είναι συμβολικό και έχουμε πει από το σύμβολο πάμε στην ουσία. Έτσι. Σήμερα, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι κρίνες, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν, μπορεί και να σε παρεξηγήσει σήμερα κάποιος αν πας έξω που βρεις καμία βρύση και μετά βρεις μέσα στο ναό. Λοιπόν, σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Σήμερα λέει μπορεί να μην υπάρχουν βρύσες, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σου απλώνουν το χέρι για βοήθεια.
4: Α, επιτυχίες.
0: Ναι, οι φτωχοί. Αυτοί οι φτωχοί που κάθονται έξω από τις εκκλησίες. Και αυτό λέει μπορεί να λειτουργήσει σαν κρίνη. Δώσε κάτι εκεί, ό,τι έχεις. Δεν γίνεσαι φτωχός από αυτό. Δώσε ό,τι έχεις και μπες στο ναό. Έχει πολύ ωραία σκέψη.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και το λέει αυτό τώρα τον 4ο αιώνα που έζησε ο Χρυσόστομος. Τον 4ο αιώνα.
4: Υπήρχαν και τότε οπότε.
0: Βέβαια υπήρχαν. Οι φτωχοί πάντοτε υπήρχαν. Όπως και οι πλούσιοι πάντοτε. Και η ελεημοσύνη βέβαια. Και είπε αυτόν τον ωραίο τρόπο για να μίλησε στη θέση της κρίνης. Και παιδιά να το κάνετε. Μπορείς να κάνετε έτσι μια οικονομία σε μια ακρούλα, να βάζετε κέρματα στο σπίτι σας. Τώρα αν πας στην Αθήνα, σε κάθε γωνιά είναι. Σε κάθε γωνιά θα σου ζητήσουν χρήματα. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αν αυτός είναι κάποιος απατεώνας ή κάποιος που το εκμεταλλεύεται κτλ. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θέλετε από μέσα σας να δώσετε μπορεί να είναι ελάχιστο. Αυτό που νιώθετε ότι θα το δώσετε με την καρδιά σας, δώστε το. Και αν δεν έχετε να δώσετε, μην του κλείνετε από το παράθυρο του το χέρι μέσα. Ή μην απαξιώσετε όταν τον δείτε, τον απαξιώσετε. Εντάξει, δεν έχεις να δώσεις, μην δίνεις. Δεν σε υποχρέωσε κανένας, αλλά το να γυρίσει υποτιμητικά και να τον κοιτάξεις,

Τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε, αν είναι δυνατόν σήμερα, την προσκομιδή. Ο πατήρ, την ακολουθία της προσκομιδής. Το μέρος της Θείας Λειτουργίας, γιατί κάποιοι το θεωρούν και μέρος λειτουργίας αυτό, την προσκομιδή. Έτσι ήταν τουλάχιστον παλαιότερα.

0: νεότερα. Πώς λέει ο πατήρ Γερβάσιος να προσεγγίσει ο ιερέας όλη αυτή την, το ότι τώρα πάω να λειτουργήσω, τώρα πάει να γίνει το θαύμα. Προσεγγίζει εν φόβο και πνευματική χαρά εις την Αγίαν πρόθεση. Η πρόθεση τη λέμε έτσι, την προσκομιδή. Πώς την λέει, προσεγγίζει εν φόβο και πνευματική χαρά. Πώς συνδυάζονται η χαρά και ο φόβος?
1: Σεβασμό θα εννοεί.
0: Σεβασμός. Θέλω κάποια στιγμή να σας κάνω μία, να μιλήσουμε για το φόβο του Θεού. Έκανα μία ομιλία κάπου και ασχολήθηκα πολύ με το φόβο του Θεού. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Είναι θετική έννοια. Δεν είναι αυτό που λέμε να φοβάμαι το Θεό. Το Θεό δεν θέλω να το φοβάμαι. Είναι πατέρας μου. Θέλω να στέκομαι μπροστά του και να του μιλάω. Και να μην τον φοβάμαι. Εδώ ο φόβος του Θεού είναι κάτι παραπάνω από σεβασμός. Ας πούμε, είμαστε εμείς μαζεμένοι αυτή την ώρα εδώ, έτσι. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Χριστός. Μπαίνει μέσα ο Χριστός. Τι θα κάναμε? Αυτή μια ωραία έκπληξη. Ένα δέος που νιώθω. Να γονατίσω, Κύριε, ήρθες. Αυτό που θα νιώσουμε αν μπει μέσα ο Χριστός λέγεται φόβος Θεού. Με απλά λόγια το λέω. Πάνω κάτω αυτό είναι που σας λέω. Δηλαδή από αυτό που μπόρεσα να δώσω στους πατέρες εκκλησίας και σε άλλα κείμενα που διάβασα, είναι αυτό. Φόβος Θεού είναι αυτό που νιώθεις ένα δέος, αλλά που σε κάνει όχι να φοβάσαι, άρα εν φόβο και πνευματική χαρά. Να χαίρεσαι. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ ωραίος. Με αυτή λοιπόν, αυτό το βίωμα προσεγγίζει στο χώρο εκεί, στην προσκομιδή ο ιερέας. Θα κάνει 3 μετάνοιες με σταυρό μπροστά στην πρόθεση και μετά θα λάβει τα πρόσφορα, ήδη τα έχει προετοιμάσει από πριν κομμένα, τη μερίδα την κεντρική που είναι ο Χριστός, Ιησούς Χριστός νικά, είναι μια άλλη μερίδα σαν τρίγωνο, έτσι, μορφή σε τρίγωνο που είναι η Παναγία, και ακριβώς από την άλλη μεριά από τον αμνό, στο κέντρο αμνός, αριστερά, όπως βλέπω, αριστερά η Παναγία, δεξιά είναι τα τάγματα, τα 9 τάγματα. Μπροστά από τον αμνό βγαίνει πάλι ένα μικρό σε μορφή τρίγωνου τεμάχιο από το πρόσφορο. Ποιος είναι εκεί, λέτε? Όχι, δεν είναι ο πρόδρομος. Ελάτε, άμα σκεφτείτε μπορεί να το βρείτε. Γιατί είπαμε πώς πήγε και έκανε τη λειτουργία αυτή? Πρέπει να θυμάται ποιον.
2: Του
0: επίσκοπου είναι λοιπόν. Βγάζει την πρώτη μερίδα για τον επίσκοπο της περιοχής. Και μετά θα αρχίσει να βγάζει από το πρόσφορο μικρά μικρά ψίχουλα, τα οποία τα λέμε μαργαρίτες. Τίμιοι μαργαρίτες, άγιοι μαργαρίτες. Θα γίνουν μετά τη μεταβολή, και θα μνημονεύει από τη μια μεριά ζώντες και από την άλλη και κοιμημένους. Τώρα τι γίνεται? Κάποιοι έχουν μια σειρά, λένε θα βγάλω από την ψύχα, θα βγάλω τους και κοιμημένους επειδή είναι λευκές, λευκό μέρος που θα είναι οι ψυχές, και από την κόρα από πάνω θα βγάλω τους ζώντες. Και βλέπεις, ας πούμε, γίνονται δύο ολόκληρα βουναλάκια. Από τη μία οι ζώντες και από την άλλη και κοιμημένοι. Ο επίσκοπος, ο Χριστός, η Παναγία, οι άγγελοι, οι άγιοι κτλ. Ο επίσκοπος, οι ζώντες και κοιμημένοι, και στο τέλος βγάζει και μία ο ιερέας για τον εαυτό του. Και μπροστά τώρα τι έχει? Όλη την εκκλησία. Όλη η εκκλησία. Είναι εκεί. Θυμάμαι και τον γέροντα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, που αναμένουμε και αυτονού την αγιοποίηση. Έγινε ο πατήρ Παΐσιος, έγινε ο πατήρ Πορφύριος, αναμένουμε τώρα του γέροντος Ιακώβου την αγιοκατάταξη. Τι έκαναν αυτοί? Τι έκανε ο γέροντας Ιάκωβος? Μνημόνευε, αγαπητοί μου, και σαν να βλέπε, λέει, τις φωτογραφίες, σαν φωτογραφίες στις ψυχές. Δηλαδή τα πρόσωπα που είχαν κοιμηθεί και κοιμημένοι, τα βλέπε μπροστά του, σαν να εμφανίζονταν. Και μάλιστα κάποιοι, λέει, στο όνειρό του ερχόντουσαν παραπονούμενοι. Γιατί σήμερα δεν μας τιμήθηκες, δεν μας μνημόνευσες σήμερα. Και πράγματι δεν τον είχα μνημονεύσει. Δεν τον είχα μνημονεύσει. Είδατε λοιπόν ότι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι απλές τελετές όπως νομίζουν κάποιοι, αλλά είναι πολύ δυνατά βιώματα που ζουν αυτοί που με καθαρότητα καρδιάς προσέρχονται να τα τελέσουν τα ιερά μυστήρια. Τώρα θα σας πω μια πολύ λεπτή πράξη που γίνεται. Όπως, παιδιά, έχουμε μπροστά μας τον αμνό, Ιησούς είπα την κεντρική μερίδα από το πρόσφορο που εσείς φέρνετε, μητέρα σας, γιαγιάδες σας, υπάρχει εκτός από τη λαβίδα που κοινωνάμε, υπάρχει και ένα άλλο ιερό σκεύος που λέγεται
2: η λόγχη,
0: η Αγία Λόγχη. Αυτή τι κάνει? Πάει ο ιερέας και με τη λόγχη την πήγη, την βάζει μέσα στον αμνό, δηλαδή στο μέρος που είναι ο Χριστός, και το τρυπά με αυτό. Τι συμβολίζει εκείνη την ώρα? Επάνω στο σταυρό ένας στρατιώτης πήρε τη λόγχη και έβαλε μέσα στα πλευρά του Χριστού. Όταν το κάνει αυτό, είναι φοβερή στιγμή αυτή, λέει μετά, «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Εκείνη τη στιγμή παίρνει τον άμα και το βάζει μέσα στο ποτήριο, στο Άγιο Ποτήριο, και λίγο νερό προσθέτει πάλι, είπαμε αίμα και είδωρ, και λίγο νερό, και τα σταυρώνει εκείνη την ώρα. Τα σταυρώνει ο ιερέας.
1: Και το νερό πρέπει να είναι ζεστό?
0: Όχι ακόμα. Αυτά θα τα πούμε αργότερα, όταν μπούμε κανονικά στη λειτουργία. Τώρα είναι κρύα. Είναι κανονικά, όπως το έχουμε μέσα στο μπουκάλι. Και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Και σταυρώνει. Έχω δει ιερείς που όταν κάνουν αυτό, απευθείας σκύβουν και προσκυνούν το σημείο. Εκεί πέρα που πλήγωσαν. Εκεί που πλήγωσαν τον αμνό, δηλαδή πλήγωσαν τον Κύριο, απευθείας το ασπάζονται. Και λέει ο πατήρ Γερβάσιος, χρειάζεται, λέει, πολύ ευλάβεια και πολύ προσοχή εκείνη την ώρα. Σας το λέω όπως το λέει το κείμενο. Και εντάφθα εφιστόμεν την προσοχή του λειτουργού, διότι ουχή ολίγη μιμούμενη κατά πάντα των Ρωμαίων στρατιώτην εμπυγνίουση τη λόγχην ασπλαγνικότερον τούτου. Δηλαδή κάποιοι γρήγορα να τελειώσει η λειτουργία, προχωρεί, παίρνει και ασπλαγνικότερα του στρατιώτη. Φοβερός ο λόγος αυτός που λέει ο γέροντας εδώ πέρα. Χειρότερο, λέει, από το στρατιώτη, με τέτοια απάθεια μπήγει μέσα τη λόγχη στον αμνό. Εγώ, όπως σας είπα, έχω δει άλλους οι οποίοι όχι μόνο προσέχουν πάρα πολύ, αλλά σπάζονται απευθείας και το σημείο που πλήγωσαν. Χρησιμοποιεί ο πατήρ Γερβάσιος στο βιβλίο του ένα παράδειγμα πάνω ακριβώς στο θέμα του Θεοδοσίου του Νέου του Εξαθηνών, ενός οσίου άνδρα που έζησε τον 9ο αιώνα. Χειροτονήθηκε και μετά τη χειροτονία του, όταν έφτασε στη στιγμή όπου η λόγχη εισέρχεται στον αμνό, κατελήφθη από ταραχή, πλημμύρισε με δάκρυα και μετά το πέρας της λειτουργίας, συναισθανόμενος το φρικτό της στιγμής, ζήτησε και παραιτήθηκε από την ιεροσύνη.
2: Ναι, το άντυχε.
0: Το καταλάβατε αυτό τώρα τι έκανε? Δηλαδή δεν μπορούσε αυτό να το ξαναζήσει. έζησε σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο βαθμό
2: τη στιγμή,
0: τη φρικτή αυτή τη στιγμή.

0: Όπως σας είπα, είναι ο Αμνός, η Παναγία. Δεξιά σας είπα είναι η μερία των ταγμάτων. Η μερία των ταγμάτων, η οποία έχει άλλη την κόβουνε σαν ένα ενιαίο που έχει 9 σημεία, ή άλλη την κόβουνε ένα-ένα ξεχωριστά, ένα-ένα από τα σημεία αυτά και κάνουν 9. Το κάθε ένα από αυτά δηλώνει και μία τάξη Αγίων. Το πρώτο που βγάζουμε είναι των Αγγέλων. Το δεύτερο τους προφήτες. Το τρίτον τους Αποστόλους. Το τέταρτον τους Ιεράρχες. Το πέμπτο τους Μάρτυρες. Το έκτο τους Οσίους. Το έβδομο τους Αγίους Αναργύρους. Το όγδο τον εορτάζοντα Άγιο, που γιορτάζει εκείνη την ημέρα. Και το ένατο τον Άγιο που τελούμε τη Θεία Λειτουργία του. Έχουμε λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συνήθως, και λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Έχουμε και άλλους. Αλλά συνήθως είναι αυτό των δύο. Τώρα, μπορεί να κάτσει ώρα πολύ ο ιερέας. Και πραγματικά πολλοί ευλαβείς ιερείς κάθονται ώρες στην προσκομιδή. Εσείς μπορεί να έρχεστε στη λειτουργία, ας πούμε, 8 η ώρα και να έχει πάει από τις 5, να έχει κάνει την προσκομιδή του και να μνημονεύει Αγίους πρώτα. Δηλαδή επικαλείται Αγίους. Πιάνει τους Αγγέλους, τους προφήτες, όλους τους προφήτες. Η Ιερεμία, η Εζεκία, η Δανιήλ, η Λία και τα λοιπά, όλους τους προφήτες. Αποστόλους. Πέτρου, Παύλου, των 12, τους 70 Αποστόλους, τους Ιεράρχες. Όλους τους Ιεράρχες Αγίους. Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, πολλούς Ιεράρχες. Τους Μάρτυρες. Εκεί κι αν έχουμε πάρα πολλούς Μάρτυρες Αγίους. Τους Οσίους. Τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό και τα λοιπά, όλους αυτούς τον εορτάζονται, είπαμε, Άγιο και τον Άγιο. Και μετά επίσης θυμάμαι ένα περιστατικό πολύ ωραίο με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, άμα ποτέ βρεθείτε στην Αθήνα, να πάτε να προσκυνήσετε τα λείψανά του. Είναι στην εκκλησία Άγιος Ιωάννης ο Κυνηγός. Βουλιαγμένη είναι πάνω ο ναός αυτός. Υπάρχει πίσω από την εκκλησία ένα μικρό παρεκκλήσι που εκεί ήταν ο ναός ο παλιός. Τώρα υπάρχει ένας τεράστιος ναός. Αλλά πίσω από το ιερό είναι ο ναός αυτός που λειτουργούσε ο Άγιος. Λοιπόν, λειτουργούσε για ώρες. Γιατί είχε ένα τσουβάλι με ονόματα. Δηλαδή όταν του δίνατε σε ένα όνομα δεν το πέταγε. Το κράταγε. Ρίξε μέσα στο τσουβάλι. Πότε θα μνημονευτούν όλοι αυτοί? Ώρες. Πήγαινες για λειτουργία, ελευθερία το πρωί και έφευγες το μεσημέρι. Αλλά δεν ήταν τα μέσα που έχουμε τώρα, η ζέστη και τα λοιπά. Οι άνθρωποι κρύωναν το χειμώνα. Ποιον είχε ψάλτη? Τον Παπαδιαμάντη. Λειτουργίες, φαντάζεστε. Λοιπόν, μνημόνευε, έφτασε το μεσημέρι. Και του λέγανε οι ψάλτες, άντε παππούλη, θα βγάλεις τους πεθαμένους και θα μπούμε εμείς μέσα. Θα βγάλεις τους πεθαμένους και θα μπούμε εμείς μέσα από το κρύο. Έτσι. Λοιπόν, ώρες μνημόνευε. Και φανταστείτε τώρα, ένα δισκάριο. Ψυχές, ασθενείς. Άνθρωποι μοναχικοί, ανήμποροι. Αυτοί οι οικογενειάρχες με δυσκολίες. Όλοι αυτοί βρισκόντουσαν ενώπιον του Αγίου Θεού μας. Και προσφερόντουσαν όλοι αυτοί στη θυσία, όταν αργότερα θα ακούσουμε τα σάκ των σώνε, που εκεί ακριβώς γίνεται σώμα Χριστού, αυτοί είναι ενωμένοι με αυτό. Οι ζώντες και κοιμημένοι, και θα σας πω και ένα άλλο. Είναι λίγο αστείο, αλλά δεν είναι και πολύ αστείο για την νοοτροπία κάποιων ανθρώπων. Μου είχε φέρει κάποια κυρία τα ονόματα. Ξέρετε, αυτά που δίνουμε για τη μνημόνευση. Δεν έγραψα πάνω τι ήτανε. Ήταν υπερηγείας ή ήταν υπεραναπαύσεως? Εγώ τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως. Και μου λέει, Πάτερ, αφού τελείωσε η λειτουργία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα παιδιά που προσευχήθηκες. Λέω, υπερηγείας ήτανε. Όχι, τα μνημόνευσε πέρα να πάυσος, λέω. Τι μου έκανες, μου λέει τώρα, τι μου έκανες. Να φωνάζει να μου, να με αυτό. Μη φοβάσαι, έτσι λέω. Δεν μπερδεύεται ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι τον μπερδεύουμε. Ο Θεός δεν μπερδεύεται. Ξέρει εκείνος πως θα βοηθήσει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και μου έκανε μια ολόκληρη φασαρία για αυτό το πράγμα. Μα δεν το έγραψε απάνω. Γράψει πέρα να πάυσος. Ή οι πιο πολλοί δεν γράφουν πέρα να πάυσος, βάζουν ένα σταυρό. Βάζει ένα σταυρό, καταλαβαίνει ο ιερέας ότι είναι για μνημόνευση υπέρ αναπαύσεως. Μάλιστα. Σας είπα πώς γίνεται η μνημόνευση, που σας είπα από την κόρα και από την ψύχα του προσφόρου. Πάνω τώρα, εδώ θέλει μια προστασία. Έχουμε τον... Έχω ακόμα το... Είναι το... Πέστε το, ο αμνός. Ο Χριστός, που σας είπα όλη η διάταξη όπως την είπα, θέλει προστασία αυτό απάνω τώρα. Πώς θα γίνει η προστασία, να μην πάει τίποτα?
1: Το σκεπάζουμε.
0: Με πώς θα το σκεπάσουμε? Εσείς που έχετε μπει στο ιερό δεν το έχετε δει ποτέ?
2: Μπαίνει ένα...
0: Αστερίσκος λέγεται αυτό. Αστερίσκο. Αυτό, μπράβο λέει. Το βρήκα, ε. Λοιπόν, αστερίσκος λέγεται. Αυτό τι συμβολίζει, έχουμε πει, τον αστέρα εκείνο στην Ανατολή, που έδειξε το σπήλαιο που θα γεννιόταν ο Χριστός. Εκεί γεννιέται ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και συμβολίζει ο αστέρας που βάζουμε από πάνω, έτσι που είναι, από πάνω από, τον, από το πρόσφορο, από το, αυτό που είπαμε. Ναι. Συμβολίζει αυτό. Αλλά είπαμε γίνεται και για πρακτικός λόγος, είναι η προστασία τώρα αυτού. Η προστασία του προσφόρου, της προσκομιδής. Ναι.
1: Αυτά ποιος τα πρώτο έκανε? Ποιος σκέφτηκε να βάζει τον αστέρα?
0: Θα σου πω. Αυτό έγινε από την πρώτη εκκλησία. Από την πρώτη εκκλησία, που η λειτουργία δεν γινόταν σε ναούς, αλλά πού γινότανε? Στις κατακόμβες.
3: Δεν ήταν δύο παλιοπάτε.
0: Τι γινόταν στις κατακόμβες? Τι υπήρχαν, Παναγιώτη? Υπήρχανε ζουζούνια, ζωήφια κτλ. Έπρεπε να τα προστατέψει. Γι' αυτό έχεις δει μετά τον ιερέα που κουνάει το αυτό, που έχει ένα αυτό και τι κάνει έτσι. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτό είναι από πολύ παλιά παρμένο από την κατακόμη, που ερχόντουσαν τα έντομα και έπρεπε να τα διώξει, και αυτό έμεινε τώρα σαν δικιά μας πράξη. Την ώρα που λέμε το πιστεύω, γίνεται τα στήρας, όταν λέμε, γίνεται αυτή. Πολύ καλή η ερώτηση αυτή που λες. Είναι λόγος ανάγκης, και ξέρεις, το ένα γινόταν διαδοχικά με το άλλο μέσα στους αιώνες. Προσθέτει.
4: Σαν παράδοση.
0: Σαν παράδοση, ακριβώς το λάβαμε αυτό. Πάνω από τον αστερίσκο, τι έχει για να το τελειώσω, πείτε μου, βάζουμε και μερικά καλύματα. Τα οποία είναι φτιαγμένα, κεντητά, ωραία. Έτσι, καλύματα. Τα καλύματα. Υπάρχουν ένα μικρό κάλυμα για το δισκάριο, ένα για το ποτήριο και ένα μεγαλύτερο που λέγεται αέρας λέγεται. Το βάζουμε πάνω και από τα δύο, έτσι ώστε να είναι καλυμμένο, προστατευμένη η προσκομιδή, και εκεί θα μείνουν, παιδιά, μέχρι πότε θα τα πάρουμε? Όταν βγουν με τη μεγάλη είσοδο, βλέπετε τον ιερέα να τα κρατάει, μέχρι τότε θα παραμείνουν εκεί πέρα τα Άγια. Τι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε στην προσκομιδή? Να ανάβει ένα κερί, να ανάβει ένα καντήλι, κάτι πρέπει να υπάρχει. Και μετά ο ιερέας τα παίρνει και τα περιφέρει από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Αυτή έχουμε πει ότι είναι η πορεία προς το Γολγοθά.
2: Ο αέρας?
0: Ο αέρας τι κάνει?
2: Τον βάζει
0: στον ώμο του τον αέρα και κρατάει τα δισκοπότηρα. Αυτή είναι η πορεία προς το Γολγοθά. Αυτό που κάνει ο ιερέας μέσα, και πρέπει, σας είχα πει νομίζω και την άλλη φορά, όχι πολύ γρήγορα, αμέσως μπαίνουν μέσα από τον κόσμο, πρέπει να μπει. Μέσα από τον κόσμο, θα περάσει όλες τις εισόδους, την είσοδο, την κεντρική, έτσι ώστε ο κόσμος να το δει, ότι είναι δίπλα, να νιώθει ότι γίνεται η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, λέω αυτό που λέει ο ιερέας όταν τελειώσει την προσκομιδή, όταν πλέον έχει μνημονεύσει τα ονόματα, ζώντες και κειμένους που είπαμε, βγάζει και μία για τον εαυτό του, στο τέλος για τον εαυτό του. Και λέει την ευχή: Ο Θεός, ο Θεός ημών, τον ουράνιον άρτον, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, τι να κάνει, αυτός ευλόγησον, και κάνει το σημείο του Σταυρού, ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην, ευλόγησε αυτό που κάναμε και πρόσδεξε αυτήν εις το υπέρ ουράνιό σου θυσιαστήριον. Όταν γίνεται λειτουργία κάτω, ταυτόχρονα γίνεται και στον ουρανό η λειτουργία. Λοιπόν, και στο υπερουράνιο θυσιαστήριο να μνημονευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μνημονεύσαμε εδώ. Μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων και ημάς ακατακρίτως διαφύλαξον εν τη ουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξετε και τα λοιπά. Να προσευχηθεί, να ευχόμαστε ποιους να μνημονεύσουμε, και αυτούς που τα προσέφεραν τα πρόσφορα, τον άμα και τα λοιπά, που κάναν αυτή τη δωρεά, και αυτούς που για τον οποίο προσευχηθήκαμε, όλα αυτά να τα δεχτεί. Η ευχή λοιπόν, κατά την ανάλυση αυτή που κάνει ο πατήρ Γερβάσιος, περιέχει τέσσερα σημεία. Πρώτον, αυτή που διάβασα πριν, την επίκληση προς τον ουρανής πατέρα, Θεό, εύχεται. Μετά, τι περιέχει άλλο, την παράκληση προς αυτόν, όπως ευλογήσει την πρόθεση και αποδεχθεί τα δώρα. Τρίτον, την ευχή όπως μνημονεύσει των προσενεγκάτων τα δώρα κτλ. Αυτό που είπα, να δεχθεί και τα δώρα αυτών που έκαναν το κόπο να ζυμώσουν και να προσφέρουν και τον άμα, και όλους αυτούς που προσευχηθήκαμε. Και τέταρτον και τελευταίον, η συκεσία είναι αναδείξει, αυτό πάει για τον ιερέα, ακατακρίτους λειτουργούς του θυσιαστηρίου του, τους ιερείς και τους λεβίτες. Δηλαδή και εμάς που κάνουμε αυτό το μυστήριο, και εμάς να μας αναδείξει, όχι να μην κατακρίνει το έργο μας, γιατί πολλές φορές και εμείς παιδιά δεν πηγαίνουμε όπως πρέπει προετοιμασμένοι στο μυστήριο, και εμείς οι ιερείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δεχθεί όλων μας τη θυσία ο Κύριος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θυμιάζει και κάνει τη λεγόμενη απόλυση. Και με αυτήν την, αφού θυμιάζει και την Αγία Τράπεζα, έχει ολοκληρωθεί η ακολουθία της προσκομιδής. Κάποιοι δεν την κλείνουν, που λέμε, με διευχόν την προσκομιδή. Γιατί? Μπορεί να ξεκινήσει σε λίγο λειτουργία, ξεκινάει σε λίγα, και ευλογημένη Βασιλεία θα ακούσουμε. Τι κάνει? Την αφήνει λίγο ανοιχτή, χωρίς να πει το διευχόν, μήπως, και χωρίς να πει την ευχή, μήπως και έρθουν κάποια ονόματα αργότερα. Έρθουν κάποιοι άνθρωποι αργότερα στην εκκλησία και δώσουν ονόματα, ή ακούσει για κάποιον που έχει ανάγκη μεγαλύτερη και να μνημονευτεί κι αυτός στην ίδια λειτουργία. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι με τη σημερινή συνάντησή μας κλείσαμε το κεφάλαιο, προσπαθήσαμε να κλείσουμε το κεφάλαιο που λέγεται προσκομιδή, και με τη χάρη του Θεού σας περιμένω την επόμενη φορά για να μπούμε πλέον στο ίδιο το μυστήριο, να μπούμε στην ίδια τη Θεία Λειτουργία, να ακούσουμε από το ευλογημένη Βασιλεία και ό,τι θα ακολουθήσει βήμα-βήμα, ευχή-ευχή, έτσι ώστε, παιδιά, να είστε ικανοί όταν ό,τι ακούτε μέσα στη λειτουργία να καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Να το καταλαβαίνετε. Να μην σας είναι άγνωστα και, ας πούμε, βλέπετε τον ιερέα να λέει κάτι, τον ψάλτη να λέει κάτι, αλλά να μετέχετε σε όλο αυτό που γίνεται. Γιατί άλλωστε δεν είναι έργο μόνο του ιερέα. Είναι όλων των ανθρώπων η Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία σημαίνει λειτουργία, σύνθετη έργο του λίτος. Λίτος είναι ο λαός. Αλλά η λειτουργία είναι έργο του λαού. Είναι όλων μας. Και όλοι πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτή που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Ο Μέγας Βασίλειος απαντά σε ερωτήματα του Αγίου Αμφιλοχίου, επισκόπου Ικονίου, υπό μορφήν κανόνων. Κανόν 73. Ο αρνηθείς των Χριστών και παραβιάσας το μυστήριο της σωτηρίας οφείλει να προσκλαίει ολόκληρον των χρόνων της ζωής αυτού και χρωστά να είναι εν μετανοία. Παρά τα αυτά, θα αξιωθεί των Αγίων Μυστηριών κατά τον χρόνο της εξόδου από τον παρόντα βίο με την πεποίθηση στην φιλανθρωπία του Θεού. Κανόν 74. Εάν πάντως κάποιος από αυτούς που υπέπεσαν στα προαναφερθέντα αμαρτήματα διακριθεί σε αρετή κατά τη διάρκεια του χρόνου της μετανοίας του, αυτός που έχει αναλάβει από την φιλανθρωπία του Θεού την εξουσία του δεσμήν τεκελίν, δεν θα είναι αξιοκατάκριτος αν γίνει φιλανθρωπότερος, βλέποντας την υπερβολική επίδοση και αυτού που αμάρτησε στην μετάνοια, αλλά και αφού ελαττώσει τον χρόνο των επιτιμίων, καθώσον η περιεχομένη ιστορία στις Άγιες Γραφές μας διδάσκει ότι οι παραδιδόμενοι στην μετάνοια με μεγαλύτερη αυστηρότητα κερδίζουν γρήγορα την φιλανθρωπία του Θεού. Κανόν 75. Αυτός που ασέλγησε με την αδελφή του πατέρα του ή της μητέρας του, να μην επιτρέπεται να παρευρίσκεται στον οίκο της προσευχής, έως ότου διακόψει την παράνομη και αθέμητη πράξη. Αφού όμως έλθει σε συνέστηση της φοβερής αμαρτίας, να προσκλαίει επί τριετίαν και να ίσταται πλησίον της θύρας των ναών και να παρακαλεί όποιον εισέρχεται για προσευχή, ώστε ο καθένας με συμπάθεια να απευθύνει υπέρ αυτού εκτενείς δεήσεις προς τον Κύριο. Μετά από αυτό, να γίνεται δεκτός για άλλη τριετία σε ακρόαση των Αγίων Γραφών και αφού ακούσει το κήρυγμα, να εκβάλλεται του ναού και να μην αξιώνεται της κοινής προσευχής. Έπειτα, αν ζήτησε την προσευχή με δάκρυα και προσέπεσε στον Κύριο με σύντριμο καρδίας και ισχυρή ταπείνωση, να του δίδεται το επιτίμιο της υποπτώσεως για άλλα τρία έτη. Και έτσι, αφού επιδείξει καρπούς αξίους της μετανοίας, κατά το 10ο πλέον έτος, να γίνεται δεκτός χωρίς την προσφορά και μετά από διετή συνένωση σε προσευχή με τους πιστούς, τότε τέλος, δηλαδή στο 11ο έτος, να καταξιώνεται της κοινωνίας του αγαθού, δηλαδή της Θείας Κοινωνίας. Κανόν 76. Ο ίδιος κανόνας που αναφέρεται στην ασέλγεια με την αδελφή του πατέρα ή της μητέρας να εφαρμόζεται και για εκείνους που λαμβάνουν τις νύφες τους. Κανόνας 77. Αυτός που εγκαταλείπει την νομίμως ενωμένη με αυτόν γυναίκα και παραλαμβάνει άλλη, υπόκειται στην ποινή επιμοιχεία κατά την απόφαση του Κυρίου.
έχει κανονιστεί από τους πατέρες μας τέτοιοι άνθρωποι να προσκλέουν για ένα έτος, να ακροώνται τις γραφές επί διετία, να υποπίπτουν επίσης επί τριετία στο ναό και κατά το 7ο έτος να ίστανται μαζί με τους πιστούς και τότε να αξιώνονται της Θείας Κοινωνίας εάν πρωτίστως έχουν μετανοήσει με δάκρυα. Κανόν 78. Ο ίδιος αυτός κανόν να ισχύει και για εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν σε συμβίωση δύο αδελφές, ακόμα και αν αυτό συμβαίνει κατά διαφόρους χρόνους. Κανόν 79. Αυτοί οι οποίοι ερωτεύονται εμανώς τις μητριές τους, υπόκεινται στον ίδιο κανόνα, στον οποίο και αυτοί που ερωτεύονται εμανώς τις ίδιες τους τις αδελφές. Κανόν 80. Με ρωτάς για την πολυγαμία. Την πολυγαμία οι πατέρες την απεσιώπησαν ως κτηνώδη και εντελώς ξένη προς το γένος των ανθρώπων. Σε εμάς όμως το αμάρτημα φαίνεται κάτι περισσότερο από πορνεία. Δια τούτο είναι εύλογο όσοι πράττουν πολυγαμία να υποβάλλονται στους κανόνες, δηλαδή να γίνονται δεκτοί μόνο αφού προσκλάψουν επί ένα έτος και υποπέσουν επί τρία συναπτά. Κανόν 81. Επειδή πολλοί χριστιανοί κατά την επιδρομή των βαρβάρων παρέβησαν την πίστη στον Θεό, απαγγέλλοντας εθνικούς όρκους και γευσάμενοι απαγορευμένα είδη από εκείνα που τους προσφέρθηκαν στα ειδωλολατρικά μαγικά ιερά, αυτοί πρέπει να επιτιμηθούν συμφώνως προς τους κανόνες που ψήφισαν οι πατέρες μας. Λοιπόν, εκείνοι που υπευλήθησαν σε τρομερά βασανιστήρια και κακοποιήθησαν για να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά δεν μπόρεσαν να υποφέρουν τους πόνους, πρέπει να γίνονται άδεκτοι επί τρία έτη, επί δύο να κρώνται τις γραφές, επί τρία να υποπίπτουν, έπειτα όμως να γίνονται δεκτοί στην Θεία Κοινωνία. Εκείνοι όμως που πρόδωσαν την πίστη στον Θεό χωρίς ισχυρό καταναγκασμό και γεύθηκαν τις τραπέζες των δαιμονίων και εξέφεραν ειδωλολατρικούς όρκους, πρέπει να εκβάλλονται δια τρία έτη, να ακροώνται τις γραφές επί δύο, αφού προσευχηθούν σε υπόπτωση επί τρία συναπτά έτη και συσταθούν στην προσευχή μαζί με τους λοιπούς πιστούς επί άλλα τρία, τότε και μόνον τότε να γίνονται δεκτοί στην Θεία Κοινωνία. Κανόν 82. Σχετικά με αυτούς που επιορκούν, εάν μεν παρέβησαν τους όρκους από βία και καταναγκασμό, υπόκεινται σε ελαφρότερα επιτήμια, ώστε μετά τα 6 έτη να είναι δεκτοί στην Θεία Κοινωνία. Εάν όμως πρόδωσαν χωρίς καταναγκασμό τον λόγο τους, αφού προσκλάψουν επί 2 έτη και ακροαστούν επί άλλα 2
και προσευχηθούν με υπόπτωση επί άλλα πέντε και γίνουν δεκτοί άλλα δύο στην κοινή προσευχή χωρίς όμως να κοινωνήσουν, αφού λοιπόν επιδείξουν τόσο φανερά αξιόλογη μετάνοια επί 11 ολόκληρα έτη, τότε θα αποκατασταθούν στην κοινωνία του σώματος του Χριστού. Κανόν 83. Όσοι συμβουλεύονται μαντίες και αστρολογίες και ακολουθούν τις συνήθειες των ειδωλολατρών ή εισάγουν ειδικούς ανθρώπους στους οίκους τους προς ανέβρεσιν μαγικών ενεργημάτων και κάθαρσιν, πρέπει να πίπτουν στον κανόνα της εξαετίας, αφού προσκλάψουν για ένα έτος και ακροαστούν τις γραφές επί ένα έτος και υποπέσουν επί τρία έτη και παρευρεθούν μαζί με τους πιστούς για ένα ακόμη έτος, τότε ας γίνονται δεκτοί στην Θεία Κοινωνία.

Κανόν 84. Άγιε αδελφέ, γράφουμε όλα αυτά για να είναι δυνατόν να δοκιμάζονται οι καρποί της μετανοίας. Πάντως όμως δεν κρίνουμε τέτοια ζητήματα βάσει του χρόνου και της διάρκειας, αλλά κυρίως προσέχουμε τον τρόπο της μετανοίας. Εάν δυσκολεύονται οι αμαρτωλοί να αποσπαστούν από τις συνήθειές τους και θέλουν να δουλεύουν μάλλον στις ειδονές της σάρκας παρά στον Κύριό μας και δεν δέχονται να συμμορφωθούν προς τον ευαγγελικό τρόπο ζωής, δεν υπάρχει κανένα συνδετικό σημείο μεταξύ ημών και αυτών. Διότι εμείς, στο μέσον λαού απειθούς και αντιλέγοντος, έχουμε διδαχθεί να ακούουμε «Σώζον, σώζε την ψυχή σου». Λοιπόν, ας μη δεχθούμε να συναπολεσθούμε με αυτούς, αλλά να φοβηθούμε το βαρύ κρίμα και να λάβουμε προοφθαλμών την φοβερά ημέρα της ανταποδόσεως του Κυρίου. Γι' αυτό, ας μη θελήσουμε να συναπολεσθούμε με τις αμαρτίες των άλλων, διότι αν δεν μας έχουν διδάξει οι δεινές απειλές του Κυρίου, ούτε οι τόσο φοβερές πληγές μας έφεραν σε συνέστηση του ότι δια την ανομία μας εγκατέλειψε ο Κύριος και μας παρέδωσε σε χείρες βαρβάρων και απήχθη εχμάλωτος στους πολεμίους ο λαός και παραδοθήκαμε στην διασπορά. Γιατί τέτοιες πράξεις τολμούσαν όσοι προέφεραν το όνομα του Χριστού. Εάν λοιπόν δεν γνώρισαν και δεν κατάλαβαν ότι για τους λόγους αυτούς ήλθε πάνω μας η οργή του Θεού, ποιο κοινό σημείο υπάρχει μεταξύ ημών και αυτών? Παρά τα αυτά, οφείλουμε νύχτα και ημέρα να τους συμβουλεύουμε και δημοσία και κατηδίαν, αλλά να μην δεχόμεθα να παρασυρθούμε από τις πονηρίες τους, προσευχόμενοι κυρίως να τους κερδίσουμε και να τους εξαγάγουμε από την παγίδα του διαβόλου. Εάν δεν το επιτύχουμε αυτό, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να περισσώσουμε τις δικές μας ψυχές από την αιώνια κατάκριση.

Επιστολή 300. Ο Μέγας Βασίλειος αποστέλει προς τον Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Εάν επρόκειτο να εκθέσω κατά σειράν όλες τις αιτίες που με κράτησαν εδώ έως σήμερα, αν και τόσο πολύ επιθυμώ να ξεκινήσω προς την θεοσέβειά σου, θα συνέτασα ιστορία απεράντου μήκους. Τις αλλεπάλληλες νόσους και την βαρύτητα του χειμώνα και την πίεση των ασχολιών τις παραλείπω, διότι είναι γνώριμα πράγματα και έχουν αναφερθεί προηγουμένως στην τελειότητά σου. Τώρα όμως, και εκείνη την μοναδική παρηγορία που είχα εις τον βίον μου, την μητέρα, την έχασα και αυτήν για τις αμαρτίες μου. Και μη γελάσεις σε βάρος μου που κλαίω την ορφάνια σε τέτοια ηλικία, αλλά να με συγχωρήσεις που δεν έχω τη δύναμη να υποφέρω εύκολα τον χωρισμό μιας ψυχής που δεν βλέπω τίποτα αντάξιο μεταξύ αυτών που έμειναν εδώ. Πάλι λοιπόν εγύρισαν οι αρρώστιες και πάλι είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, συγκρατούμενος από μία ελάχιστη δύναμη και αναμένοντας ανά πάσα στιγμή το αναπόφευκτο τέλος της ζωής. Οι εκκλησίες βρίσκονται σε παραπλήσια με το σώμα μου κατάσταση και δεν φαίνεται πουθενά καμία αγαθή ελπίδα. Πάντοτε προς το χειρότερο βαδίζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, η Νεοκεσάρια και η Άγκυρα αποφάσισαν και απέκτησαν διαδόχους των απελθών των επισκόπων, οι οποίοι έως τώρα παραμένουν ήσυχοι. Είναι αλήθεια ότι οι επιβουλεύοντες δεν κατόρθωσαν έως τώρα ούτε σε βάρος μας να κάμουν κάτι αντάξιο του θυμού και της πικρίας τους. Τούτου την αιτία εμείς αποδίδουμε στις δικές σου υπέρ των εκκλησιών μεσητεύσεις, ώστε

Επιστολή 34. Ο Μέγας Βασίλειος αποστέλει προς τον Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Πώς μπορεί να σιωπήσουμε για την παρούσα κατάσταση? Ή αν δεν μπορούσαμε να υπομένουμε αυτό, πώς μπορεί να βρούμε λόγους αξίους όσων συμβαίνουν, ώστε η φωνή μας να μην μοιάζει με στεναγμό, αλλά με θρήνο που μαρτυρεί επαρκώς το μέγεθος του κακού? Μας έφυγε και η Ταρσός τώρα. Και δεν είναι τούτο το μόνο δεινό, αν και είναι αφόρητο. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Το ότι μια τόσο μεγάλη πόλη όπως η Ταρσός, με τέτοια κατάλληλη θέση, ώστε να φέρει δι' αυτής σε συνάφεια τους Ισαύρους και τους Κύλικες, τους Καπαδόκες και τους Σύρους. Αυτή η πόλη παραδόθηκε σε καταστροφή ως αποτέλεσμα της μανίας ενός ή δύο ανθρώπων. Ενώ εσείς καθυστερούσατε και συσκεπτόσασταν και κοιτάζατε ο ένας τον άλλον. Θεωρώ λοιπόν άριστο μέσο το εξής: να υιοθετήσουμε το τέχνασμα των ιατρών. Έχω βλέπει αφθονία τέτοιων παραδειγμάτων λόγω της ασθενίας που με ταλαιπωρεί. Οι ιατροί λοιπόν, όταν το μέγεθος της οδύνης καταστεί υπερβολικόν, επινοούν για τον ασθενή αναισθησία των πόνων με φάρμακα. Εύχομαι λοιπόν να βρεθεί κάποιο αναλγητικό και για τις ψυχές μας, ώστε να μην πληττόμεθα από τέτοιες αφόρητες οδύνες. Αλλά πάντως, μολονότι βρισκόμεθα σε τέτοια αθλειότητα, έχουμε μία παρηγορία. Το να αποβλέπουμε στην ημερότητά σου και να πραίνουμε την λύπη της ψυχής με την σκέψη και την ανάμνησή σου. Διότι όπως ακριβώς οι οφθαλμοί, όταν καμιά φορά προσβλέψουν αντικείμενα εντόνως ακτινοβολούντα, βρίσκουν κάποια ανάπαυση. Αν όμως επανέλθουν σε γαλάζια και πράσινα χρώματα, έτσι και στις ψυχές μας η μνήμη της πραότητος και της εμελίας είναι σαν ευγενής επαφή που αφαιρεί κάθε αίσθημα πόνου. Και μάλιστα, όταν λάβουμε υπόψη ότι εσύ εξεπλήρωσες ολόκληρον το καθήκον σου, όσο βεβαίων εξαρτάται από σε. Με τις ενέργειές σου αφενός, απέδειξες ότι δεν χάθηκε τίποτε εξαιτίας σου, αν κρίνουμε δικαίως τα πράγματα. Αφετέρου, κατέκτησες για τον εαυτό σου από τον Θεό μεγάλο μισθό λόγω του ζήλου σου για το καλό. Μακάρι να σε χαρίσει ο Κύριος σε εμάς και στις εκκλησίες Του προς ωφέλιαν της ζωής και διόρθωσιν των ψυχών μας. Μακάρι να με καταξιώσει πάλι του προνομίου να σε συναντήσω από κοντά.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Αυτονόμου.

Ο Άγιος Αυτόνομος έζησε την εποχή των Ρωμαίων συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Ήταν επίσκοπος σε κάποια πόλη της Ιταλίας και κόπιαζε για την Εκκλησία. Κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού και κέρδιζε πολλούς ειδωλολάτρες στη σωτηρία. Το ότι πολλοί ειδωλολάτρες χάριν των κόπων του Αγίου έγιναν χριστιανοί ξεσήκωσε την μανία των διωκτών να στραφούν έντονα και επιλυτικά αντίον του. Τότε ο Ιεράρχης Αυτόνομος, έχοντας υπόψη του τα λόγια του Κυρίου, «Όταν διώκωσι ημάς εν τη πόλη ταύτη, φεύγεται εις άλλην». Φεύγει από την Ιταλία και έρχεται στα μέρη της Βυθινίας, σε μία πόλη που ονομαζόταν Σορεή. Εδώ γνωρίζεται με έναν ευσεβή χριστιανό τον Κορνήλιο, ο οποίος και τον φιλοξενεί στο σπίτι του. Μαζί του επιχειρεί περιοδίες στα μέρη της Βυθινίας, όπου πολλοί ειδωλολάτρες έγιναν χριστιανοί. Εδώ, στους Σορεούς, έκτισε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου κατά την πρώτη λειτουργία του χειροτώνησε διάκονο τον ευσεβή Κορνήλιο και του παρέδωσε τη φροντίδα του ναού και των πιστών, ενώ ο Άγιος Αυτόνομος στράφηκε προς άλλες περιοχές για τον Ευαγγελισμό των ειδωλολατρών. Προχώρησε προς τη Λυκαωνία και την Ισαυρία, όπου πολλούς έφερε στη σωτηρία. Την εποχή όμως αυτή στην οικομίδια της Βυθινίας έρχεται και εγκαθίσταται ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Τότε οι διωγμοί κατά των χριστιανών εντείνονται περισσότερο. Κατά το διάστημα αυτό που οι ειδωλολάτρες πανηγυρικά γιορτάζουν την εγκατάσταση του αυτοκράτορα στην επαρχία τους, ο Άγιος Αυτόνομος επιστρέφει στους Σορεούς, όπου βρήκε τον διάκονο Κορνήλιο να έχει αναπτύξει αξιόλογη δράση. Μάλιστα, συγκινήθηκε πολύ και στη συνέχεια τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Κατόπιν εκείνος έφυγε για να συνεχίσει την ιεραποστολική του περιοδία, αυτή τη φορά προς τα μέρη του Ευξήνου Πόντου. Με ζήλο φλογερό συνεχίζει στις πολιτείες της Μαύρης Θάλασσας να ευαγγελίζεται το Λόγο του Θεού και με τη χάρη του Κυρίου έβλεπε το έργο του να καρποφορεί. Μετά από πολλούς μήνες επιστρέφει και πάλι στους Σορεούς, όπου με συγκίνηση αντίκρισε την πνευματική του πρόοδο και μέσα σε ατμόσφαιρα ιερής χαράς εγκαθιστά τον Κορνήλιο επίσκοπο των Σορεών. Ο Άγιος Αυτόνομος με τη φλόγα της ιεραποστολικής δράσης φεύγει και πάλι από τους Σορεούς και περιοδεύει σε διάφορες πόλεις της Μικράς Ασίας. Τα χρόνια περνούν και ο φλογερός ιεράρχης Αυτόνομος γέρασε πάνω στο ιερό καθήκον. Τώρα που οι σωματικές του δυνάμεις εξασθενούν και δεν τον βοηθούν στις οδηπορίες, παίρνει το δρόμο της επιστροφής προς την αγαπημένη πόλη των Σορεών. Μα πριν φτάσει, νιώθει την ανάγκη να ξαναπεράσει από όλα τα μέρη που έσπηρε το Θείο Λόγο, να τους ενισχύσει, να τους νουθετήσει για μια τελευταία φορά, γιατί δεν ξέρει αν θα τους ξαναδεί.

Πριν μπει στους Σωρεούς, σταματά στο γειτονικό χωριό Λίμνες και με κατάπληξη διαπιστώνει πως εδώ επικρατεί η ειδωλολατρία. Ο ζηλωτής επίσκοπος αναστατώνεται και αποφασίζει να κηρύξει και εδώ το Ευαγγέλιο. Μέσα σε λίγο διάστημα, με τη διδασκαλία του και τα θαύματά του, έφερε πολλούς στο φως της θεογνωσίας και τους βάπτισε. Έτσι, σε λίγο έλαμπε και ακτινοβολούσε η εκκλησία των Λιμνών, της οποίας προείστατο ο ίδιος ο Άγιος Αυτόνομος. Ο δε ναός των χριστιανών μέρα με τη μέρα γέμιζε ασφυκτικά. Οι ειδωλολάτρες της πόλης των Λιμνών την περίοδο εκείνη διοργανώνουν μια μεγάλη γιορτή. Οι χριστιανοί δεν συμμετείχαν, αλλά κάποιοι φλογεροί χριστιανοί ξεσηκώθηκαν και κατά την ημέρα που οι ειδωλολάτρες τελούσαν τις τελετές τους στο ειδωλείο, συνέτριψαν τα είδωλα. Το γεγονός κατέπληξε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή δεν θέλησαν να τους τιμωρήσουν, αλλά από τότε καραδοκούσαν την κατάλληλη στιγμή για να λάβουν εκδίκηση. Κάποια μέρα, οπλισμένοι με σίδερα και ξύλα, έρχονται στους Σωρεούς με μανία και άγριες φωνές, με σκοπό να εισβάλλουν στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όπου λειτουργούσε ο Άγιος Αυτόνομος και ο ναός είχε κατακλειστεί από πλήθος χριστιανών. Από τους χριστιανούς, άλλους με βία έτρεψαν σε φυγή και άλλους πλήγωσαν και τραυμάτισαν. Τέλος, μπήκαν στο Άγιο Βήμα, όπου με πέτρες και ρόπαλα φώνευσαν μπροστά στην Αγία Τράπεζα τον Άγιο Γέροντα Ιεράρχη Αυτόνομο. Έτσι, ο Ιερός Αυτόνομος θανατώθηκε μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργούσε και επίησε την τελευταία του τελευταίων μυστήριων. Έπειτα, με θρήνο και τιμές ο Άγιος Αυτόνομος ετάφη εκεί στους Σωρεούς. Όταν ο χριστιανισμός θριάμβευσε, άνοιξαν τον τάφο του Αγίου και το σώμα του παρέμεινε άφθαρτο, αν και είχαν περάσει 200 χρόνια. Και όπως σημειώνει ο χρονογράφος του Βυζαντίου, ο Άγιος Αυτόνομος είχε την κόμην της κεφαλής σώαν και καθαράν και τον χαρακτήρα της του προσώπου μορφής ωραιότατον, ώστε και άπασε ετρίχες των γενίων ήσαν αδιάφθοροι, αλλά και αυτή η οφθαλμή ανεωγμένη, ώστε εφαίνεται να βλέπει, ενώ μία ανέκφραστος ευωδία πλημμύριζεν όλους. Έτσι, η ψυχή του Αγίου Αυτονόμου πρεσβεύει αδιαλείπτος υπέρ των πιστών χριστιανών και ιδιαίτερα υπέρ εκείνων που κατά καιρούς διώκονται και αδίκως σφαγιάζονται.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 12 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο Θανάση Παντελιό, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη στενοχωρημένο ή απομονωμένο, επισήμανε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το πρωί επισκέφθηκε τη Στρογγύλη και την ΡΟ και βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Προηγουμένως επισκέφθηκε τα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως και συνομίλησε με την διοίκηση της έκθεσης. Διασώθηκαν 37 μετανάστες ανοιχτά των καλών λιμένων και τους μετέφεραν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν, δηλώνει ο Ζελένσκι. Ρωσική αντιπροσωπεία προσκλήθηκε στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές. Να προχωρούν με δύναμη και επιμονή απέναντι στις δυσκολίες και να εμπιστεύονται την Εκκλησία, κάλεσε τους μαθητές ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από το 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου χθες τέλεσε τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Υπογράμμισε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και έχει τα δικά του χαρίσματα, τα οποία γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναγνωρίζουν και να καλλιεργούν. Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για την εικόνα του σχολείου, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερόμενος στις σχολικές εγκαταστάσεις, τις οποίες, όπως είπε, επισκέφθηκε για πρώτη φορά, σημείωσε ότι παρά το γεγονός πως το σχολείο βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή πυκνοκατοικημένη, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο εντυπωσιάζει και μαρτυρεί ιδιαίτερη φροντίδα. Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο σχολείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και στην προσπάθεια που αρχίζει πάλι με τη νέα σχολική χρονιά. Όπως είπε, γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί, πολιτεία και εκκλησία προσεύχονται ώστε ο Θεός να ευλογήσει τη νέα χρονιά και τα παιδιά να προοδεύσουν στις σπουδές τους, αλλά και να γίνουν καλοί άνθρωποι, επιτυχημένοι στη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος κάλεσε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη νέα χρονιά με δύναμη και επιμονή, ακόμα και όταν συναντούν εμπόδια. Τους προέτρεψε να εξετάζουν τους στόχους τους, να συζητούν για αυτούς με τους γονείς και το περιβάλλον τους και να επιμένουν σε όσα θέλουν να επιτύχουν. Αν υπάρξουν δυσκολίες, τόνισε, μην φοβηθείτε. Η θέλησή σας είναι πιο δυνατή από τις δυσκολίες και να ξέρετε ότι παντού στις δυσκολίες υπάρχουν λύσεις. Μία από αυτές, όπως είπε, είναι και η Εκκλησία που καλεί τα παιδιά να μην απομακρύνονται από αυτήν και να εμπιστεύονται τους ιερείς. Μην ξεχάσετε, εμπιστευτείτε την Εκκλησία, τους ιερείς μας. Συζητήστε, τα ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κληρικοί
που προσπαθούν μαζί με τα παιδιά να βρουν λύσεις. Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε ακόμα στην ευθύνη όλων απέναντι στα παιδιά, τα οποία, όπως είπε, από τους σημερινούς μαθητές θα αποτελέσουν αύριο τα στελέχη της κοινωνίας. Εσάς, τα μικρά παιδιά που σήμερα θέλετε να παίζετε, αύριο θα σας δούμε στελέχη της κοινωνίας μας, τόνισε, επισημένοντας ότι όλοι, πολιτεία, δήμος και εκπαιδευτικοί, έχουν υποχρέωση να στηρίζουν τη νέα γενιά. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι τα παιδιά έχουν τη δική τους γνώμη, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή και να ενισχύεται. Εγώ λοιπόν, σαν πνευματικός πατέρας σας, προσεύχομαι και θα προσεύχομαι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά, είπε, ευχόμενος καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το μήνυμά του ολοκληρώνεται με μια ευχή για αγάπη μεταξύ των παιδιών, αγάπη στον τόπο όπου ζουν, στην πατρίδα και πάνω απ' όλα αγάπη στον κάθε άνθρωπο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τις Μικρονήσους, Ρο και Στρογγύλη. Εκεί βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Η μετάβαση του Πρωθυπουργού στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περισσότερο τον την τριήμερη περιοδία του Πρωθυπουργού που κορυφώνεται αύριο με τη συμμετοχή του κυρίου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την απέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας αυτή την επίσκεψη, θέλει να δηλώσει ότι κανείς δεν είναι μόνος του ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Κατά την παρουσία του στη Ρο, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτίριο, το εστιατόριο και τα μαγειρία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Νικόλαος Υψηλάντης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελιμενισμένο στο Καστελόριζο. Είναι μια τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και στα γύρω νησιά, που είναι πραγματικά μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό. Η επίσκεψη αυτή είχε βέβαια αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις της Τουρκίας από το πρωί κάνουν λόγο για την επίσκεψη αυτή και θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο τους δημιουργεί προβληματισμό και εκνευρισμό. Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου εδράζεται πλήρως στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, ενώ η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας έτσι μήνυμα προς την Τουρκία να τηρήσει τη διεθνή νομιμότητα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων παραμένει, αναφέρεται, το δικαίωμα της χώρας, διαμηνύει ο Υπουργός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Political, την ώρα που οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα
που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου συνεχίζονται. Ο κύριος Γεραπετρίτης μιλά για το γεγονός ότι αυτό το έργο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και επισημαίνει ότι η Ελλάδα λαμβάνει ήδη τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προκειμένου αυτό το εγχείρημα να θωρακιστεί. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με στρατηγική συμφωνία συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αμυντικής συνδρομής, ενώ η χώρα διαθέτει σειρά συμμαχιών με χώρες της ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα ότι απόψε θα παρουσιάσει ένα συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής. Παρουσιάζει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να επιχειρήσει να εκπέμψει το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει με ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών. Η πλευρά του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα όχι μόνο θα αμβλύνει τα προβλήματα των πολιτών, αλλά θα έχει και ένα όραμα για ισχυρή Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως αμέσως μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ Χελέξπο. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την περιήγησή του από περίπτερα των μέσων ενημέρωσης. Στη διαδρομή του βρέθηκε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας και του χάρισαν αναμνηστικά. Στο θέμα του επιδόματος ανεργίας, μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, επικέντρωσε την κριτική του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξεδιπλώσει ένα σχέδιο τετραετίας με ρητή αναφορά στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης, καθιστώντας σαφές στον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και πολιτικό προσωπικό και είναι έτοιμο να κυβερνήσει αύριο το πρωί μέσα από δουλειά οργανωμένη και χωρίς κρυφή ατζέντα. Ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, οικονομικής ανόρθωσης, ισχυρού κοινωνικού κράτους, ισχυρών θεσμών και δημοκρατίας. Χαρακτήρισε στοίχημα της επόμενης ημέρας για τη χώρα το πώς μπορεί να παραχθεί πιο πολύς πλούτος και πώς αυτός θα διανεμηθεί με μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Σε σκάφος με 37 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο. Ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Το σκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση 42 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενόντων και τους μετέφεραν στους Καλούς Λιμένες. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του 41 ετών κρατουμένου που δραπέτευσε κατά τη διάρκεια μεταγωγής τους από τις φυλακές Νιγρίτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εντοπίσει το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που εικάζεται ότι χρησιμοποίησαν οι συνεργοί του, οι οποίοι κατάφεραν να τον απελευθερώσουν μέσα από τον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί και απειλώντας τους άντρες της εξωτερικής φρουράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, το όχημα ενεπλάκησε τροχαίο κατά τη διάρκεια της διαφυγής. Φέρεται ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι ο ένας από τους επιβαίνοντες.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Το 112 ήχησε και προειδοποίησε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει σήμερα στο Δουβλίνο και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Ιρλανδία. Θα συναντηθεί σήμερα με ηγέτες της Ιρλανδίας πριν παρακολουθήσει τουρνουά γκολφ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Trump Organization πήρε το 2014 τον έλεγχο του γήπεδου γκολφ, το οποίο φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο τον αγώνα. Ο Trump αναμένεται ότι αύριο θα πάρει μέρος στην απονομή του κυπέλου στο νικητή του τουρνουά. Οι συναντήσεις με την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας δεν θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, ωστόσο καθώς θα λάβουν χώρα μετά το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου αυτή την εβδομάδα, οι συνομιλίες μπορεί να περιλάβουν και ευαίσθητα θέματα όπως οικονομικά ζητήματα και τις ανησυχίες των Ιρλανδών ηγετών για τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία. «Όλα θα εξελιχθούν ομαλά», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας στο Δουβλίνο μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό East-West μετά από επίθεση που δέχτηκε με drones, και έτσι φαίνεται ότι εισέρχεται σε νέα φάση αβεβαιότητας η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει τη λειτουργία του αγωγού. Χθες ανακοινώθηκε αυτό εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας και η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε μία ημέρα μετά την επίθεση με drones εναντίον του αγωγού από το έδαφος του Ιράκ, ενώ οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν κατέλαβαν νησί στρατηγική σημασία στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και έτσι άνοιξαν ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς οι Χούθη πραγματοποιούν την πιο σημαντική εδαφική τους προέλαση εδώ και χρόνια στην περιοχή των στενών Μαμπ εν Μαντέμπ. Είναι μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Πάμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle αν θα συναντούσε τον Πούτιν σε αυτή την σύνοδο τον προσεχή Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν και οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε καταφατικά.

Ποιες ήταν οι επιθέσεις αυτές τις ώρες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ζαπορίσια, η Ουκρανία σε Κριμαία, Αζοφική και Μαύρη Θάλασσα και έτσι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Βρετανικές πηγές αναφέρουν ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν μία από τις πιο μεγάλες μονάδες παραγωγής συνθετικού καουτσούκ και προσθετικών ουσιών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή τροφοδοσία των ρωσικών πυράβλων στην πόλη Τολιάτη, στην περιοχή της Αμάρα, προκαλώντας πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Παράλληλα, κατηγορούν τη Ρωσία για επίθεση στην Οδυσσό που προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν τη νύχτα δύο φορτηγά πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακολούθησαν πλήγματα στη Χαλιβουργία της Ουκρανίας, στην πόλη Ζαπορίζια και στον Τύπρο, καθώς και σε εργοστάσια στο Κρυβή Ρίχ, μεταξύ των οποίων το συγκρότημα εξόρυξης και επεξεργασίες σίδηρο-μεταλλεύματος. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης οικισμούς στο Ντονέσκ, το Ζαπορίζγια και το Χάρκοβο, ενώ το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων στην Ουκρανική πρωτεύουσα με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 8 από αυτές τις επιθέσεις. Να συνεχίσουμε τώρα με άλλες ειδήσεις. Στη δική του ερμηνεία για την ισχυρή επίδοση που κατέγραψε το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές που έγιναν την περασμένη Κυριακή, έδωσε ο Ρώσος Πρόεδρος. Ο κύριος Πούτιν προειδοποίησε κατά της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Συνέδεσε την εκλογική νίκη του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος με λάθη δυτικών χωρών. Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Να πάμε και στο Νέο Δελχή να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι 11 χώρες της ομάδας BRICS που συνολικά αντιπροσωπεύουν το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού και ένα μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών πόρων του πλανήτη και συζητούν για να δουν αν μπορούν να καταλήξουν σε ανακοινοθέν που να γεφυρώνει τα ανταγωνιστικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Την παράσταση έχει ήδη κλέψει ο πρόεδρος της Κίνας, καλώντας την ομιλία του τους BRICS να ενωθούν με στόχο την παγκόσμια ειρήνη και να εναντιωθούν σε όποιες παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν εκπροσωπεί τα κοινά μας συμφέροντα, τόνισε ο Σι και μίλησε για τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και για τη νέα μάχη κατά του προστατευτισμού. Ο Ινδός Πρωθυπουργός είναι ο οικοδεσπότης της συνάντησης που θα παραδώσει και τυπικά τη σκυτάλη στην Κίνα που θα αναλάβει την Προεδρία για το 2027. Στον αντίποδα, η Ρωσία παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά μέλη του συνασπισμού με την οποία η Κίνα έχει στενούς δεσμούς, όσο και με το Ιράν που εκπροσωπείται στη σύνοδο στο Νέο Δελχή από τον πρόεδρο της χώρας Πεζεσκιάν και ήδη πρόταξε στην ομιλία του την απεξάρτηση από το δολάριο. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα και είναι το δεύτερο περιστατικό που σχετίζεται με εγκατάσταση πυρομαχικών που καταγράφεται στη Βουλγαρία μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα και σε βίντεο φαίνεται να φωτίζει η έκρηξη αυτή τον νυχτερινό ουρανό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο
για την πυρκαγιά και είπαν ότι σημειώθηκε σε εγκατάσταση της μονάδας

0: αυτή και τόνισαν ότι τον περασμένο μήνα σε άλλο σημείο της εγκατάστασης είχε πάλι ξεσπάσει πυρκαγιά. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη βορειοδυτική Γαλλία. Υπάρχει κακόβουλη ενέργεια στον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία. Τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι και ένα κομμάτι σίδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σε ένα κομμάτι της σίδηροτροχιάς και ένα θράφωσμα στις γραμμές επικεντρώνονται οι έρευνες. Το τρένο φαίνεται να προσέκρουσε σε άγνωστο αντικείμενο. Οι εξετάσεις που έγιναν στον μηχανοδηγό για αλκοόλ ήταν αρνητικές. Ο εκτροχιασμός έγινε στην αμαξοστοιχεία που μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στην Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεών. 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μια νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας κρίνεται πολύ σοβαρή. Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στις ανακοινώσεις μας. Γιορτάζει η ενορία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην περιοχή Κολοκυνθούς. Έτσι, αύριο το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία. Τη Δευτέρα το πρωί όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Η παγκόσμιος ύψωση του Τιμίου Σταυρού και το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός και λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού το απόγευμα αύριο θα γίνει λιτάνευση μετά τον αρχιερατικό Εσπερινό και το κήρυγμα θα γίνει λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού. Αργά το βράδυ θα αρχίσει η αγρυπνία και ανήμερα του Τιμίου Σταυρού το πρωί θα ψαλεί όρθρος και θεία λειτουργία και το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, παράκληση και οι χαιρετισμοί στον Τιμίο Σταυρό. Να πάμε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου και Αγίου Παντελεήμονος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως. Την Κυριακή το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και να πάμε και στο μετόχιο αναλήψεως της Ιεράς Μονής Βύρονος Σίμωνος Πέτρας που βρίσκεται στο Βύρονα. Αύριο Κυριακή το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία, ενώ το πρωί της Δευτέρας δεν θα τελεστεί δεύτερη Θεία Λειτουργία. Να πάμε τώρα πολύ σύντομα στον καιρό, αγαπητοί ακροατές, και να πούμε ότι σήμερα από το απόγευμα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυξημένες θα είναι και οι συγκεντρώσεις της σκόνης, γιατί οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Έχουμε στην Μακεδονία θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και 34-35 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι και 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο, στην Ήπειρο μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα στους 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 33 βαθμοί, στο Ανατολικό Αιγαίο 36. Οι άνεμοι και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε λίγες νεφώσεις, από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Μικρή πιθανότητα πρόσχερων βροχών στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Στα δυτικά τμήματα του νομού έχουμε δυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Από το απόγευμα περιμένουμε παροδικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 32 βαθμοί Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

φίλοι, χαίρετε. Ένα αφιέρωμα στην ορχήστρα 3 του Δήμα Ασπροπύργου θα κάνουμε σήμερα με αφρομή την έκδοση του δίσκου της με τίτλο «Ρωμαϊκή μουσική παράδοση». Η 14μελής ορχήστρα ερμηνεύει μουσικές από όλα τα μέρη του ελληνισμού με σεβασμό στο τοπικό χρώμα και ύφος. Στην απόδοση των μουσικών κομματιών συνυπάρχει ζυγιά της κάθε περιοχής, όπως και ερμηνεία από όλα τα όργανα της ορχήστρας. Θα αρχίσουμε με το Πατρούνινο, ένα ιδιότυπο χορό της Κεντρικής Μακεδονίας, σε ενορχιστρωτική επιμέλεια Στέλιου Κατσιάνη και Θωμά Κωνσταντίνου.

Ακούμε την ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου και η πολίτικη ζυγιά θα μας παίξει το ζεμπέκικο το μπαμ. Πολίτικη λύρα παίζει ο Στρατής Ψαραδέλης, ούτε ο Θωμάς Κωνσταντίνου, πολίτικο λαούτο η Μαρία Θεοφανίδου, Καονάκη η Σοφία Λαμπροπούλου και κρουστά ο Κώστας Μαιρετάκης.

Στο ρωτά από γονήσια θα μας παίξει η πυρώτικη ζυγιά με τους Νίκο Φιλιππίδη, Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, Γιώργο Μαρινάκη στο βιολί, Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και Νίκο Κοντό στον τέφι. Τραγουδούν ο Θωμάς Κωνσταντίνου, ο Κώστας Φιλιππίδης και ο Γιώργος Κοτσίνης.

Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Ορχήστρα 3 του Δήμου Ασπροπύργου με το χορό της Κεντρικής Μακεδονίας Ράικο σε ενορχιστρωτική επιμέλεια Στέλιου Κατσιάνη και Θωμά Κωνσταντίνου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελίληθα είναι πας, ο πιστεύων είσαι μεν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρισκόνται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, τις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ουράνιο φως ας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

και είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής, όπου και αν τους συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, πολύ περισσότερο όταν μας ακούν στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτές τις ατέλειωτες μα τόσο ψυχοφελείς νυχτερινές ώρες. Τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Μαζί με εκείνους στέλνουμε την αγάπη μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη πατρίδα μας και όπου γης. Πληροφορίες για αυτές τις ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, μαζί με ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που και εκείνοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός σκοπός όσων κινούνται μέσα σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, δεν λείπει ποτέ το ανθρωπάρεσκο, το φιλάρεσκο, το αναγνωρίζουμε. Κάντε προσευχή γι' αυτό και βάζετε πάντα τον καλό λογισμό να πριτανεύει, να κυριαρχεί και αυτός να γίνεται προσευχητική δύναμη, την οποία πολλές φορές μας στέλνετε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Στο ομότιτλο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διάδοση προσευχών, την δωρεάν διάδοση προσευχών και κυρίως την διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μαζί με κείμενα θα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.

10 χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν. Αντάμα στέκουν κάρες. Μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν. Ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου. Με μάτια πάντα αστέγνωτα, από δρόσους αιωθινές. Με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα. Χαρούμενος και απλούς. Κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα. Και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές θαρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες. Όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας. Σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου, μαζί με μια θάλασσα που μελάνη, για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης. Τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει.

όλα να τρέχουμε στα παλιά, σε αυτήν την αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Είναι ασύνορη αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Μας αξίωσε και φέτος ο Κύριος να περπατήσουμε μαζί και πάλι στα θεοτοκοβάδια, στα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Στο τελευταίο μέρος της φετινής μας συμπόρευσης βρισκόμαστε Κυριακή στο Άγιο Όρος για πρώτη μας φορά, στην αγαπημένη μας Καρακάλο, όπως άλλωστε και όλα τα μοναστήρια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους, στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτήτικα χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. «Η αναξίωσες τότες εν το αχράντο σου οίκο, εσπερινών ύμνων αναμέλπομεν εκ βαθέων κραυγάζοντες, Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων, τη τριημέρω Αναστάση σου, εξελού των λαών σου, εκχειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε. Χρόνη καρακαλινή, κανείς δεν βιάζεται. Το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη. Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια, τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος στο ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου, βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρους. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανεύησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στη ζήση μας. Ξεκινούν οι χωροί το απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτίση. Σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυος μου, εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν, γεννάει μνήμη αρώματα. Δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφεσπέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Μεριμνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές.
Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο Καρακαλινός Επιτηρητάρης.

Μετά το φαγητό προσκυνάμε τμήμα Τιμίου Ξύλου, τα αγιαλείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον αδιάλειπτα ομοσκηνό τους, τον θαυμαστό και παναίδημο οσιομάρτυρα. Όσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλησή μας, ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα. Προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του.

Να μην σας κουράζουμε όμως, πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του, απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές. Το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας, κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου, αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω, εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσε να τον βλέπεις, δροσιά.

Αυτό ισόκισα σκράζοντα, μνήστητή μου σωτήρεν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι. Υγέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα. Ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, το νου σου εις την δέησήν του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας. Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοίς κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε, «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν του το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις, αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την κοίμηση του Αγίου. Ούτε ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας.
Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούστου.

0: Ανθολόγησε, ο γέροντας το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του, να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύτηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίο Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι, στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή, το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Και ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία, δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο όρος ο ποιητής. Είναι όμως εδώ κάθε φορά που η Αγία Τράπεζα του Γέροντος Ιούς του λειτουργείται. Σε κάθε κοινωνικό που οι καλεσμένοι ψαλτάδες του ξεκινούν πριν ξεσκεπαστεί το σώμα και το αίμα του ζώντος Θεού. Ξανά η ιερή μας φαντασία ξεκινά να εργάζεται. Ασύνορη η στίχη του αθάνατου Βερίτη σε ένα ασύνορο όρος που όλα, μα όλα τα χριστοποιεί και όλα τα αναστάσιμα και αιώνια σφιχταγκαλιάζει. Σεμνά και αθόρυβα προσέρχονται, θερμό στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες, ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας τοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία. Την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγια και συνάναρχε, πόσους σε κάλεσε σημά σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο, σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε, το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος, παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Κι όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου, στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Και ξεκινάμε το 8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει, ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση, ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις, μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κουδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι εισόδου μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλή χαρά. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ. Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο. Λίγο πριν ασθενήσει βαριά, ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί σταφύλι και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει? Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω». «Παπά Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους». «Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ίδια αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο σταφύλι». Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε. «Πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται τις τραπέζες και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι εόρτη ύμνη της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του, ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και ουσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει. Το κελί του γέροντος Γαβριήλ αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει 3 σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. «Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός Ισοβίος. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα Θεία δώρα Του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτσι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή τη καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή. Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ, μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα. Με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια. Βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του. Και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλέστρα και γυμναστήριο. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. 7. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην Εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της. Και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο Γέροντας Γαβριήλ με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. Πρώτον, τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. Δεύτερον, τακτικό εκκλησιασμό. Τρίτον, θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. Τέταρτον, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. Πέμπτο, ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. Έκτο, να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5 10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7, αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, Γέροντα Γαβριήλ, μην παύσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους. Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά, δύο παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. Τρεις εκδοχές στο χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος, Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ, τώρα, 3 μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές, αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννητων αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πουν και σκοταδιστεί. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά «έρθει με θέλημα Κυρίου», σαν μεγαλώσουν, η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι, τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει «διαλέξτε εσείς μέρος και πηγαίνετε όπου θέλετε». Ακούτε παιδιά τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος γιατί τα είχε δει και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας. Είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο Γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας. Το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια να την μοιράσω, γιατί κάποιοι τον παρεμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού. Μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή, που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους πανφιλτάτους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της Εκκλησίας, παρά ορθοτομήν και εκτός, μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αββάς Ισόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμία ποιούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα, αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη. Να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός Εκκλησίας όμως, δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα, αδελφοί μου, να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα. Όποιος διαβάζει με κριτικό πνεύμα αναζητά το στραβό και το λάθος. Το ιδεατό βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να μην βάζουμε ούτε καλό ούτε κακό λογισμό για κάτι που βλέπουμε. Εκεί ξεκινάει η αληθινή προσευχή. Το θέλημα του Θεού, παιδιά μου, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Φέρτε για παράδειγμα έναν γιατρό στο νου σας. Δεν λέει σχεδόν ποτέ κάτι που μας ευχαριστεί. Κρατάει στο χέρι μια απλή ασπιρινούλα, αλλά μπορεί να κρατάει και ένα νηστέρι. Να θυμάστε και αυτό που εύστοχα κάποιος είπε. Ο Θεός πάντα δίνει το καλό. Το κακό ο άνθρωπος το παίρνει μόνος του. Να, δείτε και με την μάστιγα των τατουάζ σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες? Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, γέροντα, πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο? Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου. Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως απρώ μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς το. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας αδελφοί μου. Περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νέα. Να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 Άγιους Γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και μεταφόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτική ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν. Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγιούς από τους Αγίους. Εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη, μαζί με τον πνευματικό τους, τον πατέρα Κωνσταντίνο, στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα αγιούς τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μα έχει και σκοτάδι πυκνό. Πολεμάνε οι αγιορείτες ακόμα με τα όπλα του φωτός. Με χρώματα και αρώματα του Θεού τα φανερώματα αποχαιρετάμε τους πατέρες. Μα σταυρώνουν κατηφορίζοντας προς κουτλουμούσι, ώσπου δύσκολα πλέον τους διακρίνουμε. Δεν σταματάνε ποτέ να προσεύχονται. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε, μας ρώτησαν ακόμα και για συνοδοιπόρους μας στα ταξίδια που τους είδαν μια φορά και πριν πολλά χρόνια. Το δυσκόλεμα εκείνων έγινε για τους αγιορείτες, ονειροβάτες του Παραδείσου, αμύωτη προσευχή, χωρίς τέλος. Στο δωμάτιο τακτοποιούμε σε ένα μικρό σημειωματάριο όλες τις λέξεις μνήμες και τα δάκρυα επιστροφές της φετινής οδηπορίας. Αποκωδικοποίηση, συμπερασματοποίηση. Καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν ακολουθεί η αγαθή γη του βιώματος, σπόροι πάνω σαν γάθια. Η γλυκιά μελαγχολία της τελευταίας νύχτας χαρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή και ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό 2 ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη 3 και πλέον ωρών. Ως τα σύνορα. Και έπειτα περπάτημα μισής ώρας. Στον Αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιοβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα. Από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς. Από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, όσο ανασένω θα διψώ, και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμισες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θαρών τη αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του, και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου, με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο, μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το «Τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου». Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου, το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια! Και όμως, η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη, να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό η δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά, που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνήτικη συνέχεια λέει το «Να'ναι ευλογημένο» στις συζύγους και στα παιδάκια μας, που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, για πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: σε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Μια ομιλία του πατέρα Σημεών Κραγιόπουλου.
2: Αρχίσαμε από την περασμένη φορά, τη Δευτέρα δηλαδή, το βράδυ, να αναγνώσκουμε μαζί εδώ και να προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα την Δευτέρα ευχαριστία του Αγίου Συνόδου Νεοθεολόγου. Η πρώτη, η οποία είναι μικρότερη, η δεύτερη είναι μεγαλύτερη και είναι έτσι πιο πλούσια. Και γι' αυτό προτίμησα να αρχίσουμε να διαβάζουμε την Δευτέρα ευχαριστία. Και θα συνεχίσουμε, παρακαλώ όμως, να δείξουμε και υπομονή και διάθεση να κατανοήσουμε, για να ωφελούμεθα, γιατί όταν δεν ωφελείται κανείς, σαν να βαριέται ύστερα και είναι χειρότερα τα πράγματα. Ενθυμίστε που έλεγε στο τέλος σχετικά με αυτά που διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι πήγαινε με τον πνευματικό του στις βρύσες. Λοιπόν, και αυτός καταρχήν πηγαίνοντας εκεί σκόνταστε, πληγωνότανε επειδή ήταν τυφλός, και παίρνοντας νερό από τις βρύσες, όπως λέει, τις πηγές, πάλι ο τυφλός έπαιρνε και λάσπη και λοιπά. Ήθελε να πει δηλαδή με αυτά ότι δεν σημαίνει ότι όταν θα βρεις έναν άνθρωπο του Θεού για να βοηθηθείς, δεν σημαίνει ότι θα πάνε όλα καλά έτσι την πρώτη μέρα. Ο Άγιος Σημεών πολύ το πίστευε αυτό, ακόμη που είχε διαβάσει εκεί και τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή. Λοιπόν, όπως ο τυφλός ήταν τυφλός και δεν έβλεπε και έκραζε έτσι το όνομα του Ιησού, καλούσε το Χριστό, η έδαπη δεν λέει σώμα. Λοιπόν, έως ότου σ' ανοίξει τα μάτια ο Θεός, είσαι τυφλός, άσχετα αν ακολουθείς κάποιον ο οποίος λίγο πολύ σε βοηθάει. Λοιπόν, και αλίμονο σε σένα, κρίμα σε σένα αν δεν ακολουθήσεις. Αλλά θα έχεις κατά νου υπόψη ότι και θα φαίνεται σαν να σκοντάπτεις και σαν να πληγώνεις τα πόδια σου και θα ακούς τις αλήθειες που ακούς και δεν τις καταλαβαίνεις και τρόπον την να, σαν να παίρνεις και χώμα μαζί, ενώ οι αλήθειες του είναι ολοκάθαρες, αλλά εσύ επειδή είναι ακόμη κλειστά τα μάτια σου. Ένα δηλαδή από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι σημερινοί χριστιανοί είναι ότι όταν ακούσουν κάτι έτσι που, ας πούμε, τους υπόσχεται ότι θα ανοίξει ο δρόμος, θα βρουν τον Χριστό, θα γεμίσει η ψυχή τους από χάρη, θέλουν να γίνει αμέσως αυτό. Δεν. Στο βάθος είσαι τυφλός. Και άμα είσαι τυφλός, όλο θα ακούς κάτι, όλο θα είναι, αλλά τυφλός. Και τυφλός από τα μάτια δεν είναι τόσο άσχημο όσο είναι να είσαι τυφλός στην ψυχή. Και όταν δεν έχει κανείς πνεύμα Θεού είναι τυφλός. Όταν δεν έχει χάρη Θεού είναι τυφλός. Όταν δεν είναι μέσα του ο Χριστός είναι τυφλός. Λοιπόν, παρακαλώ έτσι σιγά σιγά να έχουμε υπομονή για να προχωρήσουμε εποφελώς. Προχωρεί λοιπόν τώρα και λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός τον οδήγησε, έτσι λέει, στον πνευματικό του πατέρα αυτό, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και ανέλαβε εκείνος να τον οδηγήσει. Και είπε αυτά που είπε σύντομα έως εδώ, και τώρα λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό, με την έννοια δηλαδή ότι οι άλλοι τριγύρω δεν τον είχαν σε ευλάβεια τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή. Δεν τον είχαν σε ευλάβεια. Και κυρίως αυτός εκείρηται και δίδασκε και έλεγε ότι όπως στα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί ελάμβαναν το Πνεύμα του Άγιον, είχαν μέσα τους το Θεό, ήταν φωτισμένοι, έτσι και στα τωρινά χρόνια. Σε αυτό επέμεινε πολύ ο Άγιος Σημεών και γι' αυτό τον δυνατόν 10ο αιώνα έγινε αυτή η επανάσταση από την παρουσία του και από τον ολόβιο του. Λοιπόν, τι ξέρει αυτός, γιατί τον ακολουθείς, και δεν ξέρουν οι άλλοι που λένε ότι τον παλιό καιρό συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα δεν συμβαίνουν. Και ας πούμε υπέφερε τώρα ο Άγιος Σημεών, που γι' αυτούς σαν μην ήταν στα καλά του, καθώς πήγαινε στον πνευματικό του πατέρα, στον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και οδηγούνταν έτσι πνευματικά. Και όχι μόνο από αυτό, αλλά και από τους συχνά διαμαρτυρωμένους και εισηγουμένους που μου έλεγαν καθημερινώς, γιατί ματιοπονείς αφρόνος κάνοντας και ακολουθείς αυτόν τον εμπέκτη και πλάνο, ελπίζοντας ματέως και αναφελώς να αναβλέψεις. Ναι. Δηλαδή είχε συνέστηση ότι είναι τυφλός, αλλά και οι άλλοι ας πούμε, ό,τι είμαστε είμαστε τώρα, τον παλιό καιρό μπορεί να γινόταν αυτά τα πράγματα, τώρα δεν γίνεται, και τι τρέχεις πίσω από αυτόν τον εμπέκτη. Θυμίστε που είχαμε πει εκείνο το φοβερό σχετικά με τον Άγιο Σημεών, που οι άλλοι του λέγανε, όσοι ας πούμε τον κορόιδευαν, όσοι δεν τον πίστευαν, όσοι τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον πνευματικό του, και τι ζητάς εσύ τώρα? Να, ό,τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, όσοι εσείς Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν είναι διεσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε, εντυθήκατε το Χριστό. Ναι, εντάξει, εντυθήκαμε το Χριστό, λέει ο Άγιος Σημεών, τους απαντούσε ότι ένα ρούχο, λέει, απλό φοράς και αισθάνεσαι ότι το φοράς. Το Χριστό λεντήθηκες και δεν τον αισθάνεσαι. Γιατί αυτοί έλεγαν, ναι, έτσι λέει εκεί, ότι ντυθήκαμε το Χριστό, δεν είναι ανάγκη να το αισθανόμαστε αυτό. Λοιπόν, τούτο δεν είναι δυνατόν σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γινότανε παλιά με τους Αποστόλους και με τους μαθητάς του Χριστού και με τους Αγίους και λοιπά των πρώτων αιών, αυτά δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Γιατί τον ακολουθείς ταλαιπωρώντας και ματώνοντας τα πόδια σου? Γιατί δεν προσέρχεσαι μάλλον σε λεήμονες που παρακαλούν για να σε αναπαύσουν και σε διαθρέψουν και σε περιποιηθούν καλά? Δηλαδή παιδεύεσαι τώρα ακολουθώντας αυτό και βλέπεις δεν βγαίνει τίποτε. Γιατί δεν πας σε άλλους οι οποίοι για καλά λόγια θα σε πούν και θα σε επενέσουν και το φέρνει έτσι, δηλαδή θα σε περιποιηθούν ας πούμε, συμμαζέψουν, θα σε... Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να απαλλαγείς από την ψυχική λέπρα και ούτε να αναβλέψεις τώρα ποτέ. Έτσι του έλεγαν. Αυτά τώρα που σου υπόσχονται ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα δεις ότι θα γιατρευθείς από τη λέπρα, λοιπόν, ότι ναι, θα έχεις μέσα στο Χριστό και τα λοιπά, δεν γίνονται αυτά τώρα δηλαδή. Όπως και στα χρόνια μας. Και λέγεται κιόλας, αλλά εγώ θα τολμούσα να πω ότι η πλειονότητα των χριστιανών που βολεύτηκε και βολεύεται έχει αρκούνται έτσι σε αυτό. Ναι. Και δεν διερωτώνται. Μα πού είναι ο Χριστός? Είναι μέσα μου ο Χριστός. Τον αγαπώ τον Χριστό, τον ακολουθώ τον Χριστό. Είναι μέσα μου το Πνεύμα του Θεού, είναι μέσα μου η χάρη του Θεού. Είναι μέσα μου ο Παράδεισος, είναι μέσα μου η ουράνια πραγματικότητα, η ουράνια ζωή, η άκτηση της ενέργειας του Θεού. Ας πούμε, διαρωτώνται οι χριστιανοί με την έννοια, δεν γίνονται τυχαία αυτά, με την έννοια. Η τάση του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι να περνάει καλά. Και των χριστιανών έτσι είναι, έχει του φτάνει, ας πούμε, ότι πάμε στην εκκλησία, κάνουμε την προσευχή, κάνουμε τα άλλα καθήκοντά μας, βολεύτηκαν, βολεύονται και λέει, αρκεί αυτό. Ναι. Για τον Άγιο Σημείο τον ευλαβεί, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Για τον Άγιο Σημείο που τον ακολουθεί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. όλα εκείνα που λέει ο Χριστός πρέπει όντως να συμβαίνουν μέσα μας. Γιατί να μην συμβαίνουν? Αν δεν συμβαίνουν, κάτι φταίει από εμάς. Εμείς έχουμε κλειστεί την καρδιά μας, εμείς έχουμε έτσι, φοβόμαστε τον κόπο, φοβόμαστε ας πούμε να τρέξουμε πίσω από τον Χριστό, όσο και αν αυτό μας στοιχήσει. Διότι από πού εμφανίστηκε θαυματουργός αυτός ο εμπέκτης, υποσχόμενος σε σε όσα είναι αδύνατα σε όλους τους ανθρώπους της παρούσης γενιάς? Αλίμονό σου που και την προσφερωμένη σε σε θεραπεία από τους φιλοχρήστους και φιλαδέλφους και συμπαθείς άνδρες θα χάσεις, και τις κακώσεις, τις λήψεις που υφίστασαι για τις μάτιες ελπίδες θα επομείνεις, και τα επαγγελόμενα από αυτόν τον απατεώνα και πλάνα πραγματικά θα χάσεις. Λοιπόν, έτσι όπως κάνεις, τρέχεις πίσω από αυτόν και δεν πας να βοηθηθείς από άλλους ανθρώπους, όπως και σήμερα παραδείγματος χάρη, ναι, λέγονται έτσι καλά πράγματα και εδώ και εκεί και εκεί και εκεί, αλλά δεν ανοίγουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μας στην καρδιά αληθινά, και όχι έτσι με λόγια. Και τώρα εσύ λέει έτσι που κάνεις να τα χάνεις όλα αυτά τα καλά που θα μπορούσες να βρεις εδώ εκεί, και τελικά ούτε αυτά τα άλλα που σου υπόσχεται αυτός ο πλάνος, ο πλανεμένος δηλαδή, ούτε αυτά θα τα χάσεις. Διότι ποια δύναμη έχει καθόλου, και χωρίς να σου το υπούμε εμείς, δεν τον... Ναι, κάπως εδώ η μετάφραση δεν είναι... Ναι, τι γαρα... Και ισχύει όλος, είναι το κείμενο, και μεταφράζουν εδώ, διότι ποια δύναμη έχει καθόλου. Ναι, το νόημα είναι ότι ποια δύναμη έχει αυτός τώρα για να σε βοηθήσει, και εσένα και τον εαυτό του δεν μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, και χωρίς να σου το υπούμε εμείς, δεν το συλλογίζεσαι μόνος σου και δεν σκέφτεσαι τι τάχα δεν βλέπουμε κι εμείς όλοι, επειδή όλοι ας πούμε οι τριγύρω ας πούμε τον περιέπεσαν τον Άγιο Σημειών, όταν του έλεγαν ας πούμε για την ενδυμασία του Χριστού. Ένα, όσοι Χριστόν ευαζίζεστε, Χριστόν εδίσαστε. Ένα, αυτό λέει, και τι θέλεις εσύ τώρα και πιο πέρα από αυτά. Είναι λόγια σημείων, πιστεύει ότι είναι αλήθεια αυτό, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό είμαστε εντεμένοι, και εκείνος που αισθάνεται, όπως το λέει, ένα ρούχο λες και το φοράς και το αισθάνεσαι τον Χριστό, να αντιθείς και να μην τον αισθάνεσαι. Για ποιος χριστιανός ας πούμε, για να είμαστε έτσι εν αληθεία, ποιος χριστιανός αισθάνεται ας πούμε ότι έτσι από εμάς σήμερα, ότι όντως ας πούμε είμαστε εντυμένοι τον Χριστό, ότι όντως μέσα μας είναι ο Χριστός? Έχουμε μια κάποια σχέση, έχουμε μια κάποια επικοινωνία και λοιπά, αλλά αν προσέξουμε θα δούμε ότι δεν μας κέρδισε ο Χριστός, αλλά ακόμη μας έχει κερδίσει ο παλιός άνθρωπος που είναι μέσα μας. Από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες, και τώρα λέει ο Άγιος Σημειών, λέει στο Χριστό, στην προσευχή του αυτή, στην ευχαριστία του αυτή, αλλά από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Εδώ είναι που έχει σημασία, μεγάλη σημασία δηλαδή στον Άγιο Σημειών. Εσύ με χάρισες, με γλίτωσες από όλους αυτούς, με χάρισες λοιπόν, με λύτρωσες λοιπόν δια της πίστεως και ελπίδας που με χάρισες. Με λύτρωσες από αυτούς, μέσα από όλους αυτούς, δια της πίστεως και ελπίδας που με χάρισες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πίστη στον Χριστό, εάν δεν είχε ελπίδα στον Χριστό, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από όλους τους άλλους, που όλοι οι άλλοι ήταν αντίθετοι. Και ο μόνος που πήγαινε σε αυτόν τον δρόμο ήταν ο εαυτός του, ακολουθώντας ας πούμε τον πνευματικό του. Και εδώ είναι, επαναλαμβάνω, το σημαντικό στον Άγιο Σημειών, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, με λύτωσες λέει από όλους αυτούς δια της πίστεως και ελπίδος, που εσύ πάλι, εσύ μου έδωκες την πίστη, εσύ μου έδωκες την ελπίδα. Εσύ μου εδώ και στην Ελπίδα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, γιατί να πίστευσα, ήλπισα κλπ. Ναι, έτσι λέει ο καθένας. Αλλά ο Άγιος Σιμεών αισθάνεται πάντοτε ότι ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την ελπίδα. Ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την πίστη. Και μπόρεσε, ας πούμε, και νίκησε όλους εκείνους και ξεπέρασε όλους εκείνους και γλίτωσε και λυτρώθηκε, όπως λέει. Έτσι σας παρακαλώ αυτό να το προσέξουμε. Δηλαδή η ψυχή του Αγίου Σιμεών και του κάθε έτσι Αγίου δεν είναι όπως είναι οι δικές μας ψυχές. Και προχθές είχαμε πει, θυμίστε, ότι και στον Κρυμνού που είχε κρυμνιστεί και στα βάθη που είχε πέσει και στο Βόρβορο που ήταν και τα λοιπά, βαθιά μέσα του, ας πούμε, βαθιά μέσα του, έτσι ήταν η ψυχούλα του. Περίμενε να τον ελύσει ο Θεός, περίμενε να συγκατεύει ο Θεός, περίμενε να σκύψει πάνω το Κύριος και να τον λυτρώσει. Είναι ένα κάτι, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και την ώρα που γκρεμίζεται στην αμαρτία, να χαθεί, για, όπως το λέει ο ίδιος, όχι μόνος μου, αλλά όλος ο κόσμος να ερχόταν να με τραβήξει από εκεί, δεν θα έβγαινε, δεν μπορούσε να με βγάλει. Κι όμως έσκυψες εσύ, ναι, και με έσωσες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την ταπεινή γνώμη όλοι εμείς σήμερα που έχουμε καλή διάθεση, που προσευχόμαστε, που ερχόμαστε αυτήν την ώρα τώρα εδώ να ακούσουμε, που κάνουμε την όποια προσπάθεια, έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάτι είναι αυτό. Και φυσικά ο Θεός μας έτσι μας ξεσηκώνει και μας ξυπνάει και μας ταρακουνάει και τα λοιπά, και κάτι θα γίνει οπωσδήποτε και τα λοιπά. Αλλά όμως να προσέξουμε αυτό που καθυστερεί το άνοιγμα της ψυχής μας και το άνοιγμα αυτού του δρόμου και καθυστερεί αυτή τη συνάντησή μας με τον Χριστό. Ότι δηλαδή όσο και αν μας κερδίζει η αμαρτία, όσο και αν μας κερδίζει το κακό, όσο και αν μοιάζουν τα πράγματα ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα και τα λοιπά, βαθιά μέσα μας, ναι, η ψυχή μας να έχει έτσι κοινωνία με τον Χριστό, με την έννοια ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, είναι ο αγαθός Κύριος, είναι ο ελίμων Κύριος, ο εύσπορχος Κύριος, ο οποίος αγαπά το πλάσμα του για να πάει να το βρει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο τρόπο. Όταν κρυφοκαίει αυτό μέσα μας, πράγματι λοιπόν θα μας βρει ο Χριστός και πράγματι θα ανοίξει η καρδιά μας και θα βρούμε το δρόμο αυτό και θα αρχίσει να εισραίει μέσα στην ψυχή μας, Πνεύμα Θεού θα εισραίει μέσα στην ψυχή μας, η παρουσία του Θεού, και θα πάρουμε έτσι μετά, θα ενθαρρυνθούμε και θα προχωρήσουμε στο δρόμο αυτό. Αλλά ενώ υπέμενα σε όλα αυτά και δεν εγκατέλειψα, νυπτόμενος κάθε μέρα έτσι σε θολά νερά και ψηλοφυτός και με τη γνώμη μου καθαριζόμενος, όπως με δίδασκε ο Απόστολός σου και μαθητής, καθώς κάποτε περιπατούσα και έτρεχα προς την πηγή, σύ ο ίδιος πάλι που προηγουμένως με είχες αποσπάσει από τον Βόρβορο, ήρθες σε συνάντησή μου στην οδό. Πάλι δηλαδή ο Χριστός τον βρήκε. Τόσο ανάξιο θεωρεί τον εαυτό του, αλλά και τόσο, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, ότι είναι πλάσμα του Θεού και ελκύει έτσι τον Θεό και έρχεται ο Θεός. Ναι. Και τότε για πρώτη φορά περιάστραψες τα ασθενικά μάτια μου με την άχραντη έγλη του προσώπου σου. Κάποια εμφάνιση δηλαδή είχε του Κυρίου. Λοιπόν, γιατί είχε από καιρού εις καιρό εμφανίσεις. Λοιπόν, και αυτά βοήθησαν πάρα πολύ να δοθεί με όλη την ψυχή και να γίνει μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Οπότε έχασα και το φως που ενόμιζα ότι είχα και δεν μπόρεσα να σε γνωρίσω. Και πώς θα μπορούσα να δω ή να γνωρίσω εσέ τον ίδιο, ποιος μπορεί να ήσουν, αφού δεν κατόρθωσα ούτε την έγκλη του προσώπου σου να δω, ούτε να αντιληφθώ ή κατανοήσω. Έκτοτε λοιπόν, καθώς στεκόμαι συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, Σίωαν υπερήφανος Θεός στεκόταν κοντά στην πηγή. Κάνει λόγο για πηγή εδώ, αλλά εννοεί τώρα όλες αυτές τις δασκαλίες που του δίδασκε ο πνευματικός του. Εννοεί, ας πούμε, τα Άγια εκείνα βιβλία που του έδινε, όπως ήταν αυτό του Μάρκο του Ασκητή, που είναι φοβερό, ας πούμε, βιβλίο, και το διάβαζε. Λοιπόν, το θεωρεί ότι ήταν πηγή, από την οποία πηγή ρέει η αλήθεια, από την οποία πηγή βγαίνει, ας πούμε, το δροσερό νερό και η όλη η χάρη του Θεού. Έκτοτε λοιπόν, καθώς στεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, σύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες, ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες να κατέρχεται, αλλά φθάνοντας πλησίον μου και πιάνοντας πρώτα την

την κατάσταση αυτή η οποία μας κάνει εμάς να μην ελκύουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σιμεών λοιπόν, ενώ θεωρεί τον εαυτό του ανάξιον, αλλά αισθάνεται όμως είναι ανυπερήφανος ο Θεός και δεν απαξιώνει να κατέβει. Εδώ, σε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, έχουμε το κουράγιο, ας πούμε, να περιμένουμε τον Κύριο, να προσδοκούμε τον Κύριο, ο οποίος είναι ανυπερήφανος, ο οποίος είναι εύσπαθος, ο οποίος είναι πανάγαθος κλπ. Και να θελήσει να μας κάνει έτσι την αυτή που δεν απαξιώνει κανένα πράσμα του, να έρθει και να μας επισκεφθεί και να μας, όπως είπαμε, να ανοίξει ο δρόμος και να αρχίσει η ψυχή μας να ρέει μέσα στην ψυχή μας χάρις Θεού και Πνεύμα Άγιον και να ζούμε ουράνια ζωή. Έκτοτε λοιπόν, καθώς εστεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, σίων υπερήφανος Θεός, δεν απαξίωνες να κατέρχεσαι, αλλά φτάνοντας πλησίων και πιάνοντας πρώτα την κεφαλή μου, την ευήθιζες στα ύδατα και έκανες να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου σου. Έτσι, με σχήματα, ας πούμε, με εικόνες, τα γράφει αυτά εδώ. Ο Θεός καταλαβαίνει γιατί την ευχαριστεί αυτή την απευθύνση στον Χριστό. Εκείνος καταλαβαίνει, αλλά και καθένας που θα διαβάσει κατά ένα παραστατικό τρόπο καταλαβαίνει. Λοιπόν, εσύ δεν απαξίωνες να έρθεις να με βρεις και τα λοιπά και να με βυθίσεις, όπως ας πούμε, με την έννοια δηλαδή να τον φωτίζει, να καταλαβαίνει καλύτερα αυτά που διαβάζει, να μπαίνει καλύτερα μέσα στο νόημα εκεί που το λέει εδώ τώρα έτσι με εικόνα. Πιάνοντας πρώτα την κεφαλή μου, την ευήθησες λοιπόν στα ύδατα και έκαμες να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου σου. Ευθύς αμέσως δε απομακρυνώσουν χωρίς να μου επιτρέπεις. Είναι και αυτό, να το έχουμε κατά νου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν πράγματι έτσι έρθει η χάρη του Θεού, έρθει έτσι το φως του Θεού, που όταν θέλει ο Θεός γίνεται αυτό. Όπως λέει και ο πατήρ Σοφρόνιος, πώς ας πούμε, όταν πας να κοιμηθείς, η ώρα που έρχεται ακριβώς ο ύπνος, δεν το καταλαβαίνεις. Την άλλη μέρα που θα ξυπνήσεις, θα θυμηθείς ότι να έπλαγες και προσπαθούσες και κοιμήθηκες. Αλλά εκείνο εκεί σαν να γίνεται μόνο το εκείνη την ώρα και να μην παίρνεις είδηση. Κάπως έτσι έρχεται η χάρη του Θεού και φεύγει. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, δεν τρόπονται να διατρέχει κίνδυνο, δηλαδή να επαρθεί και φεύγει. Όλα αυτά εδώ ο Άγιος Σιμεών τα παρουσιάζει έτσι με εικόνες. Πάλι εγώ θα πω, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να αφαιθείς στην πρόνοια του Θεού, να αφαιθείς στην αγάπη του Θεού, να αφαιθείς στην ευσπλαχνία του Θεού. Ναι, εκείνος που είναι ταπεινός και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του. Ναι, χαίρεται για το λίγο αυτό που μπόρεσε και πήρε, για το λίγο αυτό που μπόρεσε και έζησε, χαίρεται, ας πούμε. Και αφήνεται πάλι που ο Θεός ήρθε, ο Κύριος έκανε τι έκανε και έφυγε πάλι. Λοιπόν, ευθύς αμέσως δε απομακρυνώσουν χωρίς να μου επιτρέπεις να καταλάβω ότι ήσουν εσύ που έκαμε σε αυτά ή από πού ήρθες ή πού επιστρέφεις, διότι δεν μου το έδωσες αυτό ακόμη. Καθώς όμως ερχόσουν έτσι για λίγο και απερχόσουν, βαθμιαίως εφαινώσουν όλο και περισσότερο και με περιέλουες με ύδατα και μου εχάριζες να βλέπω καθαρότερα και περισσότερο φως. Αφού δε έκαμες τούτο επί πολύν χρόνο, με καταξίωσες να ειδώ φρικτό πράγμα και μυστήριο. Πραγματικά, καθώς ερχόσουν και κατά την αντίληψή μου με έπλυνες και με περιέλουες με τα ύδατα, όλο αυτό δηλαδή ότι όλο φωτιζόταν, όλο καταλάβαινε καλύτερα, όλο έμπαινε μέσα στην ψυχή του η αλήθεια του Θεού, το έλεος του Θεού, το φως του Θεού, με έπλυνες καλύτερα, με καθάρισες καλύτερα λοιπόν. Πραγματικά, καθώς ερχόσουν και κατά την αντίληψή μου με έπλυνες και με περιέλουες με τα ύδατα και πολλές φορές με

βύθιζε σε αυτά, είδα στα ύδατα τις αστραπές που με περιέλαμπαν και τις ακτίνες του προσώπου σου, βλέποντάς με να σφραγίζομαι με φωτοειδές ύδρα. Ναι, τώρα αυτά βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, είναι ας πούμε θεοπτίες του Αγίου Σημεών. Και έχει το κουράγιο και κάθεται και τα γράφει με αυτήν την έννοια, διότι μιλάει στον Χριστό και συνοείται καλά και ξέρει ο Χριστός τι του λέει. Από πού όμως και ποιος ήταν ο πάροχος τούτου, δεν το εγνώριζα. Μόνο δε εχαιρόμουν αυξάνοντας την πίστη, πτερούμενος με την ελπίδα και αναρχόμενος έως τον ουρανό, ενώ εμισούσας φοδρός εκείνος τους πλάνους που με υπέβαλαν, τους λόγους της απάτης και του ψεύδους, και τους ελυπόμουν για την πλάνη τους και δεν τους επλησίαζα καθόλου, ούτε καν για συναστροφή ή για ομιλία, αλλά διέφευγα και την βλάβη από τη θέα τους. Ναι, αυτά τώρα μπορεί να τα καταλάβει κανείς μόνο, ας πούμε, αν έρθει έτσι στην θέση του Αγίου Σημειών. Πραγματικά εκείνος ο οποίος δεν θα αρκιστεί στο πώς λέγονται σήμερα τα θρησκευτικά πράγματα, τα εκκλησιαστικά, τα χριστιανικά, ας πούμε έτσι, που είναι, όπως είπαμε, ένα βόλεμα τελικά. Αλλά βοηθούμενος κανείς από τους πατέρες, όπως από τον Άγιο Σημεών, όπως από τους άλλους παλιούς πατέρες, όπως ας πούμε από και νεοτέρους κλπ. Ναι, θα πάρει απόφαση και θα πει τι γίνεται εδώ. Τι είναι, μια φορά ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και να περάσει η ζωή αυτή και να μην βρω την αλήθεια του Θεού, να μην βρω τον Χριστό, να μην με βρει ο Χριστός. Και το παίρνει κανείς πολύ ζεστά το πράγμα. Και προκόπτει όντως, γιατί γίνεται όντως κοινωνός κανείς των ακτίστων ενεργειών του Θεού, όπως λέγεται, της Θείας Χάρητος και του όλου φωτισμού του Θεού. Όταν αρχίζει να μοιείται σε αυτήν την πνευματική κατάσταση, νιώθει πόσο φτωχά είναι όλα τα άλλα έτσι που λέγονται, και τα οποία σε τελευταία ανάλυση να απλώς βολεύουν τον χριστιανό, ναι, και τον κοιμίζουν. Αντίθετα, τον συνεργό και ο βοηθό μου, ενώ τον Άγιο σου μαθητή και Απόστολο, εσεβόμουν, ετοιμούσα τους άλλους οι οποίοι μου έλεγαν διάφορα και λοιπά, τους άφησα. Αντίθετα όμως τον συνεργό μου και βοηθό μου, ενώ τον Άγιο σου μαθητή και Απόστολο, εσεβόμουν, ετοιμούσα, αγαπούσα από καρδιά, σαν εσέ τον ίδιον που με έπλασες, προσπίπτοντας στα πόδια του νύχτα και ημέρα και παρακαλώντας τον, αν μπορείς βοήθαμε, με την συμπεποίθηση ότι όσα θέλει έχει την δύναμη να τα επιτύχει από εσέ. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο που επίστευε ότι ό,τι ήθελε να πετύχει, στηριζόμενος βέβαια, τα λέει αυτά, στηριζόμενος στα λόγια του Χριστού, ό,τι ήθελε μπορούσε να το επιτύχει. Όταν δηλαδή στην πρώτη εκείνη εμπειρία που είχε, που γέμισε φως το χώρος που έμενε, εκείνα τα χρόνια που πήγαινε στον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και ναι, δεν είχε πάει ακόμα στο μοναστήρι, δηλαδή ήταν λαϊκός, και είχε δει τον πνευματικό του, ναι, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, να είναι κοντά στον Χριστό στον ουρανό, λέει, δίπλα. Και έτσι όπως ήταν πολύ ζωντανός στην πίστη του, λοιπόν, επίστευε και πολύ μάλιστα κατά απόλυτο τρόπο, λοιπόν, ότι έχει επικοινωνία με τον Χριστό και έχει τέτοια παρησία κοντά στον Χριστό, που όπως είπε ο Κύριος, ό,τι θέλετε να με ζητήσετε θα το έχετε. Και το πίστευε για το πνευματικό του, δεν το πίστευε για τον καθένα αυτό το πράγμα, αλλά για το πνευματικό το πίστευε. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ευρισκόμενος επί αρκετών χρόνων, είδα πάλι άλλο φρικτό μυστήριο. Λαμβάνοντάς με, ανήλθες στους ουρανούς και με ανέβασες μαζί
είτε μέσα στο σώμα, δεν γνωρίζω, είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω. Λέει δηλαδή, αυτά τα οποία είχαν συμβεί στον Απόστολο Παύλο και δεν μπορεί τώρα να ψεύδεται εδώ ο Άγιος. Είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω. Συ μόνο γνωρίζεις που το έπλασες αυτό. Αφού δε έμεινα ώρα εκεί μαζί σου και ξεπλάγηκα από το μέγεθος της δόξης. Ποιας δόξης δε και ποιου, ποιας δόξης και ποιου αυτού, δόξα δηλαδή αγνώ. Και θαμβώθηκα από το αμέτρητο ύψος, έφρυξα ολόκληρος. Πάλι δε με άφησες μόνο στη γη, στην οποία και στεκόμουν προηγουμένως, και βρέθηκα να θρυνώ και να εκπλήσομαι από την ταλαιπωρία μου. Έπειτα ενώ ήμουν πεσμένος πολλήν ώρα, καθώς ανοίχθηκαν επάνω οι ουρανοί, καταξίωσες. Πάλι βλέπετε το ρήμα εδώ. Εσύ δηλαδή δεν απαξίωσες αλλά καταξίωσες. Καταξίωσες να μου υποδείξεις εκεί το πρόσωπό σου σαν όμορφο ήλιο. Κι ούτε έτσι δεν μου επέτρεψες να γνωρίσω ποιος ήσουν. Πώς ακόμη δηλαδή είναι η πρώτη θεοπτής και θεοφάνης που έχει ο Άγιος Σημειών. Λοιπόν και που ακόμη τρόπον την δεν είχε μιλήσει ας πούμε έτσι με τον Χριστό πρόσωπο, διότι υπάρχει μια αυτή και θα τη βρούμε ίσως πιο κάτω, που λέει ότι ήταν πάλι μέσα στο φως του Χριστού, και αυτός δεν τον έφτανε αυτό, ήθελε το πρόσωπο του Χριστού. Και καλά Χριστέ με το φως, αλλά εγώ θέλω να δω εσένα. Και του είπε ο Χριστός μέσα από το φως, του είπε εδώ είμαι, λέει, εγώ εδώ είμαι, θα με δεις και πάλι θα με δεις, με ακούς και πάλι θα με ακούσεις. Και δεν θυμούμαι τώρα καλά, όταν θα φτάσουμε εκεί θα δούμε τις λεπτομέρειες, τον ανέπαυσε αυτό που επιτέλους άκουσε τη φωνή του Χριστού, επιτέλους βεβαιώθηκε ότι όταν έρχεται το φως, ότι είναι μέσα στο φως, κάπου εκεί είναι ο Χριστός και δεν είναι έτσι τρόπο τενά φως χωρίς Χριστόν. Έπειτα ενώ ήμουν πεσμένος πολλή ώρα, καθώς ανοίχθηκαν επάνω οι ουρανοί, κατεξίωσες να μου υποδείξεις εκεί το πρόσωπό σου σαν όμορφο ήλιο, και ούτε έτσι δεν μου επέτρεψες να γνωρίσω ποιος ήσουν. Πώς θα γινόταν αυτό χωρίς να μου λαλήσεις? Αλλά ευθύς εκρύφθηκες και εγώ περιέτρεχα ζητώντας εσέ, τον οποίο δεν εγνώρισα, και εποθούσα να ειδώ τη μορφή σου και να γνωρίσω ευσυνειδήτως ποιος είσαι. Γι' αυτό και από την πολλή βία και το πύρ της αγάπης σου έκλαια διαπαντός, μη γνωρίζοντας ποιος είναι, δηλαδή έρωτας φρικτός, φοβερός έρωτας εδώ του πλάσματος αυτού προς τον Χριστό. Αλλά ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός για τον καθένα και αυτόν τον δρόμο πρέπει να πάρει κανείς. Πώς θα προχωρήσει, αλλά αυτόν τον δρόμο, όχι άλλο δρόμο. Όλο το άλλο είναι ένας άλλος δρόμος. Δεν πειράζει. Όχι. Να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο και όσο μας οδηγήσει ο Κύριος. Γι' αυτό και από την πολλή βία και το πυρ της αγάπης σου έκλαια διαπαντός, μη γνωρίζεις ποιος ακριβώς είσαι εσύ, ο οποίος με παρήγαγες στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, με εξήγαγες από το βόρβορο και μου έγινες όλα όσα ελέγχθηκαν. Δηλαδή και ήμουνα μηδέν. Και από το μηδέν με έφερε στην ύπαρξη, από την υπαρξία. Και έπεσα στο βόρορο. Ναι, το θεωρεί αυτό πολύ σημαντικό ο Άγιος Σημειών, ότι έπεσε. Λοιπόν, και εσύ δεν απαξίωσες, και δεν απαξίωσες, και ήρθες και με βρήκες και με έβγαλες από εκεί, από το βόρορο, και μου έγινες όλα όσα ελέγχθηκαν. Το κείμενο λέει, και τα ηρημένα άπαντα γεγονότανε. Με την έννοια δηλαδή, υποθέτω θέλει να πει εδώ, και η μετάφραση δεν το έχει πολύ καλά. Με την έννοια δηλαδή, ναι, αισθάνομαι ότι με έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αισθάνομαι ότι με εξήγαγες εκεί, δεν απαξίωσες από το βόρκο κτλ. Και όλα τα άλλα που μου έκανες. Όλα τα άλλα. Και τούτο και εκείνο και το άλλο και διάφορες εμφανίσεις.
Όπως λοιπόν έτσι εμφανίστηκες πολλές φορές και πάλι πολλές φορές μου εκρύβηκες τελείως, κάπως είναι η μετάφραση τέλος πάντων εδώ, χωρίς να ομιλήσεις, βλέποντας τις αστραπές και την έγκλη του προσώπου σου, καθώς προηγουμένως στα είδατε να με περικυκλώνουν επανειλημμένως, αδυνατώντας όμως τελείως να τις κρατήσω, ενθυμούμεν που σε είδα κάποτε άνω και υποθέτοντας αφρόνος ότι είναι άλλος αυτός, πάλι ζητούσα μετάκρινες εδώ. Έτσι λοιπόν καταπιέζοντας τον εαυτό μου με πολύ λύπη και θλίψη και στενοχωρία και λησμονώντας τον εαυτό μου και όλον τον κόσμο εντελώς και τα ευρισκόμενα στον κόσμο, μη σκεπτόμενος ούτε σκιά ούτε τίποτε άλλο, μη σκεπτόμενος καν ότι υπάρχει κάτι το ορόμενο, εφάνηκες εσύ ο όρατος σε όλους, ο ανέγγυκτος και ο ασύλληπτος, και μου φαινόσουν ότι καθαρίζεις τον νου μου και πλατείνεις το οπτικό της ψυχής και επιτρέποντας να βλέπω τη δόξα σου περισσότερο και λάμποντας ότι αυξάνεις ακόμη περισσότερο και πλατείνεσαι εσύ ο ίδιος, και αντιλήφθηκα με την υποχώρηση του σκότους εσέ τον ίδιο να πλησιάζεις και να έρχεσαι όπως πολλές φορές και στα αισθητά. Όταν πραγματικά φέγγει η σελήνη και νέφη είναι σαν να περπατούν, η σελήνη βλέπεται και φαίνεται σαν να τρέχει ταχύτατα χωρίς να προσθέτει τίποτε στον συνηθισμένο δρόμο της ή να αλλάσει την από την αρχή πορεία της. Έτσι λοιπόν δέσποτα εφαινόσον να έρχεσαι εσύ ο ακίνητος, να μεγαλώνεις ο αναλύωτος και να μεταμορφώνεσαι ο άμορφος. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά έτσι καλά. Πώς είπαμε προηγουμένως, ότι έρχεται η χάρη του Θεού για λίγο και έρχεται χωρίς να το περιμένεις και φεύγει πάλι. Όταν έχει κανείς προχωρήσει ακόμη περισσότερο και προχωρήσει ακόμη περισσότερο και τα λοιπά, ναι, έρχεται πιο πολύ ο Χριστός, έρχεται πιο επίμανο ο Χριστός, και αυτός που είναι άμορφος παίρνει μορφή και αυτός που είναι ακίνητος, πώς λέει, έτσι λοιπόν δέσποτα εφενόσον να έρχεσαι εσύ ο ακίνητος και να μεγαλώνεις εσύ ο αναλύωτος και να τρέχεις ξέρω εγώ όπως είσαι λέει και τα λοιπά. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε εδώ στον Άγιο Σημαίον είναι ότι τα αφήνει όλα στο Χριστό να τα κάνει όπως εκείνος τα αφήνει όλα. Τέτοια αυτή δηλαδή, δεν ξέρω αν τη βρίσκει εύκολα κανείς σε έναν άνθρωπο, σε έναν χριστιανό, καλό χριστιανό κτλ. Αυτός από τη δική του πλευρά, ας πούμε, βλέπει ότι και στο Βόρβορο ακόμη μπορεί να πέσει εκεί και να χαθεί. Κι όμως αν είναι περήφανος Θεός, σκύβει επάνω και τον βγάζει από εκεί. Για τον χαίρεται και ευχαριστεί τον Χριστό. Από εκεί και πέρα εμφανίζεται ο Χριστός, ξανακρύβεται ο Χριστός, εμφανίζεται ο Χριστός, ξανακρύβεται ο Χριστός, όπως λέει κάπου. Δεν ξέρω αν έχετε λίγο υπόψη σας ότι όταν ο κυνηγός βρει ένα λαγό έξω στην εξοχή, ο λαγός κατά κανόνα κάπου είναι κρυμμένος και κάθεται εκεί έτσι, κάνει λούφα. Αλλά ο σκύλος όμως με τη μυρωδιά του βρίσκει το λαγό και μόλις πλησιάσει κάπου στο θάμνο που είναι κρυμμένος, πετάγεται ο λαγός. Πετάγεται λοιπόν και φεύγει. Ο σκύλος είναι εντελώς αδύνατο να φτάσει το λαγό, τρέχει τόσο πολύ λοιπόν. Αλλά ας πούμε εδώ τον βρίσκει ο σκύλος, εκεί τον χάνει το λαγό, εδώ τον βρίσκει και τον χάνει και τα λοιπά. Ακόμη και ο κυνηγός που τον παρακολουθεί δηλαδή το λαγό, άμα βρεθεί σε κανένα ξέφα τον βλέπει. Αλλά ειδικότερα λέει ο Άγιος Σημαίων, όπως ο κύον το σκυλί τρέχει πίσω από το λαγό, και μια τον χάνει και μια τον προλαβαίνει και μια τον χάνει και μια τον προλαβαίνει, έτσι και κότερα από πίσω. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι ένα μαρτύριο που μοιάζει να είναι ένα μαρτύριο και ένας ξεσηκωμός και τα λοιπά, αλλά είναι όλη αυτή η λαχτάρα
που έχει η κάθε ψυχή που έγινε, που είναι κατ' εικόνα Θεού κλπ. Και όταν βρει το δρόμο αυτόν, όπως ο Κίον, άμα δεν βρει το λογό, τι θα κάνει, αλλά άμα βρει το λογό, τρέχει, με τίποτα δεν τον αφήνει μετά. Λοιπόν, κάπως έτσι ο Άγιος Σημεών, ο οποίος μας βοηθεί με όσα λέγει δηλαδή, να πάμε λίγο ακόμη, έχει λίγη ώρα ακόμη, να πάμε λίγο ακόμη, σας παρακαλώ, Αλεμάν. Όπως στην περίπτωση τυφλού που ξαναβλέπει βαθμιαίως και αντιλαμβάνεται το σχήμα του ανθρώπου και ανιστορεί λίγο-λίγο ότι είναι, δεν μεταποιείται η μεταπλάστη μορφή προς την όραση, αλλά μάλλον το οπτικό των οφθαλμών του καθαριζόμενο βλέπει τη μορφή. Δηλαδή κάποτε είχε θεραπεύσει ο Χριστός έναν τυφλό, νομίζω, έτσι, και τον ρώτησε πώς είναι, πώς βλέπεις τα πράγματα. Θεωρώ, λέει, τους ανθρώπους να περπατούν, λέει, σαν να κινούνται σαν δέντρα. Και τροποντινά, όχι ότι δεν μπορούσε ο Χριστός με την πρώτη αυτή να θεραπεύσει πέρα για πέρα τον τυφλό, αλλά το έκανε επίτηδες έτσι, με μια πρώτη ενέργεια, άνοιξε κάπως τα μάτια και έβλεπε όσο μπορούσε να δει. Ύστερα όμως άνοιξε εντελώς τα μάτια και έβλεπε εντελώς καθαρά. Λοιπόν, θέλει να πει εδώ, δεν είναι, λέει, ότι οι μορφές είναι που αλλάζουν, πρώτα δεν φαίνονται και στραφαίνονται και τα λοιπά, είναι τα μάτια, το οπτικό που έχει σημασία, το οποίο σιγά σιγά ανοίγει και σιγά σιγά, ας πούμε, βλέπει όλο και πιο καθαρά και λέει, ναι, που από πνευματικής απόψης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι που διαβάζω διάφορα σημειώματα και τα λοιπά, ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, ένιωσα έτσι, ένιωσα αλλιώς. Και, ναι, κάθε φορά είναι λίγο άνοιγμα των ματιών. Ναι, και που εμείς ακόμη δεν έτσι μεθύσαμε από αυτήν την παρουσία του Χριστού και από την αγάπη του Χριστού, λιγάκι να κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπει όλο και καλύτερα κανείς τα πράγματα, και κατά την ταπεινή μου γνώμη εκείνο το οποίο κάνει ο Κύριος σε εμάς και το οποίο πρέπει να προσέξουμε μας βοηθάει να δούμε καλύτερα. Βλέπεις τον εγωισμό, χθες τον έβλεπες τον εγωισμό και σήμερα τον βλέπεις πιο μεγάλο. Έβλεπες χθες, ξέρω εγώ, την αμετανοησία σου και σήμερα την βλέπεις πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο, την καρδιά σου πολύ πιο σκληρόκαρτη κτλ. Λοιπόν, ναι, και είναι πολύ καλό αυτό. Καθώς όλο και μας πηγαίνει ο Κύριος, όλο και μας φωτίζει, όλο και βλέπουμε καλύτερα, να προχωρούμε εμείς και να μην γυρίζουμε πίσω ή να μην μένουμε στάσιμοι. Δεν μεταποιείται, μεταπλάσσεται η μορφή προς την όραση, αλλά μάλλον το οπτικό των οφθαλμών του καθαριζόμενου βλέπει την μορφή όπως είναι, σαν να εντυπώνεται το σχήμα του όλο στο οπτικό και δι' αυτού να διαπερά, να καθαρίζεται και να χαράσετε στο νοερό και μνημονευτικό της ψυχής σαν σε πίνακα, έτσι και εσύ ειδώθηκες αφού μου εκαθάρισες τελείως το νου και το φως του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή ο νους έβλεπε δυνατότερα και καθαρότερα, μου εφαινόταν ότι εσύ εξερχόσουν από κάπου και παρουσιαζόσουν λαμπρότερος και μου πρόσφερες να βλέπω χαρακτήρα άμορφης μορφής, και τότε με έφερες έξω του κόσμου, νομίζω ότι μπορώ να υπώ και του σώματος, αλλά δεν μου επέτρεψες να το γνωρίσω ακριβώς τούτο. Με υπεράβγασες λοιπόν κατά το φαινόμενο, μου εμφανίστηκες όλος σε όλον, ενώ έβλεπα καλά. Όταν δε είπα ο δέσποτα, ποιος είσαι λοιπόν, α, εδώ είναι τώρα, ο δέσποτα, ποιος είσαι λοιπόν, τότε για πρώτη φορά με αξίωσες φωνής τον άσωτο και μου μίλησες έτσι γλυκά, καθώς σηκωνόμουν θαυμωμένος και έντρομος και προσπαθούσα κάπως να καταλάβω λέγοντας, τι θέλει άραγε αυτή η δόξα και το μεγαλείο αυτής της λαμπρότητος, πώς δε ή από πού αξιώθηκα εγώ τέτοιον πάλι. Πάλι, ας πούμε, έρχεται στην κατάστασή του. Από πού και σπουδώ ξεώθηκα τέτοια πράγματα.
Αλλά εδώ είναι το θέμα. Την ώρα που αυτός θεωρεί τον εαυτό του ανάξιον και πώς είναι δυνατόν. Και ο Θεός του αποφανερώνει όλα αυτά τα μυστήρια. Που ακόμη περισσότερο και ακόμα καλύτερα καταλαβαίνει κανείς ότι όλο το φταίξιμο όλων ημών είναι ότι δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Άμα ταπεινωθούμε, πω, τι έχει να γίνει. Πώς δε ή από πού αξιώθηκα εγώ τέτοιων αγαθών. Εγώ λέγει είμαι ο Θεός, του απάντησε τώρα. Εγώ λέγει είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για σένα και επειδή με επιζήτησες με όλη σου την ψυχή, έχουμε και αυτό στον Άγιο Σημαίον. Και το λέει και ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή τον ζήτησε με όλη την ψυχή του, με όλη τη δύναμη της υπαρξής του. Ταπεινός, πολύ αμαρτωλός και τα λοιπά, όλα αυτά, ανάξιος. Αλλά καθόλου δεν είχε αντίσταση. Το προσέξουμε αυτό σας παρακαλώ. Ενώ αισθάνεται πολύ ανάξιος, αισθάνεται που κυλίστηκε στο βόρβορο και τα λοιπά και καθόλου δεν αισθάνεται μέσα του ότι σε μένα θα έρθει ο Θεός, ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό εζήτησε με όλη την καρδιά του, με όλη την δύναμή του, εζήτησε τον Χριστό. Όπως του λέει εδώ, εγώ λέει είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για σένα και επειδή με επιζήτησες με όλη σου την ψυχή, ιδού από τώρα θα είσαι αδελφός μου και συγκληρονόμος μου και φίλος μου. Κατάπληκτος λοιπόν εγώ από αυτά, με φοβισμένη την ψυχή και παραλυμένη την δύναμη, ανταπάντησα. Και ποιος είμαι εγώ, ή τι έπραξα ο άθλιος, δέσποτε και ταλέπαρος, για να με καταστήσεις τέτοιον αγαθόν άξιο και να με κάμεις τέτοιες δόξεις συμμέτοχο και συγκληρονόμο. Ενώ δε εσκεπτόμουν ότι η δόξα αυτή και χαρά είναι ενώ προσέξτε να δείτε τώρα, γι' αυτό και δεν αξιωνόμεθα ας πούμε να έχουμε εμείς τέτοιες εμπειρίες. Εάν έρθει καμιά εμπειρία τέτοια, τι κακό έχει να γίνει μέσα μας. Αμέσως θα υπαρθεί το εγώ. Και ο Άγιος Σημαίων κάθε φορά και όλο πιο ανάξιο θεωρεί τον εαυτό του. Ενώ δε σκεπτόμουν τη δόξα αυτή και χαρά είναι περάνω του νου, εσύ ο Δεσπότης πάλι που διαλέγεσαι σαν φίλος με φίλο δια του μέσα μου λαλούντος πνεύματος, μου είπες αυτά σου τα εδόρισα για μόνη την πρόθεση και προαίρεση και πίστη σου και ακόμη θα σου δωρήσω. Διότι τι άλλο έχεις ή είχες ποτέ δικό σου αφού ήδη δημιουργήθηκες γυμνός από εμέ ώστε παίρνοντας εκείνο να σου δώσω για εκείνα αυτά. Αν δεν λυθείς από την σάρκα δεν θα ειδείς το τέλειο ούτε θα μπορέσεις να το απολαύσεις ολόκληρο καλός. Ενώ δε εγώ είπα και τι είναι μεγαλύτερο ή λαμπρότερο από αυτό σε μένα πλέον αρκεί να είμαι έτσι και μετά θάνατον. Είναι αυτό πάλι που θυμάστε το είπαμε. Απάντησες. Σου είπα εγώ έτσι και εσύ απάντησες. Πόσο μικρό ψυχος. Λοιπόν. Ναι, μικρό ψυχος λέει και το κείμενο. Πόσο μικρό ψυχος είσαι που αρκείσαι σε αυτά τα λίγα. Σε αυτά τα λίγα. Λίγα είναι. Ναι, αλλά ο Θεός. Έχει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει όσο και αν φανερωθεί ο Θεός σε κάποιον και που μπορεί να αντέξει σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ λίγα και αυτό μου είπες λέει απάντησες πόσο μικρό ψυχος είσαι που αρκείσαι σε αυτά τα λίγα πραγματικά αυτά συγκρινόμενο με τα μέλλοντα είναι σαν ουρανός ζωγραφισμένος σε χάρτη και κρατούμενος στο χέρι διότι όσο απέχει αυτός από τον αληθινό ουρανό όσο απέχει ζωγραφημένος χάρτης επάνω στο χαρτί που είναι στο χέρι από τον αληθινό ουρανό τόσο ασυγκρίτως ανώτερη από τη σήμερα βλεπωμένη θα σου αποκαλυφθεί η μέλλουσα δόξα τόσο περισσότερο ασυγκρίτως μάλλον τόσο ασυγκρίτως ανώτερη από την σήμερα ευλεπωμένη δια σου αποκαλυφθεί η μέλλουσα δόξα.
Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι παίρνουμε μια ιδέα. Άλλο είναι που ένα μικρό παιδάκι θα ζωγραφίσει τον ουρανό σε ένα χαρτί που το κρατούμε στα χέρια, και άλλο είναι ο ουρανός, ο απέραντος. Τώρα ο Άγιος Σημεών δεν έχει ψεύτικη χαρά μέσα του, δεν έχει ψεύτικη χάρη μέσα του, δεν έχει ψεύτικα βιώματα μέσα του, θεϊκά κτλ. Αυτά είναι συγκρίση με τα ουράνια, με την ουράνια δόξα, είναι, ή μάλλον η ουράνια δόξα είναι μια συγκρίση ανώτερη από αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Εδώ να σταματήσουμε και να πάτε στο καλό τώρα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

0: Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς το κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή αυτή απευθύνεται στην οικογένεια. Σημαντικός ο ρόλος της μητέρας στην οικογένεια και αυτή η έρημη μάνα, θα λέγαμε, έχει μια φορά το χρόνο μια γιορτή, τη γιορτή αυτή της μητέρας. Η εκπομπή λοιπόν η σημερινή θα είναι αφιερωμένη στη μάνα. Κοντά μας η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη, μητέρα και γιαγιά και εκπαιδευτικός, ασχολούμενη και με τα παιδιά της και με τα εγγόνια της και με τα παιδιά του κόσμου στην εκπαίδευση. Νιώθει αυτό το ρόλο της μητέρας πολύ σημαντικό και γι' αυτό την παρακαλέσαμε να είναι σήμερα μαζί μας και να μας μιλήσει γενικά για τη μητέρα. Πρεσβυτέρα, καλώς ορίσατε, σας ακούμε.
2: Κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα, την γιορτή της μάνας, ξέρουμε ότι τα ανθοπολία έχουν την τιμητική τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεχνούν για λίγο το πρότυπο της μανούλας που προβάλλουν για 364 μέρες και ξαφνικά αυτή τη μέρα μας υπενθυμίζουν ότι η μητέρα τιμάται γιατί στέκεται ανιδιοτελώς δίπλα μας σε κάθε δυσκολία. Ναι, από τη μια άκρη της ελληνικής γης, από τη μια μεριά του κόσμου έως την άλλη, γιορτάζεται μια ιδέα, ένα σύμβολο, η μητέρα. Η μητέρα των πόλεων και η ανώνυμη μητέρα των χωριών, που της ενώνει μια τεράστια απόσταση και της ενώνει μια μεγάλη αγάπη. Η αγάπη του παιδιού, που ξεκινά μέσα από τα βάθη της κάθε μητρικής καρδιάς και γίνεται αυτοθυσία και γίνεται αλτρουισμός και γίνεται αποθέωση και ψυχική εφορία. Ο λαός μας, με εκείνη την επιγραμματική σοφία του, λέει χαρακτηριστικά πως η αγάπη της μητέρας μπορεί και βουνά να μετακινήσει. Και όλοι οι λαοί του κόσμου, ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν φτάσει σε προχωρημένο σημείο πολιτισμού, αφιερώνουν τους πιο αγνούς λογισμούς τους στην ιδέα της μητέρας, που είναι ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο ευγενικό, ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Ο Οδυσσέας Ελίτης γράφει χαρακτηριστικά «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει που θα το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου». Αυτό είναι το μεγαλείο της. Είναι ένας ακούραστος άγγελος για όσους αγαπά. Είναι εκείνη που θα κλάψει για να χαμογελάσει αργότερα το παιδί της. Είναι εκείνη που σκέπτεται πάντα διπλά, για το παιδί της πρώτα και μετά για την ίδια. Είναι εκείνη που μιλά ακόμα και αν σωπαίνει. Είναι εκείνη που δεν πονάει ποτέ. Εκείνη που αντέχει τα πάντα σχεδόν. Ο θάνατος μπορεί να τη στερήσει σαν φυσική παρουσία, αλλά η κρατεά αγάπη της τον εξουδετερώνει, αφού η ίδια υψώνεται πάνω και πέρα από αυτόν. Αυτό αποτελεί το θαύμα της. Είναι το μοναδικό και αναντικατάστατο πλάσμα η μάνα, που η σκέψη της και μόνο μπορεί να απαλύνει τον πόνο, να γίνει παρηγοριά και να ρίξει φως στα σκοτεινά διέξοδα και στην απελπισία. Η προσφορά της δεν μετριέται. Η προσφορά της δεν ζυγίζεται. Αξιολογείται μόνο με την αντοχή της καρδιάς και με τη μνήμη όταν η μάνα φεύγει. Άλλωστε μεγαλώνουμε, γερνάμε. Και γερνάμε μόνο όταν δεν είναι πλέον εφικτό να απευθυνθούμε προσφωνώντας «μάνα». Είναι η πρώτη λέξη που τον ήπιο συλλαβίζει και ίσως και η τελευταία όταν ο άνθρωπος ολοκληρώσει τον κύκλο στη ζωή. Είναι το άκουσμά της που θα βουρκώνει ακόμη τα μάτια. Είναι η μορφή της που θα ανακουφίζει ακόμη και μέσα από τα όνειρά μας όταν θα έχει φύγει από τη ζωή. Ένας παλιός θρύλος της Ανατολής λέει πως κάποτε σε μια μακρινή πολιτεία ζούσε ένας άρχοντας που είχε στο πλευρό του μια άξια και τιμημένη γυναίκα, την Σααδία. Η Σααδία με υπομονή και καρτερικότητα στεκόταν άξια στο πλευρό του άντρα της, του έδινε κουράγιο και με την τρυφερή της αφοσίωση τον ζέστανε με την αγάπη της. Μα πιο πολύ χαρά του είχε δώσει με τα δύο παιδιά που του χάρισε. Κάποτε στη μακρινή αυτή πολιτεία έφτασε ένας βάρβαρος κατακτητής. Είχε πολλά ακούσει για την καλοσύνη και την ψυχική γενναιότητα της Σααδίας, αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι υπάρχει σε όλο τον κόσμο μια γυναίκα τόσο άξια και τόσο αφοσιωμένη στους δικούς της. Μεθυσμένος από κακία και από απληστία, ο βάρβαρος αυτός κατακτητής έκαψε την πολιτεία και άρπαξε με τους άντρες του τα πλούσια λαφυρά της. Στο τέλος έφτασε και στο αρχοντικό που έμενε η Σααδία. Οι αξιωματικοί του του είπαν να το κάψει και αυτό. Αυτός δεν τους άκουσε. Ήθελε να δοκιμάσει τη δύναμη της ανθρώπινης αγάπης. Μπήκε λοιπόν στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής και πρόσταξε να του φέρουν τη Σααδία με τα δυο της τα παιδιά. Εκείνη στάθηκε μπροστά στο βάρβαρο και τον κοιτούσε περήφανα. «Έχω ακούσει πολλά για σένα», της είπε, «μα δεν πιστεύω στα λόγια των ανθρώπων. Για να σε δοκιμάσω λοιπόν, θα σκοτώσω μπροστά στα μάτια σου τα δυο σου παιδιά». Η Σααδία ένιωσε να χάνονται όλα γύρω της. Μα δεν λύγησε. Δεν ήθελε να ξεπέσει μπροστά στα μάτια του βάρβαρου κατακτητή. Αυτός την κοίταξε επίμονα, σαν να θέλει να μαντέψει τις σκέψεις της. Στον ίδιο τόνο της λέει, «Εκτός αν αγαπάς τόσο πολύ τα παιδιά σου και θυσιαστείς εσύ για αυτά». Της πέταξε ένα ασημένιο μαχαίρι και πρόσθεσε, «Με αυτό το μαχαίρι θέλω να σκίσεις τα στήθια σου και να μου δώσεις την καρδιά σου. Τότε στορκίζομαι στους θεούς να γλιτώσουν τα παιδιά σου». Έγινε βαθιά σιωπή. Η Σααδία κοίταξε τον βάρβαρο και μετά έσφιξε παράφορα στην αγκαλιά της τα δυο της παιδιά. Πήρε το ασημένο μαχαίρι και θαρετά, χωρίς να βγάλει ούτε μια κραυγή πόνου, το βύθισε στα στήθη της και έβγαλε την καρδιά της και με την τελευταία της πνοή ψιθύρισε. «Είναι πολύ μικρό το τίμημα που μου ζητάς για να σώσω τα παιδιά μου. Και δυο ζωές να είχα, θα τις έδινα για τη σωτηρία τους». Ο βάρβαρος κατακτητής για πρώτη φορά συγκινήθηκε στη ζωή του. Άφησε τα παιδιά της Σααδίας να ζήσουν και πρόσταξε να στήσουν ένα μεγάλο μνημείο στη μητέρα αυτή που του μάθε το νόημα της αληθινής αγάπης και της σπάνιας ομορφιάς της. Αυτή τη μάνα γιορτάζουμε. Δεν παίζει ρόλο ποιο ρούχο φοράει εξωτερικά, αν είναι νοικοκυρά ή αν είναι επιχειρηματίας, αν είναι αγρότησα ή μια μεγάλη επιστημονική διάνοια. Η ουσία της είναι που ακτινοβολεί μέσα από την εξωτερική της εμφάνιση. Το περιεχόμενό της είναι εκείνο που χρωματίζει και χαρακτηρίζει τις πράξεις της. Μέσα από το ένα ή το άλλο επάγγελμα που κάνει, μέσα από αυτή την άλλη θέση που κρατάει στην κοινωνική ζωή, το θέμα είναι ένα. Πρέπει να μένει πάντα μάνα, και μάνα σημαίνει δύναμη ψυχής, φλόγα αγάπης, αίμα θυσίας. Ο κόσμος μας υποφέρει από φοβίες και ανασφάλειες και μονάχα είναι η μάνα εκείνη που μπορεί να προσφέρει δύναμη και θάρρος στις ταλαιπωρημένες υπάρξεις. κάθε γυναίκα κλείνει μέσα της το μητρικό πνεύμα, είτε έχει δικά της παιδιά είτε όχι. Ένα πλήθος γυναικών, δόξα τω Θεώ, και στις μέρες μας αποδεικνύουν καθημερινά πως μπορούν να αγαπήσουν τα παιδιά των άλλων σαν να είναι δικά τους παιδιά, γιατί πέρα από τα όρια της φυσικής μητρότητας είναι η πνευματική μητρότητα. Γυναίκες που δεν γέννησαν ποτέ τους, αλλά αφιέρωσαν τη ζωή τους σε παιδιά που ένιωσαν προδομένα από τη βιολογική τους μάνα. Στους αφανείς αγγέλους που προσφέρουν την αγάπη τους σε ευαγή ιδρύματα. Σε γυναίκες που ζουν δίπλα μας και στηρίζουν σιωπηλά και αθόρυβα με κάθε τρόπο το ανιψάκι τους, το βαφτιστήρι τους, το γειτονόπουλο, γιατί η μαμά είναι ανεπαρκής. Γυναίκες που έχουν το σπίτι τους ανοιχτό κάθε στιγμή που θα χρειαστεί το αναγκεμένο παιδί. Που ακυρώνουν ακόμη το πρόγραμμά τους για να προσφέρουν όχι μόνο στοργή, αλλά και λύση στο όποιο πρόβλημα μπορεί να έχει το πονεμένο παιδί και ας μην είναι δικό τους. Γυναίκες που έχουν το χάρισμα να ακούν προσεκτικά, να νιώθουν το πρόβλημα του άλλου παιδιού σαν δικό τους, να κατανοούν τη συμπεριφορά του, τα κίνητρά του. Γυναίκες που δεν βλέπουν σαν εχθρό, σαν παλιόπαιδο, το παιδί εκείνο με τις λανθασμένες επιλογές και ούτε σαν ένα ακροατή στο κήρυγμά τους, αλλά σαν ένα πρόσωπο που τους το έφερε ο Θεός για να δοκιμάσει τα όρια της αγάπης τους και με μόνη τους επιθυμία να το βοηθήσουν να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει ψηλά με το δικό του τρόπο. Και αυτές λοιπόν, οι άτεκνες, οι ανήπαντρες ακόμη γυναίκες, συμπεριλαμβάνονται πανηγυρικά στη γιορτή της μητέρας και εμπνέουν και όλες εμάς που γεννήσαμε. Είναι οι μανούλες της καρδιάς.

0: Σήμερα η εκπομπή αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας. Τα όσα είπατε, πρεσβυτέρα Αδαμαντία, ήταν, θα έλεγα, συγκινητικά και τα παραδείγματα. Αλλά στη συνέχεια, αν θέλετε, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος σήμερα της μητέρας μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ο ρόλος της Ελληνίδας μάνας σήμερα είναι δύσκολος. Είναι αναντικατάστατος. Είναι θεμελιώδης. Γιατί αυτή η μητέρα είναι ο πιο ουσιαστικός φύλακας και προστάτης των αξιών της ζωής και των θησαυρών της παιδείας μας και της παραδόσεώς μας. Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα μάνα, είναι αυτή που έχει την ικανότητα να καλλιεργεί δεσμούς αγάπης, δεσμούς ανθρωπιάς. Η γυναίκα μπορεί να εκπέμπει, να καλλιεργεί, να μεταδίδει και να υπηρετεί όλα όσα συνιστούν παιδεία, μας λέει η κυρία Μερόπη Σπυροπούλου. Μια παιδεία ήθους, περηφάνειας, εντιμότητας, συνέπειας, αλληλοσεβασμού και ανθρωπιάς. Μέσα από τους ρόλους της μάνας, της πρώτης δασκάλας του κάθε ανθρώπου, της γιαγιάς, της εκπαιδευτικού, κάθε βαθμίδας, της επιστήμονος, της κάθε εργαζόμενης και δραστήριας γυναίκας που νοιάζεται για τα κοινά και δίνει χρόνο, δίνει ψυχή και κόπο για να συμμετάσχει σε εθελοντική κοινωνική προσφορά. Είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη δασκάλα του κάθε ανθρώπου είναι η μάνα. Όμως μάνα και φορέας μητρικής φροντίδας, συνεχίζει η κυρία Σπυροπούλου, λέει ότι δεν είναι μόνο η φυσική μητέρα. Κάθε γυναίκα μπορεί να προσωποποιήσει τις ιδιότητες της μάνας για κάθε παιδί, όπως είπαμε προηγουμένως, που θα συναντήσει στο δρόμο της και θα θελήσει να το νιώσει για δικό της παιδί. Η σύγχρονη Ελληνίδα μάνα μπορεί, αν το αποφασίσει, με ατομική της ευθύνη να ορθώσει αντίσταση στο σημερινό κατήφορο της φτήνιας, της διαφθοράς, της απαξίας. Μπορεί με το δικό της παράδειγμα να αγωνιστεί και να διεκδικήσει το ξαναστήσιμο μιας παιδείας που θα εξαφανίζει τους νόμους της ζούγκλας που επικρατούν σήμερα γύρω μας. Μπορεί να διεκδικήσει για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, μια εκπαίδευση ευρωπαϊκού βέβαια επίπεδου, που όμως θα σέβεται την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την πίστη μας στη θρησκεία μας, δηλαδή τις ρίζες μας και την ταυτότητά μας. Γιατί λαός που είναι βέβαιος για τις αξίες του σημαίνει πως είναι λαός βέβαιος για τον εαυτό του και για το μέλλον του, μας έχει επισημάνει ο αείμνηστος ιστορικός μας Σαράντος Καργάκος. Η σύγχρονη Ελληνίδα, με τη δύναμη των φυσικών ιδιωτήτων της και τη διεισδυτικότητά της στην κοινωνία σε πολλαπλούς ρόλους, αλλά κυρίως στο ρόλο της μάνας, μπορεί να διεκδικήσει πολλά για το μέλλον των παιδιών της, αλλά και να τους εμπνεύσει με το παράδειγμά της. Η Ελληνίδα μητέρα της εποχής μας μπορεί να κάνει τα ελληνικά νιάτα να αισιοδοξήσουν, να ξαναβρούν ένα αληθινό ιδανικό, ένα νόημα της ζωής διαφορετικό, που θα βρίσκεται πέρα από την ψυχρή οικονομική της διάσταση. Ένα νόημα σαν απάντηση στην πρόκληση της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης. Αυτός όμως ο ρόλος απαιτεί τη μερική ή και ολική παρέτηση, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, από πολλά πράγματα που μέχρι πριν λίγο είχαν για αυτήν σημαντική θέση στη ζωή της, όπως τη μόρφωση, την επαγγελματική άνοδο, τη φροντίδα για την εξωτερική της εμφάνιση, για την ψυχαγωγία και την κοινωνική της ζωή. Όλα αυτά, σε μεγάλο βαθμό, χρειάζεται να τα βάλει η σημερινή μανούλα στην άκρη. Γιατί έρχεται ένα πλάσμα που εξαρτάται απόλυτα από εκείνη. Σε χρειάζεται τώρα το παιδάκι, συνεχώς και πιεστικά, και σου εξαντλεί την ενέργειά σου. Δοκιμάζει τα όρια σου. Σε θέλει συνεχώς δίπλα του. Και πού χρόνος για όλα τα άλλα που είπαμε. Και αν είσαι και εργαζόμενη, τότε γίνεσαι χίλια κομμάτια. Αλλά και αν δεν δουλεύεις, πάλι τρέχεις και δεν φτάνεις. Επομένως, περιορίζεται η επαγγελματική φιλοδοξία. Η φροντίδα για την εξωτερική εμφάνιση αρκείται μόνο στα στοιχειώδη. Η κοινωνική σου ζωή, η ψυχαγωγία γίνεται μια πολυτέλεια. Κι όμως, παρά το ότι στερείσαι από όλα όσα σε ικανοποιούσαν παλιότερα, αισθάνεσαι μια απίστευτη

τους στα παιδιά της, στον Κύριο. Τι κι αν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ακόμη και οι πιο εξωφρενικές απόψεις κυκλοφορούν ελεύθερα και μάλιστα σαν βούληση της επίσημης πολιτείας. Ας μην φοβηθούμε. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι να ζήσουμε στην πράξη μέσα στην οικογένειά μας αυτό που λέει η πίστη μας, χωρίς φανατισμό και μυσαλλοδοξία, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς αποκλίσεις. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε εμείς σημερινές μανάδες και γιαγιάδες που κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον της πατρίδος μας. Τα χέρια της Ελληνίδας γυναίκας, της Ελληνίδας μάνας, που όπως γράφει η κυρία Φραγκάκη στον κόσμο της Ελληνίδος, τα ευλόγησε ο Θεός για να δημιουργεί με τα αγαθά της γης το περιβάλλον της ευτυχίας. Τα χέρια τα δουλεμένα που κτίζουν την ευτυχία του σπιτιού και της οικογένειας. Αυτά τα χέρια της μάνας, τα χέρια της υπομονής, τα χέρια της λατρείας που ξέρουν να ετοιμάζουν τη λειτουργιά για την Αγία Προσκομιδή, που ξέρουν να ανάβουν το καντήλι, να καίνε το λιβάνι. Τα χέρια της οικεσίας που ξέρουν να υψώνονται στον ουρανό και να παίρνουν από εκεί δύναμη. Ελληνίδα γυναίκα, μάνα, στα δικά σου χέρια βρίσκεται το μέλλον των παιδιών μας, της οικογένειας, της πατρίδας. Άπλωσε τα χέρια σου στην υπομονή και κάνε την κάθε πράξη σου με ιερότητα. Δώσε τα χέρια σου στην αγάπη, ώστε ό,τι πιάνεις και ό,τι δίνεις γύρω σου να γεμίζει ομορφιά και άρωμα. Κάνε τα χέρια σου φτερά και με αυτά πέτα ψηλά, πάνω από τα σκοτάδια και τις κακοτοπιές και εκεί στο φως και την απεραντοσύνη του ουρανού φέρε μαζί σου την οικογένεια που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός. Και αν τα χρόνια περνούν και φεύγουν και αν οι τάξεις των πραγμάτων και καταστάσεων αλλάζουν, τι με αυτό? Εμείς τίποτε από ό,τι πολύτιμο έχουμε δεν θα χάσουμε, αφού χέρια γερά, χέρια δυνατά, αιώνια θα το φυλάνε. Τα χέρια της μάνας.

0: ζητώ.
1: Σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας και κοντά μας η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη. Και πρεσβυτέρα,

0: πάρα πολύ όμορφα το όσο ακούσαμε μέχρι τώρα, αλλά από την άλλη έχουμε μητέρες που είναι ευαίσθητες, πολύ ευαίσθητες, και τις βλέπουμε να ζουν με ενοχές. Δεν προσέφεραν αυτό που έπρεπε ή δεν προσφέρουν αυτό που πρέπει ή στο σύζυγο ή στα παιδιά ή στο ρόλο τους γενικά σαν μητέρας, ρόλο νιώθουν ότι είναι ελπής. Τι μπορούμε να πούμε σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Πράγματι, οι ενοχές αυτές και οι αγωνίες πλημμυρίζουν και τους δύο γονείς, αλλά έτσι επειδή είναι περισσότερο ευαίσθητη η γυναίκα, νομίζω έχουν κόστος περισσότερο σε αυτή. Πολύ σπουδαία ήταν τα συμπεράσματα από τα θέματα του κύκλου μητέρων του Αποστόλου Παύλου πάνω σε αυτό το θέμα, στις ενοχές, στις τύψεις, στις αγωνίες της σύγχρονης μανούλας. Και βέβαια θα λέγαμε οι αγωνίες, τα ερωτηματικά της, αν τρέφει σωστά το παιδί της, αν δίνει σωστές βάσεις ή αν έχει ήδη μεταδώσει σημαντικές αξίες. Όλα αυτά θα λέγαμε ότι καταρχάς έχουν μια θετική στάση, αλλά βέβαια μέχρι ενός ορίου. Ναι, εγώ σαν μητέρα τι κάνω? Εγώ σαν μητέρα τι έχω κάνει? Το ερώτημα αυτό δείχνει ότι συνειδητά θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Και σήμερα θα λέγαμε περισσότερο από ποτέ, οι μέλουσες μανούλες ανησυχούν και φοβούνται για το αγέννητο ακόμη παιδί τους. Αυτές όλες οι προγενετικές εξετάσεις πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μεγαλώνουν το άγχος. Η μέλουσα μητέρα διαρκώς πιστεύει πως ό,τι κάνει ή ό,τι δεν κάνει σωστά μπορεί να φέρει ζημιά στο παιδί της. Και μετά, όταν γεννηθεί βρέφος ακόμη, αισθάνεται ότι το εγκαταλείπει για να πάει στη δουλειά της αφού είναι εργαζόμενη. Αργότερα πάλι, καθώς το βλέπει να μεγαλώνει, κάνει όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες για υγεία, για την υγεία του, για τη μόρφωσή του, για την προκοπή του, για τις σπουδές του, για την πετυχημένη καριέρα του και αργότερα για έναν καλό γάμο. Η πραγματικότητα όμως είναι φορές ότι δεν ανταποκρίνεται στα όνειρα και στα σχέδιά μας. Και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, συνειδητοποιούμε μερικές φορές ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι το παιδί μας δεν είναι αυτό που ξέραμε. Η συμπεριφορά του, οι συνήθειές του, η εμφάνισή του, οι αντιδράσεις του, η άρνηση να πάει στην εκκλησία ή να συμμετάσχει στα μυστήρια, η αδιαφορία του, οι εκρήξεις του, τα ξενύχτια του, η παραμέληση των σπουδών του, η παραβατική συμπεριφορά του. Άλλα περιμέναμε και άλλα τώρα βλέπουμε, ζούμε και διαπιστώνουμε. Και τότε είναι που τα ερωτηματικά, οι απορίες μας, οι προβληματισμοί, ο φόβος περιζώνουν τη μητέρα και χάνει το κουράγιο της και αυτοενοχοποιείται. Οι φόβοι και οι ενοχές των μητέρων ποτέ δεν είχαν γιγαντωθεί τόσο όσο στη σημερινή εποχή. Τι αλήθεια συμβαίνει με το παιδί μου? Πώς οδηγηθήκαμε ως εδώ? Πόσο αλήθεια σοβαρά, πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα? Μήπως φταίω εγώ? Ναι, ίσως φταίω, αλλά για όλα? Ίσως δεν ήμουν αρκετά αυστηρή? Ή πως ήμουν πολύ επιεικής? Ίσως ήμουν πολύ φορτική? Ίσως μήπως δεν ήμουν μάνα υποδειγματική? Και άλλα τόσα ίσως και άλλες τόσες σκέψεις απελπισίας, ταραχής που φτάνουν μέχρι και τις ενοχές. Σκέψεις που προσανατολίζουν από το πραγματικό πρόβλημα και δεν επιτρέπουν στη μανούλα να το δει στις σωστές του διαστάσεις. Η ενοχή και η αγωνία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή άγχου στην εποχή μας. Με την ενοχή μας επικεντρωνόμαστε σε ένα περασμένο γεγονός. Νιώθουμε θυμωμένες, αποκαρδιωμένες με κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε καλά και ξοδεύουμε τις τωρινές μας στιγμές ασχολούμενες με τις συμπεριφορές του παρελθόντος που ίσως ήταν ελεθεμένες. Με την αγωνία πάλι βασανιζόμαστε για ένα γεγονός μελλοντικό. Αν έτσι είναι τα πράγματα, τι θα συμβεί αύριο? Τι θα συμβεί αργότερα? Πώς έτσι θα περνούν οι μέρες του? Είτε όμως κοιτάζουμε πίσω έχοντας ενοχές, είτε κοιτάζουμε μπροστά με το τι ίσως συμβεί αργότερα έχοντας αγωνία, σπαταλάμε και καταστρέφουμε το παρόν, καταστρέφουμε την παγούσα στιγμή. Πριν όμως οι ενοχές μας οδηγήσουν σε μια θλίψη συνεχή ή ακόμη θα λέγαμε και σε κατάθλιψη, προτού η πίκρα και η απελπισία φωλιάσουν μέσα μας για τα δικά μας λάθη, αλλά και για τα σοβαρά παραπτώματα των παιδιών μας, ας προσπαθήσουμε, πριν αποκόθει τι άλλο, με ηρεμία όσο βέβαια γίνεται, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, χωρίς άγχος, χωρίς την πίεση των ανησυχιών μας. Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας χωρίς ενοχές για τις ευθύνες μας, μιας αυτοκριτικής κάτω από το φως και τη χάρη του Θεού και της αληθινής μετάνοιάς μας με το μυστήριο της Θείας Μετανοίας. Θα απαλλαγούμε από τις ενοχές έτσι του παρελθόντος και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουμε πιο θετικά, όσο βέβαια γίνεται, το πρόβλημα με την αυτοκριτική μας. Ας δούμε τι αγωγή δώσαμε στο παιδί μας, ποια μηνύματα περάσαμε σε αυτό με το δικό μας παράδειγμα, με τη δική μας ζωή. Ήταν βασική αρχή μας ο σεβασμός στην προσωπικότητά του? Είχαμε επίγνωση ότι κάθε παιδί έχει τα δικά του χαρίσματα, τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις? Του δώσαμε πρωτοβουλίες? Το εμπιστευθήκαμε? Όλα αυτά τα χρόνια, καθώς μεγάλωνε, αφού γκραζόμασταν αυτά που ήθελε να μας πει, ανταποκριθήκαμε στα προβλήματά του, στις ανάγκες του, το βοηθήσαμε να οριμάσει? Ποιες οι σχέσεις μας με το σύζυγό μας? Διευκολύναμε ή τορπελίζαμε τις σχέσεις πατέρα-παιδιού? Μήπως πάλι στην προσπάθεια να καλύψουμε τις τυχόν παραλήψεις μας, τις τυχόν αδυναμίες μας, κάναμε στο παιδί μας τα χατήρια του, αδιαφορώντας αν αυτά αποκρινόντουσαν στις πραγματικές του ανάγκες? Πολλά, ναι πολλά τα προσωπικά μας χρέη έναντι των παιδιών μας. Πολλά τα λάθη μας, όχι θελημένα βέβαια. Γι' αυτό και οι ενοχές δηλητηριάζουν την κάθε μέρα μας. Από την άλλη όμως, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τον καθημερινό μας αγώνα, σαν γονείς, σαν μητέρες ιδιαίτερα? Ναι, τον καθημερινό μας αγώνα, να, την χωρίς όρια προσφορά μας, το ολοκληρωτικό δόσιμο στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, η αφοσίωσή μας με όλο μας το είναι. Η χαρά τους ήταν χαρά μας. Το δάκρυ τους γινόταν δάκρυ μας. Τα ξενήθια στις αρρώστιες του, η αγωνία μας στις εξετάσεις του, τα κτυποκάρδια μας μέρες και νύχτες και πάνω απ' όλα μέσα από τα σφάλματά μας η αγάπη μας, αυτή η μητρική αγάπη με την άπειρη γενναιοδορία της, με τη συγχωρετικότητά της, με τις φτερούγες πάντα ανοιχτές για την προστασία του. Ναι, όλα αυτά ήταν και είναι ο καθημερινός μας αγώνας. Κι όμως, όλα αυτά τα τόσο θετικά στοιχεία της προσφοράς μας, μερικές φορές αρκεί ένα μεγάλο σφάλμα του παιδιού μας να μας τα αμαυρώσει, να μας τα ακυρώσει. Και έρχεται η θλίψη, η οδύνη και οι φτερόγες μας πέφτουν, ο κόσμος γύρω μας σκοτεινός, τα μάτια μας αστήρευτα ποτάμια, ράκος εμείς οι ίδιες σωματικά και ψυχικά και συγχρόνως αυτή μας την ψυχική κατάσταση την μεταφέρουμε, έχει αυτή η ψυχική μας κατάσταση, έχει επιπτώσεις άσχημες σε όλη μας την οικογένεια.
0: Ναι, Πρεσβυτέρα, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είναι μόνο η ευθύνη στη μάνα, μερίδα στην ευθύνη έχει και ο περίγυρος του παιδιού, το περιβάλλον, το άμεσο ή το κοινωνικό, με τις αρνητικές επιρροές του ιδιαίτερα σήμερα και με τα παραδείγματά του. Ιδιαίτερα στο σχολείο ξέρουμε τι γίνεται. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Και εδώ τίθεται το κύριο ερώτημα. Είμαστε σίγουροι ότι το σημερινό σχολείο δίνει έμπνευση και σωστή κατεύθυνση στα παιδιά μας? Εν πωλής φυσικά αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα του δασκάλου. Πολύ μεγάλο επηρεασμό ασκούν και γι' αυτό και τεράστια ευθύνη τα ΜΜΕ με την αμεσότητα της εικόνας αλλά και του λόγου. Δεκάδες έντυπα κατάλληλα κατακλείζουν τα περίπτερα και τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Όσο για τους μόνιμους κατοίκους του σπιτιού μας, δηλαδή την τηλεόραση, τον υπολογιστή, το κινητό, τι να πούμε. Και μόνο τα παιδικά προγράμματα και τα παιχνίδια να παρακολουθήσουμε, έχουμε μπει ήδη στον κόσμο της βίας, της υπεροχής του δυνατότερου, της ισοπαίδωσης και της αισθητικής, της μαγείας και τόσων άλλων. Τι θα λέγατε πάνω σε όλα αυτά?
1: Βεβαίως και πολύ μεγάλη ευθύνη στην αλλίωση προς το χειρότερο του χαρακτήρα της νεολαίας έχουν διαχρονικά και η πολιτεία, όπως είπατε, και το σχολείο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο. Γι' αυτό εμείς οι γονείς και κυρίως εμείς οι μητέρες ας πάψουμε να με ψημιρούμε και ας γινόμαστε λιγάκι πιο επίοικες με τον εαυτό μας, χωρίς βέβαια να αρνούμαστε το μερίδιο των ευθυνών μας. Το αίσθημα της ενοχής θα είναι δημιουργικό αν λειτουργήσει σαν μοχλός για μια ουσιαστική βελτίωση των σχέσεών μας με τα παιδιά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι και στις πιο αγαπημένες οικογένειες με ομαλή οικογενειακή ζωή πάντα θα υπάρχουν κάποια ξεσπάσματα μεταξύ γονιών και παιδιών. Αγωγή χωρίς σφάλματα δεν γίνεται. Όταν όμως όλα αυτά συνειδητοποιούνται και γίνονται μια προσπάθεια για επανόρθωση, τότε έχει γίνει το πρώτο βήμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ας θυμηθούμε τον ληστή του Ευαγγελίου. Ας προσπαθούμε να κρατάμε το σπιτικό μας όρθιο και γερό σε πείσμα αυτών που μπαίνουν και θέλουν να το καταστρέψουν. Η ειλικρινή μας μετάνοια για τα λάθη μας, τα επαναλαμβανόμενα ίσως, η θερμή προσευχή μας, η εμπιστοσύνη μας στο Θεό θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε θετικά τις όποιες καταστάσεις προκύπτουν και κάποιες φορές είναι και απρόβλεπτες. Να θυμόμαστε ότι είμαστε συνδημιουργοί με το Θεό και ότι τίποτε δεν πάει χαμένο μέσα σε μια συγκροτημένη οικογένεια. Ας σταθούμε με γενναιότητα στα καθημερινά μικρά γεγονότα που μας στείνουν παγίδες για αποθάρρυνση, για απογοήτευση, για απελπισία. Έτσι θα μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας, όχι γιατί δεν θα έχουμε δυσκολίες και προβλήματα, αλλά γιατί θα αξιοποιούμε αυτήν την πάλη με τον εαυτό μας και στο τέλος της κάθε μέρας θα λέμε «Δόξα τω Θεώ, ήταν καλή και τούτη μέρα» και το πρωί θα ξυπνάμε με την πεποίθηση «Έχει ο Θεός σε ό,τι κι αν μας φέρει η νέα μέρα». Στις όποιες δυσκολίες, στις όποιες δύσκολες καταστάσεις κάποιου παιδιού μας, να προσευχόμαστε και να πιστεύουμε ότι θα γίνει το θαύμα. Ο Θεός που πάνω απ' όλα είναι Πατέρας και θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε, περιμένει την κατάλληλη στιγμή που το παιδί μας θα αποφασίσει να του ανοίξει την πόρτα της ψυχής του και τότε όλα θα αλλάξουν και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλές τέτοιες μεταστροφές στην καθημερινή μας πραγματικότητα, στη ζωή μας.
0: Πρεσβυτέρα, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, να αναφερθούμε και στις μητέρες που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους από θέματα υγείας, ψυχικής ή σωματικής, με αναπηρίες σωματικές ή διανοητικές. Αυτές οι μανούλες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευλογημένες από το Θεό, γιατί σηκώνουν ένα σταυρό και ο κάθε σταυρός έχει και ανάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε για αυτές τις μητέρες?
1: Αυτές είναι οι ηρωίδες μητέρες της διπλανής μας πόρτας. Η γιορτή της μητέρας, μέσα από τα δικά τους μάτια, κρύβει πολύ βαθιά νοήματα. Σε αυτές τις μανούλες αξίζει όλοι να υποκλινόμαστε με σεβασμό, επειδή άκουσαν τα χειρότερα από το στόμα των γιατρών για το παιδάκι τους, αλλά κατάφεραν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν. Τούτες οι μητέρες που έρχονται αντιμέτωπες με τις ανταπάντεχες, πολύ δύσκολες διαγνώσεις για το παιδί τους, ξυπνούν την επόμενη μέρα αλλαγμένες. Ξυπνούν δυο φορές μάνες. Μαθαίνει η μητέρα ότι το παιδάκι της έχει τέτοιο πρόβλημα που θα την χρειάζεται για τα πιο απλά και βασικά πράγματα, να φάει, να περπατήσει, να μιλήσει, και ότι θα είναι άμεσα εξαρτώμενο από αυτήν για όλη του τη ζωή. Και τότε η μανούλα πλημμυρίζει με πόνο, φόβο, ίσως και απελπισία. Καθώς όμως περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες και τα χρόνια, τη βλέπουμε να περπατάνε μαζί με το παιδάκι το μακρύ και δύσκολο δρόμο, και αρχίζει σιγά σιγά να ηρεμεί, να παίρνει δύναμη από το Χριστό, από τη Μάνα Παναγιά, που εκείνης πρώτα την καρδιά διαπέρασε ρομφαία και επομένως γνωρίζει και συμμερίζεται την κάθε πονεμένη μανούλα. Μοναδική της σκέψη είναι το τι θα πρέπει να κάνω για να βοηθήσω το παιδί μου, για να το βοηθήσω να εξελίξει τις όποιες δυνατότητες έχει, να του εξασφαλίσω όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ζωής. Υποκλινόμαστε στις μανούλες που δεν έχουν ακούσει και ούτε ποτέ θα ακούσουν τη λέξη «μαμά», γιατί το παιδάκι τους δεν θα μιλήσει ποτέ. Υποκλινόμαστε σε αυτές τις ηρωίδες μανούλες επειδή είναι δυνατές. Γίνονται δυνατές, και μάλιστα τόσο δυνατές που και οι ίδιες απορούν με τη δύναμή τους, επειδή εκτός από μαμάδες είναι και γιατροί και φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται το παιδί τους. Επειδή κάποιες φορές είναι πιο δύσκολες από τις άλλες, όμως αυτές δεν το βάζουν κάτω. Επειδή πάντα ελπίζουν, ακόμα και όταν φαινομενικά δεν υπάρχει ελπίδα. Επειδή έχουν ανεξάντλητη υπομονή. Επειδή γνωρίζουν πως το παιδί τους τις χρειάζεται όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Επειδή θα έδιναν και τη ζωή τους για να κάνουν τα παιδιά τους όλα αυτά τα μικρά και δίθεν ενοχλητικά πράγματα που κάνουν τα άλλα παιδάκια. Υποκλινόμαστε με σεβασμό σε όλες αυτές τις ηρωίδες μανούλες, επειδή τελικά όταν κοιτάζουν αυτά τα παιδάκια τους δεν τα βλέπουν σαν να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες και άλλες ιδιαιτερότητες, αλλά μονάχα βλέπουν τα αγγελούδια τους. Υποκλινόμαστε όμως και στη μάνα που η ίδια νοσεί από κάποια ανίατη αρρώστια και μετρά χρόνο, ελπίδα, αντοχές και ψυχή στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Σε αυτή τη μάνα που παραγωνίζονται στον εαυτό της τον πόνο της, σφίγγει τα δόντια και φροντίζει την οικογένειά της και τα παιδιά της, γνωρίζοντας ότι θα χειροτερέψει η αρρώστια της και ότι ίσως δεν επανέλθει πια. Υποκλινόμαστε στη μάνα εκείνη που ενώ πνίγεται η ίδια στην αφιλόξενη κοινή θάλασσα και όμως δίνει το παιδί της, δίνει το μωρό της σε άλλη γυναίκα που είναι μέσα στη βάρκα, προκειμένου το παιδάκι της να βρει μια ελπίδα ζωής μακριά από τον πόλεμο και την κακία. Υποκλεινόμαστε στη μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά πρέπει να σταθεί με αλίγιστη δωρικότητα και τρυφερότητα στα υπόλοιπα παιδάκια της, στο σύζυγο, στα εγγόνια της. Υποκλεινόμαστε στη χείρα μάνα, στη διαζευμένη. Η καθημερινότητα είναι σκληρή, αλήθεια, όταν είσαι γονιός σε μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να αποφασίζεις μόνη σου και να έχεις την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σου. Η κυρία Σταματελάτου Κατερίνα στην ιστοσελίδα της γράφει για αυτές τις μανούλες. Να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που αυτή τη στιγμή κοιμάται στο μπλε και σκληρό καναπέ της ογκολογικής μονάδας και αντί για το κτύπο του ρολογιού μετράει τις ανάσες του παιδιού της. Ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που ξεροσταλιάζει έξω από την εντατική για να δει έστω και για 2 ώρες το παιδάκι της, να το χαϊδέψει κάτω από τα σωληνάκια και να προσευχηθεί με μάτια βουρκωμένα μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς. Ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που νοσεί από καρκίνο, αλλά τον πόνο της τον κάνει αόρατο για χάρη των παιδιών της. Ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που το παιδί της έχει νοητικό, κινητικό, ψυχολογικό πρόβλημα και κάθε μέρα το πιάνει από το χεράκι και μπαίνουν σε ένα μαγικό κόσμο, έναν κόσμο που μόνο μια μάνα με το παιδί της έχουν κατά δικό τους. Ενός λεπτού σιγή για τη γυναίκα εκείνη που προσπαθεί να γίνει μάνα και δυσκολεύεται. Ενός λεπτού σιγή για τις μάνες που είναι στον ουρανό. Ενός λεπτού σιγή για όλες τις μάνες του κόσμου, για τις μάνες με παιδί της κοιλιάς, αλλά και τις άτεκνες μάνες εκείνες με το παιδί της καρδιάς. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που η ρομφαία του πόνου σχίζει τα σπλάχνα μας. Νιώθουμε μόνοι. Όμως δεν είμαστε. Εσύ είσαι εδώ, μάνα Παναγιά. Στέκεσαι δίπλα μας, γιατί είσαι μάνα και οι μάνες δεν φεύγουν. Είσαι μάνα και οι μάνες δεν κοιμούνται. Είσαι μάνα και χρεώνεσαι όλα τα βάρη μας. Στη γιορτή της μάνας σήμερα, εσένα πάνω απ' όλα θα γιορτάσουμε, μάνα Παναγιά, των μανάδων μάνα, των παιδιών μας μάνα. Και ό,τι χαρίσουνε σε μας γιορτή της μάνας σήμερα, στην εικόνα σου τα αφήνουμε εμείς της γης οι μάνες, μάνα του ουρανού.
0: Πρεσβυτέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει σε λίγη ώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μια συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των κρατών του κόλπου που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα στο Ομάν θα αποτελέσει ευκαιρία για τη συζήτηση των θεμάτων όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, αλλά δεν αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, και μετά τα όσα αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γη, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις μας στον αέρα, με πιο συγκεκριμένη αναφορά στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Είναι άλλωστε εκείνη η λειτουργία, η απολύτως απαραίτητη, που μας επιτρέπει να όχι μόνο να διατηρούμαστε στη ζωή, αλλά ουσιαστικά είναι και το πρώτο φύσημα της ζωής όταν ξεκινάει ένας οργανισμός να αντιλαμβάνεται και να βλέπει αυτόν τον κόσμο. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα είναι ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας. Πατέρα Δημήτρη, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι δική μας η χαρά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και κυρίως στον βασικό τίτλο αυτής της εβδομάδας, που είναι «Ο αέρας ως πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή».
1: Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε βλέποντας τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα δηλαδή που αναπνέουμε εμείς και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη, και χάρη σε αυτόν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμεθα στη ζωή. Η σύσταση λοιπόν, η χημική σύσταση του αέρα που θα μας δώσει, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, είναι το άζωτο, το οποίο είναι 78% του αέρα, το οξυγόνο 20%, το στοιχείο αργό που είναι περίπου 1% και το διοξίδιο του άνθρακα που είναι 0,03% στον ατμοσφαιρικό αέρα και ένα πολύ μικρό ποσοστό, 0,01 άλλα αέρια. Και αξίζει να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Γνωρίζουμε από τη βιολογία ότι οι ζώντες οργανισμοί, οι ζωικοί οργανισμοί κυρίως, καταναλώνουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε όμως στη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα ότι υπάρχει περίσσια οξυγόνου, παρότι είμαστε όλοι καταναλωτές οξυγόνου, και πολύ μικρό ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα, ενώ όλοι εμείς αποβάλλουμε διοξίδιο. Πώς γίνεται έτσι, πώς εξηγείται αυτή η ασυμμετρία? Η απάντηση είναι απλή, διότι εδώ το βασικό ρόλο τον παίζουν τα φυτά, οι φυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι καταναλώνουν διοξίδιο, γι' αυτό έχουμε μικρά ποσοστά διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, και αποβάλλουν οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε υψηλά ποσοστά. Έτσι λοιπόν αυτή η ασυμμετρία, δηλαδή υψηλά επίπεδα οξυγόνου και χαμηλά διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν τον πλανήτη μας φιλικό προς τη ζωή, γι' αυτό και μπορούν και αναπτύσσονται οι ζώντες οργανισμοί. Δηλαδή η αντίθετη σχέση, υψηλό διοξίδιο και χαμηλό οξυγόνο, θα ήταν ασύμβατη με την ύπαρξη ζωής. Άρα από αυτή την παρατήρηση βγάζουμε το συμπέρασμα πόσο σημαντική είναι η παρουσία των φυτών και της φωτοσύνθεσης στον πλανήτη μας, γιατί ακριβώς ελέγχει αυτή την ισορροπία, δηλαδή υψηλό οξυγόνο και χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Η αναπνευστική λειτουργία των ζώντων οργανισμών έχει ως σκοπό την εισπνοή οξυγόνου μέσα από τον εισπνεόμενο αέρα, και ο σκοπός είναι αυτό το οξυγόνο το οποίο θα εισπνεύσει ο κάθε ζωντανός οργανισμός να τον μεταφέρει στο αίμα, και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος το οξυγόνο να μεταφερθεί σε όλα τα κύτταρα, με τελικό αποδέκτη του οξυγόνου τα κυταρικά οργανίδια, τα οποία βρίσκονται μέσα στο κύτταρο, είναι μικρά οργανίδια που λέγονται μυτοχόνδρια, όπου εκεί στα μυτοχόνδρια με τη διαδικασία, με μια βιοχημική πολύπλοκη διαδικασία που λέγεται οξυδοτική φωσφοριλίωση, το οξυγόνο θα μετατραπεί σε ενέργεια του κυτάρου. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της αναπνοής είναι το οξυγόνο να περάσει στον οργανισμό μέσα από τους πνεύμονες με την αναπνοή, να περάσει στην κυκλοφορία του αίματος και να καταλήξει στους ιστούς και στα κύτταρα για να μπορέσουν αυτά να κάνουν τις βιοχημικές τους αντιδράσεις και έτσι να διατηρείται η ζωή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στον αερισμό, στην αναπνοή και στην αιμάτωση. Αυτές οι δύο παράμετροι πάνε μαζί. Δηλαδή η κυκλοφορία, καλή κυκλοφορία του αίματος και καλός αερισμός. Άρα λοιπόν η βασική λειτουργία της αναπνοής είναι ακριβώς αυτή, η μεταφορά οξυγόνου, αλλά και η αποβολή του διοξιδίου του άνθρακος, το οποίο είναι ένα απόβλητο αέριο, το οποίο αποβάλλεται από τις βιοχημικές αντιδράσεις, το οποίο πρέπει να φύγει. Και πώς θα φύγει? Η δίωδος αυτή επιτελείται μέσα από το φλεβικό αίμα, το οποίο μέσα από την πνευμονική αρτηρία θα περάσει στους πνεύμονες και κατά την εκπνοή θα αποβληθεί. Πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια στην αναπνοή και στην πρόσληψη του ζωτικού οξυγόνου παίζει και η αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυτάρων, αυτή που χαρίζει και το κόκκινο χρώμα στο αίμα μας. Η αιμοσφαιρίνη μαζί με τη μυοσφαιρίνη είναι δύο θεμελιώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια, προσδεσμεύουν το οξυγόνο και το μεταφέρουν αντίστοιχα στους διάφορους ιστούς του σώματος και η μυοσφαιρίνη στους μυϊκούς ιστούς. Η αναπνοή, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους, γιατί το βιώνουμε καθημερινά, είναι ο τρόπος ζωής μας αυτός, δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς οξυγόνο, ελάχιστα λεπτά μπορεί να παραμείνει ή να διαρκέσει η ζωή χωρίς οξυγόνο. Η ενεργός φάση της αναπνοής είναι η εισπνοή, κατά την οποία εισπνέουμε τον αέρα, ο οποίος φτάνει μέσα από την τραχεία και από ένα πολύπλοκο βροχικό δέντρο, θα φτάσει μέχρι τον τελικό αποδέχτη, το τελικό σημείο του πνεύμονα που είναι οι κυψελίδες, και μέσα από εκεί με την πνευμονική κυκλοφορία θα περάσει στο αίμα. Άρα λοιπόν ο κύριος λειτουργικός σκοπός των πνευμόνων, αυτού του πολύ βασικού οργάνου που έχουν οι ζώντες οργανισμοί, είναι να μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα και από το αίμα να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς του σώματος. Έτσι λοιπόν με αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν τα κύτταρα να επιβιώσουν. Γι' αυτό παράλληλα με τους αεραγωγούς που έχουν οι πνεύμονες, δηλαδή την τραχεία, τους δύο μεγάλους βρόχους, τα βροχιόλια και τελικά τις κυψελίδες, παράλληλα με τους αεραγωγούς κινούνται και τα παρακλάδια, θα λέγαμε, της πνευμονικής αρτηρίας. Γι' αυτό λόγο αυτό είπαμε και επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι αερισμός και αιμάτωση είναι δύο παράμετροι οι οποίοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Είναι μάλιστα η ιδανική σχέση, όπως λέμε στην βιολογία, αερισμού και αιμάτωσης, είναι 0,8, είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει και την ιδανική σχέση. Και σε ιδεώδεις συνθήκες, κάθε περιοχή του πνεύμονα, όλος ο πνεύμονας πρέπει να έχει την ίδια αυτή η σχέση. Στην πράξη βέβαια δεν γίνεται αυτό. Αναλόγως αν είμαστε σε όρθια ή σε καθιστή θέση, αυτή η σχέση αλλάζει. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναλόγως με αυτή τη σχέση, αυτή η σχέση αλλάζει και σε πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις. Δηλαδή να έχουμε αερισμό αλλά να έχουμε χαμηλή αιμάτωση, όπως σε μια αιμορραγία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι σε μια αιμορραγία χρειάζεται και καλύτερη οξυγόνωση, γιατί είναι πολύ μικρή αιμάτωση, δεν μεταφέρεται πολύ αίμα στους ιστούς, έτσι πέφτει το επίπεδο οξυγόνου ή το εμφύσιμα των πνευμόνων ή σε μια πνευμονική εμβολή, όπου σε αυτές τις καταστάσεις έχουμε χαμηλή αιμάτωση, ή σε άλλες καταστάσεις που έχουμε με καλή αιμάτωση αλλά έχουμε χαμηλό αερισμό, όπως είναι η πνευμονία, όπως είναι το πνευμονικό ίδημα, η χρόνια βροχίτιδα. Έτσι λοιπόν όλη σχεδόν η παθολογία των πνευμόνων στηρίζεται, της αναπνευστικής αυτής συσκευής, στηρίζεται σε αυτή την καλή σχέση αερισμού και αιμάτωσης. Είναι λοιπόν μια κορυφαία λειτουργία της ανθρώπινης και γενικότερα της ζωής στα έμφυα όντα, στο βασίλειο της ζωής.
0: Να υπενθυμίσουμε.
1: Το οξυγόνο τώρα μεταφέρεται με το αρτηριακό αίμα από τους πνεύμονες, όπως είπαμε, στα τριχοειδή της συστηματικής κυκλοφορίας, ενώ το διοξίδιο μεταφέρεται με το φλεβικό αίμα, που είναι, θα λέγαμε, η αντίστροφη κυκλοφορία, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία η οποία παραλαμβάνει όλα τα απόβλητα του κυταρικού μεταβολισμού και τα στέλνει είτε να αποβληθούν στα νεφρά με τη μορφή ούρων, είτε να αποβληθούν κατά την εκπνοή από τους πνεύμονες με τη μορφή διοξιδίου του άνθρακα.
0: Εξού και αυτό
1: λοιπόν
0: το...
1: έτσι με λίγα λόγια.
0: Εξού,
1: ναι,
0: πατέρα Δημήτρη, και αυτό το μπλε χρώμα, μάλιστα, που βλέπουμε στις φλέβες, έτσι.
1: Μπράβο, μάλιστα. Αυτή η διαφορά που έχει το φλεβικό αίμα από το αρτηριακό αίμα είναι ακριβώς και αυτή φαίνεται στη διαφορά του χρώματος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης η αναπνευστική λειτουργία πρέπει να πούμε ότι ελέγχεται κατά δύο τρόπους. Είναι μια λειτουργία ιδιόρυθμη, δηλαδή ενώ η καρδιακή λειτουργία δεν υπόκειται στη δική μας βούληση, η αναπνευστική λειτουργία υπόκειται κατά το ίμιση σε εμάς, όσο είμαστε σε εγρήγορση, δηλαδή δεν είμαστε σε ύπνο, και όταν είμαστε σε κατάσταση ύπνου, τότε ελέγχεται από το εγκεφαλικό, από το εγκεφαλικό στέλος, από τον προμήκη εγκέφαλο, όπως λέγεται, από μια περιοχή του εγκεφάλου, όπου από εκεί γίνεται ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας. Διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν υπάρχει προσωπική βούληση, έτσι κάποιο σύστημα πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτή την λειτουργία. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχουν αρκετές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν αυτή την λειτουργία, με συνέπεια να δημιουργούνται καταστάσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αναφέρω χαρακτηριστικά έτσι μία νόσο η οποία, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικό στον προμήκη εγκέφαλο, υπάρχει μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, δεν μπορεί ο ασθενής κατά τη διάρκεια του ύπνου να αναπνεύσει, και έτσι αναγκάζεται να υποστηρίζεται από ένα ειδικό μηχάνημα, να μπαίνει σε μια ειδική συσκευή για να μπορέσει να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι η λεγόμενη, αυτή η νόσος μάλιστα ονομάζεται κατάρα της Οντίν, έτσι λέγεται αυτή η νόσος, από μια θεά, σκανδιναβική θεά, η οποία είχε καταραστεί κάποιον να μην μπορεί το βράδυ να κοιμηθεί, να μην έχει δυνατότητα του ύπνου. Έτσι λοιπόν αυτή η νόσος, η κατάρα της Οντίν η περίφημη, αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν σοβαρό εγκεφαλικό πρόβλημα, εγκεφαλική δυσλειτουργία, και δεν μπορούν τη νύχτα να αναπνεύσουν όταν πέφτουν σε κατάσταση ύπνου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αναπνευστική λειτουργία αναλαμβάνεται, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου, από το εγκεφαλικό στέλος, από μια περιοχή του εγκεφάλου. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αναπνοής παίζουν και χημικοί υποδοχής, οι οποίοι βρίσκονται μοριακοί υποδοχή, δηλαδή πρωτεΐνες, συστήματα πρωτεϊνών που αναγνωρίζουν τα επίπεδα του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα, παρότι αποβάλλεται από τον οργανισμό ως παραπροϊόν, ως άχρηστο δηλαδή προϊόν, εν τούτης παίζει καθοριστικό ρόλο ως μοριακό σηματοδότης στη λειτουργία της αναπνοής, γιατί ειδικά μοριακά συστήματα μέσα στον οργανισμό αντιλαμβάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και αναλόγως αν είναι υψηλά ή χαμηλά επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι ένα σημαντικό σήμα το διοξίδιο του άνθρακα, επιτελεί και αυτή τη δευτερεύουσα λειτουργία στη ρύθμιση της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, ονομάζουμε αυτή την κατάσταση υπερκαπνία, ή σε χαμηλά επίπεδα υποκαπνία, που και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να έχουν ιδιαίτερες συνέπειες, παρεστήσεις, ζαλάδες και άλλα προβλήματα στην λειτουργία του οργανισμού. Άρα λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα, παρότι θα λέγαμε προϊόν το οποίο πρέπει να αποβληθεί όσο είναι μέσα στον οργανισμό, επιτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο πληροφόρησης του οργανισμού για τα επίπεδα διοξιδίου. Δηλαδή αν είναι χαμηλό ή αν είναι υψηλό, που δείχνει, όταν είναι χαμηλό δείχνει καταστάσεις υπεραερισμού, ότι κάποιος αναπνέει γρήγορα, πολύ γρήγορα, καταναλώνει πολύ γρήγορα, δεν έχει φυσιολογική αναπνοή και αναπνέει πάρα πολύ γρήγορα, ο λεγόμενος υπεραερισμός, συγκεντρώνει πάρα πολύ αέριο, ή αντιστοίχως όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα έχουμε υποαερισμό, δηλαδή δεν αναπνέει σωστά ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν το διοξείδιο επιτελεί και αυτή τη λειτουργία της εσωτερικής πληροφόρησης του οργανισμού για τον τρόπο και το ρυθμό της αναπνοής. Αυτά θα ήθελα να σας πω έτσι γενικά για την αναπνευστική λειτουργία των ανωτέρων θηλαστικών, στα οποία βέβαια εντάσσεται και ο άνθρωπος.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, πατέρα Δημήτρη, την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και το αφιέρωμα του σταθμού στο περιβάλλον, αφιέρωμα που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, στην οποία καταληκτικά αναφερόμαστε στον αέρα και στις πολλές και πολύπλοκες, θα λέγαμε, διαδικασίες που συντελούνται με βάση αυτόν, με βάση δηλαδή την αναπνοή μας και το βασικό στοιχείο του αέρα, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε στη ζωή και να διατηρούμαστε στη ζωή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο διδάκτορ βιολογίας, ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, ο οποίος με έναν πολύ απλό τρόπο, νομίζουμε, μας βάζει έτσι σε έναν δρόμο σκέψης σχετικά και πληροφόρηση σχετικά με την αναπνευστική λειτουργία των ανώτερων θηλαστικών. Ένας ακροατής ρωτάει, πατέρα Δημήτρη, ποια είναι η αναπνευστική λειτουργία των εμβρίων από τη στιγμή που αναπτύσσονται οι πνεύμονες ενός ανθρώπου στην κοιλιά της μητέρας του. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται εκεί, πώς μεταφέρεται το οξυγόνο από την μητέρα στο παιδί?
1: Μεταφέρεται μέσα από την αιμάτωση, mm-hmm. μέσω του αίματος. Δηλαδή καταναλώνει το οξυγόνο της μητέρας, το έμβριο. Κατά την διάρκεια της κοίησης, το έμβριο συμμετέχει και αυτό σε όλες τις λειτουργίες που συμμετέχει η μητέρα, σαν ένα επιπλέον όργανο της μητέρας. Λειτουργεί το έμβριο, καταναλώνει και το ζάχαρο της μητέρας, χρησιμοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα της μητέρας. Έτσι λοιπόν καταναλώνει και από το οξυγόνο το οποίο έχει η μητέρα, μεταφέροντας μέσω της αιματώσεως, μέσα από το αίμα, μεταφέρει ακριβώς μέσω του ομφαλίου λόρου, μεταφέρεται το αίμα στο παιδί και με το αίμα μεταφέρεται στους ιστούς του και το οξυγόνο. Mm. Γιατί όπως είπαμε ότι η λειτουργία της αναπνοής είναι απολύτως συνδυασμένη με τη λειτουργία της αιμάτωσης. Αυτά τα δύο πάνε απολύτως μαζί. Έτσι λοιπόν μια καλή, θα λέγαμε, αναπνευστική λειτουργία, για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολύ καλή

0: πάνω της μητέρας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ εμβρίου και μητέρας όσον αφορά την καλή οξυγόνωση των ιστών και των κυττάρων.
1: Και εντωμεταξύ, εφόσον αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πνευμονικοί μύες του ανθρώπου, ναι, σε ευρυϊκή κατάσταση, υπάρχουν κάποιες, ναι, λειτουργίες που προετοιμάζουν την πνευμονική από εκεί και πέρα λειτουργία, την κανονική?
0: Κατά την εμβριογένεση σχηματίζεται ανατομικά ο πνεύμονας, δηλαδή οι δομές του πνεύμονα, η πνευμονική αρτηρία, οι διακλαδώσεις της και η διακλάδωση του βροχικού δέντρου. Η πρώτη λειτουργία θα γίνει όταν το παιδί γεννηθεί και εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Τότε θα γίνει, γι' αυτό μάλιστα πρέπει και το παιδί, όπως λέμε, να κλάψει, δηλαδή να αναπνεύσει αέρα, γιατί ξέρετε η λειτουργία της φωνής λειτουργεί με τον αέρα. Γι' αυτό και ο μαιευτήρας όταν βγάζει το παιδί του δίνει ένα-δύο μικρές ραπίσματα για να μπορέσει να κλάψει και έτσι να εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Μέχρι τότε απλώς παθητικά μέσω του αίματος προσλαμβάνει το οξυγόνο. Η πρώτη αναπνευστική λειτουργία θα γίνει με την γέννηση. Που μέσα βέβαια που υπάρχει ήδη έχει σχηματιστεί λειτουργικά και οργανικά, έχει σχηματιστεί το σύστημα των πνευμόνων και η πνευμονική αρτηρία. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες ατέλειες εκεί, γενετικές ή συγγενείς ανομαλίες.
1: Η αναπνευστική λειτουργία, πατέρα Δημήτρη, από όσα καταλάβαμε και πιο πριν αν καταλάβαμε σωστά, θα λέγουμε ότι δεν είναι, ναι, μια απόλυτα αυτόματη λειτουργία όπως η λειτουργία της καρδιάς, ας πούμε.
0: Έτσι. Ναι, είναι μια λειτουργία η οποία είναι βουλητική κατά το ίμιση, υπόκειται στη δική μας βούληση όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά όταν είμαστε σε ύπνο αναλαμβάνει ο εγκέφαλος αυτή τη λειτουργία και όπως σας είπα υπάρχουν και πάρα πολλά παθολογικά, ας πούμε, και παθολογικές λειτουργίες όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, στον προμήκη, κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, υπάρχει και πολύ σοβαρή επίπτωση στην αναπνευστική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε έναν ασθενή σε καταστολή, τον έχουμε σε μηχανικό αερισμό, δεν μπορεί μόνος του να αναπνεύσει. Γιατί ακριβώς είπαμε ότι είναι βουλητική λειτουργία η αναπνοή, όσο είμαστε σε εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η αναπνοή, η διαχείριση της αναπνοής, περνάει πλέον στον έλεγχο του εγκεφάλου. Θα ήθελα όμως να πούμε ότι για κάποια πράγματα ακόμα και για την αναπνοή σε άλλες μορφές ζωής,
1: βεβαίως,
0: πέρα από τον άνθρωπο, δηλαδή σε άλλα ζώα, βεβαίως, τα οποία ζουν και σε ακραίες συνθήκες, όπου εκεί έχει κάποια ιδιαιτερότητα η αναπνοή, όπως κάτω από το νερό ή στα μεγάλα ύψη.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να δούμε και εκεί πώς λειτουργεί η αναπνοή. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι κοντά σε εμάς, θηλαστικά δηλαδή, να πάρουμε τις φώκες και τις φάλαινες, που είναι δύο κύτταρα, που ανήκουν στα θαλάσσια, που ανήκουν στα θαλάσσια θηλαστικά και έχουν ιδιαιτερότητες στην αναπνοή τους, γιατί ζουν σε συνθήκες κάτω από το νερό, σε συνθήκες κατάδυσης. Γιατί ξέρετε, κάτω από το νερό αυξάνεται η πίεση, και ένα ζώο που βρίσκεται εδώ το νερό εκτίθεται σε μεγάλη πίεση, 21 περίπου ατμόσφαιρες πίεση. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναπνευστικής λειτουργίας σε αυτά τα ζώα, στις φάλαινες και στις φώκες, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια εκπνοής, δηλαδή κρατάνε για πολλή ώρα την αναπνοή τους. Βρίσκονται δηλαδή, έχουν ένα παρατεταμένο διάστημα άπνοιας μεταξύ εισπνοής και εκπνοής, μπορούν να διατηρήσουν αυτή την χρονικά, αυτή την απόσταση, δηλαδή να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν πάρα πολύ αργά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι η φάλαινα, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θηλαστικό, εισπνέει γρήγορα όταν είναι στην επιφάνεια του νερού και κατά την κατάδυσή της κρατάει την αναπνοή της και εκπνέει στο τέλος της κατάδυσης. Δηλαδή, όση ώρα είναι κάτω το νερό, είναι σε μια παρατεταμένη κατάσταση άπνοιας. Και μάλιστα, στη φάλαινα είναι και ορατή η εκπνοή της, φαίνεται, γιατί υπάρχει ένας πίδακας νερού. Όπως το έχουμε δει σε κάποια ντοκιμαντέρ, τη φάλαινα να αναδύεται, να βγαίνει στην επιφάνεια του νερού και ένας πίδακας νερού να εκτινάσεται, είναι ακριβώς είναι κατά τη διάρκεια της εκπνοής της.
1: Είναι ο φάλαινα φυσιτήρας, νομίζω είναι,
0: ναι, ναι,
1: ο όρος που δίδεται έτσι

0: Μάλιστα.
1: Για όλη αυτή τη διαδικασία. Αλήθεια, πόση ώρα μπορεί μια φάλη να κρατήσει την αναπνοή της?
0: Κοιτάξτε, οι φάλαινες μπορούν να μείνουν κάτω από τη συνήθως η συνήθις κατάδυση διαρκεί μέχρι 5 λεπτά, αλλά μπορεί να παραταθεί ακόμα και στα 15 λεπτά μια τυπική κατάδυση. Και καταδύονται μέχρι στα 20 μέτρα μπορεί να φτάσει μια φάλαινα. Οι φώκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε βάθος 90 μέτρων. Βέβαια δεν είναι πολύ συχνές αυτές οι καταδύσεις, γιατί οι φώκες βρίσκουν την τροφή τους σε ρηχά νερά. Και μπορεί μία φώκια ενήλικη να παραμείνει κάτω από το νερό μέχρι και 28 λεπτά, αντίθετα από τις νεογέννητες, οι οποίες έχουν διάρκεια μέχρι 2 λεπτά. Οι φάλαινες καταδύονται μέχρι συνήθως τα 20 μέτρα, αλλά πειραματικά έχει βρεθεί ότι μπορούν να φτάσουν και τα 400 μέτρα κατάδυσης και να μείνουν εκεί για 15 με 20 λεπτά. Και το αξιοσημείωτο τώρα, πέρα από αυτή την παρατήρηση, λειτουργικά τώρα σε επίπεδο βιολογίας, είναι ότι αυτά τα δύο, οι δύο μορφές ζωής, η φώκια και η φάλαινα, έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης να μειώνουν πολύ εντυπωσιακά τον καρδιακό τους ρυθμό.
1: Θα μας τα πείτε αμέσως μετά, πατέρα Δημήτρη, για να κάνουμε ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων. Ακούμε την ώρα και αμέσως μετά σας ακούμε και πάλι.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος και μας εξηγεί στα τελευταία λεπτά την αναπνευστική λειτουργία θαλάσσιων θηλαστικών όπως είναι η φάλαινα και η φώκια. Σας ακούμε.
0: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο ζώα μειώνουν τον καρδιακό τους ρυθμό, την καρδιακή τους συχνότητα. Στις φώκες, σας αναφέρω παραδειγματικά, μειώνεται από τους 100 παλμούς ο καρδιακός ρυθμός, όταν είναι σε κατάδυση μειώνεται σε 4 ή σε 6 παλμούς το λεπτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πάλι όταν βγει στην επιφάνεια της θάλασσας ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται. Αντίστοιχη μείωση εμφανίζεται και στις φάλαινες, οι οποίοι και αυτές από 100 περίπου παλμούς το λεπτό, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης μειώνεται σε 15 παλμούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημαντική αξία, δηλαδή όση ώρα είναι σε αυτή τη διάρκεια άπνοιας και το αίμα να πηγαίνει πάρα πολύ, να κινείται πάρα πολύ αργά.
1: Για να μην χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο προφανώς.
0: Ναι. Οι μύες της φάλαινας και της φώκιας, μάλιστα, έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, ότι η μυοσφαιρίνη δική τους, η μυοσφαιρίνη, γιατί όπως είπαμε η μυοσφαιρίνη πρωτεΐνη εκείνη που μεταφέρει στους μύες το οξυγόνο, η ειδική αυτή πρωτεΐνη, έχουν 10 φορές περισσότερη συγγένεια προς το οξυγόνο από ό,τι έχει η ανθρώπινη μυοσφαιρίνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν μια εξελιγμένη μυοσφαιρίνη με μεγαλύτερη συγγένεια προς το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα που τους χαρίζει αποθέματα οξυγόνου και προλαμβάνουν την έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή η μυοσφαιρίνη προσλαμβάνει αρκετό περισσότερο οξυγόνο, με συνέπεια δημιουργείται ένα απόθεμα και έτσι να μην σημειώνεται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια που βρίσκονται σε κατάδυση. Επίσης ένα άλλο σημαντικός παράγοντας που χάρη στον οποίο καταφέρουν αυτά τα θηλαστικά να κάνουν αυτές τις μεγάλες και παρατεταμένες καταδύσεις είναι και η υποθερμία, δηλαδή μειώνεται η θερμοκρασία με συνέπεια και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο να μειώνονται, με συνέπεια η θερμοκρασία του σώματος να μειώνεται αρκετά, μάλιστα και τα δύο ζώα αυτά, το δέρμα τους έχει αρκετό στρώμα λίπους, με συνέπεια πάντα το δέρμα να είναι θερμότερο από το νερό που τα περιβάλλει. Έτσι λοιπόν με τη διαδικασία αυτή πάλι της υποθερμίας να μειώνονται οι απαιτήσεις οξυγόνου και να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα της κατάδυσης. Και μάλιστα σε αντίθεση με τους ανθρώπους όπου η άπνοια, οι παρατεταμένες άπνοιες είναι ένα παθολογικό φαινόμενο, στις φώκες είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Γιατί ξέρετε, η παρατεταμένη άπνοια είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά έτσι προβλήματα, είναι παχύσαρκη, είναι υποθυροειδική. Με συνέπεια να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ας πούμε υποστήριξη με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε αυτά τα ζώα, σε αυτά τα θηλαστικά, η παραθεταμένη αυτή άπνοια είναι μέσα στην, ενταγμένη μέσα στην φυσιολογία τους. Είναι δηλαδή μια ομαλή διαδικασία που τα προστατεύει για να μπορέσουν να ζήσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να πούμε τώρα και να αναφερθούμε και σε μια άλλη μορφή ζωής που και αυτά βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, στρες, σε κατάσταση δηλαδή ακραίας και πρόσληψης οξυγόνου, όπως είναι τα πουλιά, τα οποία σε υψόμετρο, στο μεγάλο υψόμετρο, πρέπει να πούμε ότι μειώνεται η πυκνότητα του οξυγόνου. Με συνέπεια, σε περίπτωση των ανθρώπων, οι ορειβάτες οι οποίοι αναρριχώνται σε μεγάλα υψόμετρα εμφανίζουν προβλήματα υπέρπνοιας, εύκολης κόπωσης, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυκαρδία, γιατί όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω, στο ύψος, τόσο αραιώνει πάρα πολύ το οξυγόνο, με συνέπεια να δημιουργείται υποξία, δηλαδή χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, και λόγω ότι αναπνέουν γρήγορα και έντονα, δημιουργείται και υποκαπνία, δηλαδή πέφτει και το διοξίδιο του άνθρακα, που είπαμε ότι είναι ρυθμιστικό για την αναπνοή στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν καλούνται τώρα να τα αντιμετωπίσουν τα πτηνά, τα οποία βρίσκονται, ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, και όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση υποξίας, δηλαδή χαμηλού οξυγόνου, αλλά πρέπει να βρίσκονται και σε μια ενεργειακή κατάσταση έντονη, δηλαδή επειδή η πτήση απαιτεί πάρα πολύ κατανάλωση ενέργειας, πρέπει δηλαδή αυτοί οι οργανισμοί να συμβιβάσουν αυτά τα δύο, και το χαμηλό οξυγόνο, αλλά και την κατανάλωση ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, το αναπνευστικό του σύστημα είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο και διαφοροποιημένο, οπότε δεν είναι δομημένο όπως είναι στον άνθρωπο, δεν καταλήγει σε κυψελίδες, αλλά ο αέρας δημιουργεί ένα σύστημα επανακυκλοφορίες, ενώ σε εμάς ο αέρας καταλήγει τελικά και εκεί τελειώνει, δηλαδή είναι ένα νεκρό σημείο, ένα τυφλό σημείο, όπως λέμε, η κυψελίδα. Εκεί ο αέρας όπου εισπνέουμε θα καταλήξει στις κυψελίδες και εκεί θα σταματήσει, δεν μπορεί πλέον να ανακυκλωθεί. Στα χάρη όμως στη δομή της αναπνευστικής συσκευής που έχουν τα πτηνά, ο αέρας δεν καταλήγει σε αυτό το τυφλό σημείο της κυψελίδας, αλλά ανακυκλώνεται μέσα στο πνευμονικό παρέχημα, δηλαδή σε έναν ιστό που περιβάλλει τους βρόχους, και έτσι ο αέρας ανακυκλώνεται και μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο, και αυτό να τους χαρίζει τη δυνατότητα σε συνθήκες υποξίας να επιβιώνουν, να αντέχουν και να καταναλώνουν και μεγάλη ενέργεια λόγω της πτήσης. Μπορούσαμε να παρομοιώσουμε το πνεύμονα των πτηνών με το ψυγείο αυτοκινήτου, δηλαδή που ενώ πώς το ψυγείο στο αυτοκίνητο ανταλλάσσει θερμοκρασία, στους πνεύμονες γίνεται ανταλλαγή αερίων. Έχει δηλαδή μια τελείως διαφορετική ανατομική κατασκευή και λειτουργικότητα για να τους χαρίσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πετάνε και να ζούνε, ας πούμε όπως είναι ο γήπας των Άνδεων, ο οποίος ζει πάνω σε πάρα πολύ μεγάλα υψόμετρα, φτιάχνει τη φωλιά του, είναι σε συνθήκες έντονης υποξίας. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά. Έχουν πρικοδοτηθεί δηλαδή με ένα αναπνευστικό σύστημα μεγάλης αποτελεσματικότητας, όπου για να ανταπεξέρχονται σε μεγάλα υψόμετρα όπου η πίεση του οξυγόνου είναι χαμηλή. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η μοναδική βέβαια διαφορά που βρέθηκε στα πτηνά και στα θηλαστικά δεν είναι τόσο η διαφορά οργάνωσης του πνεύμονα, αλλά είναι οι νεότερες έρευνες, σας λέω τώρα, που έχουν γίνει, ότι τα πτηνά έχουν αυτή τη δυνατότητα να πετάνε σε πολύ μεγάλα υψόμετρα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ότι ανέχονται πολύ χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή αυτή την υποκαπνία, όπως λέμε, στον άνθρωπο, δηλαδή τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου που προκαλούν σύσπαση, αγκιοσύσπαση, μπορούν να κάνουν αγκιόσπασμο έντονο τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου. Στα πτηνά δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν αυτό έχει σαν συνέπεια να στα πτηνά, εκτός από την υποξυγονεμία εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, και η αιματική εγκεφαλική ροή να μην μειώνεται λόγω της υποκαπνίας, που θα προέκυπτε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, διότι σε εμάς όσο χαμηλό είναι το διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή υπάρχει μια κακή αναπνευστική λειτουργία, έχουμε έντονο αγκιόσπασμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εγκεφαλικό, μια σοβαρή εγκεφαλική ισχυμία. Αυτό δεν συμβαίνει στα πτηνά, έχουν αυτή τη μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια νεότερη έρευνα που προσπάθησε να εντοπίσει πού βρίσκεται αυτή η δυνατότητα των πτηνών να πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα και να ανέχονται αυτές τις συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Αυτά λοιπόν για τα πτηνά.
4: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, ναι, πατέρα Δημήτρη, μια μικρή διακοπή για να σας βοηθήσουμε να πάρετε κι εσείς μια αναπνοή, και μιλάμε για το αναπνευστικό, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι η εκπομπή «Η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων» από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος και αναφέρεται στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Μετά τα όσα αναφέραμε και για τα πτηνά, πατέρα Δημήτρη, τι άλλο θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε και για τα αμφίβια, και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον η αναπνοή, δηλαδή να πάρουμε χαρακτηριστικά ένα είδος αμφιβίου πολύ κοινό και γνωστό σε όλους μας, όπως είναι ο βάτραχος, ο οποίος αναπνέει και με ένα σύστημα πνευμόνων, υποτυπώδεις πνεύμονες έχει ο βάτραχος, αλλά και από το δέρμα. Τα αμφίβια έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναπνέουν και με το δέρμα τους. Μάλιστα, τα 2/3 του οξυγόνου τα προσλαμβάνουν με τους πνεύμονες και το υπόλοιπο οξυγόνο το προσλαμβάνουν μέσα από το δέρμα. Είναι μια πολύ σημαντική οδός αναπνοής που έχει αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός στα αμφίβια, για το λόγο ότι ζουν μεταξύ ανάμεσα στο νερό και στην επιφάνεια. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και η αποβολή του διοξιδίου γίνεται μόνο από το δέρμα, αποβάλλουν το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό των αμφιβίων. Τα ερπετά πάλι, τα οποία έχουν και αυτά μια ιδιαιτερότητα στην αναπνοή τους, που ζουν κυρίως στην επιφάνεια της γης, είναι χερσαία όντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα είναι τα φίδια, τα οποία έχουν και αυτά υποτυπώδεις βέβαια πνεύμονες, σαν δύο μικρούς σάκους είναι οι πνεύμονές τους. Και εδώ υπάρχει ένα εξελικτικό φαινόμενο, ότι από τους δύο αυτούς πνεύμονες στα φίδια λειτουργεί μόνο ο ένας, ο δεξιός πνεύμονας. Ο αριστερός πνεύμονας έχει πέσει σε αχρησία μέσα στην εξέλιξη, διότι κατά την εξέλιξη τα φίδια βγήκαν από την θάλασσα στην στεριά, αυξήθηκαν τα επίπεδα οξυγόνου, έτσι δεν χρειαζόταν ο δεύτερος πνεύμονας, και παρότι αυτά τα ζώα έχουν δύο πνεύμονες, ο ένας μόνο λειτουργεί, ενώ ο άλλος είναι τελείως άχρηστο, δεν είναι ένα άχρηστο τελείως όργανο, εξελικτικά δηλαδή άχρηστο. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η λειτουργία της αναπνοής στις χελώνες. Γιατί οι χελώνες, επειδή έχουν αυτό το πολύ στενό κέλυφος, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη η εισπνοή και η εκπνοή, έτσι έχουν αναπτύξει ένα σύστημα μυών, όπου εσωτερικούς μυς οι οποίοι πιέζουν τα όργανα της κοιλιάς, τα πιέζουν τα τυχώματα του σώματος μέσα στο κέλυφος, για να μπορέσει να γίνει η εισπνοή και η εκπνοή. Έχουν αναπτύξει δηλαδή ένα ιδιαίτερο μυϊκό σύστημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα τόσο στενό χώρο να μπορέσουν να εισπνεύσουν και να εκπνεύσουν τον αέρα. Έτσι λοιπόν και αυτά τα όντα, οι χελώνες, έχουν αναπτύξει και αυτές αυτή την ιδιαιτερότητα με ένα εξειδικευμένο μυϊκό σύστημα. Όλη η κίνηση, δηλαδή η διαστολή του σώματος, την ώρα που εισπνέουμε διαστέλλεται το σώμα και με τη συστολή εκπνέουμε, αυτό να μπορεί να γίνεται μέσα σε αυτό το στενό χώρο του κελύφους το οποίο τους περιβάλλει. Αυτά λοιπόν, έτσι, κάποια εξειδικευμένα δηλαδή αναπνευστικά συστήματα τα οποία υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο.
0: Από όσα μας είπατε, πατέρα Δημήτρη, συγκρατούμε ότι η φάλαινα και η φώκια φαίνεται να είναι εκείνα τα ζώα μέσα στο βασίλειο το ζωικό που διατηρούν περισσότερο την αναπνοή τους.
1: Ναι.
0: Έχει καταγραφεί ωστόσο ποιος άνθρωπος έχει καταφέρει να κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του σε ένα ιδιότυπο παγκόσμιο ρεκόρ? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό, όχι.
0: Ή πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του?
1: Νομίζω το ανώτερο που μπορεί να φτάσει είναι γύρω στα 8 λεπτά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Δίνει το όριο βιολογικό. Η λεγόμενη ελεύθερη κατάδυση. Μετά από πάρα πολλή άσκηση μπορεί να φτάσει μέχρι 7, όχι περισσότερο.
0: Ένας ακροατής επίσης αναρωτιέται για ποιο λόγο πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το άσθμα μας βάζουν οξυγόνο και ποια διαδικασία βοηθάει αυτή η παροχή του οξυγόνου.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις καταστάσεις όπως είπαμε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο βροχικό δέντρο, το οποίο δεν μπορεί δηλαδή, υπάρχει φθορά των βρόχων, με συνέπεια να μην μπορεί να φτάνει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, να μην μπορεί να φτάσει το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μεγάλες απώλειες οξυγόνου, γι' αυτό χρειάζεται να παίρνουμε εμείς επιπλέον, δηλαδή προσθέτουμε, δεν φτάνει δηλαδή το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, επειδή υπάρχει μεγάλη απώλεια μέχρι να φτάσει στον τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες, και από εκεί η πνευμονική αρτηρία, η αιμάτωση, δηλαδή να περάσει στην αιμάτωση το οξυγόνο, γι' αυτό βάζουμε επιπλέον οξυγόνο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργικότητα, στο να διατηρηθεί δηλαδή ο όγκος του οξυγόνου σταθερός μέχρι τον τελικό αποδέχτη. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα λαβυρινθώδες δίκτυο, υπάρχει μια μεγάλη διακλάδωση του βροχικού δέντρου και έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο ο αέρας που εισπνέουμε μέχρι να φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα ή στένωση του βροχικού δέντρου ή προβλήματα άλλα εκφυλισμού, καταλαβαίνετε, δημιουργούν μεγάλες απώλειες μέχρι να φτάσει το οξυγόνο στην τελική του θέση, στα τυφλά του σημεία όπως λέγονται, δηλαδή στις κυψελίδες. Γι' αυτό χρειάζεται επιπρόσθετα οξυγόνο. Για να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που χάνονται κατά την εισπνοή από το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό, πρέπει να έχουμε και ένα πλεώνασμα. Γι' αυτό λόγο αυτό κάνουμε παροχή οξυγόνου εξωτερικά.
0: Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε συζητάμε όταν αναφερόμαστε στους πνεύμονες, στην αναπνευστική λειτουργία, είναι η επίδραση του καπνίσματος σε αυτά τα όργανα. Μπορούμε έτσι σε δύο γραμμές να πούμε τι ακριβώς δημιουργεί το κάπνισμα στους πνεύμονες?
1: Το κάπνισμα δημιουργεί λόγω της εισπνεώμενης νικοτίνης και λόγω των ουσιών που έχει το τσιγάρο, οι οποίες είναι ουσίες οι οποίες είναι εκφυλιστικές για τους πνεύμονες, επειδή το πρώτο επίπεδο στο οποίο φτάνει, το πρώτο στάδιο στο οποίο φτάνουν οι ουσίες του τσιγάρου είναι οι πνεύμονες. Οπότε εκεί υπάρχει παραμένουν αυτές οι ουσίες, δημιουργούνται ας πούμε μια συσσόρευση των ουσιών, με συνέπεια όλα αυτά να οδηγούν σε έναν εκφυλισμό του βροχικού δέντρου, δηλαδή καταστρέφουν. Η πίσα είναι τοξική, είναι καταστροφική για τους ιστούς. Σχεδόν το βροχικό δέντρο διαλύεται, χάνει την λειτουργικότητά του και την διακλάδωσή του, χάνει πάρα πολλούς κλάδους. Με συνέπεια η αναπνοή να γίνεται πάρα πολύ προβληματική, να μην μπορεί πλέον να υπάρχει αυτή η καλή συνάφη, όπως είπαμε, οξυγόνου και αίματος. Ακριβώς γιατί η αρχιτεκτονική των πνευμόνων, του βροχικού δέντρου, όπως είπαμε, που εκτείνεται σε βροχιόλια και σε κυψελίδες, σιγά σιγά καταστρέφεται λόγω αυτών των κατακαθήσεων που γίνεται από την πίσα και που είναι περιεχόμενο του καπνού. Δηλαδή το βασικό στοιχείο το οποίο καταστρέφει την ομαλή λειτουργία των πνευμόνων είναι η πίσα του τσιγάρου, η οποία λειτουργεί τελείως αποδιοργανωτικά για τους πνεύμονες. Καταστρέφει δηλαδή την αρχιτεκτονική των πνευμόνων. Αυτή είναι η κυριότερη, θα λέγαμε, επίπτωση του καπνίσματος. Και κατά δεύτερο λόγο, πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στον καπνό είναι ερεθιστικές, με συνέπεια να προκαλούν μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό, να λειτουργούν ως μεταλλαξιογόνα και να δημιουργούν κατά συνέπεια καρκίνο του πνεύμονα, γιατί επηρεάζουν και το γενετικό υλικό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα στα κύτταρα και φτάνουν μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου, στο DNA, κάποιες ουσίες που φέρει το καπνός. Γι' αυτό ακριβώς το τσιγάρο είναι τόσο πολύ επικίνδυνο για τους πνεύμονες, γιατί είναι ο πρώτος και τελικός αποδέκτης όλων αυτών των τοξικών ουσιών που φέρει ένα τσιγάρο, οι πνεύμονες. Οι οποίοι πνεύμονες πρέπει να διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, για το λόγο ότι είναι ένα πολύπλοκο όργανο με μια ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας αρχιτεκτονική, και πρέπει αυτή η αρχιτεκτονική να διατηρείται αλόβητη και ακέραια για να μπορέσει να επιτελέσει τη λειτουργία της. Όταν συσσωρεύονται ουσίες που καταστρέφουν τους ιστούς και δημιουργούν αποφράξεις, δημιουργούν εκφυλισμό των βρόχων, καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφικό για την αναπνοή.
0: Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιολογίας. Πατέρα Δημήτρια, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι οι πνεύμονές μας είναι ένα πάρα πολύ βασικό ρόλο, το οποίο έρχονται, θα λέγαμε, ότι είναι στο μέτωπο της σχέσης μας με τη φύση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δηλαδή, εισπνέουν τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι να προστατεύουμε τους πνεύμονές μας. Αν όχι, δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι σε περιβάλλον με περίσχεια οξυγόνου και με πολύ καθαρό αέρα, τουλάχιστον αυτοί εμείς που ζούμε μέσα στις πόλεις να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν οποιαδήποτε αιτία και αφορμή για ρήπανση και κακής ποιότητας αέρα. Να προσπαθούμε δηλαδή να πάρουμε τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σε υψηλή λειτουργικότητα τους πνεύμονές μας.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία, πατέρα Δημήτρια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας, ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος και το θέμα μας η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Ήταν η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος εγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίος αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξοντα από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρυ καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη, ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσου εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά τε ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη γύρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη ζωή και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις

0: Του Τιμίου Πρεσβυτερίου και Συν Χριστώ Διακονίας, Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εσύν Χριστώ.

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης.

0: Ιησούν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Κύριε Θεοτοκέσουσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μακάριος ανήρος εκπορεύθεν βουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών ουκέστη και πει καθέδα λιμών ουβε κάθισεν. Αλληδονόμου Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο των πεφυτευμένων, παρά τα δεξιά των υδάτων, όντων ο καρπών αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ουκ απορρίσετε, και πάντα όσον ποιεί κατεβοηθήσετε. Ουχ ούτε ο σεβή, ουχ ούτε ο λουσυχνού, όνε κρύπτει ο άνομο ο προσώπου τη γη. Δια τούτο ουκ αναστήσονται σεβή εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινώσου κύριο οδών δικαίων και οδό εσωγών απολύτε. Η νατή ευρύ εξανέθνη και οι λαοί μελέτησαν κενά. Παρέσαινε βασιλή τη γη και οι άρχοντε συνήκτησαν επί το αυτό κατά του κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε του δεσμού αυτών και απορρίψουμε του μόνο των ζυγών αυτών. Ο κατοικών ουρανή εγκελάζεται αυτού και ο κύριο και ο μητρή αυτού. Τότε λαλήσει προ αυτού η ενοργία αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτού. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύ, είπα αυτού επίσημον όρο του Άγιον αυτού διακείνων το πρόσταγμα κυρίου. Κύριο είπε πρόσμα, ιό μου εσύ εγώ σήμερα γενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσε η έθνη την κληρομία σου και την κατάσταση στο πέρα τη γη. Ποιμανή αυτού εν δράβδο, η δειρά ω και δικεραμέω συντρίπη αυτού. Και ενήν η βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντε σύγκρονε στη γη. Δουλεύστε το κυρίω εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδεία, μήποτε οργιστεί κύριο και απολύστε εξοδοδικαία. Όταν εγκαυθεί εν τάχει ο θυμό αυτού, μακάρι πάντε υπεπιτώντε από αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντέ με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, κύριε, αντιλήπτωρο μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουξα με εξόρο Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου από μοιράδο λαό των κύκλων σου επιδεμένων μου. Ανάστα, κύριε, ίσω ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξ πάντω εχθρέοντα ματέω του δομοτολών συνέδριψα. Του κυρίου σου τηρία και επί το λαών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σύ.
0: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊτώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
4: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

Ότι σκόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου. Προσέ σήμερον, του είναι τους οφθαλμούς σου ανεωγμένους, εις τον οίκον τούτον ον είπας, έστε το όνομά σου εκεί. Του εισακούειν της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον, ημέρας και νυχτός. Και εισακούστη της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, αν προσεύχονται εις τον τόπον τούτον και εσύ εισακούσι εις τον τόπον της κατοικήσεώς σου εν το ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος εσύ αυτής. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σωτήρια πρόσχομαι.
0: Ο Θεός τη σοφία θεμελίωσε τη γη. Ητήμασε δε ουρανούς εν φρονήσει, εν αισθήσει αυτού άβυς ιεράγησαν, νέφη δε ρίοι δρόσον, ιέ μη παρηρυή στήρισον δε ημίν βουλήν και έννοια, ή να ζήσει ψυχή και χάρις ή περισσότρα χείλο. Έστε δε ίασης και τεσσαρκίσου και επιμέλεια της σωστέης σου, ή να πορεύει πεπιθώς εν ειρήνη πάσα στα σοδού σου. Ο δε που σου ου μη προσκόπτει, εάν γαρ κάθει άφοβος εσύ, εάν δε καθεύδεις ιδέως υπνώσεις και ου φοβηθείς οι πτώοι συνεπερθούσαν, ουδέ ορμάσας εγών επερχομένας. Ο γαρ Κύριος έστε επί πασών οδών σου και ερήσισον πόδα ή να μη αγρεφθείς. Μη απόσχου ευποιήν εν δεή, η νίκα αν έχει η χείρ σου βοηθεί. Μη είπεις επανελθόν επάνηκε και αύριον δώσω, δυνατού σου όντως ευποιήν. Ου γαρίδας τι τέξετε η επιούσα, μη τέκτενε επισών φίλων κακά, παρικούντα και δεπιθώτα επί σύ. Μη φελεχθρήσεις προς άνθρωπον μάτιν, ή να μη τη σε εργάσετε κακόπνα. Μη κτίσει κακόν ανδρών ονίδη, μη δε ζήλου τα σοδούς αυτών. Ακάθαρτος γάρ έναντι Κυρίου πας παράνομος εν δε δικαίης ου συνεδρεύει. Κατάρα Κυρίου ενίκησα σεβών, επαύλης δε δικαίων ευλογούνται. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάρη.

Υπήρησε στήλου επτά, έσφαξε τα εαυτή θύματα και εκέρασε εις τον κρατήρα τον εαυτή σύνων και ετοιμάσε το την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Όσε στην άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσει φρενών είπεν έρθετε φάγετε των αιμών άρτων και πείετε ίνων όν και κέρατα ημίν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση. Ο παιδεύου κακούς λείψετε αυτό ατιμία. Ελέγχω δε το να σε βήμω μίσετε αυτόν. Η γάρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίο και προστήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλία αγίων σύνεσης. Το δεγνών ενόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο

Σωτηρίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονιστάτης.

0: και διακόν εισάντων, των ελεούντων και λεϊσάντων εν τη Αγία Μονή Τάφη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασωμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελεήσον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μην.
3: Καταξίωσον, Κύριε, τη σφαίρα ταύτη αναμαρτήτως φιλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος, ο φημάς καθάπερην πείσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύπνος, η δόξα πρέπει.

0: Και όχι να σου πει και δεν
1: το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένο και δοξασμένο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: μνήμου το σωτηριόν σου, ο ητήμας της γαμπρός σου, ο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανεμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία. Ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, αιώνα αιώνα.
2: Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή του αιρετού χειροβήμ και ελόξτερα να συγκινεί το Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νύν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγη.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα. Παναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανοφράντου και Παναπομογίας αυτού Μητρός, εν δόξω δες ποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωβιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Δαξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Τιμίων Επουρανίων, Θείων Νοερών Αγίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Παντέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αριστίδου του Φιλοσόφου του Αθηναίου και του Οσίου Πατρός ημών Ιεροθέου του Νέου του Ιβυρίτου, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σας, βοήθειά μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τα έργα υποδομής, οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και τα κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων μονίμων κατοίκων στο ακριτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης συζητήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Δημαρχείο του Καστελόριζου. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει αυτή την ώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο το μεσημέρι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία ένα παιδί 4 ετών μετά από ατύχημα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μιλοχώρη Κιλκής. Συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των κρατών του κόλπου έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα. Το Μπαχρέιν δεν θα συμμετάσχει και δεν αναμένεται υπογραφή συμφωνίας. Να επιλύσουν με εντιμότητα, λογική και με αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο τη μεθοριακή τους διαφορά δεσμεύτηκαν ο πρόεδρος της Κίνας και ο πρωθυπουργός της Ινδίας. Και ο καιρός, γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή μας εκπομπή θα καλωσορίσουμε και πάλι κοντά μας την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογο, η ψυχή της Ομηρικής Ακαδημίας Στοιχείο και εκπρόσωπος της Γιουροκλάσικα στη χώρα μας και όχι μόνο. Σήμερα θα μας παρουσιάσει κάποιους μεγάλους χιώτες ευεργέτες, όπως η Έλληνα Βενιζέλου Σκυλίτση, η οικογένεια Σκυλίτση. Θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια. Κυρία Γιατράκου, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για να έρθουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Έλληνα Βενιζέλου Σκυλίτση.
1: Ας ξεκινήσουμε. Η Έλληνα Σκυλίτση Βενιζέλου, 1875 έως 1960, υπήρξε μεγάλη εθνική ευεργέτρια της Ελλάδος και της Χίου. Δευτέρα σύζυγος του Εθνάρχου Ελευθερίου Βενιζέλου, προερχόταν από μια οικογένεια αριστοκρατική και βεβαίως διέθεσε την τεράστια περιουσία της υπέρ των εθνικών και υπέρ των κοινοφελών σκοπών και με μεγάλη της δωρεά ανηγέστη στην Αθήνα το πρότυπο μευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη, που γνωρίζουμε όλοι τι σπουδαία κοινωνική σημασία είχε για την Ελλάδα. Ίδρυσε επίσης το θεραπευτήριο Βούλας, βοήθησε οικονομικά το Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, ανοικοδόμησε μεγαλοπρεπές κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διέθεσε μεγάλα ποσά για την ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Και πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει, αφού προερχόταν από την αριστοκρατική οικογένεια των Σκυλίτσιδων, που θα δούμε εδώ μία αλυσίδα εθνικών ευεργετών, όπως ο Σκυλίτσης Πέτρος, που υπήρξε διαπρεπής ιατρός, καταγόταν από βυζαντινοχιακή οικογένεια, ανήγειρε το πρώτο νοσοκομείο της Χίου, το οποίο βεβαίως μετεβλήθη σε ρήπια ύστερα από το φοβερό σεισμό που έπληξε τη Χίο στις 22 Μαρτίου του 1881. Όμως ο ίδιος με τη συνδρομή και άλλων χείων φιλανθρώπων έκτισε το νοσοκομείο των 200 κλινών, το πρώτο, κοντά στο ιστορικό γυμνάσιο Χίου, στην ιστορική σχολή, και ο ίδιος το οργάνωσε και ο ίδιος περιέθαλπε ασθενείς καθότι γιατρός. Αυτό το νοσοκομείο άρχισε να οικοδομείται το 1753 και περατώθηκε το Μάρτιο του 1766. Όπως είπαμε, είχε μία δυναμικότητα για την εποχή εκείνη 200 κλινών και εκτός από τους ασθενείς τους συνηθισμένους, περιέθαλπε φρενοβλαβείς, γέροντες, ορφανά και πτωχούς. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, ήταν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα πολυδιάστατο. Ο Σκυλίτης επίσης, ο ζανής του Στεφάνοβικ, και αυτός επιφανής ευεργέτης και της Χίου και της Ελλάδος, φυσικά καταγόταν από την ίδια αριστοκρατική βυζαντινή οικογένεια, που όλα τα μέλη της διέπρεψαν και ως αξιωματούχοι και ως λόγοι και συγγραφείς και έμποροι. Κατά την καταστροφή όμως και σφαγή των κατοίκων της Χίου υπό των Τούρκων Μάρτιο-Απρίλιο του 1822, συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη, πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Και οι δυο υπέστησαν όλη την ταπείνωση και τα βάσανα της σκληρής εχμαλωσίας και ύστερα από περιπέτειες φρικώδης λυτρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με τη μεσολάβηση ενός Οθωμανού αξιωματικού. Ο αδελφός του, ο Ιωάννης Σκυλίτης, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και έγινε πάμπλουτος με τη φιλεργία του και την ευφυΐα του. Ο Ζανής Κυλίτης παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Χάρη στις ικανότητες του και το εμπορικό του πνεύμα, απέκτησε και αυτός μια περιουσία μυθόδη που ολόκληρη τη διέθεσε σε αγαθοεργούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη και τα παιδιά του ανέλαβαν την ανοικοδόμηση του νέου νοσοκομείου Χίου, γυροκομείου, ορφανοτροφείου, εκθετοτροφείου, φρενοκομείου. Αυτό το κτηριακό συγκρότημα εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1886, δηλαδή 5 χρόνια μετά από το σεισμό εξαιτίας του οποίου κατεδαφίστηκε το πρώτο νοσοκομείο, και επωνομάστηκε το ίδρυμα αυτό Σκυλίτσιον, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν προς τους ευγενείς ιδρυτές του. Επίσης, ήταν αυτός που συνέδραμε στην ανέγερση του Πανεπιστημίου Αθηνών και βοήθησε με σπουδαίες δωρεές τα φιλανθρωπικά καταστήματα της Κωνσταντινούπολης, την εφορία εκεί, η οποία τον ανακήρυξε και μεγάλο ευεργέτη και πολύ δικαίως του απένιμε τιμητικό παράσημο. Ο αδελφός του Ιωάννης, και αυτός από την ίδια ιστορική βυζαντινή οικογένεια, έζησε κατά το 1822 όλη τη φρίκη της καταστροφής της Χίου και τη σφαγή των κατοίκων. Μαζί με τον αδελφό του Ζανή, όπως είπαμε, εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, αλλά χάρη σε έναν Οθωμανό αξιωματικό στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος έπαιξε καλό μεσολαβητικό ρόλο, διασώθηκαν. Εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Εκεί απέκτησε με τη φιλεργία του τεράστια περιουσία και μαζί με τον αδελφό του Ζανή υπήρξαν οι ιδρυτές του Σκυλιτσίου Νοσοκομείου Χίου, το οποίο πραγματικώς είναι ένα λαμπρό νοσηλευτικό ίδρυμα και αναπτύσσεται κάθε μέρα και περισσότερο χάρη στις βάσεις της σπουδές που έθεσαν οι αδελφοί Σκυλίτσιδες. Άλλοι σπουδαίοι γόνοι της οικογένειας υπήρξαν ο Σκυλίτσης Παύλος και ο Σκυλίτσης Δημήτριος. Απ' την ίδια βέβαια βυζαντινοχειακή οικογένεια, ανοίγηραν το μεγαλοπρεπή και καλυμάρμαρο ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι και κατέλειπαν σημαντικά κληροδοτήματα υπερ διαφόρων φιλανθρωπικών σκοπών.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, που μας μίλησε ήδη για την προσωπικότητα της Έλενας Βενιζέλου Σκυλίτση και γενικότερα για την οικογένεια Σκυλίτση, τον Ζανή και τον Παύλο και όλους τους άλλους. Όμως, συνεχίζουμε.
1: Θα μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε για άλλες σπουδαίες προσωπικότητες, όπως είναι ο Πανταλέων Ράλης 1845 έως 1928.
0: Οι Ράλιδες δηλαδή, η οικογένεια, είναι επίσης χιώτες.
1: Βεβαίως. Όλοι είναι χιώτες και μάλιστα υπάρχουν και μνημεία των Ράλιδων και τάφοι σπουδαίοι. Αν πάει κανένας στην Παναγία της, στην Αγιοδεκτινή της Χίου, θα δει τους τάφους αυτών των ευσήμων. Όλοι αυτοί ήταν σπουδαίοι, τιτουλάροι, λιμπροδορίτες, αλλά κυρίως ήταν πολύ μεγάλοι ευεργέτες. Και ο Πανταλέων Ράλης, πόνος, όπως είπαμε, της βυζαντινοχιακής οικογένειας, εγκαταστάθηκε στη Χίο τον 16ο αιώνα και όλα τα μέλη της οικογένειας διέπρεψαν στο εμπόριο, στα γράμματα, στις τέχνες και έγιναν οι μεγάλοι ευεργέτες του έθνους και της Χίου. Δικαίως λοιπόν στο υπέροχο μνημείο Χίου Διδασκάλου που ανήγειρε η Μαρία Ανδρέου Λεμού στη Χίο αναγράφεται το «Χίος μου πρώτη στα άρμενα, στη γνώση και στα γράμματα». Όλοι αυτοί ναι μεν υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες, αλλά υπηρέτησαν πιστά και τον Λόγιο Ερμή, τα γράμματα και την αυτιλία και το εμπόριο. Ο Πανταλέων, μεγαλέμπορος και βαθύπλουτος, εγκατεστημένος στο Λονδίνο, ανήγειρε το έτος 1893 την ιστορική αστική σχολή Χίου. Ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο Χίου. Σήμερα αυτό έχει ανακαινιστεί και αναδημιουργηθεί δαπάνες του Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα. Στη μετόπη του διδακτηρίου είναι εντυχισμένη η ακόλουθη μαρμάρινη επιγραφή. «Πατρώες μουσες έτευξη ιερών το δεδόμα, χίος ανήρ γενεήν βρετάνης, να έτης ράλης Πανταλέων, ιός το μα Μαρίαστε, μνήστην εισεδίν χιογενών το καίον, οκοδομήθη εν έτη 1893». Ο Πανταλέων Ράλης υπήρξε και χορηγός του Σκυλιτσίου Νοσοκομείου Χίου και κατά το φοβερό σεισμό της 22ης Μαρτίου του 1881 που κατέστρεψε τη Χίο, την ισοπαίδωσε, συνέδραμε δαψιλώς και με όλες τις δυνάμεις του στην ανακούφιση και περίθαλψη των εναπομεινάντων χιλιάδων σεισμοπαθών. Το όνομα της οικογένειας Ράλη ήταν ιδιαιτέρως γνωστό δια των ιών του Στεφάνου Ράλη, Ιωάννου και Ευστρατίου στο Λονδίνο το 1818 και του αδελφού του Σπαντιά, συνηθίζεται αυτό το όνομα, Πανταλέων, Πανταλής και Παντιάς, που ίδρυσαν το περίφημο μεγάλο εμπορικό οίκο Ράλη. Ο οίκος αδελφών Ράλη αρχικώς καταγινόταν στο εμπόριο Σιτηρών, στη Μολδοβλαχία και Αδριανούπολη, δηλαδή ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επεξέτεινε την εξέλιξη και τον κύκλο των εργασιών του και γεωγραφικώς ως προς τα εμπορευόμενα προϊόντα και με συνεργασία άλλων απογόνων της οικογένειας Θωμά και Αυγούστου Ράλη και αργότερο του Παντελή και του ιού του Θωμά, του Στεφάνου και του Αυγούστου, ίδρυσαν υποκαταστήματα στην Οδυσσό, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μασσαλία, στην Ταυρίδα, στην Τραπεζούντα, στη Ρωσία, στην Περσία και στις Ινδίες με τρία κεντρικά γραφεία στην Καλκούτα, στη Βομβάη και στο Καράτσι και πάνω από 100 υποκαταστήματα και πρακτορία και στη Νέα Υόρκη με διακλαδώσεις σε διάφορα μέρη της Αμερικής. Ίσως δεν γνωρίζουν οι αγαπητοί ακροατές ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει ο οίκος Ράλης στις Ινδίες και στην Χίο λειτουργούσε η περίφημη εμπορική σχολή που όποιος ήταν απόφυτος της μέσης εκπαιδεύσεως, αλλά οι απόφυτοι είχαν γνώσεις ανωτά της εμπορικής και συνήθως οι άριστοι των αρίστων κατευθύνονταν προς τις Ινδίες, προσλαμβάνονταν από τα καταστήματα ράλι και πλούτησαν και αυτοί στη συνέχεια και γίνονταν κατακολουθίαν και αυτοί ευεργέτες της Χίου. Ανά την Ιδρόγειο λοιπόν είχαν καταστήματα οι ράλιδες, ο περίφημος εμπορικός οίκος ράλι, και εργάστηκαν εκατοντάδες Χίοι εκεί, οι οποίοι διακρίθηκαν για τη φιλοπονία και τις γνώσεις τους. Μεγαλούργησε λοιπόν ο οίκος ράλι και εξακολουθεί να συνεχίζει την ιστορική διαδρομή του, βεβαίως σήμερα μεταλλαγμένος και εξαγορασμένος από την εταιρεία General Guarantee Corporation Limited. Αποτελεί μια δόξα για το κράτος των Ινδιών. Άλλος ράλης ο Ευστράτιος, και αυτός απόγονος βυζαντινοχιακής οικογενείας, διέθεσε χιλιάδες αγγλικές λίρες υπέρ του νοσοκομείου και των σχολείων της Χίου, και προκειμένου να ενισχύσει τους συμπολίτες του σεισμοπαθείς από τον καταστρεπτικό σεισμό. Υπήρξε επιστήθιος φίλος του μεγάλου διδασκάλου του γένους, του Αδαμαντίου Κοραή, και με δαπάνες του εξέδωκε και διένυμε δωρεάν τα συγγράμματά του. Ανοίγει επίσης στην Αθήνα μαυσολείο προς τιμήν του Αδαμαντίου Κοραή, όπου εναπέθεσε τα οστά του και τα μετέφερε από το νεκροταφείο Μον Παρνάς των Παρισίων. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιους εκπροσώπους της οικογενείας Ροδοκανάκη. Και αυτοί βεβαίως, με καταγωγή βυζαντινοχιακή, έδωσαν τεράστια ποσά για υποτροφίες σε ικανούς και φιλομαθείς νέους της Χίου, για σπουδές σε πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές, και με το κληροδότημά τους σπούδασαν την ιατρική οι Χίοι Γεώργιος Γλαράκης και Γεώργιος Συγκρός, οι οποίοι διέπρευσαν και ετοίμησαν το χιακό όνομα. Άλλος σπουδαίος ευπατρίδης, ο Χριστόφορος Ροδοκανάκης, 1860 έως 1933, γεννήθηκε στον κάβο της Χίου, ανεδείχθη μεγάλος ευεργέτης του Σκυλιτσίου νοσοκομείου, διαπρεπής επιστήμων με ευρυτά τη μόρφωση και ευγενή καταγωγή, ανέπτυξε και αυτός τεράστια πατριωτική, κοινωνική, φιλανθρωπική δράση, και μόλις του τις δυνάμεις εργάστηκε για την εφημερία και την πρόοδο της Χίου και των συμπατριωτών του. Αναμίχθηκε και στην πολιτική και υπήρξε στενός συνεργάτης του Εθνάρχη της Ελλάδος, τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολλές φορές εξελέγει βουλευτής Χίου και συμπαραστάθηκε και βοήθησε τον συνταγματάρχη Νικόλαο Πλαστήρα όταν μετά τη μικρασιατική καταστροφή διεπεραιώθη από τον Τσεσμέ στη Χίο και εγκατέστησε το στρατηγείο του στην ιστορική έπαυλη Κύμα, όπου εκήρυξε την επανάσταση της 11ης Σεπτεμβρίου 1922. Κατά την κηδεία του Ροδοκανάκη Χριστόφορου παρέστη ολόκληρος ο χιακός λαός, θα λέγαμε, και ο τότε Μητροπολίτης Χίου Πολύκαρπος, εγκομιάζοντας τον εκλειπώντα, είπε: «Έπεσε ο δυνατός, ο σώζον το Ισραήλ. Φιλοδοξία ευγενής και πατριωτισμός ακρεφνής συναντηθέντα εν το προσώπο του Χριστοφόρου Ροδοκανάκη και υποβοηθηθέντα υπό καταγωγής ευκλεούς, μορφώσεως αρτίας, θελήσεως ισχυράς, χαρακτήρως ευγενούς, αναπτύξεως ψυχικών δυνάμεων, ανέριξαν τούτον προσωπικότητα υπερτέραν, καταλαβούσαν θέσιν επίζηλον και τιμητικήν εν το χιακό πανθέο, εν το οποίο ανάκυντε εξαιρετικέ και εξέχουσε χιακέ φυσιογνωμία. Έτινες εγνώρισαν και ετοίμησαν την πατρίδα, ανά τα σομιχλώδης χώρας του Βορρά, τα σμιλωρίτους παιδιάδας της Αφρικής και ανά τα σαπεράντους της Ασίας εκτάσεις». Βλέπουμε λοιπόν η χιακή ευποιία ότι έχει κατακλείσει όλες τις υπήρους του πλανήτη μας και έχει ευεργετήσει τον κόσμο ολόκληρο.

0: Να συνεχίσουμε, κυρία Γιατράκου, τώρα με κάποια άλλη οικογένεια, έτσι.
1: Την οικογένεια Μιχάλων και Μιχαλινών.
0: Για να δούμε λοιπόν. Αυτή η οικογένεια δεν είναι πολύ γνωστή όπως οι υπόλοιποι που ήδη στους οποίους αναφερθήκαμε.
1: Βεβαίως, στα αρχαιακά δρόμενα είναι πάρα πολύ γνωστή και στην Ελλάδα γενικώς. Ο Μιχαλινός Γεώργιος ήταν μεγάλο βιομήχανος, ανέπτυξε μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίως η πρώτη του κίνηση ήταν να αγοράσει χιλιάδες τόμους της βιβλιοθήκης του Γυμνασιάρχου Χίου Γεωργίου Σουρία, την οποία ακολούθως δώρησε στη βιβλιοθήκη ο Κοραής. Συνέβαλε τα μέγιστα στην ανέγερση της εμπορικής σχολής Χίου, όπως είχαμε πει προηγουμένως, πάρα πολύ σπουδαία παιδιά που είχαν ασχοληθεί με οικονομικά και λογιστικά και διέπρεψαν στα καταστήματα ράλι, ήταν απόφοιτοι της περίφημης εμπορικής σχολής Χίου και επίσης έκανε δωρεές για την κατασκευή του υδραγωγείου Βροντάδου. Με έξοδά του σπούδασε πάρα πολλούς Χίους και ενίσχυσε οικονομικώς τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τα σχολεία της Χίου. Ένας άλλος διακεκριμένος Μιχαλινός, εφοπλιστής, μέγας ευεργέτης και αυτός καταγόμενος από αρχοντική οικογένεια του Βροντάδου, που ανέπτυξε μεγάλη ναυτιλιακή, πατριωτική, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, ήταν ο Ζορζής Μιχαλινός, ικανότατος, φιλόπονος, δραστήριος, άτομο ιδιοφυές, που σε ηλικία μόλις 24 ετών ίδρυσε εφοπλιστικό γραφείο στο Λονδίνο και υπήρξε από τους πρωτεργάτες της αναπτύξεως και προόδου της εμπορικής μας ναυτιλίας. Του οφείλει πολλά ηχειακή παιδεία, διότι ανήγερε την εμπορική σχολή στην οποία μορφώθηκαν οι νέοι που είπαμε και στελέχωσαν τις εμπορικές επιχειρήσεις και διέπρευσαν στην κοινωνία. Επίσης ίδρυσε το χειροκομείο Χίου Ζορζής Μιχαλινός, το οποίο παρέχει άριστη διαβίωση και περίθαλψη στους τροφίμους του και εξακολουθεί να δρά με πολύ σπουδαία προσφορά και σήμερα. Χρηματοδότησε με σεβαστό ποσό την ίδρυψη του Βροντάδου, κατασκεύασε υδραγωγείο, βοήθησε οικονομικά όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Χίου και ποικιλοτρόπως και δαψιλώς συνέδραμε τους πάσχοντες και ενδεείς συνανθρώπους του. Άλλος σπουδαίος μέγας ευεργέτης της Χίου και του έθνους είναι ο Λεωνίδας Μίχαλος και αυτός από λαμπρή οικογένεια, τα μέλη της οποίας όλα διακρίθηκαν στην αγαθοεργία και φιλανθρωπία. Ασχολήθηκε και αυτός με ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις και ίδρυσε το περίφημο Μιχάλιον Ορφανοτροφείων, στο οποίο βρήκαν περίθαλψη και θαλπορή τα ορφανά της Μικρασιατικής καταστροφής. Σήμερα στο ορφανοτροφείο αυτό το Μιχάλιο στεγάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διοίκηση οργάνωση επιχειρήσεων και ναυτιλιακές σπουδές. Το ίδρυμα αυτό παρέσχε την κατάλληλη μόρφωση και αγωγή. Είχε σχολείο, διέθετε σχολείο μέσα στο ορφανοτροφείο και βγήκαν λαμπρές κοπέλες από εκεί, οι οποίες στελέχωσαν την κοινωνία και έκαναν υγιείς οικογένειες, θαυμάσιες και διέπρευσαν. Αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο και μέχρι σήμερα αποτελεί πραγματικά ένα νέο κλασικό λαμπρό κτίριο και μέχρι τώρα οι νέοι απολαμβάνουν

0: τη στοργή της προσφοράς του Λεωνίδα Μίχαλου, διότι εκτός των άλλων έχει και θαυμάσιους χώρους αθλήσεως εκεί κοντά. Έχει κάνει και το γήπεδο, το στάδιο, το Χιακό. Χάρη στη γενεοδορία του λοιπόν και φέρει το όνομά του, Εθνικό Στάδιο Χίου Λεωνίδας Μίχαλος. Η συμβολή του υπήρξε ανεκτήμητη στην πρόοδο και ανάπτυξη του χιακού αθλητισμού, όπως επίσης διέθεσε σημαντικά ποσά στο νοσοκομείο, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε διαφόρους ναούς της Χίου και εθεσμοθέτησε το Μιχάλιο Έπαθλο για τους αριστούχους μαθητές των γυμνασίων και γενικώς των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως της Χίου. Θα πρέπει δε εδώ να υπογραμμίσω, καθώς πλησιάζει η ημέρα των Τριών Ιεραρχών, ότι πάντοτε την ημέρα των Τριών Ιεραρχών στη μεγάλη αίθουσα του Ιστορικού Γυμνασίου Χίου, της λαμπρής εκείνης σχολής την οποία φρόντισε ο Αδαμάντιος Κορέης, συγκεντρώνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των σχολείων της Χίου και οι αριστούχοι παίρνουν από τους πολιτιακούς και εκπαιδευτικούς άρχοντες το Μιχάλιον βραβείων που τους οδηγεί και ευχαρύνει για ευγενή άμυλα, ώστε να έχουν και να κατακτήσουν το «εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον». Είναι μια τρομερά συγκινητική τελετή μετά τον εκκλησιασμό στο Μητροπολιτικό Ναό, τη σεμνή τελετή, την εκφώνηση λόγου από τον τελειόφυτο σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως, να παραλαμβάνουν οι άριστοι τα βραβεία, αλλά να ενθαρρύνονται και οι άλλοι να τους μιμηθούν και να γίνουν άριστοι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε, κυρία Γιατράκου, και να συμβαίνει και μάλιστα στην εποχή μας.
0: Βραβείων αριστείων, αρίστης επιδόσεως και αρετής και ήθους.
1: Εδώ όμως να σταματήσουμε για λίγο, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου μας παρουσιάζει μεγάλους Έλληνες ευεργέτες, χιώτες στην καταγωγή. Ήδη ξεκινήσαμε με την Έλληνα Βενιζέλου Σκυλίτση και την οικογένεια ευρύτερα Σκυλίτση. Κάναμε λόγο για τον Παντελέοντα Ράλι, τον Ευστράτιο Ράλι και γενικά την οικογένεια Ράλι, για την οικογένεια Ροδοκανάκη, για την οικογένεια Μιχαλινού και για τον Λεωνίδα Μίχαλο μιλήσαμε τελευταία, κυρία Γιατράκου. Συνεχίζουμε λοιπόν.
0: Ο Μίχαλος Ζανής, μεγάλος ευεργέτης της Χίου και κοινότητας των Θημιανών, προς την οποία έτρεφε και ιδιαίτερη αγάπη και διέθεσε και αυτό σημαντικά ποσά υπέρ κοινοφελών έργων. Το περίφημο εργοστάσιο Μίχαλου, τα κεραμεία όπως λέμε, κατασκευή τούβλων, κεραμείων κτλ. Έδωσε εργασία σε εκατοντάδες Χίους, κυρίως εκ Θημιανών καταγωμένους, και νεύρωσε τυχιακή οικονομία. Ασκούσε τη φιλανθρωπία όχι με τυμπανοκρουσίες, αλλά εν το κρυπτό, πιστεύοντας ότι έτσι επιτελεί χριστιανικό καθήκον. Ουδέποτε έμεινα συγκίνητος στον ανθρώπινο πόνο και πάντοτε προσέφερε τη γενναιόδορη βοήθειά του και ιδιωτικά και σε έργα κοινής ωφελίας. Ιδιαιτέρως συνέδραμε στην ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Εστρατείου Θημιανών και του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Πραγματικά είναι κτίρια αριστουργήματα με την περίφημη πέτρα των Θημιανών, την Κόκκινη. Συνετέλεσε, όπως είπαμε, στην ανάπτυξη της χιακής οικονομίας και κατά τον θάνατό του ο πανχιακός συγκλονισμός ήταν έκδηλος, όπως φαίνεται από την νεκρολογία που δημοσιεύθηκε στις 12 Αυγούστου 1935. Διαβάζουμε λοιπόν. «Η Χίος μας η ατυχής και πολυπαθής υπεδέχθη χθες το πρωί βαρυπενθούσα και κατόδυνος και συνόδευσε μέχρι τελευταίας κατοικίας με όλα στα σεμπρεπούσα στιμάς ένα ακόμη επίλεκτο και διακεκριμένο παιδί της, τον αείμνηστο Ζανή Μίχαλο. 11 μέρες πέρασαν αφότου το θλιβερότατο άγγελμα του εν Βιέννη θανάτου του, γνώστηκε εδώ και όμως δεν μπορέσαμε ακόμη να πιστέψουμε και να παραδεχτούμε πως ο αείμνηστος Ζανής Μίχαλος εξεδίμησε προς Κύριον και έκλεισε παντοτινά τα μάτια του στη γη και δεν είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό όταν το φέρετρο μέσα στο οποίο ανεπάβεται το άψυχο σώμα κατεβιβάζεται χθες το πρωί από το επιβατικό Αρντένα, ακολουθούμενο από τη βαρυπενθούσα σύζυγο, παιδιά, αδελφό και λοιπούς συγγενείς και φίλους, νιώσαμε όλοι ένα δυνατό εσωτερικό κλονισμό και μια τόσο έντονη θλίψη, σαν εκείνη που δοκιμάζουμε όταν βρεθούμε ξαφνικά και αναπάντεχα μπροστά σε ένα προσιλή μας νεκρό που τίποτα δεν είχε προσαγγείλει το μοιραίο τέλος. Δυστυχώς τα δάχτυλα δρανούν. Δεν μπορούν να πλέξουν τον εμπρέποντα στέφανο για ένα τόσο μεγάλο πατριώτη και εκλεκτό πολίτη. Κι η πένα είναι ανίκανη να πλέξει το εγκόμιο που αρμόζει σε μια τέτοια εξέχουσα προσωπικότητα που χάσαμε. Μπροστά όμως μένουν τόσα φανή και φανερά δείγματα του πατριωτισμού, της φιλαλληλίας, της δραστηριότητας και μεγαλοψυχίας του για να θρηνήσουμε την απώλειά του. Με λίγα λόγια ο Ζανής Μίχαλος διήλθε το βίο του ζών για τους άλλους και λησμόνησε την ανάγκη να ζήσει για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να θέξει ούτε ένα δεκαπενθήμερο στην έφοδο θανάτου που τον ενίκησε και τον αφύρπασε πρόωρα από την οικογένεια και μας οδήγησε και εμάς σε θλίψη. Ας είναι αιωνία η μνήμη και τα δάκρυα με τα οποία όλοι μας ποτίσαμε χθες το νιώ σκαυτοτάφο του. Κατά την κηδεία του, η οποία τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό στις 12 Οκτώβου του 1935, ο γυμνασιάρχης της Χίου Γεώργιος Μαδιάς εξεφώνησε τον κατωτέρω συγκινητικό λόγο. Αξίζει διότι μέσα από τους επικηδείους, όπως και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια από τους επιταφείους, πληροφορούμαστε για τον βίο, τα έργα και τη λαμπρή βιοτροχιά μεγάλων ανθρώπων. Είπε λοιπόν, πολυτίμητε και πολυφίλητε νεκρέ, το θλιβερό άγγελμα του απροσδοκήτου θανάτου σου επλήρωσε όλους μας αφάτου ψυχικής οδύνης και η ανέλπιστη είδηση του απροόπτου δυστυχήματος διαδοθήσα από στόμα το συστόμα από την πόλη στα απότατα χωρία της αγαπημένης σου πατρίδος απετέλεσε μία φωνή, ένα θόρυβο, κραυγή οδύνης την οποία επαναλάμβανον οι λάθροι και τα βουνά. Απέθανε ο Ζανής ο Μίχαλος. Η κραυγή της οδύνης δικαιολογεί το βαρύτατο πένθος του συγκεντρωθέντος εδώ περί των τετιμημένων νεκρών σου απείρου πλήθους, διότι προλίγουν ακόμη ημερών, ενώ ο θάνατος απειργάζεται το έργο του, σε βλέπουμε να ψηφούντα το κίνδυνο ως αληθής φιλόσοφος να σπέφτεις πρόθυμος στα συνεδρία των φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών καταστημάτων, στα οποία σε ξεδηλούνται καθαρά η ανωτερότης και η ισχυρά προσωπικότη σου. Μετέβαλες για μας αείμνηστε νεκρέ τα συσκέψεις των ταγών της Χίου η συνέδρια των παλαιών δημογερόντων. Εν πανίεργο διεφαίνεται η μετριοπάθεια, η θετικότης του νου, η καθαρά αντικειμενικότης και η ανιδιοτελής δράση σου. Έκδηλε αυτέ αρετέ του αδαμάστου χαρακτήρου σου εκυριάρχουν του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και έτσι ανεδείχθης άξιος διάδοχος προγενεστέρων αρχόντων της Χίου των οποίων μόνον μέλημα και πόθος ήταν ουχή το ατομικών συμφέρον, αλλά η ευτυχία και η πρόοδος όλης της Χίου. Είμαι βέβαιος και τούτο δύνατε με τεμού να μαρτυρήσω οι πάντες, εάν επέζησε πολύ λίγο ακόμη πολυθρύνητε νεκρέ, θα κατόρθωνε στον νομιζόμενον ανέφικτον να ομονοήσεις τους την ανιάτως διχονοούσαν πατρίδα μας. Αλλά τι λέγω, γιατί τόσοι λόγοι, όταν υπάρχουσι τόσα έργα μαρτυρούντα τους λόγους. Εγγύς εδώ συψούνται καλυμάρμαρων ορφανοτροφίων, στάδιων, είναι τεθειμένα βραβεία προς βάβρα συναρετής, ναή, σχολεία, εργοστάσια, μεγάλη επιχειρήση στην ξηρά και θάλασσα, όλα έργα ευεργετικά για τη Χίο και την Ελλάδα, δημιουργήματα της μεγαλεπιβόλου οικογενείας των Μιχάλων, της οποίας πρωτουργών μέλος ίσο σύ αλυσμόνιδε νεκρέ. Για τούτο όλους ημάς ο προώρος θανατός σου καθιστά εμπεριστάτους. Μήπως το μέγα του το έργο δημιούργημα του πνεύματος της Χίου, του Χίου σταματήσει και διακοπεί. Αλλά σήμεθα βέβαιη ότι ούτως κίνδυνος δεν θα υπάρξει ποτέ. Διότι περί το φέρετρον σου βλέπουμε περίλυπον φιλόστοργον αδελφό, τον ευγενή κότσον Μίχαλον φέροντα με στασού μέχρι σήμερον επί των ισχυρών όμων του, το μέγα οικοδόμημα πλησίων του οποίου ίσταται Υιός ο αγαπητός σου Νικόλαος Μίχαλος, πρικισμένος με όλα τα σαρετάς της οικογένειας του και αυτάς τα του τελείου εφήβου Χίου Κέλληνος. Παρόν είναι και στενός σε προσβλέπει ο φιλτατός σου ανεπιός Νικόλαος Απόδιακος, παρασκευασμένος υπό της φύσεως και της επιστήμης δια τα μεγάλα έργα και τους μεγάλους αγώνας. Αλλά υπεράνω όλων, την βαρυτά, την λύπη, φέρουσα, ίσταται σύζυγος και μήτυρ υπέροχος, η οποία δια της βαθίας αγάπης της, της μεγάλης συνέσεως και ψυχικής δυνάμεως, θα επιτύχει δια των εξόχων τούτων αρετών της, την διατήρηση της ενώσεως του μεγάλου τούτου οίκου, και θα εμπνεύσει στα αγαπητά της τέκνα και φιλτά του συγγενείς, τα σπατροπαραδότους αρετάς των Χίων και της οικογενείας των. Αλλά ελισμόνησα το σπουδαιότερον και βεβαιότερον, την βοήθειαν και οδηγίαν του Θεού μας. Πάντοτε και παντού, και μάλιστα τώρα, εις τα σεκάστοτε δυσκόλους περιστάσεις του δυστήνου ανθρώπου, έρχεται αρρωγός χορηγών την Θεία Δύναμη εις αδυνάτους και δυνατούς. Η Θεία Χάρις του γλυκαίνει τους πόνους και τα σλύπας όλων των δυστυχισάντων και θέτει βάλσαμο παρηγορίας εις τα σπονεμένας ψυχάς. Αλίμονον, ο άνθρωπος αν δεν είχε τον Θεόν βοηθών, δεν θα υπήρχε αθλειότερον αυτούν. Θα αφήνε το μόνος εν μέσω μυρίων συμφορών και υπό τον τιούτον κατατριχόμενος θα επεζήτη πολύ ενωρίς ο ίδιος ο άνθρωπος την πλήρη εξαφάνιση εκ της ζωής. Αλλά δια της πίστεως προς τον Θεόν εννοούνται η ζωή και ο θάνατος και δεν υπάρχουν πλέον νεκροί, αλλά μόνο ζώντες, αφού το σώμα και το πνεύμα είναι αθάνατα. Αυτό η θέληση εν ο Μέγας Θεός μας. Ας επιχαρεστούμε λοιπόν κυδεύοντες σήμερον υπέροχον τέχνο της Χίου των Πολυδάκρητων Ζανιμίχαλο, τον προστάτη Θεόν και τους άλλους Αγίους, να παραλάβω σι τούτον υπό την Θεία Σκέπην παρέχοντες όλα τα μεταθάνατον αγαθά. Εμείς δε ως άνθρωποι θρηνήσομεν αυτόν, προσφέροντες δείγματα μεγάλης τιμής και αγάπης και εκφωνούντες με φωνήν η οποία θα φανερώσει τη μεγίστη οδύνη της ψυχής όλων μας. Αιωνία σου η μνήμη μεγάλε, Ζανιμίχαλε. Βλέπουμε λοιπόν τι αναστήματα είχε η Χίος.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου. Μιλάμε για μεγάλους Έλληνες ευεργέτες, σιώτες στην καταγωγή, και βρισκόμαστε στην οικογένεια Μίχαλου, κυρία Γιατράκου. Έχει και άλλα τέκνα μεγάλους ευεργέτες αυτή η οικογένεια?
1: Φυσικά όλη η οικογένεια υπήρξαν ευεργέτες. Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η χείος μας, αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα και η σπλαχνική και μεγάλη καρδιά. Θα ήθελα να πω για λόγους επιστημονικής δεοντολογίας ότι όλα αυτά τα λαμπρά στοιχεία και άλλα, εκτός από τις προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες, προέρχονται από το λαμπρό βιβλίο του Γεώργιου Στεφάνου Σκαρβέλη, «Χι και η νούση ευεργέται», χίος 1995. Φτάνουμε στην Καλλιόπη Μιχάλου, που κι αυτή υπήρξε πραγματικά και χωρίς υπερβολή άγγελος καλοσύνης και παρηγοριάς, και όλη της τη ζωή την αφιέρωσε στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων της. Τα μέγιστα συνέβαλε με χορηγίες της στη διακόσμηση του Μητροπολιτικού Ναού, την αγιογράφηση και γενικώς στην ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Μεγάλες δωρές προσέφερε σε βαγή ιδρύματα, σε ναούς και σωματεία, και κατά τη γερμανική κατοχή του 1941-1944, όταν ο λαός της Χίου υπέφερε τα πάνδυνα, η αείμνηστη Καλλιόπη Ζανή Μίχαλου ανέλαβε σταυροφορία συλλογής τροφίμων, ηματισμού και άλλων εφοδίων, τα οποία διένυμε στους λιμοκτονούντες συμπολίτες μας. Και πολύτιμη υπήρξε η βοήθειά της ως μέλους της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τη λειτουργία των συσιτίων και τη διανομή των τροφίμων. Όπως βλέπουμε, επάξια συνεχίστρια του έργου του συζύγου της Ζανή Μίχαλου. Κατά την κατοχή επίσης ανέπτυξε έντονη πατριωτική και φιλανθρωπική δράση και συνεργάστηκε με τον Μητροπολίτη Χίου Ιωακείμ Στρουμπή. Από την εφημερίδα Πρόοδο αναδημοσιεύονται όσα έγραψε τη 12η Μαρτίου του 1949 κατά τον θάνατό της. Θλιβερότατο άγγελμα μετέδω και εκ νέας Υόρκης ο τηλέγραφος. Το θάνατο της διακεκριμένης συμπολίτηδος και μεγάλης φιλανθρώπου Καλλιόπης Ζανής Μίχαλου. Γόνος της εγκρήτου χιακής οικογενείας Μερούση, ίδια ήταν από την άλλη οικογένεια ευεργετών Μερούση, η μεταστάση εγκαλουχήθη με τα οικογενειακά σε εκείνας αρχάς και παραδόσεις που στηρίζουν τα θεμέλια της χιακής κοινωνίας. Ετέθη πολύτιμο σύντροφος της ζωής, ενός επίσης διακεκριμένου τέκνου της Χίου, του αειμνήστου Ζανή Μιχάλου, μετά του οποίου αφοσιώθη στην ελληνοπρεπή μόρφωση και ανατροφή των τέκνων, τα οποία ανεδείχθησαν και ανέρχονται ταχαίως τα βαθμίδες της κοινωνικής ιεραρχίας, συνεχίζοντα το έργο των αειμνήστων γονέων των. Ισθάνεται η μεταστάση ανέκαθεν κλίση προς την ευποιία και αγαθοεργία, και ισθάνεται ιδιαίτερα ευχαρίστηση να βοηθεί τους ενδεείς, να συντρέχει τους αδυνάτους, να ανακουφίζει τους πάσχοντας, τηρούσα πάντοτε το Ευαγγελικό ρητόν. Μη γνώτο η αριστερά σου τύπη η δεξιά σου. Έτρεφε ανέκαθεν μεγάλη στοργή για τα ορφανά του Εθνικού Μιχαλίου Ορφανοτροφείου. Και μεταξύ αυτών διήρχεται πολλά ώρας και λατρεύεται από αυτόν, ώστε να αποκληθεί δικαίως η μητέρα των ορφανών. Πρωτοστατούσε σε κάθε έργο θεάρεστο, φιλανθρωπικό, κοινοφελές. Και ήταν επικεφαλή σε κάθε κίνηση που απέβλεπε στην ευποιία, όπως ήταν η δράση της φιλοπτώχου αδελφότητας κυριών, στην οποία εχρημάτισε επί έτη πολλά πρόεδρος και υπήρξε υποδειγματική η προσφορά της. Η είδηση του θανάτου διεδόθη αστραπιαίως και προξένησε ζωηρή ρωτάτη θλίψη σε ολόκληρη τυχιακή κοινωνία και βαθύ σεβασμό. Το Εθνικό Μιχάλιο Ορφανοτροφείο εξέδωκε ψήφισμα για το θάνατό της, και ο κινηματογράφος Ρεξ, τον οποίον είχε η οικογένειά της Μερούση, διέκοψε τις εργασίες του σε ένδειξη πένθους. Πολλά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Χίου ύψωσαν με σύστια σημαία, και η Πρόοδος, η εφημερίδα, μαζί με όλη τη χιακή κοινωνία, πενθεί τον πρόωρο θάνατο μιας εκλεκτής και φιλανθρώπου συμπολίτηδος και απευθύνει προς τα βαρυπενθούντα τέκνα, αδελφούς και λοιπούς οικείους τα θερμότατα συλληπιτήριά της. Βλέπετε λοιπόν την παχιακή οδύνη για τους μεγάλους ανθρώπους με τη μεγάλη καρδιά. Για να συνεχίσουμε για τον Κωνσταντίνο Μίχαλο, και αυτόν γόνο αρχοντικής οικογένειας με μακρά παράδοση στην αγαθοεργία, που χρησιμοποίησε τον πλούτο για να κοσμήσει τυχείο με κοινοφελή ιδρύματα. Και αυτός διακρίθηκε σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, απέκτησε περιουσία τεράστια και τη διάθεσε υπερφιλανθρωπικών σκοπών. Με πολύ γενναία κληροδοτήματά του, ανηγέρθησαν οι φυλακές Χίου που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις περί σοφρονιστικής. Επίσης αφήκε κληροδοτήματα πολλών χιλιάδων λιρών στο Μιχάλη Ορφανοτροφείο, στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, στο Σχολείο Θημιανών, στους Ιερούς Ναούς Αγίου Στρατείου Θημιανών, Αγίας Αναστασίας Φραγκοβουνίου και ανέλαβε τη δαπάνη κατασκευής του νέου κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού του Αγίου Στρατείου. Αξίζει να ακούσουμε ένα συγκλονιστικό απόσπασμα ομιλίας του εκτελεστού της Διαθήκης του Διαπρεπούς Δωρητού, του εξαιρέτου συμπολίτου ιατρού Γεωργίου Παγκάλου, κατά την τελετή εγγενείων των φυλακών τη 10η Ιουλίου 1960. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος υπήρξε ο τύπος του καλουχιώτη, του καλού ανθρώπου, στο πλήρες καλοσύνης βλέμμα του, στο γλυκί μηδίαμά του, που πάντοτε ήλθει στα χείλη του, αντικατοπτρίζεται ο απέραντος αγαθότης της ψυχής του. Πράος, γλυκής, μιλίχιος, πλούσιος εις ευγενείας θύματα φιλαλληλίας και φιλεσπλαχνίας, ουδέποτε ανέμενε τη δυστυχία να κρούσει τη θύρα του. Πάντοτε προσέτρεχε αυτός αυθορμήτως προς ανακούφισή της και την ανεζήτη παντού χωρίς την ελαχίστη επίδειξη, χωρίς θόρυβο. Εργατικότατος, δίκαιος και προπαντός επιοικής στους συνανθρώπους του, συνεκέντρωνε πλούτον που διέθετε πάντοτε αφιδώς προς ανακούφιση πάσης δυστυχίας. Άπειροι είναι οι δυστυχείς και υποφέροντες και πλήστα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που εγνώρισαν την αστήρευτον γενναιοδορία του. Πολλοί φιλανθρωπικοί σκοποί επετεύχθησαν πλήρως χάρη στην αρρωγή του. Ιδιαίτερα του αγάπη, η λατρεία του ή το γλυκιτάτη, η ωραία, ιδιαίτερα του πατρί ηχείος. Στο άκουσμα του ονόματός του ηλεκτρίζεται ή το ικανός να θυσιάσει τα πάντα. Κατά το διάστημα της μακράς προεδρίας του στοιχειακή αδελφότητα Αττικοβιωτίας Κοραής, κατέλειπε αναμνήσεις λίαν συγκινητικάς. Το Ταμείο της Αδελφότητας λόγω των πολλών αναγκών, τόσο των πτωχών της παροικίας, όσο και της ιδιαίτερας πατρίδος, ή το πάντοτε πτωχό. Αλλά εκείνος για τις φιλοπατρίες του, της φιλαλληλίας και της ανεξαντλήτου γενναιοδορίας, το διατήρησε πάντοτε πλούσιον. Διαρκώς εξιδίων συνεπλήρωνε τα κενά. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος δεν υπήρξε ποιητής. Το έργο όμως και η ζωή του αποτελούν μέγα ποίημα. Ποίημα σπανίας αρετής. Ποίημα ψυχικής ανωτερότητος. Ποίημα αγάπης προς τον πλησίον. Τα έργα του εν ζωή και μετά θάνατον θα αποτελούν εσαΐ παράδειγμα προς μίμηση. Ευτυχής η πατρίς μας αναδεικνύουσα τι αυτά τέκνα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Για να φτάσουμε στην Λιλή Μιχάλου, που κι αυτή κατήγεται από την αριστοκρατική οικογένεια Ταχμιτζή και υπανδρεύει το διακεκριμένο εφοπλιστή και μεγάλο ευεργέτη της Χίου Κωνσταντίνο Μίχαλο. Μετά το θάνατο του σύζυγου της, ανέλαβε τη διαχείριση των ναυτιλιακών εταιριών, τις οποίες δείχνει επάξια και επιτυχώς και επέδειξε αξιοζήλευτο επιχειρηματική δραστηριότητα. Διεπνέεται από αισθήματα βαθυτά της αγάπης προς στοιχείων και τους συνανθρώπους και χρησιμοποίησε επωφελώς τον πλούτο εις έργα φιλανθρωπίας, πρόοδου και πολιτισμού. Εξεπλήρωσε την επιθυμία και θέληση του αδοκίτως θανόντος σύζυγου της και έκτισε το έτος 1960 το σύγχρονο σοφρονιστικό κατάστημα Χίου, το οποίο τότε κόστησε 35.000 λίρες Αγγλίας, εκ των οποίων 24.000 διέθεσε η Λιλή Μιχάλου και 10.500 λίρες προσέφεραν οι εξαίρετοι ανιψιοί της και μεγάλοι ευεργέτες της Χίου, Νικόλαος, Αντώνιος και Λεωνίδα Ζανή Μίχαλος. Κατά τα εγγένεια του σοφρονιστικού καταστήματος, την 10η Ιουλίου η Λιλή Μιχάλου εδήλωσε τα εξής. «Εύχομαι να προοδεύσει και να εκπολτιστεί η πατρίδα μας σε τέτοιο σημείο που να καταστούν μια μέρα άχρηστοι εφυλακέ. Τούτο θα είναι η πιο μεγάλη ανακούφιση στις ψυχές του Μακαρίτη σύζυγου μου και η πιο μεγάλη ικανοποίηση της ζωής μου. Επί του παρόντος όμως η επιθυμία μας είναι μέσα στα υγιεινά συνθήκας των σοφρονιστηρίων που εκτίσαμε να μην βλαβεί ούτε στο σώμα ούτε στην ψυχή κανείς συνάνθρωπος. Ιδιαίτερα στοργή και φροντίδα επέδειξε και για το Μιχάλιο νοσπανοτροφείο Χίου, που σήμερα, όπως προαναφέραμε, λειτουργεί ως Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προς το οποίο χορήγησε μεγάλα ποσά. Και άλλα όμως φιλανθρωπικά ιδρύματα της Χίου εγνώρισαν το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της και τη γενναιοδορία της. Ολόκληροι λεγιώνες αξιοπαθούντων και πασχόντων αισθάνθησαν την ευεργεσία και τη θαλπορή της καλοσύνης της. Για να φτάσουμε στον Μίχαλο τον Νικόλαο, του Ζανή, που κι αυτός διακρίθηκε στον ναυτιλιακό στίβο, απέκτησε άφθονα πλούτη, τα χρησιμοποίησε σε έργα παραγωγής και κοινωνικής προνοίας. Τεράστια συμβολή του στην ανάπτυξη της χιακής οικονομίας με τη λειτουργία των κεραμείων, που δυστυχώς σήμερα έχουν κλείσει. Μεγάλος ανθρωπιστής και ευεργέτης, ανήγειρε εργατικάς κατοικίας πλησίων της Ιεράς Μονής Παναγίας Βοηθείας, τας οποίας εδόρισε στον Δήμο Χίου για τη στέγαση οικογενειών εργατών. Άστεγοι λοιπόν εργάτες με τις οικογένειές του έχουν στεγαστεί και είναι ολόκληρη εκεί περιοχή που στεγάζεται και ευημερεί χάρη στον Νικόλαο Ζανή Μίχαλο. Ενίσχυσε οικονομικώς πολλά ιδρύματα της Χίου, συνέδραμε απόρους και δυστυχούντα συνανθρώπους μας και ανέλαβε τη δαπάνη μετασκευής και μετατροπής σε νηπιαγωγείο μιας αποθήκης στα Θημιανά. Ανοίγει επίσης το κοινοτικό κατάστημα Θημιανών το 1958, επιμελία και δαπάνες του ιδίου και των αδελφών του Αντωνίου Μιχάλου και Λεωνίδα Μιχάλου. Χρηματοδότησε την κατασκευή του κυκλειδώματος της αυλής του Ναού του Αγίου Στρατείου το 1973. Εδόρισε στην κοινότητα Θημιανών τα οικόπεδα, επί των οποίων κατασκευάστηκε η πλατεία Μιχάλου, και πλακώστρωσε το 1970 την αυλή του σχολείου Θημιανών. Επίσης μετά των αδελφών του Αντωνίου και Λεωνίδα, συνέδραμο στην ανέγερση του σοφρονιστικού καταστήματος Χίου. Από την εφημερίδα Πρόοδο να δημοσιεύουμε, ή μάλλον διαβάζουμε τα ακόλουθα. Την 11η πρωινή της προχθές, στο συμβολιογραφείο του Κάπα Βασιλιάδη, ετελέστη μία μυσταγωγία. Τελετουργός, ο επίλεκτος συμπολίτης μας Νικόλαος Ζανή Μίχαλος. Συμμέτοχη στη μυσταγωγία η αγαπητή αδελφή του Αντώνιος και Λεωνίδας Ζανή Μίχαλος. Ο κύριος Μίχαλος Νικόλαος, εκ μέρους αυτού και των αδελφών του, εδόρισε ήδη προς τον Δήμο Χίου δύο διπλοκατοικίες προς εγκατάσταση ναυτές απόρων Χίων Δημοτών. Και προχθές εν μέσω συγκινητικής ατμοσφαίρας υπεγράφεται το υπαριθμόν 11.304 δωρητήριο συμβόλαιο με δωρητά στους αδελφούς Μιχάλου και ο δωρεοδόχων των Δήμων Χίου. Εδωρήθησαν στο Δήμο Χίου υπό των ευγενών βλαστών μιας πατριαρχικής φιλανθρώπου οικογενείας της οικογενείας Μιχάλου, ως εν το συμβολαίο αναγράφεται, δύο νεόκτιστη λαϊκή διπλοκατοικία εκτάσεως και δύο 900 τετραγωνικών μέτρων εκάστης μονοκατοικίας, συγκυμένη σε κρύο υπνοδωματίων, ενός χολ, μιας κουζίνας, ενός οφής, ενός ιδιαίτερου χώρου. Και δωρούνται αυτές προς το Δήμο Χίου για τη στέγαση οικογενειών απόρων δημοτών, στερουμένων παντελώς στέγης. Η επιλογή των απόρων αναγράφεται ρητός εν το συμβολαίο. Θα γίνεται διακληρώσεως σε καταλόγου απόρων καταστιζομένου υπό του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν επισταμένης ερεύνης και λεπτομερούς αντικειμενικού ελέγχου. Η δε στέγασή των θα διαρκεί εφόσον διαρκεί η απορία των. Οι δωρητέ παρετούνται της ανακλήσεως της δωρεάς ταύτης δι' οποιονδήποτε λόγο, πλην της αθετήσεως όρου τεινός του παρόντος συμβολέου. Ο εκπροσωπών των Δήμων Χίου Δήμαρχος εξέφρασε προς τους δωρητάς την ευγνωμοσύνη του Δήμου για την αξιόλογον και επενετήν ταύτην προς τον Δήμο Χίου δωρεάντων. Η εφημερίς αναγράφει με ταλιθούς χαράς και πατριωτικής υπερηφανίας στην δωρεάν ταύτη το πατροζόν των τέκνων της φιλανθρώπου οικογενείας Ζανή Μιχάλου. Και χαίρει, διότι πτωχαία οικογένεια θα αποκτήσουν το κυριότερον αγαθό, τη στέγη, χάρηση στην επενετήν των αυτήν χειρονομίαν. Ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο εναπόκειται η να προβεί το συντομότερο στον καταρτισμό του καταλόγου των απόρων δημοτών και στην διακληρώσεω στέγαση των υποτιστήχης ευνοηθισωμένων αφού η κατοικία είναι έτοιμη και εκλίδες τούτων παραδόθησαν εις τον κύριο Δήμαρχο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιατράκου. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Ο χρόνος έχει τελειώσει. Ναι.
1: Να ευχηθούμε μόνο να αναδεικνύονται συνεχώς τέτοιοι μεγάλοι πατριώτες και ευεργέτες, ώστε καμία οικονομική κάμψη να μην λυγίσει το έθνος μας και να επαναλαμβάνουμε το του Χαριλάου Τρικούπη ότι με τέτοιους ευεργέτες, βεβαίως το με τέτοιους ευεργέτες είναι προσθήκη δική μας, αλλά του Χαριλάου Τρικούπη η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα ήταν κοντά μας η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος, η ψυχή της Ομηρικής Ακαδημίας και η εκπρόσωπος της Γιουροκλάσικα στη χώρα μας. Σας παρουσιάσαμε τις σιώτικες οικογένειες Κυλίτσι, Ράλι, Ροδοκανάκη και Μίχαλου. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτό.

0: Φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν ημφεδέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε απος της απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαιό την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία έσω με, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριε, οκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλι δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουν μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος είμαι και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτη ισίαση και κάθαση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασουν και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγου μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα συσερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύγης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνων σου ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος, οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμάλλουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσεις ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη.
4: Ώρα Ελλάδος, 10.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Χαίρετε.
0: Συνεχίζοντας, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρισκόμαστε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο Εξάψαλμος. Ποιους ψαλμούς περιλαμβάνει ο Εξάψαλμος, κύριε καθηγητά?
1: Αν την αρχή της καινούργιας μέρας σηματοδοτεί σύμφωνα με την λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας η ακολουθία του Εσπερινού που τελείται κατά τη δύση του ηλίου, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, κατά την Αυγή ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος συνεχίζεται με την ακολουθία του όρθρου όπως είναι γνωστό. Η ακολουθία εμφανίζεται ήδη διαμορφωμένη κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και το τυπικό της παγιώνεται κατ' επίδραση, βέβαια, όπως συμβαίνει με όλα τα λειτουργικά τυπικά, της ιεροσολυμητικής λειτουργικής παράδοσης γύρω στον 7ο αιώνα. Οπότε διαδίδεται με τις απαραίτητες προσαρμογές φυσικά σε ολόκληρη την Εκκλησία. Όπως είπατε, την αρχή του όρθρου, στη σημερινή του μορφή, όπως τελείται δηλαδή στις ενορίες, σηματοδοτεί η ανάγνωση του εξάψαλμου. Μια συλλογή 6 ψαλμών, με τους οποίους ο πιστός επικαλείται το έλεος του Θεού για την αντιμετώπιση των διάφορων καταστάσεων της ζωής που πρόκειται να αντιμετωπίσει στην ημέρα που έρχεται. Ο εξάψαλμος περιλαμβάνει, το λέει η λέξη, 6 ψαλμούς, είναι οι ψαλμοί 3, 37, 62, 87, 102 και 142. Κατά την αρρύθμιση βέβαια πάντοτε των 70, γιατί κατά την αρρύθμιση, αν κάποιος έχει μια βίβλο που δεν βασίζεται στους 70, θα πρέπει να προσθέσει ένα νούμερο επιπλέον σε αυτά τα νούμερα που είπαμε.
0: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ψαλμό 3.
1: Ναι, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος του εξάψαλμου και ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Ξεκινάει δηλαδή η ημέρα με μια ηκεσία, με έναν θρήνο. Ένα λογοτεχνικό είδος άλλωστε στο οποίο κατατάσσονται 40 περίπου, μια μεγάλη ομάδα ποιημάτων που περιέχονται στο ψαλτήρα. Πιθανολογείται ότι ο ψαλμός αυτός αποτελούσε μέρος της πρωινής προσευχής του Ναού της Ιερουσαλήμ και επομένως κατά ανάλογο τρόπο και η ορθόδοξη λειτουργική παράδοση του ενσωμάτωσε στην πρωινή της λατρεία. Ο ψαλμός φέρει μια επιγραφή η οποία καταλαμβάνει τον πρώτο στίχο και συνδέει η επιγραφή αυτή τον θρήνο με τα γεγονότα που ακολούθησαν την επανάσταση του Αβσαλόμ κατά του πατέρα του, του Δαβίδ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός εκφράζει στην πρώτη στροφή του στίχους 2-3 το παράπονο του για τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκε, ενώ στη δεύτερη στροφή, στο στίχο 4, την εμπιστοσύνη του στη Θεία Προστασία. Στην τρίτη στροφή ο ποιητής διακηρύσει με βάση την εμπειρία του παρελθόντος την πεποίθησή του ότι και πάλι ο Θεός θα παρέμβει για να το σώσει και στην τέταρτη και τελευταία στροφή προσεύχεται για τη Θεία Επέμβαση. Ας ακούσουμε το κείμενο μία φορά από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Όσοι από τους ακροατές μας ή τις ακροάτριες βρίσκονται στο σπίτι και έχουν εύκολη πρόσβαση στην Αγία Γραφή μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο. Όπως είπαμε, αρχίζει με μια επιγραφή, ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Και ο κύριος ψαλμός αρχίζει με την ηκεσία. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί μου λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός του να τον σώσει. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου. Εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις. Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε. Πλάγιασα και κοιμήθηκα. Ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουν και όλοι μαζί με πολεμάνε. Ορθώσου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται. το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις. Από σένα, Κύριε, τη σωτηρία, ας έρθει η ευλογία σου πάνω στον λαό σου.
0: Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι η επιγραφή του ψαλμού συνδέει το περιεχόμενό του με ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Σε ποια συγκεκριμένα, λοιπόν, γεγονότα αναφέρετε?
1: Στα γεγονότα, όπως είπαμε, της διαδοχής του βασιλιά Δαβίδ. Ξέρετε, ο τρίτος ψαλμός είναι ο πρώτος που φέρει επιγραφή στην οποία γίνεται αναφορά σε κάποια ιστορικά γεγονότα. Όπως λέει η επιγραφή που διαβάσαμε, είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ τότε που έφευγε για να σωθεί από τον γιο του τον Αβεσσαλόμ. Βεβαίως οι επιγραφές είναι μεταγενέστερες και είναι σε πεζό λόγο, τέθηκαν στην αρχή των ψαλμών προφανώς από τους εκδότες με σκοπό να δώσουν κάποιες πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του συγκεκριμένου ποίηματος, για τη λειτουργική χρήση, για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να απαγγελθεί το ποίημα, για το συνθέτη του, για τη συλλογή στην οποία ανήκε και άλλα παρόμοια. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το νόημα των επιγραφών αυτών, ιδιαίτερα όταν παρέχουν λειτουργικές ή μουσικές πληροφορίες που είναι άγνωστες στη σύγχρονη έρευνα, είναι δυσνόητες, και γι' αυτό πολλές σύγχρονες μεταφράσεις αποφεύγουν να διακινδυνεύσουν κάποια προσπάθεια απόδοσής τους. Και πιθανότητα για τον ίδιο λόγο και η ανάγνωση των επιγραφών αυτών, επειδή δεν ενδιαφέρει ουσιαστικά την σημερινή χρήση τους, παραλείπεται και κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία. Σύμφωνα με τις επιγραφές αυτές, και εφόσον το περιεχόμενο τους κατανοείται σωστά, όπως είπαμε, 73 από τους ψαλμούς έχουν γραφτεί από τον Δαβίδ ή ανήκουν σε κάποια συλλογή που φέρει τον τίτλο του Δαβίδ ή είναι αφιερωμένοι στον Δαβίδ. Άλλοι ψαλμοί αναφέρουν στην επιγραφή τους τους απογόνους του Κορέ, μια μεγάλη οικογένεια ψαλτών του Ναού της Ιερουσαλήμ, τον Ασάφ, τον Σολομώντα, τον Μωυσή, ενώ σε αρκετούς ψαλμούς δεν αναφέρονται καθόλου ονόματα πιθανών συνθετών τους ή συλλεκτών. Βέβαια, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση στη συνέχεια αποδίδουν τη σύνδεση ολόκληρου του ψαλτήρα στον Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών, και μάλιστα με αρκετά ιδιαίτερα πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα ή ότι ακόμα χειρότερα δίνει μια εσφαλμένη πληροφορία. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνεσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει, αν θέλετε, στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη, την απιστία αντίστοιχα του βασιλιά. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού βασιλιάς στοχεύει να ενσαρκώσει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Ο τίτλος επομένως «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία, αλλά να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη βεβαίως από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών. Επιτρέπουν δηλαδή στον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαραίτητη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις. Γι' αυτό και η ψαλμή είναι ένα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να αρθεί πάνω από τις συγκεκριμένες καταστάσεις που περιγράφουν και να προσαρμόσει το λεκτικό, το φραστικό των ψαλμών στην αντιμετώπιση δικών του προβλημάτων. Οι επισημάνσεις αυτές βεβαίως αντανακλούν την πεποίθηση ότι οι χριστιανοί είμαστε οι κληρονόμοι του αρχαίου λαού του Θεού. Πολλά έχουν αλλάξει. Ο τελικός κληρονόμος του Δαβίδ έχει φτάσει και κάθεται ήδη στο θρόνο του. Και ο λαός του Θεού δεν ορίζεται πλέον ως ένα συγκεκριμένο έθνος. Η θυσία του Ιησού άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί βλέπουν το θυσιαστικό σύστημα που παραδίδεται στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος μπορεί να θεωρεί τους εξεθνών χριστιανούς τέκνα του Αβραάμ και να ζητήσει από αυτούς να θεωρούν το βιβλικό Ισραήλ ως τους πατέρες τους. Έτσι συχνά μιλάει ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες ημών κλπ. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος από το περιεχόμενο των ψαλμών εξακολουθεί να ισχύει και για τους χριστιανούς, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα χρησιμοποιήσουν τις προσφερόμενες από τις επιγραφές των ψαλμών πληροφορίες, όχι ως ιστορικές αναφορές σε αδιάφορες για αυτούς καταστάσεις του παρελθόντος, όπως είπαμε, αλλά ως αφορμές για προβληματισμό, κάνοντας φυσικά τις απαραίτητες αλλαγές για την εφαρμογή στη δική του ζωή. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθεί και η επιγραφή του παρόντος ψαλμού, σύμφωνα με την οποία ο ψαλμός γράφτηκε από τον Δαβίδ όταν προσπαθούσε να σωθεί από την επιβουλή του γιού του, του Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο θρήνος ενός ιδεώδους μέλους της κοινότητας του λαού του Θεού, όπως αυτό ενσαρκώνεται στο πρόσωπο του Δαβίδ, που με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη και απειλητική για τη ζωή του κατάσταση. Και ο αναγνώστης προτρέπεται με την επιγραφή να αντιμετωπίσει με ανάλογη πίστη και εμπιστοσύνη ανάλογες καταστάσεις που ενδεχομένως θα βιώσει στη ζωή του.
0: Μάλιστα. Πριν λοιπόν πάμε να δούμε το περιεχόμενο του κυρίου ψαλμού, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Και στη σημερινή μας εκπομπή και σε ολόκληρη τη σειρά αυτών των εκπομπών που αναφερόμαστε στο ψαλτήρι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, μετά από όλα αυτά τα προκαταρκτικά για τη θέση του ψαλμού στη λειτουργική μας παράδοση και για την επιγραφή του, είναι ώρα, νομίζουμε, να δούμε και το περιεχόμενό του. Σας ακούμε, λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο. Η πρώτη στροφή, όπως είπαμε, αναφέρεται σε αυτό που ο ποιητής βλέπει και βιώνει. Και αυτό που βιώνει είναι η απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέρχεται κάθε άνθρωπος όταν βλέπει τις συμφορές να διαδέχονται η μία την άλλη. Και ακόμα χειρότερα, όταν νιώθει να εγκαταλείπεται από όλους. Τότε, μοναδικό καταφύγιο παραμένει ο Θεός και σε αυτόν ακριβώς απευθύνει ο ποιητής το παράπονό του. «Κύριε, γιατί πλήθυναν αυτοί που με καταπιέζουν? Πολλοί ξεσηκωθήκαν εναντίον μου. Πολλοί για μένα λένε, αυτόν δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός του να τον σώσει». Το πόσο ταιριάζει η περιγραφή αυτή στην κατάσταση που αντιμετώπισε ο Δαβίδ όταν προδομένος και κυνηγημένος από τον ίδιο του το γιο αναγκάζεται να εγκαταλείψει το θρόνο και την πόλη του και να δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του, δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερη ανάλυση. Η σωτήρια όμως κατανοείται στην Παλαιά Διαθήκη κατά δύο τρόπους. Είτε ως σωματική είτε ως πνευματική απαλλαγή από κάποιους κινδύνους που απειλούν τον άνθρωπο. Έτσι, στην κατάσταση που περιγράφεται στην πρώτη στροφή του ψαλμού μπορεί να βρεθεί κάθε άνθρωπος που καταθλίβεται από τις αντικσότητες της ζωής, έστω και αν δεν αντιμετωπίζει τόσο τραγικές καταστάσεις όσο ο Δαβίδ. Απέναντι στην βεβαιότητα των εχθρών του ή της κοινής λογικής, πως από την αδιέξοδη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο καταπιεζόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, ο ψαλμωδός αντιτάσσει μια άλλη βεβαιότητα, αυτή της ελπίδας στη Θεία Συμπαράσταση. «Εσύ όμως, Κύριε, είσαι ο υπερασπιστής μου, εσύ μου δίνεις δόξα και περήφανο με κάνεις». Πηγή της βεβαιότητάς του αυτή είναι η εμπειρία του από το παρελθόν. «Ύψωσα τη φωνή μου και επικαλέστηκα τον Κύριο και από το όρος του το Άγιο μου αποκρίθηκε». Εδώ χρειάζεται ίσως να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτόν τον όρο, όρος Άγιου. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων λαών της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, είναι μια γενική πεποίθηση αυτή από την Ελλάδα ως τη Μεσοποταμία, οι θεοί κατοικούν σε κάποιο βουνό. Το βουνό στο οποίο κατοικεί ο Θεός θεωρείται από τους πιστούς του το ψηλότερο βουνό της γης. Όπως ο Όλυμπος για παράδειγμα για τους αρχαίους Έλληνες, το όρος Κάσιον για τους Χαναναίους κλπ. Για τους Ισραηλίτες ο χώρος κατοικίας του Θεού είναι ο λόφος της Σιών, πάνω στον οποίο είχε χτιστεί ο ναός της Ιερουσαλήμ. Και είναι ακριβώς αυτή η βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του που καθιστά το υψομετρικά ασήμαντο λόφο της Σιών, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι είναι χαμηλότερος από το γειτονικό όρος των Ελαιών. Το όρος των Ελαιών είναι ψηλότερο. Κάθε πρωί το βλέπε ο Ισραηλίτης από την Ιερουσαλήμ ότι ήταν ψηλότερο το όρος των Ελαιών. Παρόλα αυτά ο λόφος της Σιών χαρακτηρίζεται στο Άγιο Βουνό, το ψηλότερο βουνό της γης κτλ. Από όπου ο ψαλμωδός θεωρεί ότι ο Θεός τον ακούει. Το ότι ο όρος εδώ χρησιμοποιείται βέβαια ποιητική αδεία προκύπτει από τον ψαλμό 120, όπου ο ποιητής διατρανώνει την πίστη του ότι δεν είναι τα βουνά που θα τον σώσουν αλλά ο ίδιος ο Θεός. Νομίζω όλοι θυμόμαστε αυτόν τον ψαλμό. «Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο που έφτιαξε τα ουράνια και τη γη». Αυτή λοιπόν η ακλόνητη εμπιστοσύνη επιτρέπει στον ποιητή να κοιμάται αμέριμνος, εφόσον όλη την ελπίδα του την έχει να αποθέσει στον Κύριο. «Πλάγιασα και κοιμήθηκα. Ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει. Πλήθη λαού δεν με τρομάζουν που με κυκλώνουνε και όλοι μαζί με πολεμάνε», όπως λέει ο ψαλμός μας. Είναι προφανές ότι τα πλήθη λαού εδώ, αν ο ψαλμός εμνηνευτεί μέσα στην ιστορική του συνάφη, αναφέρεται στα στρατεύματα που συγκέντρωσε ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, προκειμένου να πάρει τον θρόνο, ανατρέποντας τον πατέρα του. Όμως, αν ο ψαλμός ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινότητα του κάθε προσευχομένου πιστού, τότε πίσω από την έκφραση πλήση λαού που με κυκλώνουν και που με πολεμάνε, θα μπορούσε να νοηθεί κάθε βάσανο, κάθε θλίψη, κάθε πρόβλημα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει στη ζωή του. Αλλά οι εμπειρίες του παρελθόντος επιτρέπουν στον ποιητή να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις με εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού. Έτσι, στην τελευταία στροφή καταλήγει σε μια ιαχή. «Ορθώς σου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου, γιατί εσύ τσακίζεις όλους όσοι δίχως λόγο με εχθρεύονται, το μένος των αμαρτωλών συντρίβεις». Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση, καθώς η παραπάνω φράση προέρχεται από την πολεμική ορολογία της εποχής και είναι συνδεδεμένη με τις παραδόσεις της εποχής της κατάκτησης της Χανάν. Με την ιαχή αυτή ξεκινούσαν οι Ισραηλίτες τις επιθέσεις τους εναντίον των εχθρών τους, προτρέποντας κατά κάποιο τρόπο το Θεό να ηγηθεί ο ίδιος του στρατεύματος. Οι περιγραφές της Παλαιάς Διαθήκης μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε τη σκηνή. Η κυβωτός της Διαθήκης, το σύμβολο δηλαδή της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στο λαό του, προπορευόταν πάντοτε του λαού. Οι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά της κυβωτού, κραυγάζοντας αυτή την ιαχή «Ανάστα, Κύριε», ύψωναν την κυβωτό και αυτό αποτελούσε το σημάδι για την έναρξη της επίθεσης. Βέβαια, οι Ισραηλίτες ότι ο ίδιος ο Θεός ηγείται του πολέμου, κατόρθωσαν αυτό που με βάση τη λογική φαινόταν αδύνατο. Ένας αδύναμος με ελλειπή οπλισμό και καταταλαιπωρημένος από τις περιπλανήσεις του στην έρημο λαός να κατακτήσει μια από τις πιο ισχυρές και καλά οχυρωμένες για τα δεδομένα της εποχής βέβαια χώρες. Έτσι το γεγονός εκείνο παρέμεινε στην ιστορική μνήμη του λαού όχι ως ένα δικό του κατόρθωμα αλλά ως ένα δώρο του Θεού προς τον λαό του. Και είναι αυτή ακριβώς η ιστορική εμπειρία της Θείας Δωρεάς που γεμίζει την ψυχή του ποιητή με τη βεβαιότητα ότι και πάλι στη δύσκολη στιγμή ο Θεός θα επέμβει ώστε να σώσει το λαό του. Ό,τι και να γίνει, όσο και οι δυσκολίες ή τα βάσανα της ζωής να οδηγούν τον άνθρωπο σε αδιέξοδα, η βεβαιότητα παραμένει για τον πιστό. Αυτός που τελικά θα αποφασίσει για την έκβαση των πραγμάτων είναι ο Κύριος και αυτός θα δώσει λύσεις και διέξοδο εκεί που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την απόγνωση. Από σένα, Κύριε, έρχεται η σωτηρία. Έτσι ο ποιητής κλείνει το θρήνο του με μια προσευχή. Ας έρθει η ευλογία σου πάνω στο λαό σου. Ο όρος ευλογία είναι πολυσήμαντος, αλλά έχει πάντοτε θετικό πρόσημο. Η ευλογία του Θεού προς τον άνθρωπο αποτελεί έκφραση της αγάπης του και πιστοποιείται από την, από την ευημερία του ανθρώπου. Για τον αρχαίο Ισραηλίτη, ευημερία σήμαινε απόκτηση απογόνων και υγεία.
0: Μάλιστα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να πούμε ότι σήμερα πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τον εξάψαλμο και ακόμα πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στους δύο πρώτους ψαλμούς, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Ο επόμενος ψαλμός της συλλογής λοιπόν που συγκροτεί τον εξάψαλμο είναι επίσης ένας θρήνος και φέρει επίσης επιγραφή. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτόν τον ψαλμό.
1: Πράγματι, ο δεύτερος ψαλμός της ομάδας που συγκροτούν τον εξάψαλμο, ο 37ος, είναι επίσης ένας θρήνος. Είναι μάλιστα ο θρήνος ενός άρρωστου ανθρώπου, ο οποίος εκλαμβάνει την ασθένειά του τιμωρία από το Θεό για κάποια αμαρτία του, οπότε ομολογεί την ευλογή του και ζητάει συγγνώμη. Είναι ο τρίτος από τους λεγόμενους στην εκκλησιαστική παράδοση ψαλμούς της μετανοίας. Ο πιο γνωστός από την ομάδα αυτή είναι ο 50ος ψαλμός, βέβαια. Ο ψαλμός αρχίζει με επιγραφή, όπως είπατε, με μια έκκληση προς το Θεό, μετά την επιγραφή μάλλον, αρχίζει με μια έκκληση προς τον Θεό για επιοίκεια και συνεχίζει με μια εκτεταμένη περιγραφή της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης του αρρώστου, που την επιδεινώνουν η αδιαφορία και η εχθρότητα αντίστοιχα φίλων και εχθρών. Παρεμβάλλεται μια νέα περιγραφή της ικτρής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο άρρωστος άνθρωπος και ακολουθούν η επιβεβαίωση της πίστης στο Θεό, η αίτηση για συγχώρηση και η καταγγελία των εχθρών. Ο ψαλμός τελειώνει όπως άρχισε, με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Ας τον ακούσουμε για λίγο. Η επιγραφή δίνει την πληροφορία ότι είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ για την υπομνηστική προσφορά του Σαββάτου. Θα πούμε τι είναι αυτό. Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στο θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις, γιατί τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες πάνω μου το χέρι σου βαρύ. Δεν γίνεται να γιατρευτεί το σώμα μου όσο μου δείχνεις την οργή σου, ούτε να πάψουν να πονούν τα οστά μου όσο κοιτώ τις αμαρτίες μου. Γιατί

0: αδυναμίες μου υψώθηκαν πάνω από την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν φορτίο ασήκωτο. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου από την ανοησία μου. Ταλαιπωρήθηκα, κυρτώθηκα εντελώς, όλη την ημέρα σκυθροπός πορεύομαι. Γιατί η αρρώστια έχει προσβάλει τα νεφρά μου και δεν μπορεί να γιατρευτεί το σώμα μου. Κακώσεις δέχτηκα και ταπεινώσεις άπειρες. Ουρλιάζω από τον θρήνο της καρδιάς μου. Μπροστά σου είναι, Κύριε, κάθε επιθυμία μου και δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Ταράχτηκε η καρδιά μου, η δύναμή μου με εγκατέλειψε. Ως και το φως ακόμα των ματιών μου το χάσα κι αυτό. Οι φίλοι μου και οι γείτονές μου ήρθαν αντιμέτωποι μου και οι πιο δικοί μου με κρατάνε σε απόσταση. Έγιναν πιεστικοί αυτοί που θέλουν να πάρουν τη ζωή μου και αυτοί που θέλουν να με βλάψουν με συποφαντούσαν και όλη τη μέρα απάτες σχεδιάζανε. Αλλά εγώ σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλλαλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει και έγινα σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί. Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω. Εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς. Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου. Στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου. Γιατί εγώ έτοιμος είμαι να μαστιγωθώ και ο πόνος μου μπροστά μου είναι για πάντα. Γιατί την αμνομία μου εγώ δημόσια θα την πω και για την αμαρτία μου θα φροντίσω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται από μένα ισχυρότεροι. Κι όλο πληθαίνουν όσοι ανέτεια με μισούν. Όσοι κακό αντί καλό μου ανταποδίδουν με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Θεέ μου, μη στέκεσαι μακριά μου. Να με βοηθήσεις, μην αργείς, Κύριε που με σώζει. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, ας πούμε κανένα δυο λόγια για αυτήν την επιγραφή. Όπως είχαμε τονίσει και στον προηγούμενο ψαλμό, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν περιέχουν λειτουργικούς όρους είναι ακατανόητες αυτές οι επιγραφές, ακριβώς όπως είναι ακατανόητες και οι επιγραφές στα τροπάρια τα δικά μας για κάποιον που δεν έχει εμπειρία από την ψαλτική τέχνη. Εν πάση περιπτώσει, μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την επιγραφή αυτή είναι να θεωρήσουμε ότι είναι ένας λειτουργικός όρος, όρος αναμνηστικός, σχετίζεται με την προσφορά της ανέμακτης θυσίας, όπως περιγράφεται το βιβλίο του Λεβιτικού, δραξάμενος από αυτής, από την προσφορά δηλαδή, πλήρη την δράκα από τη σεμιδάλεως συν το ελαίο και πάντα των λίβανων αυτής και επιθύσει ο ιερεύς το μνημόσιο αυτής επί το θυσιαστήριον. Όταν κάποιος πήγαινε ανέμακτες προσφορές στον ναό δηλαδή, ο ιερεύς έπαιρνε μια χούφτα ανακατεύοντας όλα τα υλικά της προσφοράς και τα ρίχνε εις μνημόσυνον πάνω στο θυσιαστήριο. Υποθέτουμε ότι αυτό το πράγμα εννοεί και η επιγραφή. Πιο ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζει το περιεχόμενο του ψαλμού, ο οποίος αρχίζει, όπως είπαμε, μια έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να τον αντιμετωπίσει με επίοικια. Συγκεκριμένα ζητάει από τον Θεό να μην τον κρίνει όσο είναι εξοργισμένος εναντίον του. Με την ίδια ακριβώς έκκληση αρχίζει και ο πρώτος ψαλμός μετανοίας, ο έκτος ψαλμός. Εδώ πρόκειται βεβαίως για μια ανθρωπομορφική έκφραση. Προφανώς ο ψαλμοδός αναγνωρίζει την ενοχή του και για το λόγο αυτό φαντάζεται τον Θεό εξοργισμένο εναντίον του, οπότε παρακαλεί πρώτα να καλμάρει ο θυμός του και μετά να κρίνει το αμάρτημά του, να τον αντιμετωπίσει, να μην τον αντιμετωπίσει δηλαδή τιμωρητικά αλλά θεραπευτικά, όπως τονίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο λόγος για τον οποίο ζητά την επίοικια του Θεού ο ποιητής εξηγείται στην επόμενη στροφή. Είναι μια μεγάλη στροφή από το στίχο 3 έως τον 11. Αρχίζει περιγράφοντας την οδυνηρή κατάσταση που βιώνει. «Τα βέλη σου μπήχτηκαν στο κορμί μου και στήριξες απάνω μου το χέρι σου βαρύ». Με την ίδια ακριβώς εικόνα, είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στην Παλιά Διαθήκη, περιγράφει ο Θεός την εκδήλωση της οργής του στο τραγούδι που ο Μωυσής, με το οποίο ο Μωυσής κλείνει τον τελευταίο λόγο του στους Ισραηλίτες λίγο πριν πεθάνει. Μιλάει ο Θεός και λέει «Απ' τον θυμό μου μεγάλη άναψε φωτιά, πάνω τους θα σοριάσω συμφορές, πάνω τους τα βέλη μου θα διάσω». Γενικά δηλαδή με τον όρο βέλη δηλώνεται σε αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης η εκδήλωση της κρίσης του Θεού εξαιτίας των αμαρτιών του λαού του. Στην παρούσα συνάφεια βεβαίως, εφόσον πρόκειται για αρρώστια, ο όρος δηλώνει την ασθένεια από την οποία υποφέρει ο ποιητής και την οποία θεωρεί ως τιμωρία του Θεού για τις αμαρτίες του. Το είδος της ασθένειας που ταλαιπωρεί τον ποιητή δεν αναφέρεται, από την περιγραφή της όμως, στους στίχους που ακολουθούν, προκύπτει ότι πρόκειται για κάποια ανίατη βαριά αρρώστια που έχει προσβάλει όλο το σώμα του. Και εφόσον αιτία της ασθένειας θεωρεί ο ψαλμωδός την αμαρτία του, δεν μπορεί να σκεφτεί τρόπο απαλλαγής από αυτήν, όσο ο Θεός παραμένει οργισμένος εναντίον του. Η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας αποτελεί κοινή θέση βεβαίως όλων των προφητών.
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, η ασθένεια ως συνέπεια της αμαρτίας, πού αλλού αναφέρεται?
1: Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα κομμάτι από τον προφήτη Ισαΐα, όπου με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιγράφεται αυτή η σύνδεση αμαρτίας και ασθένειας. Καταγγέλλοντας δηλαδή ο προφήτης Ισαΐας την αποστασία του Ισραήλ από τον Θεό, ρωτάει γιατί να πληγωθείτε περισσότερο αυξάνοντας την αμαρτία σας. Όλο σας το κεφάλι υποφέρει και όλο σας το σώμα θλίβεται. Από τα πόδια στο κεφάλι γερό δεν είναι τίποτα παρά μονάχα τραύματα και μόλοπες και ανοιχτές πληγές. Αληφή δεν υπάρχει να τους βάλετε, ούτε και λάδι, ούτε και επίδεσμοι. Την ίδια ακριβώς κατάσταση βιώνει και ο ψαλμωδός. Νιώθει να τον κατακλείζουν οι αμαρτίες του, η περίδαντη κεφαλή μου, λέει το πρωτότυπο κείμενο, και τον καταπιέζουν ως ή φορτίον βαρύ, με συνέπειες παρόμοιες με αυτές που περιγράφει βεβαίως ο προφήτης Ισαΐας και τις οποίες απαριθμεί ο ποιητής στους επόμενους 6 στίχους. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές του, έχει κυρτωθεί εντελώς, έχει χάσει το θάρρος του, φλεγμένονται τα νεφρά του, ουρλιάζει από τους πόνους, η καρδιά του υποφέρει από αρρυθμίες και χάνει βαθμία το φως του. Η απαρίθμηση των συμπτωμάτων της αρρώστιας του διακόπτεται για λίγο στο στίχο 10 από μια σύντομη ομολογία με την οποία αναγνωρίζει ο ποιητής ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Μπροστά σου είναι, Κύριε, κάθε επιθυμία μου, οπότε δεν έχει να του κρύψει τίποτα. Δεν σου στάθηκε κρυφός ο στεναγμός μου. Η ομολογία αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εξομολόγηση, όπως πολύ χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, ουδέ γαρ μακρόν μη λόγων χρία ειν προς την εξομολόγηση. Απήρκουν γάρι στεναγμή της καρδίας μου προς εξομολόγηση και η από βάθους ψυχής προσέ των Θεών αναπεμπόμενη οδερμή. Το πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι από την ερμηνεία του Αγίου Βασιλείου στον ψαλμό αυτόν. Αξιοσημείωτο στην παρούσα συνάφεια βεβαίως είναι ο χαρακτηρισμός της αμαρτίας ως ανοησίας. Όπως και πάλι ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ εύστοχα, παν γαραμάρτημα κατά αφροσύνη γέννηται. Χειρότερο όμως από τους πόνους και την ταλαιπωρία της αρρώστιας είναι η κοινωνική απομόνωση που βιώνει ο ποιητής και σε αυτό το θέμα αφιερώνει τις επόμενες 4 στροφές του ψαλμού. Ο ποιητής αρχίζει εκφράζοντας το παράπονο του για τις αποστάσεις που παίρνουν από αυτόν όλοι όσοι θεωρούσε δικούς του ανθρώπους, συγγενείς, φίλοι, γείτονες. Αν η αποστασιοποίηση αυτή οφείλεται, όπως εικάζουν κάποιοι ερμηνευτές του είδους της ασθένειας του ψαλμωδού, αν πρόκειται δηλαδή για λέπρα, ή στη συνήθεια διαφορία του κοινωνικού τους περιβάλλοντος που νιώθουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε ανάγκη, δεν μπορούμε να το πούμε, δεν προκύπτει σαφώς από το κείμενο, δεν έχει όμως και ιδιαίτερη σημασία. Όπως και να έχει, ο ψαλμωδός βιώνει μια απομόνωση και η απομόνωση αυτή αφήνει από τους φίλους του, αφήνει χώρο στους εχθρούς του ποιητή για επιθέσεις εναντίον του με συκοφαντίες και δόλιες ενέργειες, ακόμα και με απειλή της ζωής του, όπως σημειώνει. Ούτε για το είδος των επιθέσεων δίνονται κάποιες λεπτομέρειες, φαίνεται όμως πολύ πιθανό ότι πρόκειται για την χερέκακη εξήγηση που εύκολα υιοθετούν πολλοί, πως αιτία των δεινών κάποιου είναι οι αμαρτίες του. Γνωρίζουμε σε πολύ καλά αυτήν την πρακτική από το βιβλίο του Ιώβ. Ο ποιητής βέβαια δεν αρνείται την αμαρτωλότητά του, ούτε αρνείται ότι η οδυνηρή κατάσταση που βιώνει οφείλεται στις αμαρτίες του. Όταν όμως οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για την εποχή μας, επιχειρούν να ερμηνεύσουν με τέτοια επιχειρήματα τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός, τότε τα επιχειρήματα αυτά συνιστούν κατά την έκφραση του ποιητή ματαιότητας και δολιότητας. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει το πώς λειτουργεί ο Θεός βλέποντας την δυστυχία του άλλου και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποδώσει τη δυστυχία. δημιουργία στην βούληση του Θεού. Βεβαίως ο ίδιος ο ψαλμός το κάνει αυτό, όπως είπαμε. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αιτία της δυστυχίας του είναι οι αμαρτίες του. Τον λένε όμως οι άλλοι ότι επειδή είναι αμαρτωλός, γι' αυτό τον τιμωρεί ο Θεός. Αυτό ο ψαλμωδός το χαρακτηρίζει ματαιότητα και δολιότητα. Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, ο ψαλμωδός αντιδρά με καρτερικότητα. Μια καρτερικότητα που θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με εκείνη του δούλου του Κυρίου που περιγράφεται στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και πάλι. Ωστόσο αυτός παρά τα βασανά του δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο στη σφαγή οδηγήθηκε και σαν το αρνί που στέκει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι κι αυτός ποτέ το στόμα του δεν άνοιξε. Κατά ανάλογο τρόπο ο ποιητής λέει «Σαν να ήμουν κουφός δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν μπορεί το στόμα του να ανοίξει και έγινε σαν τον άνθρωπο που δεν ακούει και στις κατηγορίες να απαντήσει δεν μπορεί». Είναι αλήθεια ότι όποιος έχει αληθινή σχέση με το Θεό από αυτόν περιμένει τη δικαίωση την καταδίκη του, αδιαφορώντας για τις κρίσεις του περιβάλλοντος του. Αυτό ακριβώς επισημαίνει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σχολιάζοντας την σιωπή του ποιητή. «Σε σύγικα γαρφισί, διαμόνων το επισί της σωτηρίας έχειν ελπίδας και ότι σε τον απάντων επέκεινα επεγραφόμην εκδικητήν, ως και της επεμβαίνουση του Ιώβ φίλης επετίμησας. Ο σαπεινός προσβαλούσιν ανδρή δοκιμαζομένο και πυρουμένο, έδειξες ότι απήχθη τέση το κατεπιφύσες την ας τον εν περιστάση και πειρασμής». Ο Θεός δεν επιθυμεί να κρίνονται άδικα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Τους λόγους της σιωπής εξηγεί ο ποιητής στην αμέσως επόμενη στροφή. Ο πρώτος λόγος είναι ακλόνητη η πεποίθησή του ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί τελικά στο αίτημά του. «Γιατί σε σένα, Κύριε, ελπίζω, εσύ, Κύριε Θεέ μου, θα μου αποκριθείς». Ο δεύτερος λόγος είναι η ανησυχία του, μήπως ο ενδεχόμενος κλονισμός και η πτώση του ερμηνευτούν από τους εχθρούς του ως δικαίωση της άποψής τους ότι ο Θεός δεν τον συγχώρεσε. «Είπα, ας μη χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου, στο πρώτο παραπάτημά μου καφιούνται εναντίον μου». Για τους λόγους λοιπόν αυτούς επανέρχεται στους δύο επόμενους στίχους, στους στίχους 18 και 19 κατά την ανάγνωση των Εβδομήκοντα, ο ποιητής στο ζήτημα της αμαρτίας του, δηλώνοντας την ετοιμότητά του να υποστεί τη δίκαιη τιμωρία του Θεού. «Εγώ εις μάστιγας έτοιμος», δηλώνει, «να αποδεχθεί τους πόνους που προήλθαν ως συνέπεια της αμαρτίας του, η αλγιδών μου ενώπιόν με στήδια παντός, και να παραδεχθεί δημόσια την ανομία του, την ανομία μου εγώ αναγγελώ, όπως και να φροντίσει βεβαίως για την αποκατάσταση της σχέσης του, της σχέσης του με το Θεό, απομακρυνόμενος από την αμαρτία. Με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου», καταλήγει. Η ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου στο σημείο αυτό είναι λίγο διαφορετικό, καθώς οι στίχοι 18 και 19 φαίνεται να συνεχίζουν το επιχείρημα του στίχου 17. Συγκεκριμένα, ο ποιητής παρακαλεί για τη γρήγορη επέμβαση του Θεού, γιατί είναι έτοιμος να πέσει, καθώς οι σωματικοί πόνοι έχουν γίνει αφόρητοι, και ομολογεί την αμαρτία του για την οποία λυπάται. Επομένως, ζητάει από τον Θεό να επέμβει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μετά την παρένθεση αυτή, επανέρχεται ο ποιητής στο ζήτημα των εχθρών του, παραπονούμενος στο Θεό ότι οι εχθροί του καθίστανται ισχυρότεροι, πληθαίνουν και τον μισούν ανέτεια. Το τελευταίο αυτό παράπονο δικαιολογείται την πεποίθηση του ποιητή, την οποία εξέφρασε και παραπάνω, ότι η όποια τιμωρία του για τις αμαρτίες του είναι υπόθεση του Θεού και όχι ανθρώπων, πολλούς από τους οποίους μάλιστα τους ευεργέτησε, όπως λέει στο παρελθόν. Ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ακόμη έκκληση του ποιητή προς το Θεό να μην τον εγκαταλείψει, απομακρυνόμενος από αυτόν, και να μην αργήσει να επέμβει. Αξιοσημείωτη στον παρόντα ψαλμό είναι η καρτερικότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο ποιητής την εχθρή κατάσταση που βιώνει. Δεν παραπονιέται προς το Θεό, ούτε τρέφει μίσους για τους εχθρούς του. Αντίθετα, αναγνωρίζει το σφάλμα του, ζητά το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού και παρά την πίκρα του κατανοεί τη στάση των εχθρών του. Καθώς όμως συμβαίνει με τους περισσότερους ψαλμούς, ο ποιητής δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και επομένως ο συγκεκριμένος ψαλμός αποτελεί μια θαυμάσια προσευχή για τον πιστό που ζητά διέξοδο σε πιθανές αδιέξοδες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μιας και ολοκληρώσαμε και την ανάλυση των ψαλμών 3 και 37 που εμπεριέχονται στον εξάλψαλμο, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο και την πάντοτε καλή διάθεση ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι συζητήσεις και επικοινωνίες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη σημερινή εκπομπή είχαμε την ευκαιρία με την σύνδρομή του καλεσμένου μας, του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον εξάψαλμο και να μιλήσουμε για τους δύο πρώτους ψαλμούς, τους οποίους ανέλησε ο κύριος καθηγητής, τον ψαλμό 3 και τον ψαλμό 37. Έτσι, συνεχίζοντας την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου, βρεθήκαμε πλέον στην ακολουθία του όρθρου, το πρώτο μέρος του οποίου καταλαμβάνει, όπως αναφέραμε και εισαγωγικά, η πιο γνωστή ίσως συλλογή ψαλμών, ο εξάψαλμος.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπιν.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Άγιοι Κατάδικοι, Ρώσοι ιερομάρτυρες και ομολογητές του 20ου αιώνα, του Ηγουμένου Δαμασκηνού Ορλόφσκι. Διασκευή από τα ρωσικά σε έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής.

Ο Ιερομάρτης Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1893 στο χωριό Μπογκορότσκι της επαρχίας Μόσχας και ήταν γιος του ιερέα πατρός Ιωάννου Σολοβιόφ. Φίτησε στο εκκλησιαστικό σεμινάριο της Μόσχας και εργάστηκε ως ιεροψάλτης σε διάφορους ενοριακούς ναούς. Σε ηλικία 23 ετών νυμφεύθηκε τη ζωή κόρη του ιερέα πατρός Ινοκεντίου Γκρουζίνοφ και χειροτονήθηκε διάκονος. 5 χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και από τότε με όλη τη φλόγα της ψυχής του αφοσιώθηκε στην ακριβή επιτέλεση των ιερατικών του καθηκόντων. Σε όσες ενορίες διακόνησε, άφησε την ανάμνηση αυστηρού αλλά δίκαιου ποιμένα. Από το 1924 ως το μαρτυρικό του τέλος το 1937 ήταν εφημέριος στο ναό της Θείας Μεταμορφώσεως του χωριού Σλιάντοβο στην περιοχή Βολοκολάμσκ της επαρχίας Μόσχας. Λόγω του διωγμού της εκκλησίας από τους άθεους εξουσιαστές, η οικογένεια του πατρός Αλεξάνδρου με 5 ήδη παιδιά γνώρισε μεγάλη στέρηση, ιδιαίτερα τον καιρό του λοιμού. Ο μεγάλος λοιμός του 1932-1933 ήταν αποτέλεσμα της αγροτικής πολιτικής των Μπολσεβίκων κατά την περίοδο 1929-1933, κρατικοποιήσεις και εξαναγκαστική ένταξη των αγροτών στα κολχόζ. Η μειωμένη αγροτική παραγωγή και η αφέμαξή της από τη Σοβιετική κυβέρνηση για την τόνωση της βιομηχανικής αναπτύξεως οδήγησαν εκατομμύρια χωρικών στην πείνα και τον αφανισμό. Πολλοί πεινασμένοι έφτασαν στον κανιβαλισμό, ενώ επιδημίες τύφου και δυσεντερίας ολοκλήρωσαν την καταστροφή. Τα θύματα του λοιμού, τα περισσότερα στην Ουκρανία, ξεπέρασαν τα 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Την περίοδο εκείνη, στα σχολεία, διανεμόταν ένα φτωχικό συσίτιο. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο τα παιδιά εκείνων που ήταν ενταγμένοι στα κολχόζ και διατηρούσαν έτσι τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τα παιδιά όσων είχαν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως ήταν οι ιερείς, έμεναν νηστικά. Όταν λοιπόν, στο διάλειμμα των καθημερινών μαθημάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες έτρωγαν τη σούπα και τις πατάτες του συσιτίου, τα παιδιά του πατρός Αλεξάνδρου κάθονταν πεινασμένα σε μια γωνιά της αυλής του σχολείου και έκλαιγαν. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Τον χειμώνα, οι μαθητές μεταφέρονταν στο σχολείο με έλκυθρα. Τα παιδιά του πατρός Αλεξάνδρου όμως δεν δικαιούνταν να καθίσουν στα έλκυθρα. Πήγαιναν λοιπόν στο σχολείο με τα πόδια, βαδίζοντας για πολλή ώρα και με μεγάλη δυσκολία μέσα στα χιόνια και την αφόρητη παγωνιά. Τα καλοκαίρια, για να εξασφαλίσουν το ψωμί τους, τα παιδιά μάζευαν άσπρα μανιτάρια. Τα κεφάλια των μανιταριών τα πουλούσαν σε κρατικούς εμπόρους και με το αντίτιμο αγόραζαν ψωμί. Τους βλαστούς τους κρατούσαν και τους ξέρεναν. Αυτοί αποτελούσαν την κύρια τροφή τους για όλο τον χρόνο. Το ψωμί πουλιόταν μόνο στο Βολοκολάμσκ και για να το αγοράσει κανείς από το μοναδικό αρτοπολείο της πόλης έπρεπε να περιμένει στην ουρά για πολλές ώρες. Τα παιδιά του πατρός Αλεξάνδρου για να πιάσουν σειρά έρχονταν με τα πόδια από το προηγούμενο βράδυ και κοιμόντουσαν πάνω στο πλακόστρωτο μπροστά στην πόρτα του αρτοπολείου, ενώ γύρω τους κυκλοφορούσαν πλήθη αρουραίων. Τότε δεν μπορούσε κανείς να αγοράσει περισσότερο από 2 κιλά ψωμί κάθε φορά. Επειδή όμως αυτό δεν έφτανε για την πολύτεκνη ιερατική οικογένεια, τα παιδιά περίμεναν υπομονετικά και δεύτερη φορά στην ουρά, προκειμένου να προμηθευτούν όσο χρειάζονταν.

1936, οι Σοβιετικές αρχές, εντελώς ανέτια, όπως και σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, έκλεισαν το ναό του Σλιάντεβο. Ο πατήρ Αλέξανδρος δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα όμως. Επικεφαλής των ενωρητών, διαμαρτυρήθηκε έντονα προς κάθε κατεύθυνση, έδωσε εξηγήσεις, απάντησε σε κατηγορίες, έκανε διαβήματα και αναφορές, παρακάλεσε. Και ύστερα από έναν χρόνο, οι σύντονες προσπάθειες όλων έφεραν τοποθούμενο. Οι αρχές έδωσαν άδεια επαναλειτουργίας του ναού. Το γεγονός αυτό σκόρπισε άφατη χαρά στους κατοίκους του χωριού και ιδιαίτερα στον καλοποιημένα και λειτουργό του υψίστου. Η χαρά όμως αυτή δεν κράτησε για πολύ. Τη νύχτα της 9ης Οκτωβρίου του 1937, άνδρες της Νικαβεντέ πήγαν στο σπίτι του πατρός Αλεξάνδρου προκειμένου να τον συλλάβουν. Αφού μάζεψαν όλα τα πράγματά του, ανάμεσα στα οποία ήταν ένα Ευαγγέλιο και ένας ασημένιος σταυρός, τον πρόσταξαν να τους ακολουθήσει. Δεν μπορούσε ωστόσο, καθώς το μοναδικό ζευγάρι μπότες που είχαν στο σπίτι το φορούσε ο 18χρονος γιος του, Γεώργιος, ο οποίος έλειπε. Τον περίμεναν ώσπου να γυρίσει και να βγάλει τις μπότες, τις οποίες στη συνέχεια φόρεσε ο πατήρ Αλέξανδρος. Τότε οι άνδρες της Νικαβεντέ τον πήραν μαζί τους και βγήκαν στον δρόμο, αφήνοντας πίσω την πρεσβυτέρα του και τα 5 παιδιά του να θρηνούν γοερά. Τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο και τον οδήγησαν στις φυλακές του Βολοκολάμσκ. Κανείς από την οικογένειά του και τους συνωρίτες του δεν τον ξαναείδαν από τότε. Μετά τις συνηθισμένες εξουδενωτικές ανακρίσεις που άρχισαν στις 23 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 3 Νοεμβρίου του 1937, η Τρόικα της Νικαβεντέ καταδίκασε τον πατέρα Αλέξανδρο σε θάνατο με τουφεκισμό. Τον εκτέλεσαν στις 5 Νοεμβρίου και τον έθαψαν σε άγνωστο κοινοτάφιο στο Μπούτοβο. Το Μπούτοβο είναι χωριό που βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας. Σε μια εκτεταμένη περιοχή του, η Νικαβεντέ διατηρούσε σκοπευτήριο για την εκπαίδευση των αξιωματικών της. Στον χώρο αυτό, την περίοδο 1935-1953, εκτελέστηκαν και θαύτηκαν δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες της πίστεως. Ενδεικτικά, από 1η Αυγούστου 1937 ως 19 Οκτωβρίου 1938, εκτελέστηκαν 20.761 κρατούμενοι, ενώ μέσα σε μια μέρα, στις 28 Φεβρουαρίου 1938, πραγματοποιήθηκαν 562 εκτελέσεις. Οι εκτελέσεις γίνονταν τη νύχτα. Οι εκτελεστές έστειναν τους μελοθανάτους μπροστά σε μια ανοιχτή τάφρο και τους τουφέκιζαν ομαδικά. Πολλοί δεν ξεψυχούσαν όμως. Ωστόσο, ζωντανούς ακόμα, τους έριχναν μέσα στην τάφρο και τους σκέπαζαν βιαστικά με λίγο χώμα, καθώς δεν θα αργούσε να πέσει πάνω τους ένα άλλο στρώμα εκτελεσμένων. Σιωπηλοί μάρτυρες αυτών των εγκλημάτων παραμένουν σήμερα οι τάφροι του Μπούτοβο, που ξεπερνούν σε μήκος τα 1500 μέτρα. Στον τόπο των εκτελέσεων έχει χτιστεί ναός αφιερωμένος σε όλους τους Ρώσους νεομάρτυρες.

Τη Σύλλοβο λεγόταν το χωριό της επαρχίας Μόσχας, όπου γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1871 ο ιερομάρτης Βασίλειος. Ήταν γιος του διακόνου Αλεξίου Λιχάρεφ. Το 1894, μετά την αποφύτισή του από το εκκλησιαστικό σεμινάριο Βιφάνσκι, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και διορίστηκε εφημέριος της γυναικείας ιεράς μονής Γκολοβίνο. Η μονή αυτή είχε ιδρυθεί μόλις έναν χρόνο νωρίτερα και οι χωρικοί την περιέβαλαν με ιδιαίτερη αγάπη. Με δική τους απόφαση και δαπάνες των γεωκτημόνων της περιοχής, ανεγέρθηκε στη μονή ο ναός της Παναγίας του Καζάν, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 1900. Εκτός από το ναό, ανεγέρθηκαν επίσης νοσοκομείο και ξενώνας. Κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, 1904-1905, ο πατήρ Βασίλειος υπηρέτησε στο μέτωπο ως στρατιωτικός ιερέας. Αιτία του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου ήταν η διείσδυση της Ρωσίας στην Άπω Ανατολή, η οποία έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ιαπωνίας. Ο πόλεμος άρχισε στις 8 Φεβρουαρίου του 1904 και κράτησε με διακοπές πάνω από έναν χρόνο. Ο ρωσικός στρατός γνώρισε συντριπτικές ήττες με πολλές απώλειες. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1905 υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης του Πόρτσμουθ με ταπεινωτικούς όρους για τη Ρωσία. Μετά τον πόλεμο, επέστρεψε ο πατήρ Βασίλειος στο μοναστήρι και συνέχισε να διακονεί ως εφημέριος. Το 1914 χτίστηκαν το καθολικό της μονής, το καμπαναριό και το γυροκομείο. Ήδη το μοναστήρι, με την παρουσία και του πατρός Βασιλείου, είχε γίνει φωτεινός φάρος της περιοχής και πνευματικό καταφύγιο για τους πιστούς. Στα χρόνια του μεγάλου διωγμού της Εκκλησίας, γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1920, οι Σοβιετικές αρχές δίμευσαν ένα τμήμα της μονής και έδιωξαν τις μοναχές. Άφησαν μόνο τις πολύ ηλικιωμένες στο γυροκομείο. Οι υπόλοιπες σκορπίστηκαν σε κοντινά σπίτια χωρικών που δέχθηκαν να τις φιλοξενήσουν. Η τέλεση ωστόσο των ακολουθιών στο καθολικό της μονής συνεχίστηκε. Στις 4 Μαΐου του 1929, ανήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή, οι Μπολσεβίκοι οργάνωσαν συγκέντρωση των εργατών των εργοστασίων της περιοχής και των κατοίκων του χωριού Γκολοβίνο. Στη συγκέντρωση αυτή αποφασίστηκε να ζητηθεί από την κεντρική εξουσία το κλείσιμο του μοναστηριακού ναού. Οι πιστοί του Γκολοβίνο και των γύρω χωριών αντέδρασαν έντονα σε αυτήν την ανίερη απόφαση. Η αντίδρασή τους αποδόθηκε από τις αρχές της ενέργειας των μοναζουσών που ήταν εγκατεστημένες στον Γκολοβίνο. Οι εκκλησιομάχοι όχι μόνο δεν πτωήθηκαν από την κατακραυγή των πιστών συγχωριανών τους, αλλά πείσμωσαν περισσότερο. Έτσι, για τη νύχτα του Πάσχα προγραμμάτισαν την προβολή αντιθρησκευτικής ταινίας στην τοπική λέσχη που βρισκόταν δίπλα στο ναό. Η προβολή θα άρχιζε στις 12 τη νύχτα και σκοπός των διοργανωτών ήταν να προσελκύσουν κοντά τους τους νέους ώστε να μην συμμετάσχουν στην αναστάσιμη ολονύκτια ακολουθία. Πολλοί πιστοί υποψιάζονταν κάτι πολύ χειρότερο. Οι εχθροί του Χριστού ήθελαν να εξαγριώσουν με τη χλεβαστική και συκοφαντική ταινία τους νέους και έπειτα να τους εξωθήσουν στην κατεδάφιση του μοναστηριακού ναού. Στη μία η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, οι πιστοί που από νωρίς είχαν κατακλείσει το ναό για την Ανάσταση, κρατώντας στα χέρια τους αναμένες λαμπάδες, άρχισαν τη λιτανία. Σύμφωνα με το σλαβωνικό λειτουργικό τυπικό, στο τέλος της Αναστάσιμης Πανηχίδας γίνεται τριπλή λιτανευτική περιφορά των πιστών γύρω από το ναό. Τότε ξαφνικά, το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπηκε στη λέσχη και η προβολή της ταινίας που γινόταν ήδη από ώρα σταμάτησε. Σύντομα, διαπιστώθηκε πως η διακοπή του ρεύματος οφειλόταν σε καταστροφή των καλωδίων. Η αποκατάσταση της βλάβης θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Έτσι, η προβολή ματαιώθηκε, ενώ η αναστάσιμη ακολουθία συνεχίστηκε χωρίς καμιά ενόχληση από τις αρχές. Την άλλη μέρα, άρχισαν ανακρίσεις για την υπόθεση.
Οι πιστοί κατηγορήθηκαν για την καταστροφή των καλωδίων με την οποία δήθεν επιδίωκαν όχι μόνο την ματέωση της προβολής της αντιθρησκευτικής ταινίας, αλλά και την πρόκληση πυρκαγιά στη λέσχη για την εξόντωση των συγκεντρωμένων αθέων. Η Λιδία Κοχ, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, κατέθεσε στον ανακριτή ότι τάχα κάποιος εκκλησιαστικός επίτροπος της είπε «Ετοιμάζεστε να μας χτυπήσετε σήμερα, αλλά δεν θα σας αφήσουμε να πειθικίζετε. Θα βάλουμε φωτιά στην εκκλησία σας, ενώσει τη λέσχη, και θα σας κάψουμε ζωντανούς». Η ίδια κατέθεσε επίσης πως ένας άλλος πρώην εκκλησιαστικός επίτροπος έλεγε στη γυναίκα κάποιου συνεργάτη της ΚΕΠΕΟΥ «Μαζεύετε υπογραφές πολιτών για το κλείσιμο του ναού. Παρασύρετε τα παιδιά μας στις αθεϊστικές οργανώσεις σας και τα διαφθείρετε. Όλα αυτά θα τα πληρώσετε». Το ανακριτικό υλικό στάλθηκε στη Μόσχα στον Τούτσκοφ, ο οποίος ζήτησε έναν κατάλογο με τα ονόματα όσων μοναζουσών της μονής Γκολοβίνο έμεναν σε σπίτια της περιοχής. Η ανάκριση πάντως δεν απέδειξε δόλιο φθορά εκ μέρους των πιστών.

Την 1η Ιουνίου του 1929 η ΓΠΕΟΥ κάλεσε στη Μόσχα τον ταμεία του ναού Αλέξανδρο Ντρίντιν. Μόλις εκείνος παρουσιάστηκε, συνελήφθη αμέσως. Στις 21 Ιουνίου κλήθηκε και ο πατήρ Βασίλειος. Συνελήφθη και αυτός αμέσως και οδηγήθηκε στις φυλακές. 2 μήνες υπέμεινε καρτερικά τις βασανιστικές ανακρίσεις, χωρίς να υποκύψει σε απειλές και εκβιασμούς. Στους ανακριτές που τον ρωτούσαν τι γνώριζε για την καταστροφή των καλωδίων του Γκολοβίνου, κατέθεσε αυτό ακριβώς που είχε δει. Στις 6 Μαΐου ανήμερα το Πάσχα, είπε, πέρασα δίπλα από την κολόνα όπου ήταν κομμένα τα καλώδια. Βρίσκονταν εκεί 5-6 άτομα. Κάποιος με πληροφόρησε ότι τα καλώδια είχαν κοπεί την προηγούμενη νύχτα. Κατάλαβα ότι εργάζονταν για την αποκατάσταση της βλάβης. Στις 16 Αυγούστου, η Τρόικα της ΓΠΕΟΥ καταδίκασε τον Αλέξανδρο Ντρίντιν σε φυλάκιση 4 μηνών και τον πατέρα Βασίλειο σε εξορία 3 ετών στην Τούλα. Ο ιερέας, επιστρέφοντας μετά τη λήξη της ποινής του στις 28 Ιουλίου του 1932 στη Μονή, τη βρήκε σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Οι Σοβιετικές αρχές είχαν μετατρέψει το Καθολικό σε λέσχη και το Οστεοφυλάκιο σε σιταποθήκη. Όταν έφτασε μάλιστα εκεί ο Παππούλης, δήμευσαν και το γυροκομείο, πετώντας τον δρόμο τις λίγες ηλικιωμένες μοναχές που έμεναν εκεί. Ο πατήρ Βασίλειος τις πήρε στο σπίτι του. Διορίστηκε στο ναό Σναμένσκι, το χωριό Αξίνινο, μερικά χιλιόμετρα μακριά. Τότε τιμήθηκε με το οφίκιο του Μητροφόρου. Για 5 περίπου χρόνια επιτέλεσε ένα σπουδαίο ποιμαντικό έργο. Πλήθος πιστοί από πολλά μέρη και από όλα τα κοινωνικά στρώματα βρήκαν κοντά του ψυχική παρηγοριά και σοφή πνευματική καθοδήγηση. Αυτή η καρποφόρα δραστηριότητα του προκάλεσε και πάλι το μένος των απίστων. Ήταν η φρικτή περίοδος 1936-1938, τότε που ο κρατικός αθεϊσμός έδειξε όλη τη στιγερότητα του προσώπου του. Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις των πιστών ήταν καθημερινό φαινόμενο. Στις 15 Νοεμβρίου του 1937, άνδρες της Νικαβεντέ, έπειτα από τις καταθέσεις 2 ψευδομαρτύρων, συνέλαβαν τον πατέρα Βασίλειο και τον οδήγησαν στις φυλακές. Στις περίφημες φυλακές τα Γκάνκα της Μόσχας, με την κατηγορία της αντισοβιετικής προπαγάνδας. 5 μόνο μέρες κράτησε η ανάκρισή του. Μολόν ότι εκείνος αρνήθηκε την κατηγορία, η έκθεση του ανακριτή ήταν ενοχοποιητική. Στις 25 Νοεμβρίου η Τρόικα της Νικαβεντέ τον καταδίκασε σε θάνατο με του φεκισμό. 2 μέρες αργότερα ο πατήρ Βασίλειος οδηγήθηκε στο σκοπευτήριο του Μπούτοβο κοντά στη Μόσχα, όπου εκτελέστηκε για την ορθή και ορθόδοξη πίστη του, αλλά και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Άγιοι Κατάδικοι. Ρώσοι ιερομάρτυρες και ομολογητές του 20ου αιώνα. Του ηγουμένου Δαμασκηνού Ορλόφσκι. Διασκευή από τα ρωσικά σε έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

με την υπακοή προς την Ανάσταση. Η προσδοκία ως ενέργεια Αναστάσεως. Αδυνατούμε να βαστάσουμε την Πασχαλινή χαρά. Η ανέβρεση των λειψάνων του Οσίου Σεραφείμ ως εχέγγυο Αναστάσεως. Η οδός προς την Ανάσταση με τη Σταύρωση της υπακοής. Η αντίδραση στο Λόγο του Χριστού. Η υπομονή ως τρόπος αντιμετωπίσεως του ακατανοήτου Λόγου του Πνευματικού. Η ευθύνη του υποτακτικού για το Λόγο του Πνευματικού. Η Ανάσταση υπάρχει ήδη μέσα μας ως πίστη. Αναμένω λόγο από το Θεό για να σας μιλήσω και σήμερα. Πλησιάζουν οι ημέρες κατά τις οποίες ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε την Ανάσταση του ανθρώπου.

αιωνιότητα. Αλλά η αιωνιότητα γεννά μέσα μας τη σκέψη για το ασάλευτο, όπως και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή ομιλεί για βασιλείαν ασάλευτον. Αν εμβαθύνεται στην προσδοκία της Αναστάσεως των νεκρών, ελπίζω ότι ο καθένας θα διαισθανθεί ότι περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, διότι για μας πραγματικότητα είναι η αυθεντική πραγματικότητα του αιωνίου είναι. Αν λοιπόν έχουμε την προσδοκία αυτή, η ενέργειά της οπωσδήποτε θα μας αναστήσει. Αν πραγματικά προσπαθούμε κάθε ημέρα να πλουτίζουμε την κατανόηση και την αντίληψή μας για την εν Χριστώ το Θεό ζωή, κάθε ημέρα θα προστίθεται κάτι. Έτσι λοιπόν, όταν προφέρουμε «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», το λέμε ακριβώς όπως λέμε «περιμένω το γεύμα». Το γεύμα θα έρθει, ετοιμάζεται. Έτσι, για μας η Ανάσταση είναι πραγματικότητα που υπάρχει αληθινά αιώνια. Μερικές φορές όμως δοκιμάζουμε στη ζωή μας μια πολύ θλιβερή εμπειρία. Όταν έρθει η ημέρα του Πάσχα, οι δυνάμεις μας είναι τόσες ώστε να γευόμαστε τη χαρά της Αναστάσεως για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ορίστε, τώρα συνεχίζουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που περιλαμβάνει και την εβδομάδα του Πάθους. Και αυτό για μας είναι φυσική κατάσταση. Αντέχουμε την νηστεία 50 και 300 ημέρες το χρόνο, αλλά τη χαρά της Αναστάσεως είμαστε ικανοί να τη ζήσουμε για λίγες μόνο ώρες. Γιατί έτσι? Διότι από τη στιγμή που δεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού ως τον Λόγο Εκείνου που δημιούργησε όλο αυτό τον κόσμο, περιμένουμε το απόλυτα ασάλευτο της Βασιλείας Του, ενώ η ζωή μας ρέει μέσα σε συνεχείς αλλαγές. Τίποτε δεν παραμένει σταθερό. Κατά κάποιον τρόπο, όλη η εμπειρία της ζωής αυτής έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα μας για το ασάλευτο είναι. Ωστόσο αυτό υπάρχει. Χθες μου διάβασαν ένα γράμμα από την Αγία Πετρούπολη, όπου μας γνωστοποιούσαν ότι βρέθηκαν τα λείψανα του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος κοιμήθηκε το 1833. Τώρα λοιπόν που βρέθηκαν τα λείψανά του, ο λαός έψαλε πανηγυρικά με γαλινάριο προς αυτόν, σαν σε ζωντανό, και ύστερα άρχισε να ψάλει πασχαλινούς ύμνους. Συνεπώς ζει μέσα μας η ελπίδα για το αιώνιο Πάσχα, την αιώνια Ανάσταση. Πώς όμως πρέπει να ζούμε καθημερινά? Πηγαίνουμε στους πνευματικούς μας και αυτοί σήμερα λένε το ένα και αύριο το άλλο. Τι να κάνουμε μαζί τους? Ο πνευματικός συμπεριφέρεται στον καθένα που τον προσεγγίζει έτσι όπως χρειάζεται για αυτόν και όχι γενικά σύμφωνα με κάποια θεωρία. Όταν όμως εμείς οι ίδιοι προσερχόμενοι στους πνευματικούς ταλαντευόμαστε, αυτοί παρακινούνται από το Πνεύμα του Θεού για να προφέρουν μόνο λόγο στηριγμού. Έτσι, ο λόγος τους εξαρτάται από τη διάθεσή μας, όπως ακόμη και από τις γενικότερες περιστάσεις της ζωής. Αν ο άνθρωπος προσερχόμενος στον Πνευματικό συνεχώς ταλαντεύεται, ο Πνευματικός δεν μπορεί να βρει γι' αυτόν λόγο που θα απομάκρυνε οριστικά την οποιαδήποτε αμφιταλάντευση. Ο Πνευματικός λέει εκείνο που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο στη δεδομένη στιγμή. Μετά από κάποια εμπειρία με τους πνευματικούς, αρχίζουμε να αφομοιώνουμε μέσα μας τις αρχές επάνω στις οποίες στηρίζεται η βασιλεία που προσδοκούμε. Και ξαφνικά η γνώση αυτή γίνεται πραγματικά οικία μέσω εκείνων που μας λένε οι πνευματικοί πατέρες. Αλλά τι πρέπει να κάνει ο πνευματικός και τι να κάνει ο μοναχός? Είπαμε προηγουμένως για την ευθύνη του πνευματικού για το λόγο του και για το μαθητή του. Η οργάνωση της ζωής μας είναι τέτοια που έχει ως βάση την ιδέα πώς να υπερνικήσουμε την ατομικότητα, όχι όμως την προσωπικότητά μας. Ως εκ τούτου, όταν ερχόμαστε στο μοναστήρι υπάρχει μπροστά μας το πρόγραμμα «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Στην αρχή ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τι ανήκει στο αιώνιο θέλημα του Θεού και τι είναι πρόσκαιρο. Αποφασίζει όμως το θέμα ως εξής: «Απορρίπτω εκ των προτέρων κάθε σκέψη μου και αρχή της ζωής μου γίνεται η πλήρης δυσπιστία προς τον εαυτό μου». Πώς όμως θα γίνει αυτό όταν ο άνθρωπος ήδη μαθαίνει πολλά και μπορεί ακόμη να προβλέψει τι θα του πει ο πνευματικός?

Ένα από τα πιο θαυμάσια βιβλία, πολύ απλό σε όλα και κατανοητό αλλά άκρος βαθιστόχαστο, είναι τα κείμενα του Αββά Δωροθέου. Εκεί κάνει λόγο για κάποιο πρόβλημα που του δημιουργήθηκε. Μαζί όμως με το πρόβλημα, γεννήθηκε στη συνείδησή του η σκέψη. Αν πάω στο γέροντα, γνωρίζω εκ των προτέρων τι θα μου πει. Αν πει ο γέροντας έτσι, τότε γιατί να πάω σε αυτόν. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει στον πνευματικό λέγοντας τον εαυτό του. Αν αυτή είναι δική μου σκέψη, δεν είναι από το Θεό και εγώ την απορρίπτω. Και πραγματικά ο πνευματικός του είπε ό,τι σκεφτόταν. Τότε όμως συλλογίστηκε. Τώρα είναι από το Θεό. Ενώ νωρίτερα ήταν πειρασμός.

Τώρα γνωρίζετε πώς να εκμεταλλευτείτε τους πνευματικούς. Όταν ρωτάτε τον πνευματικό και σας λέει κάποιον λόγο και εσείς έπειτα κάνετε αυτό που σας λέει, ποτέ και πουθενά μη λέτε ότι έκανα έτσι διότι μου είπε ο πνευματικός. Γιατί? Διότι ο πνευματικός είναι για μας σαν άγγελος διακονίας για τη σωτηρία μας. Απευθυνόμαστε προς Αυτόν για να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Έπειτα όμως βαστάζουμε όλη την ευθύνη μόνο εμείς και όχι ο πνευματικός. Δεν πρέπει να λέμε «αλλά ο πνευματικός είπε έτσι». Όχι. Έτσι κάνω και φέρω όλη την ευθύνη. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την ασάλευτη βασιλεία, για τη βασιλεία όπου δεν υπάρχουν καθόλου αμφιταλαντεύσεις ή αλλαγές. Πώς όμως να βρούμε την αληθινή οδό προς το αιώνιο? Η οδός αυτή υπάρχει στη μοναχική ζωή. Όταν πηγαίνουμε στον πνευματικό, τον αφήνουμε να λύσει το πρόβλημα με την προσευχή του προς το Θεό. Δεχόμαστε τότε το λόγο του ως προερχόμενο από το Θεό, ακόμη και αν συμβαίνει να αναφέρεται σε ένα εντελώς ασήμαντο θέμα της καθημερινής ζωής. Έτσι, για παράδειγμα, ο ηγούμενος παραγγέλει στο μάγειρα να ετοιμάσει πατάτες τηγανητές. Θα φαινόταν ένα εντελώς ασήμαντο ζήτημα. Κάνοντας όπως του παρήγγειλε ο ηγούμενος, διατηρεί την ίδια την αρχή της μοναχικής ζωής, σύμφωνα με την οποία τίποτε δεν γίνεται κατά το ατομικό μας θέλημα. Τότε λοιπόν ενισχύεται μέσα μας η βαθιά κατανόηση των λόγων «γεννηθήτω το θέλημά σου». Γιατί κάθε υπακοή, ακόμη και η μικρή, ενεργεί με φοβερή δύναμη σε μας. Είμαστε αιώνια σταυρωμένοι. Αλλά τι σημαίνει να είσαι σταυρωμένος? Σημαίνει ότι και τα χέρια σου και τα πόδια σου είναι καθυλωμένα με καρφιά και εσύ δεν μπορείς να κινηθείς. Τίποτε δεν μπορείς να κάνεις. Και όταν ο άνθρωπος είναι έτσι σταυρωμένος, τότε το είναι εγείρεται μπροστά του υπομορφή σταυρού που εκφράζει και το απόλυτο και την πρόσκαιρη σχετικότητά μας. Αν ο Θεός σας δώσει να ζήσετε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε γρήγορη πρόοδο στη ζωή του πνεύματος. Αν όμως δεν έχετε αυτή την εμπειρία, μπορεί να περάσετε 40 χρόνια και ακόμη να ερίζετε για μικροπράγματα. Κάποτε ο γέροντας είδε δύο ιερομονάχους που είχαν ζήσει περισσότερο από 40 χρόνια στο μοναστήρι να μαλώνουν για το πού να σταθεί ο καθένας. Για τον Σιλουανό ήταν φρικτό μετά από 40 χρόνια τέτοιας ασκητικής ζωής να γίνεται διαπληκτισμός για τη θέση. Ρώτησα πρόσφατα κάποιον από εσάς «Πού βρίσκεται η δυσκολία σου?» και η απάντησή του ήταν «Η δυσκολία μου βρίσκεται στο ότι αγαπώ το Λόγο του Χριστού, θέλω να ζήσω σύμφωνα με Αυτόν και εν αυτό, αλλά όλη η ψυχοσωματική μου ύπαρξη εναντιώνεται». Έτσι προκύπτει ένα θέμα για το οποίο γίνεται αναφορά στα γεροντικά. Κάποιος γέροντας ρώτησε το μαθητή του «Λοιπόν φίλε, πώς με βλέπεις?» «Σαν άγγελο Θεού». «Περνά κάποιο διάστημα. Τώρα πώς με βλέπεις, αδελφέ?» «Σαν άνθρωπο». «Περνά ακόμη κάποιο διάστημα και πάλι ερωτά. Και τώρα πώς με βλέπεις?» «Να, έτσι», λέει, «έστω και αν μου λες καλό λόγο, μου είναι βαρύς, σαν να μην είναι από το Θεό αλλά από τον εχθρό». Ο αδελφός μας λοιπόν με ρώτησε πώς να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακαίρος». Αν γίνεται λόγος για πραγματικό ασκητή, τότε βεβαίως, όταν η ψυχοσωματική του σύσταση δεν είναι σε θέση να σηκώσει τη Θεία Έντολη, θα κράζει προς το Θεό, γιατί η Θεία Έντολη υπερβαίνει το ψυχοσωματικό επίπεδο. Όταν όμως ο νους μας δεν μπορεί να εννοήσει, τότε αποθεί το θέμα αυτό. Όπως κάνει ο καθένας μας στα σχολεία ή ο κάθε διανοούμενος άνθρωπος που εργάζεται και ξαφνικά συναντά κάτι που δεν μπορεί να το εννοήσει. Επειδή οι άνθρωποι έχασαν την πραγματική αντίληψη της εν Χριστώ σωτηρίας, δεν υπομένουν όσα συνδέονται με την πορεία πίσω από τον Χριστό. Ό,τι υπερβαίνει το μέτρο της καταστάσεώς μου, μου είναι βαρύ. Θα αναφέρω μία περίπτωση από την επιστημονική ζωή. Όταν ο Αϊνστάιν μιλούσε σε μεγάλη σύναξη μαθηματικών στη Γερμανία για τη θεωρία του, από τους 200 ακροατές,
όλοι οι επιφανείς διανοούμενοι και καθηγητές. Μόνο δύο ή τρεις κατάλαβαν όσα είπε. Στη συνέχεια όμως η θεωρία αυτή έγινε κοινή κληρονομιά για πολλούς. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Προσωπικά, σας συμβουλεύω να τηρήσετε εκείνη τη γραμμή στην οποία με όθησε ο Θεός όταν ήμουν με το γέροντα Σιλουανό. Αν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν εναντιονόμουν σε αυτόν. Δεν απέρριπτα το λόγο του και δεν τον έκρινα. Το άφηνα στην πρόνοια του Θεού, που αργότερα θα με βοηθούσε να διεισδύσω στο πραγματικό νόημα του λόγου του. Είναι αδύνατο να έρθει κάποιος στην κατάσταση εκείνη, στην οποία βρισκόταν ο Σιλουανός, χωρίς την παρουσία του Θεού και της μεγάλης δυνάμεώς του στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει μέσα μας η δύναμη αυτή, τότε ο λόγος γίνεται για μας βαρύς. Αν όμως διαλέξατε τη μοναχική ζωή, τότε εγώ, σύμφωνα με τη θέση μου, θεωρώ αναγκαίο να σας πω, υπομείνατε τα όλα αυτά. Υπομείνατε και κάτι άλλο. Πλησιάζει τώρα η δύσκολη και πανηγυρική εβδομάδα των παθών του Χριστού, την οποία ονομάζουμε Μεγάλη Εβδομάδα. Ύστερα όμως από τα παθήματα ξαφνικά έρχεται η χαρά, Χριστός Ανέστη, που αργότερα και πάλι εξασθενίζει. Υπομείνατε τα πράγματα αυτά. Όλα όσα καταπίπτουν μέσα μας και αποθούν από εμάς την εντολή του Χριστού, όλα αυτά δεν ανήκουν στο απόλυτο Θείο είναι. Εμείς όμως αυτό ακριβώς θέλουμε να αποκτήσουμε εν Χριστώ και δια του Χριστού. Θα βγάλω τώρα ένα σύντομο συμπέρασμα. Αν προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών, σημαίνει ότι υπάρχει μέσα μας ήδη η ενέργεια της Αναστάσεως, όχι όμως ακόμη με συντριπτικό τρόπο, όχι ακόμη ως κάτι το απόλυτα στέρεο. Ετοιμαστείτε για την Ανάσταση και ας είναι ευλογημένο κάθε βήμα σας που κάνει το έργο σας τέτοιο, ώστε η ζωή μας να μας οδηγήσει πραγματικά εκεί όπου ο Κύριος είναι. Θέλω ο διάκονός μου να είναι εκεί όπου εγώ είμαι. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ακόμη για πολύ. Ο λόγος για το Θεό δεν τελειώνει ποτέ. Όπως το φως του ήλιου που θερμαίνει τη γη, μεταδίδοντας σε αυτή την ατελεύτητη μεγάλη ενέργειά του. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό, που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Θα αρπάζουμε τις ακτίνες του επάνω στη γη μας, για να διαβούμε ύστερα τα όρια πέραν του καταπετάσματος προς την αιώνια ζωή. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, να βαθαίνει η εν Χριστώ εμπειρία σας και να παίρνει διαρκώς ακόμη πιο μεγαλειώδη διάσταση.

Νηστεία και πάλι με τους πειρασμούς. Στην οδό προς την Ανάσταση. Οι πειρασμοί του Χριστού στην έρημο. Κατά την νηστεία μπορεί να μας έρθουν πειρασμοί σε όλα τα επίπεδα του είναι μας. Ο σκοπός της νηστείας είναι η βίωση της Αναστάσεως με την προσδοκία που αποτελεί πηγή ενέργειας. Ο Χριστός ως η οδός για τα τέκνα του παλαιού Αδάμ. Η φυσική πάλι με την αμαρτία που φθάνει ως τον καρδιακό πόνο. Η ανωτερότητα της νοερής πνευματικής πάλης με την αμαρτία. Ο σαρκικός πόλεμος και η μνήμη του θανάτου. Κατά το υπόδειγμα του Χριστού που αποσύρθηκε στην έρημο, έχει θεσπιστεί από την παράδοσή μας η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημο υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επίνασε. Και προσελθόν αυτό ο πειράζον είπεν, «Η Υιός του Θεού, είπε είναι ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Ο δε αποκριθής είπε, «Γέγραπτε, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλην και ίστησιν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει αυτό, «Η Υιός του Θεού βάλεσε αυτόν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και επιχειρώ να ρουσίσε μήποτε προσκόψεις προσλήθων των πόδων σου. Έφυ αυτό ο Ιησούς. Πάλιν γέγραπτε ούκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών λίαν και δείκνει συν αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτόν και λέγει αυτό. Ταύτα πάντα σι δώσω. Εάν πεσόν προσκυνήσεις μη, τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Τότε αφήσει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και διεικώνουν αυτό. Δε θεωρώ ότι είναι δυνατόν σήμερα να προσεγγίσω όλο το περιεχόμενο του πειρασμού αυτού, αλλά απ' όλα βλέπουμε ότι ήταν πειρασμός στο πιο υψηλό επίπεδο. Ο διάβολος δεν γνώριζε ακόμη με ποιον ομιλεί, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο ομιλούσε προκαλούσε τους πειρασμούς αυτούς. Αν είσαι Υιός Θεού, κάνε το θαύμα αυτό. Αν είσαι Υιός Θεού, τότε πέσε κάτω και οι άγγελοι θα σε φυλάξουν, οδηγώντας τον σε υψηλό όρος και δείχνοντας όλο τον πλούτο του κόσμου αυτού, είπε, «Μου δόθηκε εξουσία επάνω σε όλο αυτό τον κόσμο. Προσκύνησε και θα σου τον δώσω». Και ο Κύριος νίκησε και τους τρεις αυτούς πειρασμούς και είπε, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά». Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος Χριστός νίκησε τον κόσμο. Και έπειτα στο τέλος της επίγειας πορείας του είπε στους μαθητές του, «Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του πειρασμού? 40 ημέρες ο Κύριος νήστευσε παραμένοντας σε συνεχή πνευματική ένταση. Όταν όμως εξαντλήθηκε και οι δυνάμεις του σώματός του φυσιολογικά εξασθένησαν, τότε ακριβώς τον πλησίασε ο διάβολος. Και αυτό σημαίνει ότι όταν εμείς νηστεύουμε και εξαντλούμαστε από την νηστεία, είμαστε ευάλωτοι στους πειρασμούς του εχθρού. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό. Η γνώση του για τον κόσμο ήταν απόλυτη, θεϊκή, αλλά και κατά την ανθρωπότητα, στην ενσάρκωσή του, δεν παρέμενε απλός άνθρωπος, όπως φαίνεται από τη συνομιλία του με τον διάβολο. «Αν είσαι Υιός Θεού, κάνε θαύματα, πέσε κάτω, προσκύνησε, θα σου δώσω εξουσία». Εμάς ο εχθρός μας πειράζει με μικρότερα πράγματα, τα οποία όμως μας συγκλονίζουν, έστω και αν δοκιμάζουμε αναμφιβόλως μικρότερο πόλεμο από τον Κύριο. Οι κοσμικοί νόμοι και οι ενέργειες είναι παντού τα ίδια. Περνούν από μέσα μας. Όταν ο Κύριος είπε «Εγώ νενίκηκα των κόσμων», σημαίνει ότι αυτοί οι πειρασμοί άγγιξαν και εκείνον, αλλά τους απέρριψε και τους νίκησε. Το ίδιο όμως κοσμικό πνεύμα έρχεται και σε μας και μας συγκλονίζει. Έτσι λοιπόν η πάλι αυτή είναι κοσμική και επιπλέον υπερκόσμια. Εφόσον ο Κύριος λέει «Εγώ νενίκηκα των κόσμων»,
σημαίνει ότι αυτός έγινε υπερκόσμιος.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή αγαπητοί ακροατές αναφερθήκαμε στην ευχή ευλογίας του επορκιστού Ελέου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα με την ακολουθία με το μέγα μυστήριο του βαπτίσματος και θα μιλήσουμε, θα τελειώσουμε αυτή την ενότητα που αφορά το επορκιστόν Ελέον.

Μετά λοιπόν την ευλογία του επορκιστού Ελέους, ο διάκονος, εάν υπάρχει, αλλιώς ο ιερέας, εκφωνεί το πρόσχομεν. Και ο ιερέας, ψάλλον το αλληλούια τρεις φορές, μαζί με τον λαό, κάνει σταυροειδώς, χύνει σταυροειδώς το λάδι μέσα στο αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας. Μετά την τρίτη φορά, ο ιερέας εκφωνεί «Ευλογητός ο Θεός, ο φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Και ο λαός απαντάει «Αμήν».

Οι θεοφόροι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, ονομάζουν το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος φώτισμα, διότι ο βαπτιζόμενος φωτίζεται και αγιάζεται. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος ζούσε στο σκότος, στο σκοτάδι. Με το μυστήριο αυτό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, εισέρχεται στον κόσμο του φωτός. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους χριστιανούς Εφέσου, «Είτε ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω, ως τέκνα φωτός περιπατείτε». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, «Το φώτισμα, δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα, λαμπρότης εστί ψυχών, φωτός με τουσία, σκότους κατάλυσης, κατάργηση δηλαδή του σκοταδιού». Όσοι βαπτιζόμαστε, αφού με το Άγιο Πνεύμα αποδιώξουμε τις αμαρτίες, οι οποίες είναι σαν μια καταχνιά, κρατούμε ελεύθερο, ανεμπόδιστο και φωτεινό τον οφθαλμό του Πνεύματος, με τον οποίο και μόνο μπορούμε να δούμε το Θεό.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αροπαγίτης γράφει ότι το Άγιο Βάπτισμα πρέπει να ονομάζεται φώτισμα, επειδή μεταδίδει το πρώτο φως και είναι αρχή όλων των θείων φωταγωγιών. Αν και σε όλα τα Άγια Μυστήρια, συνεχίζει ο Άγιος, είναι κοινό γνώρισμα η μετάδοση του Ιερού Φωτός στους μειωμένους, όμως το Άγιο Βάπτισμα πρώτο μου δώρισε την όραση και με το αρχικό του φως οδηγούμε προς τη θέα των άλλων Ιερών Μυστηρίων. Με το Άγιο Βάπτισμα ο Θεός επαναφέρει τον άνθρωπο στη λαπρότητα του Παραδείσου.

Πολύ όμορφα και χαρακτηριστικά διαβάζουμε στον κανόνα του αποδείπνου της 5ης Ιανουαρίου στην πρώτη οδή. Κύριε Θεέ μου, φωτών ημων ύμνων και προεόρτιον οδύν σιάσομαι, το θείς θεοφανείς μυστικός αναγεννώντιμε και προς τη λαπρότητα τη θείαν επανάγοντι. Η δωρεά του φωτός, αγαπητοί ακροατές, προσφέρεται από τον Χριστό προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Πρέπει όμως ο άνθρωπος με τη θέλησή του να δεχτεί τη δωρεά. Εάν μερικοί δεν δέχονται να αντικρίσουν το φως του Θεού, ο σκοτισμός τους δεν οφείλεται στη φύση του φωτός, αλλά στην κακότητά τους. Η χάρις εκχύνεται προς όλους τους ανθρώπους και όλους τους προσδέχεται κατά τον ίδιο τρόπο και τους καλεί με την ίδια τιμή, μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Η Θεία Φιλανθρωπία ακτινοβολεί παντού, αν ο άνθρωπος θελήσει να γίνει Υιός Φωτός. Και αφού με το Άγιο Βάπτισμα γίνει Υιός Φωτός, οφείλει με τη θεοφιλή ζωή του να διατηρεί φωτεινή τη στολή της ψυχής του και να παραμένει διαβίου νεοφώτιστος. Διότι, όπως πολύ ωραία μας λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι δυνατόν ο άγρυπνος και προσεκτικός που ζει αντάξια της δωρεάς να είναι πάντα νεοφώτιστος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει όσους αναβάλουν το Άγιο Βάπτισμα. Εάν είσαι τυφλός και αφώτιστος, λέει, φώτισε τους οφθαλμούς σου, μήπως κοιμηθείς τον ύπνο του θανάτου. Δια του φωτός του Κυρίου ατένισε το φως, με το πνεύμα του Θεού δέξου ως φως των ιών, φως τριπλό και αδιαίρετο. Και αλλού πάλι, ο Άγιος Γρηγόριος τους παρακινεί να γίνουν δια του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος φως και να βαδίζουν προς τη λάμψη του Θείου Φωτός, λέγοντας έτσι ώστε να παρουσιαστούν ως τέλεια φώτα στο μεγάλο φως και να μοιηθούν στην τριαδική φωταγωγία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελειώνουν οι ευχές ευλογίας του ύδατος και του επορκιστού ελαίου. Και έρχεται σιγά σιγά η ώρα όπου θα προσέλθει ο μέλλον Βαπτιστίνε για να συνεχίσει το μυστήριο. Πριν όμως συνεχίσουμε, να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά στοιχεία του βαπτίσματος και τη σημασία τους. Αυτά που μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει. Και ας ξεκινήσουμε με το Άγιο Σκεύος αυτό, στο οποίο μέσα τελείται η βάπτιση, την κολυμβήθρα δηλαδή. Η λέξη κολυμβήθρα είναι πανάρχαιη και σημαίνει τον τόπο για κολύμβηση. Στη δε εκκλησιαστική γλώσσα είναι ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιείται στη βάπτιση, προς ολόσωμη δηλαδή κατάδυση του σώματος των βαπτιζομένων, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο μακαριστός Παναγιώτης, καθηγητής Παναγιώτης Τραμπέλας. Η σημερινή μορφή της κολυμβήθρας, που κυριάρχησε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού, αποτελεί μια εξέλιξη της αρχαίας κολυμβήθρας, δηλαδή του βαπτιστηρίου. Η χρήση του βαπτιστηρίου είναι γνωστή από τον 3ο αιώνα. Ήταν ένα ειδικό οικοδόμημα, αγαπητοί ακροατές, στο μπροστινό μέρος του ναού, σχήματος κυρίως στρογγυλού, κατά πρότυπο των ρωμαϊκών μαυσολίων, ή οκταγωνικού κατά το πρότυπο των ρωμαϊκών θερμών, ή για λόγους συμβολικούς, αφού ο αριθμός 8 για τον αρχαίο χριστιανισμό είναι σύμβολο της Ανάστασης. Ο χριστιανός με το βάπτισμα εισέρχεται στην 8η ημέρα που ο Χριστός εγγενίασε. Το μέγεθος των αρχαίων βαπτιστηρίων ήταν αρκετά μεγάλο, γιατί οι βαπτίσεις, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, ήταν ομαδικές. Εσωτερικά τα βαπτιστήρια ήταν διακοσμημένα με βιβλικές παραστάσεις και διαιρούνταν σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν το προάβλιο, όπου γίνονταν οι τελετές των εξορκισμών, της απόταξης και αυτές που έχουμε αναφέρει. Και το δεύτερο μέρος, τον εσωτερικό χώρο ή φωτιστήριο, όπου οι φωτιζόμενοι ξεντύνονταν, αλήφωταν με το επορκιστό έλαιο και στη συνέχεια, όπως ο Χριστός από του Σταυρού επί το επικείμενο μνήμα, εισέρχονταν στη μέση του εσωτερικού χώρου, όπου υπήρχε ευρύχωρη δεξαμενή ή λεκάνη, η κολυμβήθρα των ιερών ναμάτων. Η δεξαμενή αυτή, που συνήθως είχε σχήμα σταυρού ή κύκλου, με υπόγειο σωλήνα γέμιζε με νερό τρεχούμενο, και αυτή η κολυμβήθρα του βαπτίσματος, πέρα από την έννοια του συγκεκριμένου χώρου, έχει και κάποιες άλλες συμβολικές προεκτάσεις και έχει προτυπωθεί τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η κολυμβήθρα Βηθεσδά, για παράδειγμα, είναι εικόνα της κολυμβήθρας του βαπτίσματος, ενώ το ζών Ίδωρ, εκπορευόμενο μάλιστα από την Άνω Ιερουσαλήμ, ζώντας γεννά. Το γεγονός επίσης ότι ο προφήτης Ελισαίος έβαλε τα πονηρά ύδατα, τα πικρά και αγωνοπιά, σε ιδρύ συγγενήν, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Βασιλειών στο 4ο κεφάλαιο, σημαίνει τη νέα κολυβήθρα, τη μήτρα ύδατος. Ένθα ή των δικαίων γίνεται ανακαίνησης, όπως μας λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας. Γι' αυτό και στην πατερική σκέψη η κολυμβήθρα θεωρείται ως μητέρα της υιοθεσίας, πνευματική μητέρα. Την αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, κολυμβήθρα της Τριάδος και εργαστήριο σωτηρίας των ανθρώπων. Η κολυμβήθρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, γεμίζει με νερό, το οποίο θα καθαγιαστεί στη συνέχεια με τις ευχές που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές. Το νερό συνδέθηκε και ουσιαστικά ταυτίστηκε με το βάπτισμα, έτσι ώστε να μιλάμε για το μυστήριο του ύδατος. Η ίδια η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω υπό το ύδωρ. Στην Καινή Διαθήκη το βάπτισμα ονομάζεται και λουτρό του ύδατος, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ισαΐας μιλά για κάθαρση της ψυχής με το νερό. Ο δελουτήρας που υπήρχε στη σκηνή του μαρτυρίου, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, συμβολίζει το βάπτισμα. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη
Επισημαίνεται ότι εάν κανείς δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του ευνούχου της Κανδάκης, ο οποίος είπε στο Φίλιππο που τον κατηχούσε «Ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε». Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το ίδιο και στην πράξη της Εκκλησίας αργότερα, το βάπτισμα γίνεται όπου υπάρχει νερό. Ένθα, είδωρ, εστί, μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Το νερό λοιπόν στη συνείδηση της Εκκλησίας γίνεται σύμβολο του βαπτίσματος, σύμβολο αναγέννησης και σωτηρίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί το νερό ειδικά έχει αυτή την ιερή αποστολή? Για να ανατρέξουμε στο θρησκευτικό συμβολισμό και την καθημερινή χρήση του νερού, θα διαπιστώσουμε ότι πρώτα απ' όλα προβάλλει ως το νερό ως σύμβολο του καθαρμού. Έπειτα, ως σύμβολο της ζωής και της γονιμότητας. Και τέλος, το νερό είναι και ως ένα σύμβολο του θανάτου και της καταστροφής. Οι συμβολισμοί αυτοί δεν είναι καθόλου ασύτητοι, τόσο με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της αρχαίας εποχής, όσο και με τη σημασία του νερού στις ανάγκες της ζωής. Έτσι λοιπόν, το νερό εκλαμβάνεται ως αρχή των όντων, όπως διαβάζουμε στον Πλούταρχο «Ηθικά τα ρέσκοντα της φιλοσόφης». Το νερό εκλαμβάνεται ως το καλύτερο από τα στοιχεία του κόσμου, το πιο κοινό, το πιο πρόχειρο, το πιο προσιτό και το πιο εύχριστο. Η φυσική του μάλιστα δυνατότητα να καθαρίζει το επέβαλε ως ρήπου καθάρσιον, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μια ιδιότητα που βλέπουμε να αξιοποιείται στους καθαρμούς της μυστηριακής λατρείας, της ίσιδας, της μύδρας, της κυβέλης και άλλα πολλά, καθώς επίσης και στις τελετουργίες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και στο χριστιανικό βάπτισμα, με μια νέα όμως διάσταση και σημασία, αφού το νερό ως η αρχή του καθαρμού δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κάθαρση, αλλά επεκτείνεται και στην ψυχική ή προσλάβει χάρη του πνεύματος, μας λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το νερό επίσης, αγαπητοί ακροατές, είναι και σύμβολο της ζωής, διότι ταυτίζεται με τη ζωή. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Τα πάντα εξαρτούνται από το νερό. «Είδωρ τη γη βαστάζει», μας λέει ο Άγιος Υπόλυτος. «Χλωοποιών και ζωοποιών εστί το είδωρ», τονίζει ο Άγιος Κύριλλος. Αν σταθούμε μάλιστα και στη βιβλική αντίληψη του κόσμου, θα δούμε πως το νερό είναι το βασικό στοιχείο ή το υλικό του κόσμου. Αντιπροσωπεύει την ίδια τη δημιουργία, ολόκληρο τον κόσμο, για τον οποίο ο Δημιουργός χαίρεται, διότι αντανακλά και υπογραμμίζει τη δόξα του. Από το πρώτο εκείνο στοιχείο της δημιουργίας ξεπήδησε η ζωή, χάρη βέβαια στη δύναμη του Λόγου του Θεού και στο πνεύμα του Κυρίου που επεφέρετο επάνω του ύδατος. Είναι όμως το νερό, όπως είπαμε και πριν, σύμβολο της καταστροφής και του θανάτου, το βάθος που σκοτώνει και εκμηδενίζει, η σκοτεινή κατοικία των δαιμονικών δυνάμεων, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο νεότερος μεγάλος θεολόγος πατήρ μακαριστός πατέρας Αλέξανδρος Μέμαν. Όλες αυτές τις συμβολικές διαστάσεις και σημασίες του νερού τις βλέπουμε στην Αγία Γραφή, στην ιστορία της δημιουργίας, της πτώσης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Τις βλέπουμε τυπολογικά να καταλήγουν και να εκπληρώνονται στο βάπτισμα, πράγμα που σημαίνει πως το μυστήριο αυτό δεν είναι έξω από το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το νερό δεν θα μας ενδιέφερε πέρα από τη βιωτική αναγκαιότητά του, εάν ως υλικό στοιχείο δεν εντασσόταν στο σχέδιο του Θεού για τον αγιασμό και την ανακαίνιση του ανθρώπου. Ο Θεός, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «πρώτο τίνιν το είδατι προσέταξεν εξ αγαγήν ψυχήν ζώσαν,
επειδή είμαι λεδιίδατος και του εν αρχή επιφορωμένου της είδας η Αγίου Πνεύματος ανακαινίζειν τον άνθρωπον. Όπως λοιπόν στην πρώτη δημιουργία από το νερό ξεπήδησε η ζωή, έτσι και στο βάπτισμα με τη δύναμη του Πνεύματος, το νερό ξαναποκτά την αρχική του λυτρωτική σημασία και χαρίζει τη νέα εν Χριστώ ζωή. Το νερό επίσης του κατακλυσμού με το οποίο ο Θεός κατέπνιξε την κοσμική αμαρτία είναι τύπος του βαπτίσματος, διότι τότε το νερό την ανθρωπίαν φύση είναι θανάτωσε και τώρα το νερό του βαπτίσματος τους θανώντας εζωποίησεν, μας λέει ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινούπολεος. Και επαποπνίγει τους αποιθούντας δαίμονας, μας λέει και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Ως πέρασμα λοιπόν από το θάνατο στη ζωή. Διέβησαν εκείνη πέλαγος, μας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διέβηση θάνατον. Το ίδιο και ο Ιορδάνης, δεχόμενος στα νερά του τον ίδιο τον Χριστό, διεσκόρπισε τη χάρη του βαπτίσματος ολόκληρο τον κόσμο. Ο νηπτήρας, αλλά και το νερό, το οποίο χύθηκαν από την πλευρά του Χριστού, είναι και αυτά σύμβολο του βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Μας λέει πολύ χαρακτηριστικά πάλι ο μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ, εξεκατέρων τούτο η Εκκλησία γεγέννηται. Από την πλευρά του Χριστού δημιουργήθηκαν το βάπτισμα και η ευχαριστία, τα μυστήρια, η ίδια η Εκκλησία. Συμπερασματικά τώρα θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως το νερό ως σύμβολο του βαπτίσματος έχει αξία, γιατί όπως φάνηκε και από την τυπολογική του ερμηνεία που έχουμε αναφέρει, καταλήγει στο Χριστό που καθιέρωσε το βάπτισμα και βαπτίζει ένα Αγίο Πνεύματι. Η μυστηριακή και σωτηριολογική αξία του νερού και του βαπτίσματος έγκυται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στο αίμα του Χριστού, τη θυσία, την Ανάστασή του, και δεύτερον, στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μας αναγεννά άνωθεν. Το νερό έξω από το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα απλό φυσικό στοιχείο, λιτό και αδύναμο για την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Μπορεί να κάνει τα πάντα το νερό, αλλά υπό πνεύματος κινήσεως την γέννηση λαμβάνει. Το δε πνεύμα από του τον όλων Θεού την αρχήν έχει, μας λέει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Γίνεται μέσω ψυχικού καθαρμού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως έχουμε ήδη τονίσει, και είναι το είδωρ της ζωής, λαμβάνοντας αυτή τη δύναμη και τη χάρη εκ της του Πνεύματος παρουσίας. Γίνεται σωτήριον είδωρ, τάφος και μήτυρ, όπως αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σύμβολο του θανάτου και ταφής Αναστάσεως, σύμβολο του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού.

0: Και ας πούμε δύο λόγια και για το υπορκιστό έλαιο, το δεύτερο χαρακτηριστικό μετά το νερό. Το λάδι με το οποίο ο φωτιζόμενος χρήεται πριν τη βάπτιση από τον ιερέα σε ορισμένα σημεία του σώματός του και από τον ανάδοχο πανσώμος, δηλαδή σε όλο του το σώμα. Αυτό το λάδι λέγεται υπορκιστό, λόγω του εξορκιστού του χαρακτήρα. Η χρήση του στο βάπτισμα γίνεται για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ως φυσικό στοιχείο το λάδι θεωρείται από πολύ παλιά ως φάρμακο. Θυμηθείτε την περίπτωση που οι Απόστολοι χρησιμοποιούσαν λάδι για θεραπεία ασθενών. Τι διαβάσουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον? «Ήλι φωνελαίω πολλούς αρρώστους και θεράπευον». Επίσης να σας θυμίσουμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ο οποίος έδεσε τα τραύματα του αγνώστου που βρήκε στον δρόμο επιχαίων έλαιων και ίνων. Όπως λοιπόν θεραπεύει τις σωματικές πληγές, έτσι και με τη δύναμη του Θεού αποκτά χάριν πνευματική και δύναμην ενεργητική, μας λέει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, ώστε όχι μόνο να καθαρίζει τα ίχνη των αμαρτημάτων, αλλά και να εξορκίζει και να φυγαδεύει τις αόρατες δυνάμεις του πονηρού. Προσφέρεται της τετραυματισμένης παρά του κοινού εχθρού, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, δηλαδή του διαβόλου, και θεραπεύει κάθε σημείο αμαρτίας και ανομίας ή σατανικής αιτίας. Ακόμα, αγαπητοί ακροατές, το λάδι είναι επίσης μια φυσική πηγή φωτός και συνεπώς χαράς. Το βάπτισμα μάλιστα είναι το κατεξοχήν μυστήριο του φωτός, αφού φωτιζόμενος περνάει από το σκότος του διαβόλου στο φως του Χριστού. Είτε ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω. Το λάδι είναι σύμβολο της συμφιλίωσης, της ειρήνης και του ελέους του Θεού. Το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή όταν κάναμε αναφορά στην ευχή του υπορκιστού ελέους, ότι ο κλάδος ελιάς που έφερε πίσω το περιστέρι μετά τον κατακλυσμό του Νά, ως δείγμα του ελέους, της άπειρης Χριστότητας του Θεού και της πνευματικής αγαλίας του Αγίου Πνεύματος. Το λάδι επίσης χρησιμοποιείται κατά την αρχαιότητα και στους αθλητικούς αγώνες ως μια φυσική μέθοδος τόνωσης των σωμάτων των αθλητών. Έτσι και εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο βάπτισμα ο φωτιζόμενος ως ένας πνευματικός αθλητής που εισέρχεται στο στάδιο των πνευματικών αγώνων αλήφεται σε όλο του το σώμα για να το θωρακίσει και να καταστήσει όλα τα μέλη του άτρωτα και αχείρωτα της παρά του εναντίου πεμπομένης βέλεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι το υπορκιστό έλαιο θεωρείται σύμβολο της ποιότητος του Χριστού και η επάλυψη όλου του σώματος ως εκεντρισμός του όλου ανθρώπου στην καλλιέλαιο του Χριστού και ως κοινωνία της ποιότητος της αληθινής ελέας, όπως μας τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Κόβεται ο άνθρωπος από την αγριέλαιο της αμαρτίας και μπολιάζεται στην καλλιέλαιον του Χριστού. Ενώνεται με τον Χριστό και εμφυτεύεται στην Εκκλησία. Όπως πολύ όμορφα διαβάζουμε στο πόνημα του μακαριστού καθηγητού Φοντούλη, «Απαντήσεις λειτουργικάς απορίας», το τέταρτο τόμο, Θεσσαλονίκη 1982. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

υπό μορφήν κανόνων. Κανόν 73. Ο αρνηθείς των Χριστών και παραβιάσας το μυστήριον της σωτηρίας οφείλει να προσκλαίει ολόκληρον των χρόνων της ζωής αυτού και χρωστά να είναι εν μετανοία. Παρά τ' αυτά, θα αξιωθεί των Αγίων Μυστηριών κατά τον χρόνο της εξόδου από τον παρόντα βίο με την πεποίθηση στην φιλανθρωπία του Θεού. Κανόν 74. Εάν πάντως κάποιος από αυτούς που υπέπεσαν στα προαναφερθέντα αμαρτήματα διακριθεί σε αρετή κατά τη διάρκεια του χρόνου της μετανοίας του, αυτός που έχει αναλάβει από την φιλανθρωπία του Θεού την εξουσία του δεσμήν τεκελίν, δεν θα είναι αξιοκατάκριτος αν γίνει φιλανθρωπότερος, βλέποντας την υπερβολική επίδοση και αυτού που αμάρτησε στην μετάνοια, αλλά και αφού ελαττώσει τον χρόνο των επιτιμίων, καθώσον η περιεχομένη ιστορία στις Άγιες Γραφές μας διδάσκει ότι οι παραδιδόμενοι στην μετάνοια με μεγαλύτερη αυστηρότητα κερδίζουν γρήγορα την φιλανθρωπία του Θεού. Κανόν 75. Αυτός που ασέλγησε με την αδελφή του πατέρα του ή της μητέρας του, να μην επιτρέπεται να παρευρίσκεται στον οίκο της προσευχής, έως ότου διακόψει την παράνομη και αθέμητη πράξη. Αφού όμως έλθει σε συνέστηση της φοβερής αμαρτίας, να προσκλαίει επί τριετίαν και να ίσταται πλησίον της θύρας των ναών και να παρακαλεί όποιον εισέρχεται για προσευχή, ώστε ο καθένας με συμπάθεια να απευθύνει υπέρ αυτού εκτενείς δεήσεις προς τον Κύριο. Μετά από αυτό, να γίνεται δεκτός για άλλη τριετία σε ακρόαση των Αγίων Γραφών και αφού ακούσει το κήρυγμα, να εκβάλλεται του ναού και να μην αξιώνεται της κοινής προσευχής. Έπειτα, αν ζήτησε την προσευχή με δάκρυα και προσέπεσε στον Κύριο με συντριμό καρδίας και ισχυρή ταπείνωση, να του δίδεται το επιτίμιο της υποπτώσεως για άλλα τρία έτη. Και έτσι, αφού επιδείξει καρπούς αξίους της μετανοίας, κατά το 10ο πλέον έτος, να γίνεται δεκτός χωρίς την προσφορά και μετά από διετή συνένωση σε προσευχή με τους πιστούς, τότε τέλος, δηλαδή στο 11ο έτος, να καταξιώνεται της κοινωνίας του αγαθού, δηλαδή της Θείας Κοινωνίας. Κανόν 76. Ο ίδιος κανόνας που αναφέρεται στην ασέλγεια με την αδελφή του πατέρα ή της μητέρας να εφαρμόζεται και για εκείνους που λαμβάνουν τις νύφες τους. Κανόνας 77. Αυτός που εγκαταλείπει την νομίμως ενωμένη με αυτόν γυναίκα και παραλαμβάνει άλλη, υπόκειται στην ποινή επιμοιχεία κατά την απόφαση του Κυρίου. Έχει κανονιστεί από τους πατέρες μας τέτοιοι άνθρωποι να προσκλέουν για ένα έτος.

να ακροώνται τις γραφές επί διετία, να υποπίπτουν επίσης επί τριετία στο ναό και κατά το 7ο έτος να ίστανται μαζί με τους πιστούς και τότε να αξιώνονται της Θείας Κοινωνίας εάν πρωτίστως έχουν μετανοήσει με δάκρυα. Κανόν 78. Ο ίδιος αυτός κανόν να ισχύει και για εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν σε συμβίωση δύο αδελφές, ακόμα και αν αυτό συμβαίνει κατά διαφόρους χρόνους. Κανόν 79. Αυτοί οι οποίοι ερωτεύονται εμανώς τις μητριές τους, υπόκεινται στον ίδιο κανόνα, στον οποίο και αυτοί που ερωτεύονται εμανώς τις ίδιες τους τις αδελφές. Κανόν 80. Με ρωτάς για την πολυγαμία. Την πολυγαμία οι πατέρες την απεσιώπησαν ως κτηνώδη και εντελώς ξένη προς το γένος των ανθρώπων. Σε εμάς όμως το αμάρτημα φαίνεται κάτι περισσότερο από πορνεία. Δια τούτο είναι εύλογο όσοι πράττουν πολυγαμία να υποβάλλονται στους κανόνες, δηλαδή να γίνονται δεκτοί μόνο αφού προσκλάψουν επί ένα έτος και υποπέσουν επί τρία συναπτά. Κανόν 81. Επειδή πολλοί χριστιανοί κατά την επιδρομή των βαρβάρων παρέβησαν την πίστη στον Θεό, απαγγέλλοντας εθνικούς όρκους και γευσάμενοι απαγορευμένα είδη από εκείνα που τους προσφέρθηκαν στα ειδωλολατρικά μαγικά ιερά, αυτοί πρέπει να επιτιμηθούν συμφώνως προς τους κανόνες που ψήφισαν οι πατέρες μας. Λοιπόν, εκείνοι που υπευλήθησαν σε τρομερά βασανιστήρια και κακοποιήθησαν για να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά δεν μπόρεσαν να υποφέρουν τους πόνους, πρέπει να γίνονται άδεκτοι επί τρία έτη, επί δύο να κρώνται τις γραφές, επί τρία να υποπίπτουν, έπειτα όμως να γίνονται δεκτοί στην Θεία Κοινωνία. Εκείνοι όμως που πρόδωσαν την πίστη στον Θεό χωρίς ισχυρό καταναγκασμό και γεύθηκαν τις τραπέζες των δαιμονίων και εξέφεραν ειδωλολατρικούς όρκους, πρέπει να εκβάλλονται δια τρία έτη, να ακροώνται τις γραφές επί δύο, αφού προσευχηθούν σε υπόπτωση επί τρία συναπτά έτη και συσταθούν στην προσευχή μαζί με τους λοιπούς πιστούς επί άλλα τρία. Τότε και μόνον τότε να γίνονται δεκτοί στην Θεία Κοινωνία. Κανόν 82. Σχετικά με αυτούς που επιορκούν, εάν μεν παρέβησαν τους όρκους από βία και καταναγκασμό, υπόκεινται σε ελαφρότερα επιτήμια, ώστε μετά τα 6 έτη να είναι δεκτοί στην Θεία Κοινωνία. Εάν όμως πρόδωσαν χωρίς καταναγκασμό τον λόγο τους, αφού προσκλάψουν επί 2 έτη και ακροαστούν επί άλλα 2 και προσευχηθούν με υπόπτωση επί άλλα 5 και γίνουν δεκτοί άλλα 2
στην κοινή προσευχή χωρίς όμως να κοινωνήσουν, αφού λοιπόν επιδείξουν τόσο φανερά αξιόλογη μετάνοια επί 11 ολόκληρα έτη, τότε θα αποκατασταθούν στην κοινωνία του σώματος του Χριστού.

Κανόν 83. Όσοι συμβουλεύονται μαντίες και αστρολογίες και ακολουθούν τις συνήθειες των ειδωλολατρών ή εισάγουν ειδικούς ανθρώπους στους οίκους τους προς ανέβρεσιν μαγικών ενεργημάτων και κάθαρσιν, πρέπει να πίπτουν στον κανόνα της εξαετίας, αφού προσκλάψουν για ένα έτος και ακροαστούν τις γραφές επί ένα έτος και υποπέσουν επί τρία έτη και παρευρεθούν μαζί με τους πιστούς για ένα ακόμη έτος, τότε ας γίνονται δεκτοί στην Θεία Κοινωνία.

Κανών 84. Άγιε αδελφέ, γράφουμε όλα αυτά για να είναι δυνατόν να δοκιμάζονται οι καρποί της μετανοίας. Πάντως όμως δεν κρίνουμε τέτοια ζητήματα βάσει του χρόνου και της διάρκειας, αλλά κυρίως προσέχουμε τον τρόπο της μετανοίας. Εάν δυσκολεύονται οι αμαρτωλοί να αποσπαστούν από τις συνήθειές τους και θέλουν να δουλεύουν μάλλον στις ειδονές της σάρκας παρά στον Κύριό μας και δεν δέχονται να συμμορφωθούν προς τον ευαγγελικό τρόπο ζωής, δεν υπάρχει κανένα συνδετικό σημείο μεταξύ ημών και αυτών. Διότι εμείς, στο μέσον λαού απειθούς και αντιλέγοντος, έχουμε διδαχθεί να ακούουμε «Σώζον, σώζε την ψυχή σου». Λοιπόν, ας μη δεχθούμε να συναπολεσθούμε με αυτούς, αλλά να φοβηθούμε το βαρύ κρίμα και να λάβουμε προοφθαλμόν την φοβερά ημέρα της ανταποδόσεως του Κυρίου. Γι' αυτό, ας μη θελήσουμε να συναπολεσθούμε με τις αμαρτίες των άλλων, διότι αν δεν μας έχουν διδάξει οι δεινές απειλές του Κυρίου, ούτε οι τόσο φοβερές πληγές μας έφεραν σε συνέστηση του ότι δια την ανομία μας εγκατέλειψε ο Κύριος και μας παρέδωσε σε χείρες βαρβάρων και απήχθη εχμάλωτος στους πολεμίους ο λαός και παραδοθήκαμε στην διασπορά, γιατί τέτοιες πράξεις τολμούσαν όσοι προέφεραν το όνομα του Χριστού. Εάν λοιπόν δεν γνώρισαν και δεν κατάλαβαν ότι για τους λόγους αυτούς ήλθε πάνω μας η οργή του Θεού, ποιο κοινό σημείο υπάρχει μεταξύ ημών και αυτών? Παρά τα αυτά, οφείλουμε νύχτα και ημέρα να τους συμβουλεύουμε και δημοσία και κατηδίαν, αλλά να μην δεχόμεθα να παρασυρθούμε από τις πονηρίες τους, προσευχόμενοι κυρίως να τους κερδίσουμε και να τους εξαγάγουμε από την παγίδα του διαβόλου. Εάν δεν το επιτύχουμε αυτό, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να περισσώσουμε τις δικές μας ψυχές από την αιώνια κατάκριση.

Επιστολή 30. Ο Μέγας Βασίλειος αποστέλει προς τον Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Εάν επρόκειτο να εκθέσω κατά σειράν όλες τις αιτίες που με κράτησαν εδώ έως σήμερα, αν και τόσο πολύ επιθυμώ να ξεκινήσω προς την Θεοσέβειά σου, θα συνέτασα ιστορία απεράντου μήκους. Τις αλλεπάλληλες νόσους και την βαρύτητα του χειμώνα και την πίεση των ασχολιών τις παραλείπω, διότι είναι γνώριμα πράγματα και έχουν αναφερθεί προηγουμένως στην τελειότητά σου. Τώρα όμως, και εκείνη την μοναδική παρηγορία που είχα εις τον βίον μου, την μητέρα, την έχασα και αυτήν για τις αμαρτίες μου. Και μη γελάσεις σε βάρος μου που κλαίω την ορφάνια σε τέτοια ηλικία, αλλά να με συγχωρήσεις που δεν έχω τη δύναμη να υποφέρω εύκολα τον χωρισμό μιας ψυχής που δεν βλέπω τίποτα αντάξιο μεταξύ αυτών που έμειναν εδώ. Πάλι λοιπόν εγύρισαν οι αρρώστιες και πάλι είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, συγκρατούμενος από μία ελάχιστη δύναμη και αναμένοντας ανά πάσα στιγμή το αναπόφευκτο τέλος της ζωής. Οι εκκλησίες βρίσκονται σε παραπλήσια με το σώμα μου κατάσταση και δεν φαίνεται πουθενά καμία αγαθή ελπίδα. Πάντοτε προς το χειρότερο βαδίζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, η Νεοκεσάρια και η Άγκυρα αποφάσισαν και απέκτησαν διαδόχους των απελθόντων επισκόπων, οι οποίοι έως τώρα παραμένουν ήσυχοι. Είναι αλήθεια ότι οι επιβουλεύοντες δεν κατόρθωσαν έως τώρα ούτε σε βάρος μας να κάμουν κάτι αντάξιο του θυμού και της πικρίας τους. Τούτου την αιτία εμείς αποδίδουμε στις δικές σου υπέρ των εκκλησιών μεσητεύσεις, ώστε αδελφέ να μη αποκάμεις προσευχόμενος υπέρ των εκκλησιών, οικετεύοντας τον Άγιο Θεό. Σε όσους έχουν την τιμή να υπηρετούν την οσιότητά σου, δώσε θερμούς χαιρετισμούς.

Επιστολή 34. Ο Μέγας Βασίλειος αποστέλει προς τον Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων. Πώς μπορεί να σιωπήσουμε για την παρούσα κατάσταση? Ή αν δεν μπορούσαμε να υπομένουμε αυτό, πώς μπορεί να βρούμε λόγους αξίους όσων συμβαίνουν, ώστε η φωνή μας να μην μοιάζει με στεναγμό, αλλά με θρήνο που μαρτυρεί επαρκώς το μέγεθος του κακού? Μας έφυγε και η Ταρσός τώρα. Και δεν είναι τούτο το μόνο δεινό, αν και είναι αφόρητο. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Το ότι μια τόσο μεγάλη πόλη όπως η Ταρσός, με τέτοια κατάλληλη θέση, ώστε να φέρει δι' αυτής σε συνάφεια τους Ισαύρους και τους Κύλικες, τους Καπαδόκες και τους Σύρους. Αυτή η πόλη παραδόθηκε σε καταστροφή ως αποτέλεσμα της μανίας ενός ή δύο ανθρώπων. Ενώ εσείς καθυστερούσατε και συσκεπτόσασταν και κοιτάζατε ο ένας τον άλλον. Θεωρώ λοιπόν άριστο μέσο το εξής: να υιοθετήσουμε το τέχνασμα των ιατρών. Έχω βλέπει αφθονία τέτοιων παραδειγμάτων λόγω της ασθενίας που με ταλαιπωρεί. Οι ιατροί λοιπόν, όταν το μέγεθος της οδύνης καταστεί υπερβολικών, επινοούν για τον ασθενή αναισθησία των πόνων με φάρμακα. Εύχομαι λοιπόν να βρεθεί κάποιο αναλγητικό και για τις ψυχές μας, ώστε να μην πληττόμεθα από τέτοιες αφόρητες οδύνες. Αλλά πάντως, μολονότι βρισκόμεθα σε τέτοια αθλειότητα, έχουμε μία παρηγορία. Το να αποβλέπουμε στην ημερότητά σου και να πραίνουμε την λύπη της ψυχής με την σκέψη και την ανάμνησή σου. Διότι όπως ακριβώς οι οφθαλμοί, όταν καμιά φορά προσβλέψουν αντικείμενα εντόνως ακτινοβολούντα, βρίσκουν κάποια ανάπαυση. Αν όμως επανέλθουν σε γαλάζια και πράσινα χρώματα, έτσι και στις ψυχές μας η μνήμη της πραότητος και της εμελίας είναι σαν ευγενής επαφή που αφαιρεί κάθε αίσθημα πόνου. Και μάλιστα, όταν λάβουμε υπόψη ότι εσύ εξεπλήρωσες ολόκληρον το καθήκον σου, όσο βεβαίων εξαρτάται από σε. Με τις ενέργειές σου αφενός, απέδειξες ότι δεν χάθηκε τίποτε εξαιτίας σου, αν κρίνουμε δικαίως τα πράγματα. Αφετέρου, κατέκτησες για τον εαυτό σου από τον Θεό μεγάλο μισθό λόγω του ζήλου σου για το καλό. Μακάρι να σε χαρίσει ο Κύριος εμάς και στις εκκλησίες Του προς ωφέλιαν της ζωής και διόρθωσιν των ψυχών μας. Μακάρι να με καταξιώσει πάλι του προνομίου να σε συναντήσω από κοντά.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
3: Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε, και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρης, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμαι όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία αγωνία, βρίσκεται σε μία ανασφάλεια, βρίσκεται σε μία ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κρονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα, αν πει κανείς, 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική, δηλαδή το καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιορείτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε, οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξε άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έριξε άγκυρα στα Κατουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο, που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλου Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας όπως οι πατήτελες υιουργήθης αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων. Ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στη λεβάντα της οικουμένης. Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο Ημνοδός «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδερφοί μου, και στους νεοτέρους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν τον συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε: «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τάφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του, και ο λόγος που ετοίμασε τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος: «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει: «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείο έρωτα, τον άκρα των θείων έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσαν να είναι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, με την ευχή του διαβόλου έλεγε και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη. Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σίμωνες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου των Όσιων Ευδόκιμων, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοί μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής. Είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές. Είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεσσιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος όταν πληροφορήθηκε την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα εις το σφιοφυράκιο της Μονής. Βέβαια φαντάζομαι οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους σύγχρονους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρις του Θεού του φανέρωσεν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής στο στεοφυλάκιο, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε άρετη ευωδία. Το έφερα μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη, τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτά έχει και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησεν ο ίδιος ως μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη Λάρνακα μετά για λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακρυπνία έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας και προσευχόμεθα στον Άγιο Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθη, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν έναν ευλαβή βατοπεδινών μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακουήν και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης, και το παράδοξον όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίος εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιο Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία για να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα ασκητικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι ηγάπησεν τον Θεόν εις τέλος και αφοσιώθεν εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριον χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτον των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν εις το μετόχι που είχε νημονή τότε στη Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή εις τη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία που είναι εκεί, το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο εις την Παναγία την Παραμυθία, και λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω εις τη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει: θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του, και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία: Πάτερ Νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγαινε, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, το ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι Η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Άγιον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησαν ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοιες ευλαβίες από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούς μας, ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης, ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν τυπικόν τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 του Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν τυπικό να το έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά η Παναγία του μίλησε και του λέει, «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσε η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε, «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική ναυτηρίση, ώστε γλίτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει, «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν και πόσοι μας συζητούν αυτήν την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια». Και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της Μονής αλλά και της Ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε, «Η ίδια η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσια γενέ». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατά εξοχή θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε «Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον», δεν ξέραμε στην Εκκλησία γι' αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Κι όμως θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους. Αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το άξιον εστί είναι ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Άγιον Όρου στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητορικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, και αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που και αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Αγίου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους, είδε την Παναγία και του είπε «Έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας, και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι ιατρός και οικονόμος». Και αυτό το ίδιο το είπε και στον πρώτο Αγιορείτη ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτη, όταν του εφανερώθηκε του λέει «Εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικηδεμόν, εγώ θα είμαι η τροφεύς, εγώ θα είμαι η οικονόμος για όλους τους μοναχούς». Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπει, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι οι ηγουμένοι του τόπου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έγδυνη, αλλά και τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκείς που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο για να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν «Γιατί είπες να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάει να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμένος». Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι, αδελφοί μου, στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μήκης της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος. Απεπειρέθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίτη των λειψάνων. Αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά. Άλλες φορές πήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από 3 ημέρες που εκοιμήθη. Τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανό του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείων ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιον των μαστήρων σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγει ο ηγούμενος πάρει Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμο σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτό είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές τους προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γρηγορόν τον Παλαμά, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα εισηγαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθεσε στην υπακουή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την ιεράν προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτής των θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών Του. Η ουσία Του είναι απρόσιτος. Γι' αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μέσα στα βιβλία Του, τα οποία πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολιτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω και ήρθαν οι αγαρινοί και τον απήγαγον και ήταν αγνοούμενος και τον πήραν και τον πούλησαν σε κάποιον πλούσιον στη Μικρά Ασία. Και τότε εμφανίστηκε η Παναγία μετά από χρόνια και του λέει τελείωσε ο κανόνας σου να πας στο Άγιο Όρση, στον τόπο της μετανοίας σου. Και ήρθε περπατητός από την Μικρά Ασία και όταν τον είδε ο γέροντας του λέει έφυγες από εκεί πολύ καλά που σου είπε η Παναγία, αλλά πήρες άδεια από τον οικοκύριο σου, από τον αφέντη σου. Όχι, λέει, έφυγα κρυφά. Όχι, λέει, να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του και τόση πολύ εντύπωση έκανε στον αφέντη που ο αφέντης του που ήταν μουσουλμάνος μαζί με τα δύο του παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρος, ακολούθησαν τον Άγιον Αγάπιον και μαζί όλοι αγίασαν εκεί στην σκήτη του Αγίου Αγαπίου που το γιορτάζουμε με πολύ έτσι τιμή και πολύ ιεροπρέπεια όπως το αξίζει ως ένας Άγιος Μεγάλος ο οποίος έκανε υπακοή στο γεροντά του και πήγε πίσω παρόλο που η Παναγία ίδια του είπε ξέρεις εσύ ελευθερώνεσαι ο γεροντάς του τον έστειλε πίσω γιατί τον έστειλε του είχε πληροφορία ότι θα έρθει και ο αφέντης του και τα παιδιά του εδώ θα εντυπωσιαστεί.

0: ευλογίαν από τη μονή βατοπεδίου για να πάει να χτίσουν το χιλιανδάριμο τον μεριστομάνδριο της μονής μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έπεισε ο ίδιος ο γιος τον πατέρα και άφησε τον βασιλικό τρίβωνα και έγινε μοναχός και αυτός και η μητέρα του. Γι' αυτό λοιπόν ο πατέρας και ο Σιμεών και Σάβας που ήταν βατοπεδινοί αδελφοί τους δίνουν η βατοπεδινή προκατοχή μας επιθυοστηρίκ του μοναχού βατοπεδινού, τους δίνουν την άδεια και την ευλογία και χτίζουν εις το μελισσομάνδριο της μονής που είναι το Χιλιανδάρι έναν αυτοδέσποτο και αυτοδίκητο μοναστήρι, τη Μονή Χιλιανδαρίου, που σήμερα είναι το κέντρο και το λιμάνι των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Και όπως αν ξέρετε από την ιστορία, ο Άγιος Σάββας ήταν και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας όταν έγινε αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Σερβίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος δεν είναι ότι έχει αγίους μόνο, αλλά στέλνει και γίνονται φωτιστές διαφορών λαών, όπως ο Άγιος Μάξιμος ο καλούμενος Γκρεκός, ο βατοπεδινός, που πήγαινε στη Ρωσία, τον κάλεσαν τον 16ο αιώνα και πραγματικά έγινε ο φωτιστής των Σέρβων, διορθώνοντας όλα εκεί τα βιβλία που ήταν γεμάτα τις ηδαιμονίες. Γι' αυτό πραγματικά αυτός ο Άγιος εφώτισε. Οι Ρώσοι βέβαια δεν τον άφηναν να έρθει στη Μονή της Μετανοίας, τούτο ότι πήγαινε υποτίθεται για 3 χρόνια, αλλά έμεινε σε όλη τη ζωή και κοιμήθη εκεί. Υπέστη πάρα πολλά βάσανα και πολλού ξυλοραδμούς από πολλούς μερικούς ανευλαβείς δρασοφόρους, εκοιμήθη εκεί και κάνει πολλά θαύματα σήμερα στους Ρώσους και αξιωθήκαμε κι εμείς και πήγαμε το 1991 και πήραμε ένα μεγάλο τιμάχιο από το Λείψανό του που το έχουμε εδώ, το οποίο ευωδιάζει μονίμως και είναι μια παρηγοριά για μας τους παραδελφούς του, τους βατοπεδινούς αδελφούς. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει, μιλούμε για τους Αγίους της Αγίου, πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε και εσείς να ερωτήσετε. Απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδινοί Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος που είναι η Αθωνίτισσα Παναγία που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόν και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουριτες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο μικρόφωνο της εκπομπής βρίσκεται ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντίνου και διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οικογενειακή ζωή» του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά, εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Η μεγαλύτερη κόρη βοηθάει την μητέρα, το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κτλ. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Γι' αυτό, όταν στην οικογένεια είναι μόνο ένα ή δύο παιδιά, οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε. Οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Έχει την υπηρέτρια που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του, που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιο.

δωμάτιό της και τα λοιπά. Η υπηρέτρια πληρώνεται, αλλά καλλιεργείται κιόλας. Γιατί δίνεται, προσφέρει. Ενώ αυτή, αν δεν κάνει καμιά θυσία, μένει κούτσουρο, ακαλλιέργητη. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια, γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στη θυσία, επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. Αυτό σπάνια το συναντά στα καλομαθημένα παιδιά. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά. Θυμάμαι στην κατοχή ήταν στη γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό που είχε μείνει τελείως μόνο του. Ένας φτωχός οικογενειάρχης με 10 παιδιά το λυπήθηκε. Το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό. Θα τον άφηνε ο Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που είχε. Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Να σας πω για μια περίπτωση. Ένας οικογενειάρχης που είχε 6 παιδιά μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ο Θεός τους νοικοκυραίους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες, ενώ νοικιάζουν το σπίτι σε οικογένειες με 2 ανθρώπους και 5 σκύλους ή γατιά που το μουρνταρεύουν, δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά, για να μην το στοχαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Αυτός λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης, να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματά του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Εργαζόταν σκληρά. Οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένειά του και δεν έκανε παζάρια για το ενίκιο. Αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. Όταν τα άκουσα αυτά, τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενεχωριέσαι. Ο Θεός έχει στο λογαριασμό του και τα δικά σου παιδιά. Αυτός είναι ο δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο, την ψυχή. Ενώ εσύ με τη σύζυγο, σαν συνδημιουργή, δίνεται το σώμα. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από εσάς για τα παιδιά σας». Δεν πέρασαν 2-3 μήνες, έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Πηγαίνοντας για το χωριό μου, κάθισα λίγο στο πρακτορείο μέχρι να έρθει η ώρα να φύγει το λεωφορείο. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχιοπόλης και μου λέει να πάρω λαχεία. Εγώ επειδή είχα την αρχή ως χριστιανός να μην παίρνω λαχεία, του είπα ότι δεν την ήθελα. Όταν όμως είδα τον λαχιοπόλη να φεύγει, σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη, γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο χωρίς να το πάρω. Μα ο λαχιοπόλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχτηκε αυτό. Πάλι στενοχωρήθηκα και επειδή ήθελα να τον βοηθήσω του είπα: «Δώσ' μου ένα λαχείο, ίσως μου χρειαστεί». Και αγόρασε ένα λαχείο με σκοπό να χαρεί ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο που παρέβηκα το τυπικό μου. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. Αγόρασα και σπίτι, μου περίσεψαν και χρήματα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Έμαθα και που έμενε ο λαχιοπόλης και πήγα θόρυβα και του άφησα στη θηρίδα του ένα φάκελο με αρκετά χρήματα, επειδή ήξερα πως δεν θα τα δεχόταν αν του τα έδινα στα χέρια. Είναι φοβερό πως ενεργεί στους φιλότιμους η αγάπη του Θεού.

Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. Γέροντα, κάποια κυρία 40 χρόνων που έχει μεγάλα παιδιά είναι έγκυος 3 μηνών. Ο άνδρας την απειλεί πως αν δεν κάνει έκτρωση θα την χωρίσει. Αν κάνει έκτρωση θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα. Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Παλιά, αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο, το βάπτιζαν, πέθαινε αγγελούδι και ήταν πιο ασφαλισμένο. Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά, είχαν και την ευλογία του Θεού. Τώρα γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στη ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία, στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα, γιατί και αυτά, αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια, μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά, οπότε τι βγαίνει. Ενώ αν γεννούσαν μερικά παιδιά, δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα το άρρωστο. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο 50 εκατομμύρια εκτρώσεις και 200.000 γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Σκοτώνουν τα παιδιά γιατί λένε ότι αν πληθύνει ο κόσμος δεν θα έχουν να φάνε, να συντηρηθούν οι άνθρωποι. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν, τόσα δάση, που σε λίγο χρόνο με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να τα κάνουν λόγου χάρη ελαιώνες και να δώσουν στους ακτήμονες. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δέντρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο, γιατί πάλι δέντρα θα μπουν. Στην Αμερική καίνε το σιτάρι και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα και τα λοιπά στην χωματερή και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν στην Αβυσσινία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα, γιατί είχε πολλή ανομβρία, είχα πει σε κάποιο γνωστό μου εφοπλιστή που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις να πάει στη χωματερή και να παρακαλέσει να φορτώσει κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. Με κανέναν τρόπο δεν το έδωσαν. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Μια νύχτα ο Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα που με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Ήταν βράδυ, τρίτη της διακαίνησής μου. Είχα ανάψει 2 κεράκια μέσα σε 2 τενεκεδάκια, όπως συνηθίζω να κάνω ακόμα και όταν κοιμάμαι, για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κοιμημένους. Στις 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που έλεγα την ευχή, βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάντρα, σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχισε να ψηλώνει. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι, άναβα κεριά για τους κεκοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάντρας. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος, γεμάτος βράχους και κρυμνούς, που σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βοή από χιλιάδες παρακτικές φωνές που σου σπάραζαν την καρδιά. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, αν τις άκουγε, ήταν αδύνατο να μη συγκλονιστεί. Ενώ υπέφερα από τις παρακτικές φωνές και αναρωτιόμουν από πού προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα, άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμα ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Στον τόπο δε που σύεται από τις παρακτικές φωνές, βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις. Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα για να ξεκουραστώ, παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ημέρα. Γέροντα, μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις? Μπορεί, αλλά χρειάζεται να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία κτλ, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά
να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά, γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις τον πολιτικό γάμο. Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνο αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί.

Ο ρόλος της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών. Η αγάπη της μάνας. Μια φορά, γέροντα, μας είπατε ότι με την αγάπη ο άνθρωπος μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν φτάνει να αγαπάει κανείς τον άλλον, πρέπει να τον αγαπάει περισσότερο από τον εαυτό του. Η μάνα αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από τον εαυτό της. Μένει νηστικιά για να ταΐσει τα παιδιά της, αλλά νιώθει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από εκείνα. Τα παιδάκια τρέφονται υλικά και η μητέρα πνευματικά. Εκείνα έχουν την υλική γεύση, ενώ αυτή έχει την πνευματική αγαλίαση. Μια κοπέλα πριν παντρευτεί μπορεί να κοιμάται μέχρι τις 10 το πρωί και να θέλει και το γάλα της να το ετοιμάσει η μάνα της, βαριέται να κάνει καμιά δουλειά, τα θέλει όλα έτοιμα, θέλει όλοι να την περιποιούνται. Απαιτήσεις από τη μάνα, απαιτήσεις από τον πατέρα και εκείνη να έχει το χουζούρι της. Ενώ υπάρχει στη φύση της η αγάπη, δεν αναπτύσσεται, γιατί συνέχεια δέχεται βοήθεια και ευλογίες από τη μάνα της, από τον πατέρα της, από τα αδέλφια της. Από τη στιγμή όμως που γίνεται μάνα, μοιάζει με μηχανάκι που όσο ζορίζεται, τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια η αγάπη. Πρώτα συχαινόταν όταν άγγιζε κάτι βρώμικο και έπαιρνε μοσχοσάπουνα για να πληθεί. Ύστερα, όταν λερώνεται το παιδάκι της και πρέπει να το καθαρίσει, λες και πιάνει μαρμελάδες. Δεν συχαίνεται. Πρώτα, αν την ξυπνούσες φώναζε γιατί την ενόχλησες. Ύστερα, όταν κλαίει το παιδί, όλη νύχτα ξενυχτάει και δεν δυσκολεύεται. Το φροντίζει και χαίρεται. Γιατί? Γιατί πάβει να είναι παιδί, έγινε μάνα και ήρθε η θυσία, η αγάπη. Η μητέρα μάλιστα φτάνει να έχει περισσότερη αγάπη και θυσία από τον πατέρα, γιατί στον πατέρα δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες για να θυσιάζεται. Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο με τα παιδιά, αλλά παράλληλα φορτίζεται από τα παιδιά. Δίνει, γι' αυτό συνέχεια παίρνει. Ο πατέρας ούτε βασανίζεται τόσο πολύ με τα παιδιά, αλλά ούτε φορτίζεται, γι' αυτό και η αγάπη του δεν είναι όση της μητέρας. Πόσες μητέρες έρχονται με κλάματα και με παρακαλούν. «Κάνε προσευχή, πάτερ, για το παιδί μου». Τι αγωνία έχουν. Λίγοι άνδρες μου λένε «Κάνε προσευχή, παραστράτησε το παιδί μου». Να και σήμερα, μια μητέρα με τη λαχτάρα η φουκαριάρα έσπρωχνε τα παιδιά της, 8 είχε, και τα έβαζε στη σειρά για να πάρουν όλα ευλογία. Ένας πατέρας δύσκολα θα το έκανε αυτό. Και η Ρωσία από τις μητέρες κρατήθηκε. Η πατρική αγκαλιά, όταν δεν έχει χάρη Θεού, είναι ξερή. Ενώ η μητρική αγκαλιά, ακόμη και όταν δεν έχει Θεό, έχει γάλα. Το παιδί αγαπά τον πατέρα του και τον σέβεται, αλλά με τη στοργή και την τρυφερότητα της μητέρας αυξάνει πιο πολύ η αγάπη του και προς τον πατέρα.

Η αξιοποίηση της ατεκνίας. Η γυναίκα όταν δεν έχει παιδιά, αν δεν αξιοποιήσει το θέμα αυτό πνευματικά, βασανίζεται. Τι είχα τραβήξει μια φορά με μια γυναίκα που δεν είχε παιδιά. Ο άνδρας της είχε μεγάλη θέση στη δουλειά του. Αυτή είχε σπίτια που τα νίκιαζε, σπίτι μεγάλο στο οποίο έμεναν, πρίκα μεγάλη και βαριόταν να πάει στην αγορά να ψωνίσει. Βαριόταν να μαγειρέψει, αλλά ούτε και ήξερε να μαγειρεύει. Τηλεφωνούσε και της έφερναν έτοιμα φαγητά. Τίποτε δεν της έλειπε και όμως ήταν βασανισμένη, γιατί τίποτε δεν την ευχαριστούσε. Όλη μέρα καθόταν στο σπίτι, της έφταιγε το ένα, της έφταιγε το άλλο, βαριόταν το ένα, βαριόταν το άλλο. Την έπνιγαν μετά οι λογισμοί και αναγκαζόταν να παίρνει χάπια. Ο άνδρας της έπαιρνε δουλειά από το γραφείο στο σπίτι για να της κάνει παρέα και εκείνη καθόταν πάνω από το κεφάλι του για να περνάει την ώρα της. Ο άνθρωπος την βαριόταν, αλλά έπρεπε ο καημένος να κάνει και τη δουλειά του. Όταν τη συνάντησα της είπα, «Μην κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι και μου χλιάζεις. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο να κάνεις καμιά επίσκεψη σε αρρώστους». «Πού να πάω, πάτερ», μου λέει, «δύσκολο μου φαίνεται». «Τότε θα κάνεις το εξής. Θα διαβάζεις την πρώτη ώρα στην ώρα της, την τρίτη ώρα στην ώρα της και τα λοιπά. Και θα κάνεις και καμιά μετάνοια». «Δεν μπορώ», μου λέει. «Τότε να ασχοληθείς με τα συναξάρια». Της είπα να διαβάσει το βίο όλων των γυναικών που αγίασαν με τη σκέψη μήπως από εκεί πάρει κάτι και βοηθηθεί. Τρόμαξα να την βάλω σε μια σειρά για να μην καταλήξει στο τρελοκομείο. Είχε αχρηστευτεί τελείως. Γερή μηχανή, αλλά με παγωμένα λάδια. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η καρδιά της γυναίκας αχρηστεύεται όταν η αγάπη που έχει στη φύση της δεν βρει διέξοδο. Και βλέπεις άλλοι με 5, 6 ή και 8 παιδιά να είναι πάμφτωχοι καημένοι και να χαίρεται. Έχει και λεβεντιά και παλικαριά. Γιατί? Γιατί βρήκε το στόχο της. Μου έκανε εντύπωση μια περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε 2 αδελφές. Η μία παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε πολλά παιδιά. Θυσία γινόταν, έραβε κιόλας και έστενε σε φτωχούς ελεημοσύνες. Ήρθε προημερών και μου είπε «Έχω και γονάκια τώρα» και σκυρτούσε η καρδιά της. Η άλλη δεν παντρεύτηκε, δεν αξιοποίησε πνευματικά και το αμέριμνο που είχε και ήταν μην τα ρωτάς. Ένα άχρηστο πράγμα. Βαριόταν που ζούσε. Περίμενε από τη γριά μάνα της να την εξυπηρετεί και είχε και παράπονα. Βλέπετε τι γίνεται. Δεν έγινε η αλλαγή μέσα της γιατί δεν έγινε μητέρα και ούτε αξιοποίησε την αγάπη που υπάρχει στη γυναικεία φύση βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λέω ότι η θυσία είναι απαραίτητη στη γυναίκα. Ο άνδρας, κι αν ακόμη δεν καλλιεργήσει την αγάπη, δεν παθαίνει και μεγάλη ζημιά. Η γυναίκα όμως, με την αγάπη που έχει, αν τυχόν δεν τη διοχετεύει σωστά, είναι σαν μια μηχανή που δουλεύει, αλλά δεν έχει υλικό να δουλέψει και τραντάζεται και τραντάζει και τους άλλους.

Η αντοχή της μητέρας. Γέροντα, ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του προς τις μοναχές γράφει να μην ξεχνούν πως είναι γυναίκες και να προσπαθούν να μιμούνται τις οσίες και όχι τους οσίους. Γιατί το λέει αυτό? Μήπως γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Ποιες? Οι γυναίκες δεν έχουν αντοχή? Εγώ τις έχω φοβηθεί τις γυναίκες. Έχουν πολύ αντοχή. Η γυναίκα μπορεί στο σώμα να είναι αδύναμη, να έχει λιγότερες σωματικές δυνάμεις από τον άνδρα, αλλά με την καρδιά που έχει, αν τη δουλεύει, έχει τέτοια αντοχή που ξεπερνάει την ανδρική δύναμη. Ο άνδρας, ναι μεν, έχει σωματικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την καρδιά που έχει η γυναίκα. Να, πρόσεξα μια γάτα που ήρθε στο καλύβι με τα γατιά της. Ήταν αδύνατη, η κοιλιά της κολλημένη σαν πλάκα. Μια μέρα ήρθε ένα μεγάλο σκυλί που ήταν και κυνηγητικό. Ο Κούρδης ο γάτος το έβαλε στα πόδια. Εκείνη σηκώθηκε επάνω, καμπούριασε, αγρίεψε, ήταν έτοιμη να ορμήσει επάνω στο σκυλί. Απόρρισα που βρήκε τέτοιο θάρρος. Βλέπεις, είχε τα γατάκια της. Η μάνα πονάει, κουράζεται, αλλά δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο ούτε την κούραση. Ζορίζει τον εαυτό της, αλλά επειδή αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει το σπίτι της, όλα τα κάνει με χαρά. Πιο πολύ κουράζεται ένας που ξαπλώνει συνέχεια παρά αυτή. Θυμάμαι η μάνα μου, όταν ήμασταν μικρά, έπρεπε να κουβαλάει το νερό από τη βρύση που ήταν πολύ μακριά από το σπίτι μας. Έπρεπε να μαγειρεύει, να ζυμώνει, να πλένει τα ρούχα, να πηγαίνει και στο χωράφι. Έκανε δηλαδή όλες τις δουλειές. Είχε και εμάς τα παιδιά να τη ζαλίζουμε και να κάνει και το δικαστήριο όταν μαλώναμε. Έλεγε όμως, αυτό είναι το καθήκον μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα κάνω όλα χωρίς να αγωγγίζω. Το έλεγε με την καλή έννοια. Αγαπούσε το σπίτι, αγαπούσε τα παιδιά της και δεν κουραζόταν με τις δουλειές. Όλα τα έκανε με την καρδιά της, με χαρά. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο πολύ η μητέρα αγαπά το σπίτι. Παρόλο που περνάει ηλικία, θυσιάζεται πιο πολύ για να μεγαλώσει και τα εικονάκια της. Και ενώ οι δυνάμεις της λιγοστεύουν, επειδή όμως το κάνει με την καρδιά της, έχει περισσότερο κουράγιο και από τον άνδρα, αλλά και από το κουράγιο που είχε στα νιάτα της. Και στην αρρώστια, γέροντα, η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ψυχραιμία από τον άνδρα. Ξέρεις τι γίνεται? Η μητέρα με τις αρρώστιες του παιδιού έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές την αρρώστια και έχει πολλές εμπειρίες. Θυμάται πόσες φορές ανέβηκε ο πυρετός και ξανακατέβηκε. Είδε διάφορες σκηνές. Το παιδί να πνίγεται ή να λιποθυμάει και με ένα-δύο χτυπήματα να συνέρχεται κτλ. Ο άνδρας δεν τα βλέπει αυτά και δεν έχει τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό, αν δει το παιδί καμιά φορά με πυρετό ή λίγο χλωμό, πανικοβάλλεται και αρχίζει. Το παιδί χάνεται. Τι θα κάνουμε τώρα? Τρέξτε, φωνάξτε το γιατρό. Αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί σας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εδώ μαζευόμαστε μία φορά την εβδομάδα και κάνουμε ερμηνεία, προσπαθούμε να κάνουμε ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία και στην προσπάθειά μας αυτή, γιατί αυτό θέλει προσπάθεια για να ερμηνεύσει κάποιος κάποιο κείμενο, πολύ περισσότερο ένα μυστήριο όπως είναι η Θεία Λειτουργία. Έχουμε το κείμενο ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, μακαριστού πλέον, γέροντα, Γερβάσιου Παρασκευόπουλου, πνευματικού πατέρα της πόλης των Πατρών, τον προηγούμενο αιώνα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ σημαντικό, «Ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας». Αυτό το βιβλίο έχουμε σαν βάση και με βάση αυτό λοιπόν προχωράμε την ερμηνευτική προσέγγιση στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι έχουμε μοιράσει τη Θεία Λειτουργία σε κομμάτια προκειμένου να είναι πιο προκειμένου να μπούμε στο κάθε ένα κομμάτι και να το εξηγήσουμε. Έχουμε μείνει από την προηγούμενη φορά στην ακολουθία, στην προσκομιδή. Θυμάστε τι ήταν η προσκομιδή? Ναι, είναι αυτή η προετοιμασία που γίνεται, η ακολουθία, η προετοιμασία που γίνεται για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δηλαδή το πρόσφορο, το νάμα, όλα αυτά που ο ιερέας ετοιμάζει μέσα στο ιερό βήμα ανήκουν μέσα σε αυτή την ακολουθία. Είχαμε μιλήσει για τον καιρό. Καιρός είναι μια άλλη μικρή ακολουθία που ο ιερέας ετοιμάζεται για να λειτουργήσει. Θέλει και ο ιερέας μια προετοιμασία για να λειτουργήσει, έτσι δεν είναι? Είχαμε πει ότι η προετοιμασία του ιερέα πάντοτε γίνεται, δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να είναι έτοιμος για να λειτουργήσει την επόμενη μέρα, γιατί μπορεί να προκύψει λειτουργία εκτός των Κυριακών και των εορτών. Μπορεί κάτι να προκύψει και αύριο ένας άνθρωπος εγχειρίζεται, έχει κάποιο πρόβλημα και ζητάει από τον ιερέα να λειτουργήσει. Ο ιερέας θα πρέπει να είναι έτοιμος πνευματικά για να προσφέρει τη λατρεία στο Θεό. Αλλά εκτός από αυτή την γενική προετοιμασία που πάντοτε πρέπει να έχει ο ιερέας, υπάρχει και μία άλλη που λέγεται ακολουθία, που λέγεται ο καιρός. Τι περιλαμβάνει ο καιρός, είχαμε πει, το λέω αυτό για κάποιους που δεν ήσασταν την προηγούμενη φορά, για να συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα. Τι κάνει ο ιερέας? Είχαμε πει ότι πάει στο θρόνο του δεσπότη, τον αρχιερατικό θρόνο, και βάζει μπροστά στο θρόνο μία μετάνοια και ζητάει ευλογία προκειμένου να ξεκινήσει την ακολουθία του καιρού. Θυμάστε κάποιος γιατί βάζει μετάνοια στον αρχιερατικό θρόνο?
1: Γιατί παλαιότερα η Θεία Λειτουργία τελούταν μόνο από τον αρχιερέα, από τον επίσκοπο δηλαδή, δεν μπορούσε...
0: Ο ιερέας να την κάνει, ακριβώς, γι' αυτό την κάνει τη μετάνοια. Ζητάει δηλαδή από τον αρχιερέα που έκανε μόνο αυτό στη λειτουργία. Γινόταν μία λειτουργία, ας πούμε, στη Δημητσάνα, μία λειτουργία στη Μεγαλόπολη, μία λειτουργία στην Τρίπολη, μία στην Καλαμάτα, μία. Και όλος ο λαός συναζόταν σε αυτή τη μία λειτουργία. Ναι, δεν ήταν δυνατόν όμως να μαζεύονται όλοι στον ίδιο τόπο και κάθε φορά. Γι' αυτό και έδωσε την άδεια, ας το πούμε, έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες την άδεια, ο αρχιερέας να δίνει ευλογία, να χειροτονεί ιερείς και αυτοί να πηγαίνουν σε χωριά, σε άλλες πόλεις και να τελειώνει τη λειτουργία επωνόματι, ας πούμε, με την άδεια του Επισκόπου, του Μητροπολίτη. Αλλά είχαμε πει, θυμάστε τι έπρεπε να έχει οπωσδήποτε?
1: Το
0: αντιμήνσιο, είχαμε πει, το οποίο είναι ένα κομμάτι ύφασμα που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Το έχετε δει, όποιοι οι άνδρες που μπαίνετε μέσα στο ιερό, που πάνω εκεί βάζουμε το ακουμπάμε το δισκοπότηρο. Αυτό τι έχει στο τέλος? Εδώ στην άκρη έχει μια υπογραφή. Είναι η υπογραφή του Μητροπολίτη, ο οποίος έχει κάνει τα εγκαίνια σε εκκλησία και εκεί πάνω καθαγιάζονται αυτά τα αντιμήνσια και μετά δίνονται σε σενορίες. Τελώ τη Θεία Λειτουργία, αλλά δεν ξεχνώ ότι εδώ έχω έρθει με την άδεια του επισκόπου μου, του Μητροπολίτη. Και επίσης, όχι μόνο αυτό, θα τον μνημονεύω κιόλας. Έχετε ακούσει που λέει υπέρ του Αρχιεπισκόπου ή μόνο τάδε. Είπαμε ότι αυτό δεν το κάνουμε. Ναι, προσευχόμαστε μόνο να είναι καλά ο δεσπότης κτλ. Αλλά προκειμένου να ενωθούμε με τον επίσκοπο, που αυτός είναι δεμένος με την Ιερά Σύνοδο, που αυτή είναι δεμένη με τα Πατριαρχία, έτσι ώστε μία απλή γιαγιά σε ένα χωριό που πάει στη λειτουργία είναι δεμένη με όλη την Εκκλησία. Μεγάλη υπόθεση. Και σας είχα πει την άλλη φορά, το μεγάλο πρόβλημα με τους παλαιομερολογίτες είναι αυτό. Ότι έκοψαν αυτήν τον σύνδεσμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μας χωρίζει τίποτα άλλο. Τα ίδια πράγματα πιστεύουμε. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το να είσαι δηλαδή κάπως ξεχωρισμένος μόνος σου και να μην θεωρείς ότι οι άλλοι είναι χριστιανοί σαν και εσένα, τους θεωρείς και κατώτερους από σένα. Και να σας πω και το χειρότερο. Και πολλές φορές έχουμε πολλές παρατάξεις στο παλαιό ημερολόγιο. Τουλάχιστον λες νέο, το νέο, είναι το νέο, αυτό. Τώρα λες το παλαιό, πιο παλαιό. Ποιοι παλαιομερολογίτες. Δεν το λέω αυτό, πιστεύω ότι είναι και οι παλαιομερολογίτες είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν και αυτοί το Θεό. Πολλές φορές έχουμε γνωρίσει τους ανθρώπους, καλούς κληρικούς, μοναχούς, αλλά που εκεί έχει γίνει ένα φάλτσο. Είναι πολύ σοβαρό με τους, ας πούμε, τώρα παρένθεση είναι αυτό, αλλά είναι σημαντικά μερικά πράγματα όταν έρχεται ο λόγος. Με το Άγιον Όρος, με τα Ιεροσόλυμα, με τα άλλα πατριαρχία που πάνε με το παλιό ημερολόγιο έχουμε κανονική κοινωνία. Είναι δυνατόν τώρα να είσαι μέσα στην ίδια χώρα και να έχεις 12 ας πούμε αρχιεπισκόπους
2: με το παλιό. Δεν έχουν όμως. Το παλαιό αυτό δεν έχει κοινωνία με το...
0: Ναι, και φανταστείτε ότι αυτό το παλαιό του κόσμου αυτές δεν έχουν κοινωνία ούτε με το παλαιό του Αγίου Όρους. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm. Θα πρέπει όλα αυτά θα πρέπει νομίζω να απασχολήσουν μια μεγάλη σύνοδο και να καθίσουν όλοι οι αρχιερείς, που όλοι οι αρχιερείς και όλοι οι ιερείς αγαπούμε την Εκκλησία και θέλουμε το καλό της Εκκλησίας, μπορεί να γίνει μια σύνοδος και να υπάρξει μια καλή διάθεση από όλους, προκειμένου να λυθεί και αυτό το θέμα που ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια την Εκκλησία. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν καιρό, παίρνει ο ιερέας, κάνει τη μετάνοιά του, στέκεται μπροστά στην... δεν έχει μπει ακόμα στο ιερό, στέκεται έξω από το ιερό, μπροστά στην ωραία πύλη, κλειστή η πόρτα, κλειστή η πύλη, η ωραία πύλη, η κεντρική λέγεται ωραία πύλη. Η άλλη είναι δεξιά και αριστερά, τα βημόθυρα. Η κεντρική λέγεται ωραία πύλη. Εκεί λέει κάποιες ευχές, όλες οι ακολουθίες ξεκινάνε με το ευλογητός ο Θεός, έτσι ξεκινάει και η ακολουθία του καιρού. Αφού πάει και ασπαστεί τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και του Αγίου που είναι η αφιερωμένη εκκλησία, λέει μια άλλη ευχή που τι ζητάει, ουσιαστικά ζητάει την ενίσχυση του Θεού για να επιτελέσει το μυστήριο. Ζητάει συγχώρεση από τον κόσμο. Μας έχετε δει 2-3 φορές το κάνουμε αυτό. Βγαίνουμε στην ωραία πύλη, ζητάμε συγχώρεση. Και είναι και ωραίο και εσείς εκείνη την ώρα να κύπτετε κάπως την κεφαλή σας και να ζητάτε κι εσείς. Είναι μια ωραία κίνηση αυτή. Και κατόπιν αυτού μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα, προκειμένου τι να κάνει. Το πρώτο που θα κάνει είναι να βγάλει το ράσο του, το εξόρασο που λέμε, και να ενδυθεί τα ιερατικά του άμφια. Όταν λέει, όταν ενδύεται τα άμφια, τα ιερατικά του άμφια ή τα αρχιερατικά του άμφια αν είναι αρχιερέας, τότε για κάθε ένα από το άμφιο αυτό που βάζει, για καθένα από μέρος της στολής του, υπάρχει συγκεκριμένη ευχή που διαβάζεται. Έτσι, πάνω να βάλει το επιμάνικο, η δεξιά σου κύριε δε δόξα στην ισχύ και τα λοιπά, το αριστερό εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν, υπάρχει δηλαδή για το καθένα ένα ειδικό έτσι μικρό τροπάριο το οποίο λέμε και ενδυόμαστε τα ιερατικά μας άμφια.
2: Μπορείτε να πείτε σειρά.
0: Ναι, η σειρά είναι πρώτα είναι το στιχάρι, αυτό που πηγαίνει μέχρι κάτω, μετά το πετραχύλι ή άλλοι βάζουν πρώτα τα επιμάνικα, μετά η ζώνη και μετά το, και το επιγονάτιο, όποιοι ιερείς έχουν λάβει επιγονάτιο, είναι αυτό που είναι σε μορφή έτσι σαν ρόμβος που στέκεται στο επιγονάτιο. Αυτό μια που το είπατε, τι συμβολίζει?
2: Λαμβάνουν μερικοί επιγονάτιο.
0: Λαμβάνουν μερικοί επιγονάτιο.
2: Άλλοι δεν λαμβάνουν.
0: Τι εννοείται άλλοι?
2: Όλοι λαμβάνουν επιγονάτιο.
0: Όχι, λαμβάνουν επιγονάτιο όσοι, σε όσους, λέγεται οφίκιο αυτό, σε όσους ο Μητροπολίτης, ο επίσκοπός του θεωρεί ότι είναι άξιος να το λάβει. Αυτοί το λαμβάνουν. Δηλαδή όταν κάνει μία εξαίρετη πράξη, όταν ακούγεται ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, βοηθάει τον κόσμο κτλ. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη του ο επίσκοπος και τον τιμά με κάποια αξιώματα, συσσαγωγικά αξιώματα. Λοιπόν, είναι το ένα το αξίωμα, ας το πούμε, το επιγονάτιο που λαμβάνει, και λαμβάνει και το σταυρό, τον αφορά η σταυρό επιστήθιο, σταυρό. Αυτό είναι ένα επιπλέον, τον κάνει, λέμε, σταυροφόρο, έτσι. Αυτό το κάνει όταν δει μεγάλη μόρφωση, ας πούμε. Κάποιος πρέπει να τελειώσει το πανεπιστήμιο, να έχει μια μόρφωση θεολογική, μια παιδεία για να λάβει αυτά τα οφήκια. Αλλά τι γίνεται στην εκκλησία? Στην εκκλησία τα συσσαγωγικά πάλι γαλόνια είναι αντίστροφα από ό,τι είναι σε άλλες τάξεις, όπως ας πούμε των στρατιωτικών, των αστιφυλάκων, των διαφόρων. Είναι διαφορετικό. Γιατί όποιος λάβει ένα γαλόνι, τι σημαίνει? Ότι έχει μεγαλύτερη εξουσία. Συμφωνούμε? Ναι. Έχει, δηλαδή έχει περισσότερο κόσμο να διοικήσει. Ευχαριστώ που με βοηθάτε. Να διοικήσει. Στην εκκλησία είναι το αντίθετο. Όποιος λάβει οφήκιο θα ήταν ταπεινός. Θα πρέπει να είναι πιο ταπεινός. Ήταν, ας πούμε, δραστήριος για την ενορία του, για τους νέους, για τους γέροντες. Θα πρέπει τώρα να είναι πιο πολύ από ό,τι ήταν πριν. Ακριβώς επειδή τον τίμησε η εκκλησία με οφήκιο. Καταλαβαίνετε πως το λέω?
3: Ναι.
0: Δηλαδή είναι διαφορετικός τρόπος. Το επιγονάτιο τι συμβολίζει? Αυτά έχουν ένα σύμβολο. Συμβολίζει την πετσέτα που ο Χριστός σκούπισε, έπλυνε και σκούπισε με αυτό τα πόδια των μαθητών του. Άρα όταν έγινε κάποιος με επιγονάτιο θα πρέπει να είναι έτοιμος να σκουπίσει, να πλύνει και να σκουπίσει τα πόδια των αδελφών του. Αν του δώσουν και σταυρό, σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσει και σταυρό. Καταλαβαίνετε λοιπόν?
3: Πώς ξεχωρίζουν το σταυρό, πατέρ?
0: Αυτός που κρέμεται στο στήθος του ιερέα.
3: Όλοι δεν φοράνε όμως?
0: Όχι, δεν φοράνε όλοι.
2: Παίζει ρόλο, είναι εξομολόγος?
0: Όχι, μπορεί κάποιος να μην είναι σταυροφόρος και να είναι εξομολόγος.
2: Το επιγονάτιο όμως είναι υποχρεωτικό για εξομολόγο, ε?
0: Όχι, δεν είναι. Το επιγονάτιο, ας πούμε, κάποιος στο Άγιον Όρος που μπορεί να είναι χειροτονημένος και να είναι σε κάποιο μοναστήρι και να εξομολογεί, μπορεί να μην έχει πάρει επιγονάτιο, αλλά ο ηγούμενος σε συνεννόηση με τον επίσκοπο να λένε ότι χρειάζεται στο μοναστήρι να είναι κάποιος ιερέας για να εξομολογήσει τους προσκυνητές που θέλουν να εξομολογηθούν. Καταλάβατε? Έτσι. Λοιπόν, άρα φοράμε τα αρχιερατικά ή τα ιερατικά αντίστοιχα ή τα διακονικά, γιατί κάποιος μπορεί να είναι διάκονος, άμφια του, και πηγαίνει στην κρίνη, στη βρύση που έχουμε μέσα στο ιερό, προκειμένου τι να κάνει? Να πλύνει τα χέρια του. Και εκεί πέρα θα αναγνώσει μια συγκεκριμένη ευχή, νύψομαι να θέλω σχεδιάς μου και τα λοιπά, και κατόπιν αυτού θα πάει στο μέρος που έχει ετοιμάσει από πριν τα πρόσφορα, είπαμε το νάμα, το κρασί και όλα αυτά. Τώρα αυτό που θέλω να σας πω είναι για το πλύσιμο αυτό των χεριών. Σε παλαιότερες εποχές, σε προηγούμενους αιώνες, η εκκλησία, έξω από την εκκλησία, υπήρχε πάντοτε βρύση, κρίνη. Γιατί?
3: Για να πλένει ο κόσμος.
0: Για να πλένει ο κόσμος τα χέρια του. Και αυτό το πλήσιμο των χεριών του, το πλήσιμο των χεριών, συμβόλιζε και ένα εσωτερικό πλήσιμο που πρέπει να έχεις. Δηλαδή, νύπτω τα σχήρας μου, αφήνω όλες τις σκέψεις μου και τα λοιπά, τώρα μπαίνω μέσα στο ναό, ψυχή και σώματι θα είμαι προσιλωμένος
2: και καθαρός.
0: Και καθαρός. Ψυχή και σώματι καθαρός, θα είμαι προσιλωμένος τώρα σε αυτό που θα γίνει. Είναι συμβολικό και έχουμε πει από το σύμβολο πάμε στην ουσία. Έτσι. Σήμερα, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι κρίνες, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν, μπορεί και να σε παρεξηγήσει σήμερα κάποιος αν πας έξω που βρεις καμία βρύση και μετά βρεις μέσα στο ναό. Λοιπόν, σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Σήμερα λέει μπορεί να μην υπάρχουν βρύσες, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σου απλώνουν το χέρι για βοήθεια.
3: Α, επιτυχίες.
0: Ναι, οι φτωχοί. Αυτοί οι φτωχοί που κάθονται έξω από τις εκκλησίες. Και αυτό λέει μπορεί να λειτουργήσει σαν κρίνη. Δώσε κάτι εκεί, ό,τι έχεις. Δεν γίνεσαι φτωχός από αυτό. Δώσε ό,τι έχεις και μπες στο ναό. Έχει πολύ ωραία σκέψη.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και το λέει αυτό τώρα τον 4ο αιώνα που έζησε ο Χρυσόστομος. Τον 4ο αιώνα.
3: Υπήρχαν και τότε οπότε.
0: Βέβαια υπήρχαν. Οι φτωχοί πάντοτε υπήρχαν. Όπως και οι πλούσιοι πάντοτε. Και η ελεημοσύνη βέβαια. Και είπε αυτόν τον ωραίο τρόπο για να μίλησε στη θέση της κρίνης. Και παιδιά να το κάνετε. Μπορείς να κάνετε έτσι μια οικονομία σε μια ακρούλα να βάζετε κέρματα στο σπίτι σας. Τώρα αν πας στην Αθήνα, σε κάθε γωνιά είναι. Σε κάθε γωνιά θα σου ζητήσουν χρήματα. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αν αυτός είναι κάποιος απατεώνας ή κάποιος που το εκμεταλλεύεται και τα λοιπά. Μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θέλετε από μέσα σας να δώσετε μπορεί να είναι ελάχιστο. Αυτό που νιώθετε ότι θα το δώσετε με την καρδιά σας, δώστε το. Και αν δεν έχετε να δώσετε, μην του κλείνετε από το παράθυρο του το χέρι μέσα. Ή μην απαξιώσετε όταν τον δείτε, τον απαξιώσετε. Εντάξει, δεν έχεις να δώσεις, μην δίνεις. Δεν σε υποχρεώσε κανένας, αλλά το να γυρίσει υποτιμητικά και να τον κοιτάξεις, να τον μειώσεις, αυτό δεν νομίζω ότι είναι χριστιανικό. Έτσι δεν είναι? Ή πες του, δεν έχω. Μίλησέ του. Πολλοί από αυτούς, ας πούμε, θέλουν και μία, δηλαδή χαίρονται. Εμένα μου έχει τύχει και του έχω μιλήσει, σε ένα. Του πω, γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι εδώ? Ή έχω δει ένα παιδί. Του λέω, γιατί δεν πας σχολείο? Τέτοια ώρα το πρωί, γιατί δεν είσαι στο σχολείο σου? Να πας σχολείο. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή μην είμαστε αφιψηλού να μιλάμε, αλλά να αισθανόμαστε ότι είμαστε δίπλα στον, είναι αδελφός μας αυτός.

0: Τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα για να μπορέσουμε να τελειώσουμε, αν είναι δυνατόν σήμερα, την προσκομιδή. Ο πατήρ, την ακολουθία της προσκομιδής. Το μέρος της Θείας Λειτουργίας, γιατί κάποιοι το θεωρούν και μέρος λειτουργίας αυτό, την προσκομιδή. Έτσι ήταν τουλάχιστον παλαιότερα. Πώς λέει ο πατήρ Γερβάσιος να προσεγγίσει ο ιερέας όλη αυτή την, το ότι τώρα πάω να λειτουργήσω, τώρα πάει να γίνει το θαύμα. Προσεγγίζει εν φόβο και πνευματική χαρά εις την Αγίαν πρόθεση. Η πρόθεση τη λέμε έτσι, την προσκομιδή. Πώς την λέει, προσεγγίζει εν φόβο και πνευματική χαρά. Πώς συνδυάζονται η χαρά και ο φόβος?
1: Σεβασμό θα εννοεί.
0: Σεβασμός.
1: Σεβασμό.
0: Θέλω κάποια στιγμή να σας κάνω μία, να μιλήσουμε για το φόβο του Θεού. Έκανα μία ομιλία κάπου και ασχολήθηκα πολύ με το φόβο του Θεού. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Είναι θετική έννοια. Δεν είναι αυτό που λέμε να φοβάμαι το Θεό. Το Θεό δεν θέλω να το φοβάμαι. Είναι πατέρας μου. Θέλω να στέκομαι μπροστά του και να του μιλάω. Και να μην τον φοβάμαι. Εδώ ο φόβος του Θεού είναι κάτι παραπάνω από σεβασμός. Ας πούμε, είμαστε εμείς μαζεμένοι αυτή την ώρα εδώ, έτσι. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Χριστός. Μπαίνει μέσα ο Χριστός. Τι θα κάναμε? Αυτή μια ωραία έκπληξη. Ένα δέος που νιώθω να γονατίσω. Κύριε, ήρθες. Αυτό που θα νιώσουμε αν μπει μέσα ο Χριστός λέγεται φόβος Θεού. Με απλά λόγια το λέω. Πάνω κάτω αυτό είναι που σας λέω. Δηλαδή από αυτό που μπόρεσα να δώσω στους πατέρες της Εκκλησίας και σε άλλα κείμενα που διάβασα, είναι αυτό. Φόβος Θεού είναι αυτό που νιώθεις ένα δέος, αλλά που σε κάνει όχι να
1: Να
0: φοβάσαι,
1: χαίρεσαι.
0: άρα εν φόβο και πνευματική χαρά. Να χαίρεσαι. Αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ ωραίος. Με αυτή λοιπόν, αυτό το βίωμα προσεγγίζει στο χώρο εκεί, στην προσκομιδή, ο ιερέας. Θα κάνει 3 μετάνοιες με σταυρό μπροστά στην πρόθεση και μετά θα λάβει τα πρόσφορα, ήδη τα έχει προετοιμάσει από πριν κομμένα, τη μερίδα την κεντρική που είναι ο Χριστός, Ιησούς Χριστός νικά, είναι μια άλλη μερίδα σαν τρίγωνο, έτσι, μορφή σε τρίγωνο που είναι η Παναγία, και ακριβώς από την άλλη μεριά από τον αμνό, στο κέντρο αμνός, αριστερά, όπως βλέπω, αριστερά η Παναγία, δεξιά είναι τα τάγματα, τα 9 τάγματα. Μπροστά από τον αμνό βγαίνει πάλι ένα μικρό σε μορφή τρίγωνου τεμάχιο από το πρόσωπο που ποιος είναι εκεί λέτε. Όχι, δεν είναι ο πρόδρομος. Ελάτε, άμα σκεφτείτε μπορεί να το βρείτε. Γιατί είπαμε πώς πήγε και έκανε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να θυμάται ποιον.
1: Τι σου
0: Του επίσκοπου είναι λοιπόν.

0: λένε θα βγάλω από την ψύχα, θα βγάλω τους κεκυμένους επειδή είναι λευκές, λευκό μέρος που θα είναι οι ψυχές, και από την κόρα από πάνω θα βγάλω τους ζώντες. Και βλέπεις, ας πούμε, γίνονται δύο ολόκληρα βουναλάκια, από τη μία οι ζώντες και από την άλλη και κοιμημένοι, ο επίσκοπος, ο Χριστός, η Παναγία, οι άγγελοι, οι άγιοι και τα λοιπά, ο επίσκοπος, οι ζώντες και κοιμημένοι, και στο τέλος βγάζει και μία ο ιερέας για τον εαυτό του. Και μπροστά τώρα τι έχει? Όλη την εκκλησία. Όλη η εκκλησία είναι εκεί. Θυμάμαι και τον γέροντα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, που αναμένουμε και αυτονού την αγιοποίηση. Έγινε ο πατήρ Παΐσιος, έγινε ο πατήρ Πορφύριος, αναμένουμε τώρα του γέροντος Ιακώβου την αγιοκατάταξη. Τι έκαναν αυτοί? Τι έκανε ο γέροντας Ιάκωβος? Μνημόνευε, αγαπητοί μου, και σαν να βλέπε, λέει, τις φωτογραφίες, σαν φωτογραφίες τις ψυχές. Δηλαδή τα πρόσωπα που είχαν κοιμηθεί και κοιμημένοι, τα βλέπε μπροστά του, σαν να εμφανίζονταν. Και μάλιστα κάποιοι, λέει, στο όνειρό του ερχόντουσαν παραπονούμενοι. Γιατί σήμερα δεν μας τιμήθηκες? Δεν μας μνημόνευσες σήμερα? Και πράγματι δεν τον είχα μνημονεύσει. Δεν τον είχα μνημονεύσει. Είδατε λοιπόν ότι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι απλές τελετές όπως νομίζουν κάποιοι, αλλά είναι πολύ δυνατά βιώματα που ζουν αυτοί που με καθαρότητα καρδιάς προσέρχονται να τα τελέσουν τα Ιερά Μυστήρια. Τώρα θα σας πω μια πολύ λεπτή πράξη που γίνεται. Όπως, παιδιά, έχουμε μπροστά μας τον αμνό, Ιησούς, είπα, την κεντρική μερίδα από το πρόσφορο που εσείς φέρνετε, μητέρες σας, γιαγιάδες σας, υπάρχει εκτός από τη λαβίδα που κοινωνάμε, υπάρχει και ένα άλλο ιερό σκεύος που λέγεται η λόγχη. Η Αγία Λόγχη. Αυτή τι κάνει? Πάει ο ιερέας και με τη λόγχη την πήγη, την βάζει μέσα στον αμνό, δηλαδή στο μέρος που είναι ο Χριστός, και το τρυπά με αυτό. Τι συμβολίζει εκείνη την ώρα? Επάνω στο σταυρό ένας στρατιώτης πήρε τη λόγχη και έβαλε μέσα στα πλευρά του Χριστού. Όταν το κάνει αυτό, είναι φοβερή στιγμή αυτή, λέει μετά, «Εις των στρατιωτών λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Εκείνη τη στιγμή παίρνει τον άμα και το βάζει μέσα στο ποτήριο, στο Άγιο Ποτήριο, και λίγο νερό προσθέτει πάλι, είπαμε αίμα και είδωρ, και λίγο νερό, και τα σταυρώνει εκείνη την ώρα. Τα σταυρώνει ο ιερέας.
1: Και το νερό πρέπει να είναι ζεστό?
0: Όχι ακόμα, αυτά θα τα πούμε αργότερα, όταν μπούμε κανονικά στη λειτουργία. Τώρα είναι κρύα, είναι κανονικά όπως το έχουμε μέσα στο μπουκάλι. Και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ και σταυρώνει. Έχω δει ιερείς που όταν κάνουν αυτό απευθείας σκύβουν και προσκυνούν το σημείο εκεί πέρα που πλήγωσαν. Εκεί που πλήγωσαν τον αμνό, δηλαδή πλήγωσαν τον Κύριο, απευθείας το ασπάζονται. Και λέει ο πατήρ Γερβάσιος, χρειάζεται, λέει, πολύ ευλάβεια και πολύ προσοχή εκείνη την ώρα. Σας το λέω όπως το λέει το κείμενο. Και εντάφθα εφιστόμεν την προσοχή του λειτουργού, διότι ουχή ολίγη μιμούμενη κατά πάντα των Ρωμαίων στρατιώτην εμπυγνίουση τη λόγχην ασπλαγνικότερον τούτου. Δηλαδή κάποιοι, γρήγορα να τελειώσει η λειτουργία, προχωρεί, παίρνει και ασπλαγνικότερα του στρατιώτη. Φοβερός ο λόγος αυτός που λέει ο γέροντας εδώ πέρα. Χειρότερο, λέει, από το στρατιώτη, με τέτοια απάθεια μπήγει μέσα τη λόγχη στον αμνό. Εγώ, όπως σας είπα, έχω δει άλλους

0: οι οποίοι όχι μόνο προσέχουν πάρα πολύ, αλλά σπάζονται απευθείας και το σημείο που πλήγωσαν. Χρησιμοποιεί ο πατήρ Γερβάσιος στο βιβλίο του ένα παράδειγμα πάνω ακριβώς στο θέμα του Θεοδοσίου του Νέου του Εξαθηνών, ενός οσίου άνδρα που έζησε τον 9ο αιώνα. Χειροτονήθηκε και μετά τη χειροτονία του, όταν έφτασε στη στιγμή όπου η λόγχη εισέρχεται στον αμνό, κατελήφθη από ταραχή, πλημμύρισε με δάκρυα και μετά το πέρας της λειτουργίας, συναισθανόμενος το φρικτό της στιγμής, ζήτησε και παρετήθηκε από την ιεροσύνη.
1: Ναι, το άντυχε.
0: Το καταλάβατε αυτό τώρα τι έκανε? Δηλαδή δεν μπορούσε αυτό να το ξαναζήσει. Έζησε σε τέτοιο βαθμό
1: τη στιγμή.
0: Τη φρικτή αυτή τη στιγμή.

0: Όπως σας είπα, είναι ο αμνός, η Παναγία. Δεξιά σας είπα είναι η μερία των ταγμάτων. Η μερία των ταγμάτων. Η οποία έχει άλλη την κόβουνε σαν ένα ενιαίο που έχει 9 σημεία, ή άλλοι την κόβουν ένα-ένα ξεχωριστά, ένα-ένα από τα σημεία αυτά και κάνουν 9. Το κάθε ένα από αυτά δηλώνει και μία τάξη Αγίων. Το πρώτο που βγάζουμε είναι των Αγγέλων. Το δεύτερο τους Προφήτες. Το τρίτο τους Αποστόλους. Το τέταρτο τους Ιεράρχες. Το πέμπτο τους Μάρτυρες. Το έκτο τους Οσίους. Το έβδομο Αγίους Αναργύρους. Το 8ο τον εορτάζοντα Άγιο, που γιορτάζει εκείνη την ημέρα, και το 9ο τον Άγιο που τελούμε τη Θεία Λειτουργία του. Έχουμε λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συνήθως, και λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Έχουμε και άλλους, αλλά συνήθως είναι αυτό των δύο. Τώρα, μπορεί να κάτσει ώρα πολύ ο ιερέας, και πραγματικά πολλοί ευλαβείς ιερείς κάθονται ώρες στην προσκομιδή. Εσείς μπορεί να έρχεστε στη λειτουργία, ας πούμε, 8 η ώρα, και να έχει πάει από τις 5, να έχει κάνει την προσκομιδή του και να μνημονεύει Αγίους πρώτα. Δηλαδή επικαλείται Αγίους. Πιάνει τους Αγγέλους, τους Προφήτες, όλους τους Προφήτες. Η Ιερεμία, η Ζεκή, η Δανιήλ, η Λία και τα λοιπά, όλους τους Προφήτες. Αποστόλους. Πέτρου, Παύλου, τον 12, τους 70, Αποστόλους, τους Ιεράρχες. Όλους τους ιεράρχες Αγίους, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, πολλούς ιεράρχες, τους μάρτυρες, εκεί κι αν έχουμε πάρα πολλούς μάρτυρες Αγίους, τους Οσίους, τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό και τα λοιπά, όλους αυτούς τον εορτάζονται, είπαμε, Άγιο και τον Άγιο. Και μετά επίσης θυμάμαι ένα περιστατικό πολύ ωραίο με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, άμα ποτέ βρεθείτε στην Αθήνα, να πάτε να προσκυνήσετε τα λείψανά του. Είναι στην εκκλησία Άγιος Ιωάννης ο Κυνηγός. Βουλιαγμένης είναι πάνω ο ναός αυτός. Υπάρχει πίσω από την εκκλησία ένα μικρό παρεκκλήσι που εκεί ήταν ο ναός ο παλιός. Τώρα υπάρχει ένας τεράστιος ναός. Αλλά πίσω από το ιερό είναι ο ναός αυτός που λειτουργούσε ο Άγιος. Λοιπόν, λειτουργούσε για ώρες, γιατί είχε ένα τσουβάλι με ονόματα. Δηλαδή όταν του δίνατε σε ένα όνομα δεν το πέταγε, το κράταγε, ρίξε μέσα στο τσουβάλι. Πότε θα μνημονευτούν όλοι αυτοί? Ώρες. Πήγαινες για λειτουργία, ελευθερία το πρωί και έφευγες το μεσημέρι. Αλλά δεν ήταν τα μέσα που έχουμε τώρα, η ζέστη και τα λοιπά, οι άνθρωποι κρύωναν το χειμώνα. Ποιον είχε ψάλτη?
1: Παδιαμάντη.
0: Το Παπαδιαμάντη. Λειτουργίες, φαντάζεστε. Λοιπόν, μνημόνευε, έφτασε το μεσημέρι. Και του λέγε και του λέγανε οι ψάλτες, άντε παππούλη, θα βγάλεις τους πεθαμένους και θα βγούμε εμείς μέσα. Θα βγάλεις τους πεθαμένους και θα βγούμε εμείς μέσα από το κρύο. Έτσι. Λοιπόν, ώρες μνημόνευε και φανταστείτε τώρα, ένα δισκάριο. Ψυχές, ασθενείς, άνθρωποι μοναχικοί, ανήμποροι, αυτοί οι οικογενειάρχες με δυσκολίες, όλοι αυτοί βρισκόντουσαν ενώπιον του Αγίου Θεού μας και προσφερόντουσαν όλοι αυτοί στη θυσία, όταν αργότερα θα ακούσουμε τα σάκ των σώνε, που εκεί ακριβώς γίνεται σώμα Χριστού, αυτοί είναι ενωμένοι με αυτό. Οι ζώντες και οι κοιμημένοι, και θα σας πω και ένα άλλο, είναι λίγο αστείο, αλλά δεν είναι και πολύ αστείο για την νοοτροπία κάποιων ανθρώπων. Μου είχε φέρει κάποια κυρία τα ονόματα. Ξέρετε, αυτά που δίνουμε για τη μνημόνευση. Δεν έγραψα πάνω τι ήτανε. Ήταν υπερηγείας ή ήταν υπεραναπαύσεως. Εγώ τα μνημόνευσα υπεραναπαύσεως. Και μου λέει, Πάτερ, αφού τελείωσε η λειτουργία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα παιδιά που προσευχήθηκες. Λέει, υπερηγείας ήτανε. Όχι, τα μνημόνευσε πέρα να παύσεις, λέω. Τι μου έκανες, μου λέει τώρα, τι μου έκανες. Να φωνάζω μου, να με αυτό. Μη φοβάσαι, έτσι λέω, δεν μπερδεύεται ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι τον μπερδεύουμε. Ο Θεός δεν μπερδεύεται. Ξέρει εκείνος πως θα βοηθήσει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και μου έκανε μια ολόκληρη φασαρία για αυτό το πράγμα. Μα δεν το έγραψε απάνω. Γράψει υπέρ αναπαύσεως. Ή οι πιο πολλοί δεν γράφουν υπέρ αναπαύσεως, βάζουν ένα σταυρό. Βάζει ένα σταυρό, καταλαβαίνει ο ιερέας ότι είναι για μνημόνευση υπέρ αναπαύσεως. Μάλιστα. Σας είπα πώς γίνεται η μνημόνευση, που σας είπα από την κόρα και από την ψύχα του προσφόρου. Πάνω τώρα, εδώ θέλει μια προστασία. Έχουμε τον... Έχω ακόμα το... Είναι το... Πέστε το, ο αμνός. Ο Χριστός. Που σας είπα όλη η διάταξη όπως την είπα. Θέλει προστασία αυτό απάνω τώρα. Πώς θα γίνει η προστασία, να μην πάει τίποτα.
1: Το σκεπάζουμε.
0: Με πώς θα το σκεπάσουμε. Εσείς που έχετε μπει στο ιερό δεν το έχετε δει ποτέ. Αστερίσκος λέγεται αυτό. Αυτό, μπράβο, λέει. Το βρήκα, ε. Λοιπόν, αστερίσκος λέγεται. Αυτό τι συμβολίζει, έχουμε πει, τον αστέρα εκείνο στην Ανατολή που έδειξε το σπήλαιο που θα γεννιόταν ο Χριστός. Εκεί γεννιέται ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και συμβολίζει ο αστέρας που βάζουμε από πάνω, έτσι που είναι, από πάνω από, τον, από το πρόσφορο, από το, αυτό που είπαμε. Ναι. Συμβολίζει αυτό. Αλλά είπαμε είναι και για πρακτικός λόγος, είναι η προστασία τώρα αυτού. Ναι. Η προστασία του προσφόρου, της προσκομιδής. Ναι.
1: Αυτά ποιος τα πρώτο έκανε. Ποιος σκέφτηκε να βάζει τον αστέρα.
0: Θα σου πω. Αυτό έγινε από την πρώτη εκκλησία. Από την πρώτη εκκλησία που η λειτουργία δεν γινόταν σε ναούς, αλλά πού γινότανε. Στις κατακόμβες.
2: Δεν ήταν πιο παλιά πάντα.
0: Τι γινόταν στις κατακόμβες. Τι υπήρχαν, Παναγιώτη, υπήρχανε ζουζούνια, ζωήφια κτλ. Έπρεπε να τα προστατέψει. Γι' αυτό έχεις δει μετά τον ιερέα που κουνάει το αυτό, που έχει ένα αυτό και τι κάνει έτσι. Γιατί το κάνει αυτό. Αυτό είναι από πολύ παλιά παρμένο από την κατακόμη που ερχόντουσαν τα έντομα και έπρεπε να τα διώξει και αυτό έμεινε τώρα σαν δικιά μας πράξη. Την ώρα που λέμε το πιστεύω, γίνεται τα στήρας, όταν λέμε, γίνεται αυτή. Πολύ καλή η ερώτηση αυτή που λες. Είναι λόγος ανάγκης και ξέρεις το ένα γινόταν διαδοχικά με το άλλο μέσα στους αιώνες. Προσθέτει.
3: Σαν παράδοση.
0: Σαν παράδοση ακριβώς το λάβαμε αυτό. Πάνω από τον αστερίσκο τι έχει για να το τελειώσω, πείτε μου. Βάζουμε και μερικά καλύματα. Τα οποία είναι φτιαγμένα, κεντητά, ωραία. Έτσι, καλύματα. Τα καλύματα. Υπάρχουν ένα μικρό κάλυμα για την... για το δισκάριο, ένα για το ποτήριο και ένα μεγαλύτερο που λέγεται αέρας λέγεται. Το βάζουμε πάνω και από τα δύο έτσι ώστε να είναι καλυμμένο, προστατευμένη η προσκομιδή και εκεί θα μείνουν παιδιά μέχρι πότε θα τα πάρουμε. Όταν βγουν με τη μεγάλη είσοδο βλέπετε τον ιερέα να τα κρατάει, μέχρι τότε θα παραμείνουν εκεί πέρα τα Άγια. Τι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε στην προσκομιδή, να ανάβει ένα κερί, να ανάβει ένα καντήλι, κάτι πρέπει να υπάρχει. Και μετά ο ιερέας τα παίρνει και τα περιφέρει από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Αυτή έχουμε πει ότι είναι η πορεία προς το Γολγοθά.
4: Ο αέρας.
0: Ο αέρας τι κάνει.
4: Τον βάζει
0: στον ώμο του. Τον αέρα και κρατάει τα δισκοπότηρα. Αυτή είναι η πορεία προς το Γολγοθά. Αυτό που κάνει ο ιερέας μέσα και πρέπει, σας είχα πει νομίζω και την άλλη φορά, όχι πολύ γρήγορα, αμέσως μπαίνουν μέσα από τον κόσμο πρέπει να μπει. Μέσα από τον κόσμο θα περάσει όλες τις εισόδους, την είσοδο, την κεντρική, έτσι ώστε ο κόσμος να το δει, ότι είναι δίπλα, να νιώθει ότι γίνεται η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, λέω αυτό που λέει ο ιερέας όταν τελειώσει την προσκομιδή, όταν πλέον έχει μνημονεύσει τα ονόματα, ζώντες και κειμένους που είπαμε, βγάζει και μία για τον εαυτό του, στο τέλος για τον εαυτό του. Και λέει την ευχή, ο Θεός ημών, των ουράνιων άρτων, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, τι να κάνει, αυτός ευλόγησον, και κάνει το σημείο του Σταυρού, ευλόγησον την πρόθεση ταύτην, ευλόγησε αυτό που κάναμε και πρόσδεξε αυτήν εις το υπέρ ουράνιό σου θυσιαστήριον. Όταν γίνεται λειτουργία κάτω, ταυτόχρονα γίνεται και στον ουρανό η λειτουργία. Λοιπόν, και στο υπερουράνιο θυσιαστήριο να μνημονευθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μνημονεύσαμε εδώ. Μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων και ημάς ακατακρίτως διαφύλαξον εν τη ουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξετε και τα λοιπά. Να προσευχηθεί, να ευχόμαστε ποιους να μνημονεύσουμε, και αυτούς που τα προσέφεραν τα πρόσφορα, τον άμα και τα λοιπά, που έκαναν αυτή τη δωρεά, και αυτούς που για τον οποίο προσευχηθήκαμε. Όλα αυτά να τα δεχθεί. Η ευχή λοιπόν, κατά την ανάλυση αυτή που κάνει ο πατήρ Γερβάσιος, περιέχει τέσσερα σημεία. Πρώτον, αυτή που διάβασα πριν, την επίκληση προς τον ενουρανής πατέρα, Θεό, εύχεται. Μετά, τι περιέχει άλλο, την παράκληση προς αυτόν, όπως ευλογήσει την πρόθεση και αποδεχθεί τα δώρα. Τρίτον, την ευχή όπως μνημονεύσει των προσενεγκάτων τα δώρα κτλ. Αυτό που είπα, να δεχθεί και τα δώρα αυτών που έκαναν το κόπο να ζυμώσουν και να προσφέρουν και τον άμα, και όλους αυτούς που προσευχηθήκαμε. Και τέταρτον και τελευταίον, η συκεσίαν ή να αναδείξει, αυτό πάει για τον ιερέα, ακατακρίτους λειτουργούς του θυσιαστηρίου του, τους ιερείς και τους λεβίτες. Δηλαδή και εμάς που κάνουμε αυτό το μυστήριο, και εμάς να μας αναδείξει, όχι να μην κατακρίνει το έργο μας, γιατί πολλές φορές και εμείς παιδιά δεν πηγαίνουμε όπως πρέπει προετοιμασμένοι στο μυστήριο, και εμείς οι ιερείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δεχθεί όλων μας τη θυσία ο Κύριος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θυμιάζει και κάνει τη λεγόμενη απόλυση, και με αυτήν την αφού θυμιάζει και την Αγία Τράπεζα, έχει ολοκληρωθεί η ακολουθία της προσκομιδής. Κάποιοι δεν την κλείνουν, που λέμε, με διευχόν την προσκομιδή. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει σε λίγο λειτουργία, ξεκινάει σε λίγα, και ευλογημένη Βασιλεία θα ακούσουμε. Τι κάνει? Την αφήνει λίγο ανοιχτή, χωρίς να πει το διευχόν, μήπως, και χωρίς να πει την ευχή, μήπως και έρθουν κάποια ονόματα αργότερα. Έρθουν κάποιοι άνθρωποι αργότερα στην εκκλησία και δώσουν ονόματα, ή ακούσει για κάποιον που έχει ανάγκη μεγαλύτερη και να μνημονευθεί κι αυτός στην ίδια λειτουργία. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι με τη σημερινή συνάντησή μας προσπαθήσαμε να κλείσουμε το κεφάλαιο που λέγεται προσκομιδή, και με τη χάρη του Θεού σας περιμένω την επόμενη φορά για να μπούμε πλέον στο ίδιο το μυστήριο, να μπούμε στην ίδια τη Θεία Λειτουργία, να ακούσουμε από το ευλογημένη Βασιλεία και ό,τι θα ακολουθήσει βήμα-βήμα, ευχή-ευχή, έτσι ώστε παιδιά να είστε ικανοί ό,τι ακούτε μέσα στη λειτουργία να καταλαβαίνετε το τι γίνεται, να το καταλαβαίνετε, να μην σας είναι άγνωστα και ας πούμε βλέπετε τον ιερέα να λέει κάτι, τον ψάλτη να λέει κάτι, αλλά να μετέχετε σε όλο αυτό που γίνεται. Γιατί άλλωστε δεν είναι έργο μόνο του ιερέα, είναι όλων των ανθρώπων η Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία σημαίνει λειτουργία, σύνθετη έργο του λίτος, λίτος είναι ο λαός, αλλά η λειτουργία είναι έργο του λαού, είναι όλων μας. Και όλοι πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτή που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Και εμείς.
3: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελίληθα είναι απάς, ο πιστεύων είσαι μεν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρίσκονται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, στις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ουράνιο φως ας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο